ζωή μου, ήξερα κάποια πράγματα, αλλά κάποια άλλα τα έμαθα πολύ περισσότερο αναλύοντας κάποια γεγονότα, ψάχνοντας μέσα στην ιστορία, και με την ελπίδα ότι θα μπορέσω να σας το μεταφέρω σήμερα όλο αυτό το κομμάτι της έρευνας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οδός Πατησίων. Ξεκινάει, ουσιαστικά φτάνεις από το κέντρο της Αθήνας που βλέπεις φόρα παρτίδα αυτή την απέραντη ομορφιά, τον βράχο της Ακρόπολης και τον Παρθενώνα, και καταλήγεις στην άλλη πλευρά, στο τέρμα της Οδού Πατησίων, όπου εκεί ουσιαστικά κάνεις προς τα δεξιά για το Γαλάτσι, αριστερά για Νέα Φιλαδέλφια. Διασχίζοντας όμως όλο αυτό το δρόμο, διασχίζεις και μια ολόκληρη ιστορία, και με αυτή την ιστορία θα καταπιαστούμε σήμερα. Είναι ένας από τους παλαιότερους δρόμους της Αθήνας. Φυσικά θα δούμε πώς ήταν, πώς ξεκίνησε, πώς γινόντουσαν οι μεταφορές κάποτε με τα κάρα, πώς άλλαξε μετά, πώς μπήκε εκεί η γραμμή των λεωφορείων, των πρώτων λεωφορείων μιας άλλης εποχής που έκυγαν κάρβουνο, έτσι, και πώς ξεκίνησε ουσιαστικά η διαμόρφωσή της το 1841. Έτσι, ήταν μια περίοδος όπου τότε ουσιαστικά πήρε την κάπως πιο γνωστή σε όλους μας μορφή η Οδός Πατησίων, και έγινε ένας κεντρικός οδικός άξονας για την Αθήνα. Εκεί τότε λοιπόν, εκείνη την περίοδο που είναι η περίοδος του Όθωνα, είχαμε τους κατοίκους των Αθηνών που έκαναν τις βόλτες τους τα απογεύματα της Κυριακής, είχαμε ξένους περιηγητές που έρχονταν στην Ελλάδα και έκαναν τη βόλτα τους, κυρίως βαβαροί, έτσι, στην Αθήνα και στην Οδό Πατησίων, καταλήγοντας από την αρχή ή το τέρμα που θέλετε πάρτε το, μέχρι το πεδίο του Άρεως, εκεί που ξεκινάει πλέον η λεωφόρος Αλεξάνδρας. Τα κτίρια που χτίστηκαν στον 20ο αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν μεγαλοπρεπή, πραγματικά μέγαρα το καθένα ξεχωριστά σε μια μοναδική αρχιτεκτονική, καλή μάρμαρα, έτσι, και έχουν καταγραφεί στην ιστορία τα διάφορα δημιουργήματα, έτσι, αρχιτεκτονικά δημιουργήματα της Οδού Πατησίων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι όμως ένας δρόμος ο οποίος έχει τη δική του ιστορία. Έχει τη δική του ιστορία στην περίοδο της κατοχής, στην περίοδο της αντίστασης, στα Δεκεμβριανά, σε όλα όσα ακολούθησαν μετά. Και βέβαια είναι ένας δρόμος στον οποίο, για όσους δεν γνωρίζουν καλά την ιστορία, ξεκίνησε να αγωνίζεται. Εκεί ήταν το γήπεδο του προπομπού του Παναθηναϊκού, του ποδοσφαιρικού ομίλου Αθηνών, του ΠΟΑ. Και βέβαια εκεί στην Πατησίων, λέγεται κοντά στην Πατησίων ή και επί της Πατησίων, γιατί ξέρετε καμιά φορά οι απόψεις διήστανται και διαφέρουν, δημιουργήθηκε το 1924 η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως στον αριθμό 30 της Οδού Πατησίων. Τώρα αυτό είναι διφορούμενο, θα το δούμε στην πορεία, γιατί είναι που βρισκόταν το κατάστημα αθλητικών ειδών των αδελφών Ιωνά και Δημόπουλου. Ήταν στην Στοά Λουξ, στη Βερανζέρου, ακριβώς δίπλα στην Πατησίων, και μεταφέρθηκε κάποια στιγμή στην Οδό Πατησίων στον αριθμό 30. Λοιπόν, πάμε να δούμε για την Πατησίων κάποια πράγματα, και να πούμε ότι μουσικά έχουμε επενδύσει σήμερα, έτσι, ή μάλλον έχουμε ενδύσει σήμερα την εκπομπή με τραγούδια που αναφέρονται στην Πατησίων, στην Οδό Πατησίων. Έχουμε πολλά και διάφορα, έτσι, και αυτά έγιναν με ιδιαίτερο ψάξιμο. Λοιπόν, να πάμε να δούμε μερικά, έτσι, στοιχεία για την Οδό Πατησίων. Έτσι, ουσιαστικά είναι στο όριο του Δήμου Αθηναίων και έχει κρύβει περιοχές εκεί κοντά της, όπως είναι τα Άνω και τα Κάτω Πατήσια, η Κυψέλη και πάει λέγοντας. Στην Πατησίων συναντάμε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, συναντάμε φυσικά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το περίφημο ξενοδοχείο Ακροπόλ Παλάς, το κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και θα δούμε εδώ τι σχέση έχει με όλα αυτά που σας είπαμε νωρίτερα, την πολυκατοικία Παπαλεωνάρδου, όπου εκεί έμενε η Μαρία Κάλλας για αρκετά χρόνια, το ιστορικό κτίριο της Λεοντίου Σχολής
Αθηνών και στη διαδρομή της Πατησίων από την αρχή μέχρι τις τέλος, το τέλος της, συναντάμε τέσσερις πλατείες. Η πιο γνωστή είναι η πλατεία Αμερικής, η οποία λεγόταν παλιότερα πλατεία Αγάμων, γιατί εκεί πήγαιναν όλοι όσοι δεν παντρευόντουσαν και είχαν δημιουργήσει το δικό τους στέκι. Ξέρετε, αυτοί οι οποίοι ήταν φανατικοί ενάντια στο γάμο, εργένητες, παιδί μου, με συνείδηση. Πήγαιναν εκεί πέρα και είχαν κάνει κολεγιά στην πλατεία Αγάμων, την πλατεία Αμερικής. Συναντάμε την πλατεία Κολιάτσου λίγο πιο κάτω, την πλατεία του Αγίου Λουκά και την πλατεία Αιγύπτου. Είπαμε λοιπόν ότι χωροταξικά η Πατησίων άρχισε να κατασκευάζεται με τη σημερινή της μορφή, δηλαδή με τη δομή ενός τεράστιου δρόμου από τη μία άκρη στην άλλη, το 1841. Υπήρχαν βέβαια τότε κάποιοι αγροτικοί δρόμοι, Πέριξ, μικρά δρομάκια, και κάπως ένας αγροτικός δρόμος πιο κεντρικός, εκεί που πάτησε ουσιαστικά η οδός Πατησίων. Και είναι ένας δρόμος ο οποίος στην εποχή του Όθωνα είχε πάρει μεγάλη διάσταση, δηλαδή από τους βασιλείς, το βασιλικό ζεύγος και την οικογένειά τους, ήταν ο δρόμος τον οποίο έκαναν διάφορες έτσι προμενάδες και βόλτες και λοιπά, και πήγαινε ο κόσμος τότε για να τους δει. Έτσι ήταν τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Το 1870 τότε η περιοχή των Πατησίων ήταν ένα μικρό χωριό. Έτσι, και ουσιαστικά με την δημιουργία της οδού Πατησίων αρχίζει και παίρνει διαφορετική ζωή το κομμάτι εκεί στα Πατήσια, και δημιουργείται το πάνω μέρος της Πατησίων, τα Άνω Πατήσια, και το κάτω μέρος που είναι τα Κάτω Πατήσια, που φτάνουν ουσιαστικά μέχρι την σημερινή Αχαρνών. Έτσι λοιπόν έχουμε τα πρώτα έτσι ψήγματα και κομμάτια ζωής σε μεγάλο και έντονο ρυθμό στις περιοχές αυτές Άνω και Κάτω Πατήσια, που δεν είναι πλέον χωριά, αλλά έτσι έχουν μπει στη λογική και τη φιλοσοφία του ιστού της πόλης. Το 1880 εκεί στην Πατησίων συχνάζουν οι έφηποι της Φιλίππου εταιρείας, την οποία είχε συστήσει ο Ευστράτιος Ράλης, και είχε μια εικόνα και αυτή ιδιαίτερα προβεβλημένη για την εποχή. Το 1882 εγκαινιάζεται ο υποκίνητος τροχιόδρομος Συντάγματος Πατησίων. Προσέξτε, γιατί μπαίνουμε πλέον και στο κομμάτι των συγκοινωνιών. Και αυτό γίνεται στις 23 Απριλίου του 1882, μια ημέρα ορόσημο για την περιοχή, για το δρόμο, καθότι αρχίζει πλέον και γίνεται με έναν διαφορετικό τρόπο, διεξάγεται και η κυκλοφορία. Δεν υπήρχαν οχήματα τότε, υπήρχαν τα λογατάκια. Λοιπόν, και φτάνουμε στον 20ο αιώνα που αρχίζει πλέον και υπάρχει μια ραγδαία εξέλιξη. Εκεί χτίζονται το ένα μετά το άλλο πολλά κτίρια με έναν νεοκλασικό ρυθμό, με ρυθμό Art Deco, αλλά και πιο μοντέρνα. Έτσι, να δώσουμε μια εικόνα, ας πούμε, να πάμε στο Μέγαρο Λιβιεράτου, το οποίο βρίσκεται αρκετά χαμηλά στον αριθμό 55 της οδού Πατησίων και Επίρου. Καταλαβαίνετε στο ύψος, δηλαδή άμα πάρεις την Επίρου προς τα κάτω βγαίνεις στο σταθμό Λαρίσης. Και το Μέγαρο Ισαΐα, το οποίο είναι λίγο πιο πάνω, κοντά στη Βικτόρια, Πατησίων 65 και Ιουλιανού. Μπαίνουμε στον επόμενο αιώνα και ψάχνουμε να βρούμε μερικά στοιχεία. 1903. Ο περίφημος Παναγής Κουταλιανός, σιδέρα μασάει ο Κουταλιανός, στείνει ένα υπαίθριο θέατρο πρόχειρο, τώρα καταλαβαίνετε τις εποχές, μιλάμε για το 1903, είναι ακριβώς απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο, και εκεί κάνει τις πρώτες του επιδείξεις της μυϊκής του δύναμης με κάποιες έτσι αυτοσχέδιες ασκήσεις που σειραίει ο κόσμος για να δει τον Κουταλιανό και να τον θαυμάσει, γιατί δεν φοβάται τίποτα, δεν τρέμει τίποτα παρά μόνο τη γυναίκα του, όπως λέει το τραγούδι. Βέβαια η ιστορία λέει ότι το τραγούδι, όπως γράφτηκε και ερμηνεύτηκε στην πορεία, δεν μίλαγε για τον ίδιο τον Κουταλιανό, αλλά παρομοίωσε τον Κουταλιανό με τον δικτάτορα Παπαδόπουλο που έτρεμε και φοβόταν τη σύζυγό του Δέσποινα. Φτάνουμε στο 1908, οπότε εκεί ουσιαστικά χαράσεται η διαίρεση της Αθήνας μετά από μια μελέτη που γίνεται από τον Αθανάσιο Γεωργιάδη, και ουσιαστικά συνδέεται εκείνη την περίοδο
η περιοχή των Πατησίων με την πλατεία Ομονίας, φτάνει δηλαδή ο δρόμος μέχρι το κέντρο της Αθήνας και αρχίζουν και λειτουργούν τότε τα πρώτα τραμ, τα οποία είναι ηλεκτρικά. Και φτάνουμε σε γεγονότα τα οποία έχουν καταγραφεί, γιατί ουσιαστικά θα μιλήσουμε και για τα Δεκεμβριανά. Εκεί έγιναν έτσι όταν ανατινάχθηκε από τις δυνάμεις του Ελλάς το κτίριο της Γενικής Ασφάλειας που βρισκόταν στη γωνία Στουρνάρα και Πατησίων. Έτσι μετά τα Δεκεμβριανά και όσα είχαν ξεκινήσει τότε, ήταν μια ιστορία αυτή η οποία πραγματικά άλλαξε την πορεία των γεγονότων στη χώρα μας. Το 46 η Πατησίων μετονομάζεται λόγω έτσι εθνικής έπαρσης και με το τέλος του πολέμου και όλα αυτά σε 28 Οκτωβρίου για να τιμήσει την επέτειο αυτή, η οποία ουσιαστικά είναι η επέτειος που ο ελληνικός λαός είπε το όχι στους Ιταλούς κατακτητές, αλλά δεν γιορτάζεται το πότε είπαμε μάλλον απελευθερωθήκαμε, εδώ το πάμε στο πότε είπαμε το όχι στην εισβολή. Οπότε το 46 μετονομάζεται η Πατησίων σε 28 Οκτωβρίου. Δεν νομίζω κανένα να το ρωτήσετε τώρα, αν πει σε κάποιον ταξιτζή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πήγαινε με στην 28 Οκτωβρίου, κοιτάει ανάποδα, λέει τι είναι αυτός. Πατησίων, όλοι τη λένε και όλοι την συζητάνε έτσι. Το 73 έχουμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου, έτσι στις 17 του Νοέμβρη. Και άλλο ένα μεγάλο και ιστορικό γεγονός είναι το 1980, στις 19 του Δεκέμβρη, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, φλέγεται το πολυκατάστημα Μινιών, που ήταν ένα σήμα κατ' τεθέν, έτσι, και μιλάμε για Χριστούγεννα, παιδιά, όλα τα πιτσιρίκια πηγαίναμε στο Μινιών για να πάρουμε διάφορα κόλπα που υπήρχαν, να συναντήσουμε τον Άγιο Βασίλη, που ήταν έτσι ένα φοβερό και τρομερό έτσι, κομμάτι ενσταντανέ της ζωής των πιτσιρικάδων, αγοριών και κοριτσίων, και το 1980 καταστρέφεται από εμπρισμό το περίφημο Μινιόν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, γιατί έχω πάρει πολλή φορά, έχω πολλά να σας πω. Ας ακούσω όμως και μερικά τραγούδια έτσι για να μην με βαρεθείτε. Πατησίων και Παραμυθιού γωνία ερμηνεύουν τώρα Άλκης Αλκαίος, Δημήτρης Μητροπάνος.

Φοβερός, ανεπανάληπτος, μοναδικός, αξέχαστος, αξεπέραστος, αθάνατος Δημήτρης Μητροπάνος. Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα ότι εκεί στην Πατησίων στήθηκε το πρώτο γήπεδο της ομάδας που ήταν ο προπομπός του Παναθηναϊκού, του ποδοσφαιρικού ομίλου Αθηνών. Ήταν στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Καραπάνου. Αυτό βρισκόταν στην Πατησίων, στον αριθμό 76 με τα σημερινά δεδομένα. Ήταν παλιά ένας χώρος Luna Park. Και για να καταλάβετε με τα σημερινά δεδομένα πού βρίσκεται αυτός ο χώρος, πού ήταν αυτός ο χώρος, είναι ακριβώς εκεί που από το 1935 υπάρχει το κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της ΑΣΟΕ. Εκεί λοιπόν ήταν το Luna Park. Και εκεί πριν από το Luna Park ήταν ένα σαν περιβόλι τέλος πάντων που είχε στηθεί ένα υποτυπώδες γήπεδο και έγιναν οι πρώτες προπονήσεις του ΠΟΑ, ο οποίος στην πορεία εξελίχθηκε σε Παναθηναϊκό. Το 1908 όταν ιδρύθηκε το σωματείο ουσιαστικά με τον προπομπό του ήταν ΠΟΑ. Είπαμε ότι στην Πατησίων υπήρχε και το σπίτι της Μαρίας Κάλλας, υπάρχει το Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο μαζί με τον κήπο που έχει έξω και ξέρετε την καφετέρια και λοιπά είναι ένας υπέροχος χώρος και με ουσιαστική απόλαυση εξωτερικά δηλαδή του μουσείου, είναι μια όαση δροσιάς, αλλά και μέσα φυσικά έτσι εντυπωσιακό. Να πούμε ότι τον εξωτερικό χώρο υπάρχουν 700 διαφορετικά φυτά που διαθέτει ο κήπος του μουσείου. Έτσι, ήταμος, άκανθος, κυσός, πυξός, αγγελική, νούφαρο, ελεύωρος, ελιά και κυπαρίσι, μερικά από αυτά τα 700 διαφορετικά φυτά και δένδρα. Υπάρχει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σημείο εξέγερσης, σημείο αναφοράς, σημείο αγώνων για την νεολαία και όχι μόνο. Είναι ένα έργο το οποίο έχει δημιουργήσει ο Λύσανδρος Καφταντζόγλου. Υπάρχει το Ακροπόλ, ακριβώς απέναντι από το Πολυτεχνείο, Πατησίων και Μάρνη γωνία, ένα εμβληματικό ξενοδοχείο το οποίο χτίστηκε το 1926, ξεκίνησαν τα έργα, το 1928 ολοκληρώθηκαν. Το σχέδιο έχει δημιουργήσει ο αρχιτέκτονας Σωτήριος Μαγιάσης. Εκεί πήγαινε μέχρι το 1980 η υψηλή κοινωνία της Αθήνας και από το 1991 το κτίριο έχει κηρυχθεί διατηρηταίο. Συναντάμε το κτίριο της Λεοντίου Σχολής αρκετά πιο κάτω στο τέρμα Πατησίων. Τώρα κάποιοι οι οποίοι ανεβαίνουμε από το τέρμα προς την αρχή θέλουμε να λέμε ότι εδώ ξεκινάει η Πατησίων. Τέλος πάντων, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας, ουσιαστικά πάντως το τέρμα είναι εκεί, στην Αγία Βαρβάρα. Το 1923 ιδρύεται το κτίριο, χτίζεται το κτίριο και ιδρύεται η Λεόντιος Σχολή. Συναντάμε επίσης στην Πατησίων τον κινηματογράφο Radio City, μεγάλες δόξες στην περίοδο της δεκαετίας του 50, όπου μεταξύ άλλων εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 50, το 58, είχε επισκεφτεί το Radio City και η Elizabeth Taylor. Έχει όμως και άλλους κινηματογράφους, έχει τον κινηματογράφο Άντζελα, το Τριανών, την Αθηνά, τον Broadway, Άτικα, ΑΕΛΟ. Και στην Πατησίων συναντάμε την παλαιότερη πολυκατοικία των Αθηνών. Πολλοί μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά και εγώ περνώντας από εκεί εντυπωσιαζόμουν πάρα πολύ, ρε παιδί μου, από την εικόνα. Στη συμβολή των οδών Πατησίων Λασκαράτου προς Γαλάτσι, δηλαδή, έτσι. Είναι ένα κτίριο που απ' έξω ενδεχομένως να φαίνεται εγκαταλελειμμένο, αλλά άμα το δεις καλά, είναι, επειδή είναι διατηρηταίο, βέβαια θα μπορούν να γίνουν στην πορεία, θεωρώ, κάποια έργα ακόμα σημαντικότερα για να πάρει μια ακόμα πιο όμορφη και χαρακτηριστική με το κλασικό της έτσι ύφος εικόνα της πολυκατοικίας, το μπροστά ας πούμε. Αλλά είναι η αρχαιότερη πολυκατοικία η οποία έχει δύο ρόφους και 8 διαμερίσματα. Είναι τεράστια. Πιάνει από τη μία πλευρά κυρίως στην Πατησίων και από το τελείωμα από την άλλη πλευρά πιάνει στην Λασκαράτου. Θα δείτε με αετώματα, με διάφορα, έτσι είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Στην Πατησίων συναντάμε και το πρώην ξενοδοχείο Μελιά, τώρα ονομάζεται αλλιώς, είναι στη γωνία Χαλκοκονδύλη και Πατησίων, δηλαδή στρίβοντας εκεί αριστερά στη Χαλκοκονδύλη βγαίνεις ουσιαστικά στην πλατεία Κάνιγκος και συναντάμε και την πολυκατοικία Σαββίδη. Τώρα η πολυκατοικία Σαββίδη βρίσκεται
στην συμβολή της Πατησίων με την Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί κοντά στο κτίριο της ΓΕΣΕ. Είναι ένα φοβερό κτίριο, γιατί στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας αυτής υπάρχει ένα ρολόι, και φαίνεται μάλιστα ότι είναι και σύγχρονο ρολόι, και το οποίο λειτουργεί κανονικά, έτσι, λέει κανονικά την ώρα. Να πούμε ότι η πολυκατοικία αυτή ολοκληρώθηκε το 1936. Λέγεται πολυκατοικία Σαββίδη γιατί ο εργολάβος που την είχε αναλάβει ήταν ο Πάνος Σαββίδης. Αρχιτέκτονας ήταν ο Νίκος Καβαδάς, ο οποίος κατασκεύασε πάνω σε σχέδια σπουδαίων αρχιτεκτών μεγάλων ονομάτων του παρελθόντος, όπως του Νίκου Νικολαίδη και του Παύλου Μιχαλέα. Αλλά έβαλε και το δικό του μοντέρνο ύφος με στοιχεία Bauhaus και Art Deco, και ξεχωρίζει με τους εξώστες που είναι κλειστοί και προεξέχουν από το επίπεδο της όψης. Τα καμπύλα μπαλκόνια είναι επίσης εντυπωσιακά, και τα γωνιακά παράθυρα, ενώ εντυπωσιακό είναι πέρα από όλη την ιστορία, πέρα από το ρολόι και το ρετυρέ. Να πούμε ότι όταν χτίστηκε ήταν το ψηλότερο κτίριο της περιοχής, δέσποζε ανάμεσα σε άλλα τα οποία ήταν ωραία και αυτά στην αρχιτεκτονική, αλλά σαφώς πιο χαμηλά, ήταν κυρίως δύο όροφα. Και το ρολόι τώρα, η ιστορία του ρολογίου που είναι πολύ σημαντική, τοποθετήθηκε για ακριβώς αυτό το λόγο, γιατί ήταν το υψηλότερο κτίριο και ήθελα να βλέπουν όλα τα υπόλοιπα πιο χαμηλά κτίρια, να βγαίνουν από το μπαλκόνι να βλέπουν τι ώρα είναι, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε τώρα τα κινητά, πατάς και βλέπεις την ώρα, ή τέλος πάντων έπαιρνες τότε το 141, ήταν που σου λέγε την ώρα, ρε παιδιά. Μίζω το 141, αν θυμάστε οι παλιοί, έπαιρνες με το ρουλεμάν εκείνο στο καντράν του τηλεφώνου 141 και έλεγε η ώρα Ελλάδας είναι, τάκ τάκ, και συνέχιζε, επέμενε συνέχεια. Λοιπόν, τότε δεν υπήρχε ακόμα αυτό το 1936, στήθηκε λοιπόν αυτό το ρολόι και έβλεπε όλη η Αθήνα τι ώρα ήταν. Φοβερό. Τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά σας υπόσχομαι να πω μια ιστορία για άλλο ένα εντυπωσιακό κτίριο που υπήρχε και το οποίο βρίσκεται τώρα υπό καθεστώς ανακατασκευής. Γίνεται σπουδαία δουλειά, θα έλεγα, στη συμβολή των οδών Καφταντζόγλου και Πατησίων. Εκεί ήταν η ζυθοποιία και παγοποιία Κλωναρίδη, που έχει ένα τεράστιο κομμάτι ιστορίας της. Θα πάμε να το συναντήσουμε σε λίγο. Ακούμε τώρα «Δέντρο ήμουνα» από το ποιητικό έργο της Κατερίνας Γόγου «Άνω κάτω η Πατησίων», ερμηνεύει ο Ηλίας Λιούγκος.

Πριν πιάσουμε λίγο και σας πω για τη ζητοποιία και την παγωπία Κλωναριδή, μεγάλο κομμάτι ιστορίας, έτσι, και θα δούμε και τα εγγένεια το τι είχε γίνει, θέλω σε αυτή την ενότητα να δώσω μια εικόνα τι γινόταν ακόμα παλιότερα στην Πατησίων. Και πρώτα απ' όλα να δώσω δύο στοιχεία για την ονοματοδοσία. Είπαμε ότι εκεί υπήρχε ένα χωριό, τα Πατήσια. Μετά χωρίστηκαν σε Άνω και Κάτω Πατήσια. Το χωριό αυτό όμως πώς ονομάστηκε Πατήσια? Προφανώς η ιστορία λέει ότι προέρχεται από έναν Τούρκο κτηματία, τον Πατής Αγιά. Πατής Αγά, συγγνώμη. Ο οποίος βρισκόταν εκεί και φυσικά Πατής Αγά έγιναν τα Πατήσια. Στα χρόνια του Όθωνα ήταν το κεντρικό σημείο ψυχαγωγίας ο δρόμος, έτσι, καθώς ερχόντουσαν νέοι και νέες όλων των κοινωνικών τάξεων, αλλά και ξένοι προσκεκλημένοι, οι οποίοι είτε βρίσκονταν στο πεδίο του Άρεως είτε σε άλλα σημεία της Πατησίων. Υπήρχε μια στρατιωτική μπάντα η οποία πεάνιζε σύγχρονους για την εποχή μουσικούς ρυθμούς, έτσι, για να ικανοποιεί τους επισκέπτες, και γενικά μαζεύονταν εκεί οικογένειες, είχε οικογενειακό χαρακτήρα ο τρόπος διασκέδασης, αλλά και γυναίκες χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων της εποχής, όπου ενδεχομένως έψαχναν κάποιον γόη και πιο ευκατάστατο για να τελέσουν την εισγάμου κοινωνία. Να πούμε λοιπόν ότι η επίσκεψη γινόντουσαν τότε πόδια, είχες, δεν είχες ντεσεβό, είχες ποδαράκια. Και με άμεξες της εποχής, και ήταν πολύ σημαντικό γιατί υπήρχαν και πολλοί έφηποι, ιδιαίτερα στο χώρο του πεδίου του Άρεως, που ήταν και αυτοί περιζήτητοι γαμπροί. Τώρα πάμε στον επόμενο αιώνα, στον 20ο αιώνα, όπου αρχίζουν και χτίζονται διάφορα κτίρια και αρχίζει και αλλάζει όψη αλλά και αισθητική η Πατησίων, αποκτά μια μεγάλη κοινωνική έγκλη. Και το αρχιτεκτονικό κομμάτι έχει διαφορετικούς ρυθμούς, έχει νεοκλασικά, έχει μοντερνιστικά, ιδιαίτερα την εποχή του Μεσοπολέμου, Art Deco, Deco κλπ. Και χαρακτηριστικά είναι τα κτίρια στο Μέγαρο Λιβιεράτου, όπως είπαμε και νωρίτερα, Πατησίων 55 και Επίρου 2. Αυτό έγινε μεταξύ 1908 και 1909, σε ρυθμό νεομπαρόκ, και σε σχέδια του Αλέξανδρου Νικολούδη. Είναι το πρώτο και χαρακτηριστικότερο έργο του Νικολούδη αυτό, έτσι. Είναι το Μέγαρο Ισαΐα, όπως είπαμε και νωρίτερα, Πατησίων 65 και Ιουλιανού. Αυτό χτίστηκε τη μεσοπολεμική δεκαετία του 20. Ήταν πολυκατοικία για πλούσιους αστούς, σε σχέδια του Παναγιώτη Ζίζηλα. Σήμερα εκεί πέρα υπάρχει η περίφημη σχολή, ιστορική σχολή Λυκούργου Σταυράκου. Είναι η τετραόροφη πολυκατοικία που είχε και αυτή χτιστεί την περίοδο του Μεσοπολέμου στην Ιουλιανού το 1926, στον αριθμό 26 της οδού Ιουλιανού. Τα σχέδια είχε κάνει ο Βασίλης Τσαγρής, ήταν ο αρχιτέκτονας, ο οποίος ουσιαστικά έχει κλασικά αρχιτεκτονικά στοιχεία και Art Nouveau. Και το 96 έχει χαρακτηριστεί πλέον αυτό το κτίριο διατηρηταίο, έτσι, και είναι πολύ και αυτό σημαντικό, όπως σημαντική είναι και η εξαιρετικής αισθητικής ομορφιάς τετραόροφη πολυκατοικία που χτίστηκε το 1924 στην οδό Πατησίων 75 και Γκυλφόρδου, με σχέδια του αρχιτέκτονα Κώστα Κιτσίκη. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, Παναγία των Πατησίων, Νίκος Γκάτσος.

Ζηθοποία και παγοποία Κλωναρίδη ήταν μια σπουδαία βιομηχανική μονάδα της εποχής, καταλάβανε ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο και έδωσε και στο εξοχικό που υπήρχε μέσα στη μονάδα τον τίτλο της βίλας Κλωναρίδη. Υπήρχαν εκεί κτίσματα και περιβόλια. Ο Μιλτιάτης Κλωναρίδης ήταν ζηθοποιός από την Αίγυπτο, Αιγυπτιώτης. Ήρθε στην Ελλάδα το 1900 και μαζί με τον αδερφό του Ερίκο ίδρυσαν την επιχείρηση, αγοράζοντας μια μεγάλη έκταση στα Πατήσια. Κατασκεύασαν το εργοστάσιο, το οποίο αρχικά λειτουργούσε ως παγοπία και στην πορεία αμέσως δηλαδή κοντά έγινε και ζηθοποία, μιας και ήξεραν τη δουλειά από την Αίγυπτο. Αγόρασαν μηχανήματα από την Γερμανία και έφεραν μηχανικούς και τεχνίτες από τη Γερμανία για να μπορέσουν να τα δουλέψουν, γιατί εδώ κανένας δεν γνώριζε. Την 1η Μαρτίου του 1903 άρχισε η λειτουργία του παγοποιείου και ήταν διαδεδομένη τότε, καταλαβαίνετε, δεν υπήρχαν ψυγεία, μην αρχίσουμε τώρα και λέμε τα αυτονόητα, αλλά με τον πάγο οι αδελφοί Κλωναρίδη άρχισαν να γίνονται πάρα πολύ γνωστοί. Στη συνέχεια προσέφεραν δωρεά πάγο στο βρεφοκομείο, κάτι που τους έφερε ακόμα πιο θετικούς ό,τι αφορά την εικόνα τους απέναντι στην κοινωνία. Μετά προμήθευαν με πάγο τις αγορές της Σμύρνης, όχι τη Νέα Σμύρνη, παιδιά, τη Σμύρνη. Έφευγαν καράβια από τον Πειραιά με πάγο τη παγοπία Κλωναρίδη και περνούσαν απέναντι στην Τουρκία. Τα εγκαίνια έγιναν στι 26 Δεκεμβρίου. Ήταν όλε οι αρχέ τη πόλη, βασιλιάδε, επίσημοι, πλήθο κόσμου. Ήταν μια συγκλονιστική για την περιοχή των Πατησίων στιγμή. Βέβαια τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά. Ναι, μεν ήταν προμηθευτέ τη βασιλική αυλή, αλλά κάποια στιγμή τους έγινε μια καταγγελία ότι αυτή η φιλοβασιλική εταιρεία λοιπόν το 1908 βρέθηκε αναμειγμένη σε ένα μεγάλο οικονομικό σκάνδαλο, όπου αποκαλύφθηκε ότι δεν πλήρωναν τους φόρους τους, το δασμό τους για την εισαγωγή Κρήθης. Η Κρήθη είναι το Κριθάρι δηλαδή, που είναι το κύριο συστατικό της μπύρας του Ζήθου. Άρχισαν λοιπόν μεγάλα προβλήματα και το 1911 ήρθε η στιγμή όπου συνελήφθη ο Ερίκος Κλωναρίδης για χρέη και οφειλές προς το δημόσιο κλπ. Και τότε ο Κάρολος Φίξ, η άλλη μεγάλη ζηθοποία που ήταν ανταγωνιστές, δηλαδή έβγαζαν τα μάτια τους πραγματικά σε μια μεγάλη και ατέρμονη κόντρα, εποφελήθηκε από την ιστορία ο Κάρολος Φίξ και αγόρασε όλο αυτόν τον χώρο, ουσιαστικά εξαγοράζοντας όλο το εργοστάσιο Κλωναρίδη. Όταν βέβαια χρεοκόπησε και ο Φίξ το 1982, πέρασε όλη η ιστορία στα χέρια της Εθνικής Τράπεζας και στην συνέχεια περιήλθαν στην κατοχή του Δήμου Αθηναίων το 1993. Λοιπόν, να σας διαβάσω εδώ τίτλος προμηθευτού του βασιλέως προς τους αδελφούς Κλωναρίδας. Εις τους μοναδικούς μεγαλοβιομηχάνους του Ζήθου, αδελφούς κυρίους κυρίους Κλωναρίδας, τους κατορθώσαντε στο ευγενές προϊόν των μεγάλων εργοστασίων των δια της απαραμήλου αυτού ποιότητος να καταστήσουν προσφυλές εις το μέγα ελληνικών κοινών και άξιον θαυμασμού διόλους τους επίσημους, τους γευόμενους Ζήθους των τελειωτέρων ευρωπαϊκών ζηθοποιείων. Αντί αδρού τιμήματος, η αυτού μεγαλειώτης, ο βασιλεύς, ευδόκησε να τους απονείμει τον τίτλο του προμηθευτού της βασιλικής του αυλής προς ιδιαίτεραν ένδειξη ευαρεσκίας δια των προοδευτικών και εκπολιτιστικών έργων των. Μετά από λίγα χρόνια συνελήφθησαν. Πατησίων 316 τώρα το τραγούδι της Κατερίνας Μακαβού.

Λοιπόν, είπαμε για τους κινηματόγραφους. Πάμε να δούμε τώρα, γιατί είχαν και αρκετά θέατρα τα οποία βρίσκονταν στην Πατησίων. Το θέατρο Αλάμπρα, Πατησίων 27, έτσι, από το 1909. Έτσι. Το 1928 το Γενάρη, ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Παναήτ Στράτη διηγήθηκαν στο διψασμένο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο θέατρο τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις τους από την επίσκεψή τους στην Σοβιετική Ένωση. Πάμε στο θέατρο Βεάκη, Πατησίων και Στουρνάρα, στο θέατρο Α, το οποίο επίσης βρίσκεται Πατησίων και Στουρνάρα, το θέατρο Α, είπαμε, είναι εκεί, το θέατρο Παπαϊωάννου είναι αργότερα μετονομάζεται σε θέατρο Μπουρνέλη, Πατησίων και Καποδιστρίου, και αυτό ξεκίνησε το 1909 ως θερινό και μετατράπηκε σε χειμερινό στα τέλη της δεκαετίας του 20. Και από το 57 μέχρι το 69 λειτουργεί ως θέατρο Μπουρνέλη. Είπαμε νωρίτερα για τους κινηματογράφους, έτσι, να αναφέρουμε και άλλους όμως, γιατί εκεί ήταν και το περίφημο Ροζικλέρ, σημείο συνάντησης για τα ραντεβουδάκια της εποχής Πατησίων 12. Εγκαινιάστηκε το 1916, λειτουργήσε μέχρι το 68. Έφερε το όνομα της συζύγου και κόρης του ιδιοκτήτη, Από εκεί βγαίνει το Ροζικλέρ. Ο κινηματογράφος Έσπερος, Πατησίων 159, το 1921 εγκαινιάστηκε και λειτουργήσε μέχρι το 45 με αυτή την ονομασία. Από το 46 άλλαξε όνομα, έγινε το περίφημο Μετροπόλ και αργότερα μεταστεγάστηκε στην Οδό Θύρας. Ο κινηματογράφος Τριανών, επί της Κοδρικτόνος, έχει κριθεί και αυτός διατηρηταίος. Έτσι, ξεκίνησε το 1960 να λειτουργεί. Ο κινηματογράφος Αελό, Πατησίων 140, από τις ιστορικότερες θερινές αίθουσες της Αθήνας, εγκαινιάστηκε το 39, λειτουργήσε μέχρι το 63. Το 64 στη θέση του οικοδομήθηκε ένας νέος με το ίδιο όνομα χειμερινός κινηματογράφος, στην Ταρέσα του λειτουργήσε αρχικά και ο καλοκαιρινός. Το 2000 ο χώρος μετατράπηκε σε πολυκινηματογράφο. Θερινός κινηματογράφος, ο οποίος είχε κριθεί μάλιστα διατηρηταίος. Ο κινηματογράφος Radio City είναι, Πατησίων 238, χτίστηκε το 1958 σε σχέδια του Δημήτρη Τριανταφυλόπουλου, και εκείνο που ξεχωρίζει στο Radio City είναι η άρτια αισθητικά αίθουσά του, με ηχητικά έτσι συστήματα πολύ μπροστά από τις εποχές του, και έγιναν εκεί και προβολές πολλών ταινιών, μεταξύ άλλων και τρισδιάστατων. Είχε τεράστια οθόνη. Έκλεισε και αυτό δυστυχώς το Radio City, το περίφημο Radio City, το 2003. Λοιπόν, κάναμε μια βόλτα στην Οδό Πατησίων. Θέλει πολλές βόλτες, παιδιά, η Πατησίων, γιατί η ιστορία της είναι συγκλονιστική και το κάθε κομμάτι μπορεί να γίνει ολόκληρη και ξεχωριστή εκπομπή. Να σας πω βέβαια, έτσι για να έχετε μια εικόνα, ότι εκεί στην Οδό Πατησίων, στο νούμερο 130, γεννήθηκα και εγώ. Λοιπόν, να είστε καλά. Κλείνουμε με ένα τραγούδι του Κώστα. Όχι, δεν πάμε στον Κώστα Παρίσι. Πάμε να ακούσουμε το ζεϊμπέκικο της Πατησίων από τη Βούλα Σαβίδη. Σας αποχαιρετούμε, ραντεβού και πάλι αύριο. Και ακολουθεί αμέσως μετά το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Να είστε καλά.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ξέρετε, αυτό που συμβαίνει με τους πολύ αγαπημένους τραγουδιστές ανά τον κόσμο, όταν τελικά φεύγουν από τη ζωή και μαθαίνουμε για το θάνατό τους, τη βιολογική τους δηλαδή φθορά και αποχώρηση, είναι ότι μαζί τους αποχαιρετούμε και ένα κομμάτι της δικής μας ζωής. Έχουμε συμπορευτεί με τα μεγάλα ονόματα, όπως αυτό. Το πραγματικό όνομα της Bonnie Tyler δεν ήταν αυτό βέβαια, ήταν το Gaynor Hopkins. Δεν ξέρω αν ως Gaynor Hopkins θα έκανε την καριέρα που έκανε. Η οποία μεγάλωσε σε μία δομή, σε μία δομή για ανήλικα παιδιά, για αστέγους, σε ένα κοινωνικό σπίτι, ώσπου ανακαλύφθηκε από ένα κυνηγό ταλέντων σε ένα κλαμπ στο Swansea, κυκλοφόρησε το πρώτο της single και μετά τα πράγματα πήραν το δρόμο τους.

Το 1983 κυκλοφόρησε αυτό το Total Eclipse of the Heart και πραγματικά κατέκτησε την κορυφή των charts και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Η Bonnie Tyler που εκπροσώπησε και τη χώρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο, Σουαλή βέβαια, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο στο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision το 2013. Δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά, βγήκε 19η μεταξύ 26 συμμετοχών. Η Bonnie Tyler λοιπόν, αυτό το κορίτσι, αυτό το ατίθασο πλάσμα με την πολύ έντονη χέτη και τα υπέροχα μενεξεδή μάτια, μα πάνω απ' όλα με αυτή τη βραχνή φωνή και ωστόσο δυναμική, που όπως λέω συνόδευσε και όπως φαντάζομαι και σε εσάς, συνόδευσε πάρα πολλά κομμάτια από την εφηβεία και τη μετέπειτα ηλικία, τόσο στις εκδρομές όσο και στα πάρτι. Πέντε και τέταρτο κιόλας η ώρα πλησιάζει. Σε αυτό εδώ το συννεφιασμένο και βροχερό από ό,τι μαθαίνω απόγευμα της Πέμπτης. Και το λέω το από ό,τι μαθαίνω για να σας δείξω πόσο πολύ εργαζόμεθα. Τέλος πάντων, από νωρίς εδώ κλεισμένη στο Ραδιομέγαρο. Και ωστόσο και ας έχουμε πολύ μεγάλα παράθυρα, η αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβα ότι προχώρησε η συννεφιά. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας από το πρωί έχει συννεφιά και αργότερα τώρα εδώ στο Λεκανοπέδιο έχει αρχίσει και να βρέχει στα δυτικά μας, είπαν. Αργότερα θα έχουμε και πολύ επίσημη ενημέρωση για όλες αυτές τις εκτροπές καλοκαιριάτικα, αν και είναι συχνό, το λέω εγώ εκτροπές με το ζόρι, αλλά είναι πολύ συχνό φαινόμενο μες τον Ιούλιο να έχουμε αυτά τα φαινόμενα, τέλος πάντων αυτές τις εκδηλώσεις.

Παρέα λοιπόν εδώ, μένουμε εδώ η εκπομπή, μένουμε εδώ στο Ed News Radio 105,8 αλλά και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece που έχει συνδεθεί τώρα μαζί μας. Για 2 ώρες και σήμερα, μέχρι τις 7 λοιπόν παρέα, και από το ΕΡΤΕΚΟ μας ακούτε και τώρα ζωντανά αλλά και on demand οποιαδήποτε στιγμή της μέρας ή της νύχτας.

0: Είπαμε λοιπόν πέμπτης απόγευμα, αλλά 9 του μήνα, η ένατη μέρα του Ιουλίου. Αναγκάζομαι πολύ συχνά να κοιτάζω ακόμα και γραπτό στην ημερομηνία. Για κάποιο λόγο δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τους μήνες του καλοκαιριού. Πολύ καλησπέρα σας και χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Επειδή είπα νωρίτερα για το AirTeco, να διευκρινίσω και εγώ πράγματα που μαθαίνω κάθε μέρα. Μην νομίζετε ότι ειδικά σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των προγραμμάτων της AirT και των πλατφορμών ότι τα ξέρουμε όλα. Ίσα-ίσα γι' αυτό πολλές φορές τα λέμε και τα ξαναλέμε, να τα εγκαταστήσετε, να τα έχετε στις συσκευές σας, για να μπορούμε να μαθαίνουμε και εμείς από εσάς το λεγόμενο feedback, δηλαδή την ανατροφοδότηση της πληροφορίας. Αλλά τώρα θα βάλω άνω τελεία γιατί θα πάμε στην πληροφορία και στην ενημέρωση που χρειαζόμαστε αυτή την ώρα, καθώς έχουμε μία φωτιά στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, και πάμε στον κύριο Μπάμπη Στεργιάδη, που είναι ο περιφερειακός συντονιστής της πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Γεια σας, κύριε Στεργιάδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, όντως, ναι, για πείτε, ναι, μας σας παρακαλώ.
1: Υπάρχει όντως μία πυρκαγιά στην περιοχή του καλοχωρίου, η οποία αυτή τη στιγμή το θετικό είναι ότι έχει περιοριστεί στον χώρο του εργοστασίου, σε ένα χώρο εργοστασίου που καίγεται, υπάρχουν όλες οι δυνάμεις πυροσβεστικής εκεί, μαζί με δύο ελικόπτερα που επιχειρούν.
0: Ναι.
1: Και η πυροσβεστική έχει ζητήσει συνδρομή της περιφέρειας με χωματουργικά και υδροφόρα, τα οποία τα έχουμε στείλει ήδη. Αναμένουμε από ώρα σε ώρα να καταφέρει η πυροσβεστική να θέσει τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο. Υπήρξε μαύρος καπνός την προηγούμενη ώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή αρχίζει και υπάρχει ύφεση.
0: Δηλαδή, για να καταλάβουμε, πρώτα ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και επειδή βρισκόταν κοντά κάποιο εργοστάσιο.
1: Μάλιστα. Στο χώρο του εργοστασίου.
0: Τι παρήγαγε το εργοστάσιο και τι υλικά καίγονται.
1: Εταιρεία μεταφορών, από όσο γνωρίζω, ήταν.
0: Ναι.
1: Και πλακιδίων. Τώρα μέσα έχει διάφορα παλέτες και διάφορα άλλα υλικά που δημιούργησαν αυτό το μαύρο καπνό.
0: Μάλιστα. Έφλεκτα και ίσως και τοξικά. Ίσως. Μάλιστα.
1: Δεν υπήρξαν εκρήξεις, βέβαια, σαν τις προηγούμενες μέρες στο Ρόκαστρο που είχαμε άλλες πυρκαγιές.
0: Ναι, πραγματικά, κύριε Στεργιάδη, τι γίνεται.
1: Τελευταίες μέρες έχουμε, ναι, υπάρχει μια έξαρση στο βόρειο τμήμα της χώρας με τις πυρκαγιές. Επικρατεί άνεμος γενικά όλες αυτές τις μέρες και δυστυχώς μας αναφέραν ότι υπήρξαν κάποιες προσαγωγές από κόσμο ο οποίος έγινε ξερά χόρτα κοντά στην περιοχή του εργοστασίου. Τώρα αναμένουμε,
0: μάλιστα,
1: και αυτό να ελεγχθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία, τον αντιδυτικό τμήμα. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, βέβαια, λογικό είναι να πούμε πλέον ότι πρέπει όλοι μας να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, δεν καίμε τίποτα σε εξωτερικό χώρο, ιδιαίτερα τις μέρες που είναι επικίνδυνες με ανέμους. Διότι από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα στις ζωές και περιουσίες των συμπολιτών μας.
0: Έχετε αυτή τη στιγμή ανέμους ή είχατε νωρίτερα?
1: Υπήρχαν, ναι, άνεμους περίπου 3-4-5 μποφόρ κατά τόπους, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει λίγο μια ύφεση. Ναι. Αλλά είναι μέρες οι οποίες πάλι έχουμε επικινδυνότητα 3, είναι κίτρινη η περιοχή εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, γι' αυτό λέμε θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
0: Το 112 ήχησε περισσότερο για να κλείσουν οι κάτοικοι τις πόρτες και τα παράθυρα, έτσι.
1: Σωστά, λόγω του καπνού, πάλι για να μην έχουμε προβλήματα με κόσμο που έχει προβλήματα με τον πνεύμονα, με γενικά με την
0: ποτέ
1: που
0: δεν ξέρεις
1: από φωτιά, ναι, σε εργοστάσιο.
0: Και από την άλλη, τώρα το καλοκαίρι, επειδή το βιώσατε και με το Ρεόκαστρο και εμείς εδώ σήμερα με τον Ασπρόπυργο, δεν γίνεται να μείνεις μες στο σπίτι με τη ζέστη και κλειστά παράθυρα και πόρτες.
1: Ακριβώς, σωστά.
0: Το κλιματιστικό και αυτό δημιουργεί τα δικά του προβλήματα λόγω ακριβώς του αέρα που θα παίρνει μέσα. Τέλος πάντων, ναι. Επομένως τώρα, δηλαδή, ο μαύρος καπνός έχει γίνει άσπρος.
1: Αυτή τη στιγμή, όχι, από ό,τι βλέπουμε τώρα, τίνει να σβήσει η πυρκαγιά στο σημείο.
0: Ναι.
1: Ναι. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να μην υπάρχουν αναπληρώσεις, για να τελειώνουμε και με το συγκεκριμένο συμβάν και να πάμε στο επόμενο.
0: Το οποίο
1: να μιλήσουμε, να έρθει μετά από πολύ καιρό.
0: Ναι. Ή και καθόλου. Καταλαβαίνουμε.
1: Μακάρι,
0: ναι,
1: εννοείται. Εννοείται.
0: Να ρωτήσω, εσείς είχατε καθόλου την επίσκεψη βροχών?
1: Χθες το βράδυ έριξε λίγο νερό στη Θεσσαλονίκη, αλλά λίγη βροχή, δεν ήταν ιδιαίτερη. Ίσα-ίσα αυτή που δημιουργεί τη λάσπη, χωρίς να έχουμε.
0: Ναι, ναι. Και δεν σας κάνει εντύπωση, κύριε Στεργιάδη, εγώ για σήμερα, ας πούμε, λόγω ακριβώς αρκετών βροχών που έπεσαν, είχαν αρχίσει να πέφτουν από τα βόρεια και προς τα κάτω κατά τη διάρκεια της νύχτας, λέω, καλά, δεν θα έχουμε σήμερα φωτιές. Γιατί δεν συμφέρει να τις βάζουν, καταλάβατε, θα σβήσουν. Τέλος πάντων.
1: Η φωτιά θέλει πολύ νερό, θέλει βροχόπτωση ιδιαίτερα δυνατή και ισχυρή για αρκετό χρονικό διάστημα. Αλλιώς δεν σβήνει.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ, καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Από την Κεντρική Μακεδονία και την Περιφέρεια Πολιτικής Προστασίας, λοιπόν, ο συντονιστής ο κύριος Τεργιάδης μας έδωσε την ενημέρωση που ακούσατε σε ό,τι αφορά τη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και στο παρακείμενο εργοστάσιο.

έτσι που λέτε. Προσπαθούμε να ισορροπήσουμε ή να συνδυάσουμε, να κεντήσουμε, να πλέξουμε που λέω και εγώ σε έναν πολύ περίεργο καμβά της επικαιρότητας, τα στενάχωρα με τις μουσικές κορώνες. Πιστέψτε με, αντιλαμβάνομαι κατά το ρου της εκπομπής ότι αυτό είναι αρκετά αντιφατικό σαν αποτέλεσμα, αλλά εμείς το προσπαθούμε πάντως, έτσι κι αλλιώς η ζωή την έχει μέσα τη χαρμολύπη της. Και η μέρα ξεκίνησε κάπως έτσι. Δηλαδή, το πρωί σήμερα ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Η εικόνα παρουσιάζεται βελτιωμένη αυτή τη στιγμή. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ωστόσο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν περιορίσει το πύρινο μέτωπο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωση. Και το κυριότερο είναι ότι είχαμε και αρκετούς τραυματίες, τουλάχιστον 11, εκ των οποίων οι 3 σοβαρά.

και μετά ήρθε το Σισμανόγλιο. Το Σισμανόγλιο, έχετε ακούσει τι συνέβη με αυτό τον ασθενή που νοσηλευόταν σε θάλαμο και επειδή είχε κάπως νιώσει, ένιωσε κάπως, άναψε ένα τσιγάρο και τελικά εκδηλώθηκε φωτιά στο θάλαμο, κινητοποιήθηκε έγκαιρα το προσωπικό, απομακρύνθηκαν οι ασθενείς από τον πρώτο και το δεύτερο όροφο. Ομολόγησε ο 76χρονος που συνελήφθη για αυτή τη φωτιά, ομολόγησε την πράξη του και μάλιστα αφού έβαλε τη φωτιά είχε εγκαταλείψει το νοσοκομείο και πήγε και έμεινε στο σπίτι του. Τέλος πάντων, ομολόγησε την πράξη του, δήλωσε μετανιωμένος, ένιωσε, λέει, αρκετά παραγωνισμένος και σκεφτόμουν εγώ, όπως πάντοτε, ξέρετε, νομίζω ότι όλοι κάνουμε δεύτερες και τρίτες σκέψεις μετά από ένα περιστατικό ή παράλληλα με ένα περιστατικό που έχει μια κάποια ιδιαιτερότητα, ότι όλοι οι ηλικιωμένοι που είναι καπνιστές ή έχουν μια κάποια εξάρτηση, έναν εθισμό, έναν άλλο τρόπο ζωής, όταν αναγκάζονται να νοσηλευτούν, περνάνε πραγματικά πολύ δύσκολα. Νομίζω θα το έχετε βιώσει, έτσι μιλάω και βιωματικά και εμπειρικά. Θα το έχετε βιώσει με κάποιο συγγενή ή κάποιο παππού, γιαγιά που δεν μπορείτε να τον κάνετε καλά με τίποτα. Όταν ναι, μεν δεν έχει κάτι πολύ σοβαρό, αλλά πρέπει να μείνει στο νοσοκομείο, πρέπει να μην καπνίσει για κάποιες ώρες ή για κάποια 24 ώρα. Εκεί να δείτε πόσο δύσκολο είναι. Η σύζυγός του έχει ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, επειδή αυτά που επικαλέστηκε ότι αντιμετώπιζε, προβλήματα με το περιβάλλον, παραγωνισμό και αδιαφορία, κάπως ακούγονται, οπότε ναι, και αυτά συνέβησαν στο Σισμανόγλιο. Τώρα στην Κίνα, από ό,τι βλέπω, μπορεί να είναι μακριά και να σας πηγαίνω πολύ μακριά και να νομίζετε ότι, να θεωρούμε ότι είναι κάτι που δεν μας αφορά, και όμως έχουμε και εκεί φωτιά σε εργοστάσιο παπουτσιών με νεκρούς και εγκλωβισμένους, παρακαλώ, και έκκληση του Προέδρου να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση των εγκλωβισμένων. Πολύ καταστροφή στον κόσμο. Απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος, εδώ στην κονσόλα του Earth News Radio 105,8, στη φροντίδα του ήχου. Ο Θάνος Τσιμέκας από την άλλη πλευρά, στην φωνή της Ελλάδας. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

Και για να συμπληρώσουμε την τριάδα, νομίζω είπα Ασπρόπυργο, είπα Σεισμανόγλιο. Στη Ζάκυνθο είχαμε την αναγκαστική προσγείωση του F-16, του μαχητικού αεροσκάφους. Απογειώθηκε την Αχαΐα, συμμετείχε σε άσκηση. Αναγκαστικά λοιπόν η προσγείωσή του έγινε. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του πιλότος.

Εδώ είμαστε πάντα, όχι μόνο δεν σας ξέχασα, παραμένω εδώ και συνεχίζουμε μέχρι τις 7 λοιπόν παρέα. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Όλοι εσείς στο Viber, εάν θέλετε να στείλετε μήνυμα, στο Viber Earth News Radio 2 λέξεις και φυσικά σε όλες τις άλλες πλατφόρμες μέσω των οποίων μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας. Και επειδή είπα για πλατφόρμες και το είχα αφήσει νωρίτερα ανοιχτό, πράγματι λοιπόν το Earth Echo, η καταπληκτική αυτή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth, δεν νομίζω να μην την έχετε ήδη κατεβάσει ως εφαρμογή στις κινητές συσκευές σας, στα τάμπλετ, τις έξυπνες συσκευές. Πάντως είναι πάρα πολύ πρακτική, πάρα πολύ ωραία. Περιλαμβάνει τα πάντα από ραδιόφωνα, από live εκπομπές, από on demand εκπομπές και ό,τι άλλο μπορείτε να βρείτε, γιατί σας υποδεικνύει, ας πούμε, μην χάσετε αυτό, προσεχώς εκείνο κτλ. Για το Netflix τώρα, επειδή λέμε ότι το Earth Echo είναι το Netflix του ραδιοφώνου. Το Netflix λοιπόν της τηλεόρασης, επειδή με ρωτήσατε πρόσφατα, κάποια ακροάτρια με είχε ρωτήσει ότι μπαίνω και έχω αυτό το πρόβλημα και δεν ανταποκρίνεται και δεν βλέπω εκείνο, έμαθα κι εγώ πριν από λίγες μέρες ότι πρέπει να κάνετε registration, δηλαδή να εγγραφείτε εκ νέου ξανά με καινούριο λογαριασμό, έτσι, για να μπορείτε να έχετε πάλι την πρόσβασή σας στο Netflix, το νέο Netflix. Το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ πρακτικό, πολύ πλούσιο σε περιεχόμενο και εκεί μπορείτε να βρίσκετε πάρα πολλά πράγματα. Επειδή δεν το χρησιμοποιώ τόσο όσο θα μου επέτρεπε να σας δώσω έτσι και βιωματικές πληροφορίες, αυτό ξέρω μόνο, ότι πρέπει να ξαναμπείτε, δηλαδή είναι ανενεργό το προηγούμενο και ουσιαστικά πρέπει να ξαναμπείτε και να κάνετε register και να κάνετε σύνδεση με νέο λογαριασμό. Αυτά γιατί δεν το ξέρει πολλοί κόσμος και σιγά σιγά θα το μάθει, φαντάζομαι, ώστε να απολαμβάνετε και το περιεχόμενο αλλά και τα ενημερωτικά κανάλια και τις εκπομπές. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 παρά 20 περίπου. Το ότι δεν έχω αναφερθεί στα μηνύματά σας είναι γιατί πάλι σήμερα, ως εκ του θαύματος, δεν λειτουργεί το Viber μόλις μπαίνω στο ραδιοθάλαμο. Δεν ξέρω, σβήνει εδώ το tablet, όμως έχω από εδώ backup, έχω δεύτερη εναλλακτική. Οπότε Σπύρο, καλησπέρα, προσπαθώ να ανοίξω το μήνυμά σου. Α, μου δίνεις και κάποιο link από ό,τι βλέπω εδώ για να ψάξω να βρω. Ναι, αλλά θα πρέπει να του δώσω λίγο χρόνο, θα το κοιτάξω φυσικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον, μάλλον με παραπέμπει σε κάποιο άρθρο, σε κάποια αρθρογραφία σχετικά με τον Homo sapiens. Ο Χαράλαμπος έχει στείλει μάλλον μήνυμα μόνο με την ώρα προς το παρόν, δεν βλέπω κάτι άλλο. 5 και 26 που στείλατε το μήνυμά σας, όπως και η Εύη που έχει στείλει και αυτή μήνυμα, αλλά αναφέρεται μόνο στο ραδιόφωνο. Earth News Radio 105,8 και 91,6. Φαντάζομαι ότι θέλετε να γράψετε και κάποιο μήνυμα και όχι μόνο να αναφέρεστε στη συχνότητα προς την οποία προσπαθείτε να το στείλετε. Σε λίγο θα πάμε να μάθουμε και για τα δικαιώματα των επιβατών πτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Έχει ψηφίσει η Ευρωβουλή νέο κανονισμό σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών στις πτήσεις, με τις αποζημιώσεις, τις χειραποσκευές και τα ταξίδια των οικογενειών. Και θα μπορέσουμε να έχουμε μία έτσι άποψη για το τι καινούργια πράγματα δικαιούμαστε και πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτούς τους νέους κανόνες. Όχι μόνο εμείς, αλλά κυρίως και οι εταιρείες.

Η πυρκαγιά που σας έλεγα στην Κίνα στο εργοστάσιο Παπουτσιών έχει πάρει πολύ τραγικές διαστάσεις, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για 28 νεκρούς μέχρι τώρα.

0: Αν υπάρχει λόγος στο τραγούδι, για να δούμε. Υπάρχει πάντοτε πολύ σοβαρός λόγος όταν ένας επιβάτης ή ολόκληρες οικογένειες ή ζευγάρια κάνουν τα ταξίδια τους καθημερινά και αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, αυτό που λέμε διαταραχές. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι ως ονούπο ετοιμάζονται και ψηφίζονται τα νέα δικαιώματα, οι νέοι κανονισμοί μάλλον για τα δικαιώματα των επιβατών και τις αεροπορικές πτήσεις. Οπότε μαζί μας είναι ο κύριος Μιχάλης Φλεριανός, κυρίες και κύριοι, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιριών. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Φλεριανέ.
1: Τι κάνετε, κυρία Καραγιάννη, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, καλά. Εδώ προσπαθώντας να αναμετρηθούμε με τη δύσκολη επικαιρότητα κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Και πραγματικά όταν ακούμε και για νέους κανονισμούς στις αεροπορικές πτήσεις, είναι νομίζω κάτι που ενδιαφέρει πια πάρα πολύ κόσμο. Τα ταξίδια με τα αεροπλάνα είναι μια καθημερινή πλέον συνήθεια για πιο κοντινούς και πιο μακρινούς προορισμούς. Και μόλις το διαβάσαμε, απευθυνθήκαμε σε εσάς για να μας βοηθήσετε λίγο. Δεν έχει γίνει ακόμα ευρέως γνωστό τι αλλάζει.
1: Ναι, γιατί χρειάζονται κάποιες εσωτερικές διεργασίες να γίνουν ανάμεσα αυτό που ψηφίστηκε και αυτό που θα πρέπει να μπει στην εφαρμογή του. Οπότε χρειάζεται λίγος χρόνος για να ενημερωθούν τα συστήματα, οι πλατφόρμες και οι αεροπορικές εταιρείες να διορθώσουν λίγο αυτά τα οποία θα πρέπει να προσαρμόσουν βάσει του νέου κανονισμού.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν πολλά τα χρόνια που ήταν ο παλιός. Το 2004 ισχύει ο 261 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα έχουμε
0: όντως φτάσει... είναι πολλά χρόνια, 22 χρόνια.
1: Έχουν φτάσει σε τα ίση αυτές οι γνώμοι ευρωπαϊκοί που έχουν μπροστά το ίση, αυτά που ισχύουν για πολλά πράγματα στη ζωή μας, πια στην καθημερινότητά μας, έχουν φτάσει σε πενταψήφια νούμερα. Εμείς είμαστε στο 261 αυτό που ισχύει. Οπότε,
0: ναι. Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Οπότε θέλετε να πείτε ότι ήταν επιτακτική ανάγκη και επιτέλους αυτό ψηφίστηκε ή εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Βεβαίως, βεβαίως, συμφωνήθηκε. Υπάρχουν τώρα τα διαδικαστικά για να μπει σε πλήρη εφαρμογή του.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε από τη χειμερινή σεζόν να είναι σε διαδικασία, γιατί το καλοκαίρι δεν το προλαβαίνουμε μάλλον.
0: Δεν το προλαβαίνουμε, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Ποια είναι τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας?
1: Ας ξεκινήσουμε από τα συνηθισμένα που είναι τα πιο κλασικά. Είναι οι αποζημιώσεις για τις καθυστερήσεις. Δεν άλλαξε κάτι σε αυτό, παρόλο που οι αερομεταφορείς ζήτησαν να είναι μεγαλύτερος ο χρόνος καθυστερήσεων για να αποζημιώνουν από 3 ώρες που είναι τώρα να γίνει 4 ή 6 ώρες. Δεν έγινε αποδεκτό, οπότε παραμένει πάνω από 3 ώρες καθυστέρηση, υπάρχει αποζημίωση. Επίσης, ακύρωση πτήσης σε λιγότερα από 14 μέρες πάλι υπάρχει αποζημίωση, και όπως υπάρχει αποζημίωση και το overbooking, δηλαδή όταν υπάρχουν παραπάνω επιβάτες, εισιτήρια πουλημένα, αν το πούμε πιο απλά να το καταλάβει ο κόσμος, από τις διαθέσιμες θέσεις σε αεροσκάφος και κάποιοι μένουν απ' έξω. Αυτά λοιπόν είναι αυτά είναι με τις χιλιομετρικές αποστάσεις από το σημείο εκκίνησης του ταξιδίου μέχρι τον προορισμό.
0: Ανάλογα κάτω με τα... Ναι, παρακαλώ, πείτε.
1: Κάτω από 1500 χιλιόμετρα είναι 250 ευρώ κατά άτομο.
0: Ναι.
1: Μέχρι 3,5 μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 400 και αν είναι για το ίδιο πάνω από 3,5 για εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 600 ευρώ.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την παραμονή κάποιου στο να περιμένει μία επιβίβαση που δεν γίνεται και θα πρέπει η εταιρεία να του παρέχει φροντίδα, έχουμε και σε αυτό το κομμάτι κάλυψη?
1: Αυτό, ναι, αυτό είναι, ναι, είναι να σας το πω και αυτό πώς είναι. Η μέρημνα σε αυτές τις περιπτώσεις μεγάλες καθυστερήσεις, που όπως την ονομάζουμε, περιέχει αναψυκτικά κάθε 2 ώρες, γεύμα μετά από τις 3 ώρες, έως 3 γεύματα την ημέρα, διαμονή σε ξενοδοχείο έως το μέγιστο 3 νύχτες, και αν αυτό βέβαια ακόμα και αν οφείλεται σε ανωτέρα βία, δηλαδή όπως είχαμε την περίπτωση τώρα του πολέμου στο Βερσικό, όπου πολλοί επιβάτες βρέθηκαν ξαφνικά εκτός Περσικού, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρώπη, είτε στην Ασία. Η Ασία, εντάξει, δεν μας αφορά, γιατί δεν ισχύει ο νόμος αυτός, ο κανονισμός, να έχουν, δεν μπορούν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους ή να πάνε στις δουλειές τους. Εκεί οι εταιρείες συνέλαβαν όλα αυτά τα έξοδα για τους επιβάτες.
0: Μάλιστα. Άλλο.
1: Είναι το θέμα στις αποσκευές και στις πλατφόρμες. Δηλαδή, βλέπετε μια διαφήμιση για ένα προορισμό 30 ευρώ και όταν μπείτε στην πλατφόρμα είτε της εταιρείας είτε του παρόχου που πουλάει το προϊόν αυτό, να φτάνει στο τέλος πριν να πληρώσεις το ταξίδι σου 200 ευρώ.
0: Πονεμένη ιστορία, όντως, κύριε Φλεριανέ.
1: Ναι, είναι πονεμένη και ακούστε να κάτι. Και εμείς που είμαστε στην δουλειά αυτή και προσπαθούμε να κάνουμε μια τέτοια διαδικασία, ακόμα και ένα web check-in, αυτό που αποκαλούν.
0: Ναι.
1: Το οποίο καταργείται και αυτό θα καταργηθεί να είναι υποχρεωτικό να μέσα από την πλατφόρμα της Χύψη Αεροπορικής Εταιρείας. Μπορεί να έχει και με το χαρτί, με το τυπωμένο την κάρτα επιβίβασης, να γίνεται αποδεκτό χωρίς να πληρώνει το πρόστιμο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί ο καθένας να το κάνει εύκολα. Είναι μια διαδικασία επίπονη. Προσπαθούν
0: να
1: το κάνουν.
0: Ναι, γιατί μπορεί να μην έχει δίκτυο, μπορεί να το ξεχάσει, μπορεί
1: να, να δει κάτι που δεν καταλαβαίνει και να πατήσει ναι και να πληρώσει άλλα 30 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σωστό. Άρα δηλαδή τώρα καταργείται αυτό, το πήγαμε τώρα σε αυτό, δεν πειράζει να το πούμε γιατί είναι πολύ σοβαρό.
1: Ναι, απλοποιείται και γίνεται καθαρό, να φαίνεται από την αρχή πώς θα είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει ο μεταφορέας, να είναι καθαρές από την αρχή όταν θα ζητήσει να πάρει από το σημείο Α στο σημείο Β το εισιτήριό του.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Επίσης υπήρχαν προβλήματα με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με τα καρότσια τους, τα οποία παθαίναν ζημιές και δεν τα αποζημίωναν οι εταιρείες. Τώρα πλέον υποχρεούνται σε αποζημίωση. Υπήρχαν προβλήματα με τους γονείς και τα παιδιά, που όταν σου δίνει μια τυχαία θέση στο αεροπλάνο, παρόλο που είναι μια κράτηση κοινή, τώρα είναι υποχρεωμένοι να τους καθίσει μαζί την οικογένεια που ταξιδεύει.
0: Α, μάλιστα. Αυτό δηλαδή το τελευταίο γίνεται εν της πράγμαση ή πρέπει να κλειστούν έτσι τα εισιτήρια ώστε να είναι γειτονικά?
1: Θα πρέπει να το δούμε πώς θα εκφραστεί μέσα στην... Αυτή είναι η απόφαση, ότι θα πρέπει να κάθονται χωρίς επιπλέον χρέος.
0: Μάλιστα,
1: μαζί.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Γονιός με το παιδί του ή με ένας ηλικιωμένος που είχε ανάγκη να έχει συνοδό κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Χωρίς επιπλέον χρέωση. Μπορούσαν να καθίσουν και πριν και τώρα μπορούν να καθίσουν, αλλά θα σου λέει, αν να κάτσεις δίπλα με αυτόν, θα πληρώσεις τόσο.
0: Ναι, το ξέρω. Γιάννη, να γυρίσουμε λίγο πίσω, μην το αφήσουμε. Στην πονεμένη λοιπόν ιστορία των χειραποσκευών. Επειδή υπάρχουν οι εταιρείες χαμηλού κόστους και ο περισσότερος κόσμος προσπαθεί να κάνει το ταξίδι του με αυτές, πολύ θεμητό, αλλά εάν δεν το προσέξει και δεν έχει τη σωστή χειραποσκευή, μπορεί να πληρώσει πολύ. Ακριβώς. Και δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς, γιατί δεν μπορεί να την αφήσει, τα γνωστά.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε αλλαγές εδώ πέρα.
1: Ή να ντυθείς με 45 μπουφάν και 50 παλτά από πάνω για να μην...
0: Ναι, εντάξει, που ούτε, και αυτό θα ούτε και αυτό θα στο επιτρέψουμε. Είναι και κάτι καθίσματα μερικές φορές, όσο λεπτός κι αν είσαι, κύριε Φλεριανέ, που άμα φορέσεις όλα αυτά δεν χωράς με τίποτα.
1: Δεν χωράς, ναι. Σωστά. Λοιπόν, θα διασκεδάζουμε λίγο για
0: να μην
1: κλαίμε. Λοιπόν, αυτά θα είναι πλέον ξεκάθαρα από την αρχή. Όταν θα ζητήσεις το εισιτήριό σου και θα πεις θέλω να πάω από εκεί, σου λέει η μικρή χειραποσκευή, τα προσωπικά αντικείμενα είναι δωρεάν. Πλέον το κάνανε και αυτό, το ξεκαθαρίσαμε. Η αποσκευή που μπαίνει στο καμπίνα του αεροσκάφους είναι τόσο, τόσες διαστάσεις, τόσο κτλ. Είναι ξεκαθαρισμένα και θα είναι εμφανή από την αρχή. Όχι προς τα κάτω αν θέλεις και αποσκευή, δεν θέλεις και αποσκευή.
0: Ναι. Άρα ουσιαστικά είναι τριών ταχυτήτων. Η χειραποσκευή που μπορείς να πάρεις μαζί μικρή δωρεάν, αυτή που ανεβαίνει πάνω στο πάνω μέρος μπορείς να τη βάλεις και μπορεί να και χρεώνεται, αλλά ξέρεις από την αρχή πόσο, σωστά?
1: Και το βάρος και τις διαστάσεις.
0: Ναι. Και είναι η τρίτη που μπαίνει στις αποσκευές έτσι κι αλλιώς.
1: Πάει από κάτω, πάει στην κοιλιά.
0: Μάλιστα, στην κοιλιά. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Όσο πάμε λοιπόν, εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω, η κεντρική ιδέα μάλλον είναι των όλων αυτών μεταρρυθμίσεων, είναι επί τα βελτίω, δηλαδή ακούγονται, δεν ξέρω, κρατώ και λίγο μικρό καλάθι, μικρή χειραποσκευή κύριε Φλεριανέ, γιατί ακούγονται πολύ καλύτερα για την εξυπηρέτηση των πελατών, δηλαδή λαμβάνεται υπόψη κατά κάποιο τρόπο η αξιοπρέπεια τελικά του επιβάτη.
1: Οι παρανοήσεις και οι παρελκυστικές, αν θέλετε, πολλοί τους κατηγορούν, εταιρείες ότι δεν είναι σωστή η ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Η γλώσσα είναι ένα κομμάτι το οποίο παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτά, να το κατανοήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και η ορολογία στην γλώσσα τη δική μας, την αεροπορική, είναι και αυτή ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το γνωρίζει απρόσωπη βάση που δεν υποχρεούται να το ξέρει. Οπότε...
0: Πόσο δίκιο έχετε. Ένα πιέ που λέει ο λόγος αλλάζει κατά πολύ το νόημα και συνήθως είναι, συγγνώμη κιόλας με όλο το σεβασμό, προς το συμφέρον της εταιρείας.
1: Ναι, βεβαίως. Ο καθένας το συμφέρον του. Το εμπόριο είναι.
0: Ναι,
1: δεν είναι
0: πλέον... Σωστά. Δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, δεν τα αδωρίζεται. Ναι. Ούτε και οι άλλοι πηγαίνουν δωρεάν. Να πληρώσουν θέλουν.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Απλά αλλά να υπάρχει δίκιο, το value for money που λέμε.
1: Να είναι δίκιο, ναι, μπράβο, ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό το οποίο πληρώνεις είναι αυτό που παίρνεις.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πληρώνεις κάτι που δεν εξυπηρετεί. Mm-hmm. Επίσης, πιέζουν και θα μπει αυτό να γίνεται αποζημιώσεις εντός 30 ημερών.
0: Α, αυτό θα σας ρωτούσα.
1: Ναι, από οποιοδήποτε κλέει με σπασμένη βαλίτσα, με οτιδήποτε άλλο έχει συμβεί στο
0: διαδικασία. Απόλυα κλπ.
1: Ναι. Mm-hmm. Και επίσης ή να απαντήσουν αρνητικά πάλι σε 30 μέρες. Είναι δηλαδή, εσπίζεται αυτός ο όρος. Και επίσης ακόμα έχουμε και την, μέσα σε 9 μήνες μπορεί ο κάθε επιβάτης να κάνει το claim, το παράπονο του, το αίτημά του για αποζημίωση.
0: Εγγράφος,
1: ναι, πάντα εγγράφος.
0: Παρόλα αυτά, κύριε Φλεριανέ, όλα αυτά που λέμε ισχύουν γενικά, είναι μια ομπρέλα, ας πούμε, προστασίας και για τους μεν και για τους δε. Από εκεί και πέρα η κάθε εταιρεία μπορεί να κρατήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, το policy, δηλαδή τη δική της πολιτική. Απλά
1: υποχρεούται να είναι βασισμένα αυτά να υπάρχουν, ναι. Και οτιδήποτε άλλο θέλει μπορεί να το κάνει, αλλά θα είναι εντός των πλαισίων των, της, μετά υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει η IATA που ορίζει άλλες θεσμικές διαδικασίες δηλαδή.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα ξέρετε τι σκέφτομαι εγώ λίγο καχύποπτα. Όλο αυτό είναι το γράμμα του νόμου που έτσι κι αλλιώς είπατε ότι θα δημοσιευτεί, το λέω και εγώ για τους ακροατές, στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ακολουθήσει μεταβατική περίοδος εφαρμογής και στο επόμενο διάστημα θα τεθούν σε πλήρη ισχύ οι νέοι κανόνες.
1: Σωστά.
0: Αυτό
1: σωστά.
0: Λοιπόν είναι το γράμμα του νόμου. Το θέμα είναι, εν της πράγμαση δεν μπορεί να, πώς να το πω τώρα, και οι επιβάτες ακόμα, αλλά ας μιλήσουμε για τις εταιρείες, να κάνουν λίγο, ξέρετε, να κλέψουν. Δηλαδή θα εφαρμοστούν όλα κατά γράμμα, θεωρείτε, το κλέψουν εισαγωγικά.
1: Βεβαίως, ναι, κατανοητό. Ναι. Είναι υποχρέωση, δεν υπάρχει... Το θέμα, να σας πω ποιο είναι. Στην πραγματικότητα, επειδή υπάρχουν τα αιτήματα αποζημιώσεων, τα οποία είναι χαμηλής αξίας, 30 ευρώ, 40 ευρώ.
0: Ναι, περισσότερο η φασαρία δηλαδή.
1: Μπράβο, το να μπει στη διαδικασία. Αυτό είναι κάτι το οποίο εντός εκτός εισαγωγικών μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο κάθε μεταφορέας. Αλλά αυτός που είναι εντάξει με τον πελάτη και το θέλει να ξαναεπιτάξει μαζί του, θα το πράξει όπως οφείλει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία.
1: Εμείς ζούμε, εντός εισαγωγικών το ζούμε, με τους επαναλαμβανόμενους ταξιδιώτες. Δηλαδή κάποιος μπαίνει στο αεροπλάνο μας, του αρέσει όλη η διαδικασία και η υπηρεσία και μας προτιμάει στην επόμενη πτήση του.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και νομίζω ότι τελικά ο καλύτερος διαφημιστής σας είναι ο επιβάτης.
1: Εννοείται.
0: Για όλες τις εταιρείες. Και γιατί τώρα πια ξέρετε ότι υπάρχουν και τόσο πολύ, υπάρχει τόση πολλή στόχευση από τα social media, τόση πολλή αν θέλετε, ακόμα και διασυρμός πολλές φορές, επειδή μπορεί να υπάρξει το βίντεο και δεν χρειάζεται άλλων μαρτύρων και μόνο η φήμη να κυκλοφορήσει.
1: Ναι,
0: θα τα έχετε δει και εσείς.
1: Υπάρχουν όλα αυτά, αυτά τα εργαλεία υπάρχουν είτε για προώθηση είτε για δυσφήμιση ενός προϊόντος. Όμως αυτό το οποίο δεν μπορεί, ή μάλλον εμείς από την εμπειρία μας, να σας πω το εξής, ότι υπάρχουν και τα πρακτορία ταξιδιών τα οποία είναι εξειδικευμένα σε όλη αυτή τη διαδικασία και μπορούν να δώσουν την κατάλληλη πληροφόρηση στον επιβάτη. Έχουμε γίνει, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως έχουν γίνει όλοι ταξιδιωτικοί πράκτορες επιβάτες. Νομίζουν ότι επειδή μπήκαν και κλείσαν ένα εισιτήριο, έχουν καταλάβει ότι τα ξέρουν όλα και έρχονται σε εμάς πίσω και λέει: μα το βρήκα τόσο, το έκανα τόσο και το έκανα αυτό. Ναι, όλη αυτή η διαδικασία, κάποιος που θα εξυπηρετήσει, έχει και αυτός να πάρει ένα μισθό και να ζήσει. Πρέπει να πληρωθεί. Το βρίσκει στο ίντερνετ με 100 ευρώ, στο πρακτορείο μπορεί να το βρει με 110-120 για παράδειγμα, αλλά έχει τη δυνατότητα να επανέλθει και να έχει την εξυπηρέτηση που θέλει.
0: Ναι.
1: Και στις κρίσιμες ώρες αυτό είναι που μετράει.
0: Σε αυτό δεν έχετε δίκιο, δεν μπορώ να πω πως δεν έχετε. Όλοι παρασυρώμαστε από τις ειρήνες του διαδικτύου. Ναι. Όλοι θέλουμε να βρούμε το φτηνότερο. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι ιστότοποι που κάνουν την ανίχνευση των πιο φτηνών πτήσεων.
1: Αλλά από εκεί και πέρα. Σωστό και πρακτικό.
0: Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό που λέτε.
1: Να λάβει και την ευθύνη του καθένα που γράφει, γιατί όταν πατάει το τέλο και λέει I read and agree with thermal and conditions, όλα αυτά που είναι 15 σελίδες που δεν το διαβάζει ποτέ κανείς, καταλαβαίνεις ότι μετά από εκεί και πέρα έχεις υπεύθυνος των πράξεων και των αποφάσεων σου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Το πληρώνεις στο τέλος το λογαριασμό και δεν μπορείς να βρεις αυτό το οποίο πραγματικά επιθυμούς να αποκτήσεις.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φλέρι, για να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα, γεια σας.

Και λέει ο Βασίλης, κάθε ζημιά σε βαλίτσα την παρουσιάζουν σαν δική σου φθορά. Τελικά σε αυσιολογική φθορά δεν θα πάρεις καμία αποζημίωση για ζημιά σε βαλίτσα. Προσωπική εμπειρία. Εγώ έχω και άλλη προσωπική εμπειρία, Βασίλη. Όχι μόνο με τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά και μέσω πρακτορείου με ακτοπλοϊκό εισιτήριο και αυτοκίνητο μαζί, που ήταν λάθος το όνομα του οδηγού. Και καταλαβαίνεις τώρα που δεν με άφηναν να ανέβω στο πλοίο και έπρεπε να γίνει από την αρχή η έκδοση εισιτηρίου, ενώ το πλοίο έφευγε. Θέλω να πω ότι καμιά φορά είναι και η άλλη πλευρά, οι δύο όψεις. Είναι να μη σου τύχει. Αλλά εμείς εκεί προσεκτικά και από πάνω, παιδιά, διότι εμείς είμαστε τελικά οι πελάτες. Δεν ξέρω αν ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, αλλά εμείς είμαστε οι πελάτες. Εμείς πρέπει να το κυνηγάμε ένα πράγμα. Δυστυχώς δεν είμαστε στη χώρα του τοπικού και του υπέροχου, του ιδανικού.

Αν δεν μας ακούγατε από πριν, συνομιλούσαμε με τον κύριο Μιχάλη Φλεριανό, τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιριών, για τη νέα εποχή στα δικαιώματα των επιβατών πτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσο εμείς πετάμε με τα αεροπλάνα, μαθαίνω ότι ισχυρές βροχές πλήττουν αυτή την ώρα αρκετές περιοχές των Αθηνών, στα βόρεια προάστια, με ισχυρούς ανέμους και βροντές. Άρα λοιπόν, νωρίτερα η συνάδελφος Ελπίδα που πέρασε από το διάδρομο και άκουσε ισχυρή βροντή, ήταν τέτοιο, αστροπελέκι που λέμε, και όχι φορτηγό που νόμισε. Έτσι κι αλλιώς, σε περίπου μισή ώρα και λίγο παραπάνω, κατά τις 7 παρά, θα έχουμε συζήτηση με τον κύριο Λακουβάρδο, έχουμε κανονίσει, γενικότερα για τα φαινόμενα αυτά, τα φαινόμενα που αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά το βράδυ. Όπως και να έχει, εσείς όπου και αν είστε, δώστε λίγη προσοχή, γιατί οι ακραίες μπόρες τώρα του Ιουλίου είναι λίγο επικίνδυνες.

Σπύρο, πρόλαβα να ανοίξω το link και διάβασα ένα κομμάτι, ένα κάποιο, πήρα μια ιδέα, εξαιρετικό βέβαια το κείμενο, σε πολλά από αυτά που γράφει συμφωνώ, εκτός από τη σύγκριση των 7 ετιών που λέει, αλλά ναι, σε ευχαριστώ πολύ που το έστειλες. Αφήνω λίγο το τραγούδι να παίξει μέχρι τις 6 ακριβώς, που είναι και το δελτίο ειδήσεων. Θα επανέλθω για τη δεύτερη ώρα.

Μια βροχερή βραδιά στο Σόχο. Μια ωραία μπαλάντα για blues. Το λέω γιατί ο Κωνσταντίνος νωρίτερα μας έγραφε στο πάρτι που έλεγα εγώ για την Bonnie Tyler και τα πάρτι της εφηβείας μας, ότι στο πάρτι 2 ώρες, λέει, κάναμε μέχρι να πάρουμε κουράγιο να ζητήσουμε να χορέψουμε ένα blues. The ginger lady by my bed. Ψέματα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και πάλι στη δεύτερη ώρα έχουμε η selfie της εκπομπής «Μένουμε εδώ», Earth News Radio 105,8, το ραδιόφωνο μας, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση. Μένουμε εδώ λοιπόν, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, σας καλωσορίζω και πάλι. Έχω την εντύπωση ότι τους περισσότερους σας βρίσκουμε τώρα στα αυτοκίνητά σας. Έχει μειωθεί η κίνηση, είναι η αλήθεια, αρκετά στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, επειδή είχαμε και τη βροχούλα νωρίτερα και τα μπουρίνια, αν η κατάσταση έχει χειροτερέψει.

0: Η Μαρίλια Γεροντίδη είχε αναλάβει τώρα τη φροντίδα του ήχου. Μαρίλια Γεροντίδη, με το ωραίο ονοματεπώνυμο, και όχι μόνο. Και μαζί μας η Βούλα Κουλισοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βλέπω και την Μαρία Σφυρόαιρα εδώ γύρω στο backup που λέμε. Και είμαστε εδώ πάντα στο Viber, που μπορείτε να μας βρίσκετε και να στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως έχετε ήδη στείλει και κάνει ο Γιάννης. Καλό απογευματόβραδο Πέμπτης, αγαπημένη μου Έλενα, μου λέει. Και εγώ επίσης ανταποδίδω την ευχή και το χαιρετισμό. Ο Σπύρος λοιπόν νωρίτερα, ναι, όχι ακριβώς Έλενα λέει, αλλά κοντά έπεσες. Ξαναλέω, θα το μελετήσω, του αξίζει αυτού του κειμένου και αυτής της ανάλυσης πολύ μεγαλύτερη μελέτη, να αφιερώσω χρόνο δηλαδή. Και μία είδηση που προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να τη μοιραστούμε, είναι ότι ο περίφημος Haaland, τον μάθαμε και εμείς, δεν είναι Haaland, είναι Haaland, ο νορβηγός striker της Εθνικής Ομάδας Νορβηγίας, αυτό το παιδί το 25χρονο που βαράει τα γκόλ, είναι σαν μηχανή του γκόλ που λένε και οι λιλιπούτοι, οι θαυμαστές του. Τι έκανε λέτε, ακούστε εδώ, δεν ξέρω αν του το είχατε, αλλά αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Vikings. Είδατε, ο Έρλινγκ δεν τα κράτησε μόνο για την πάρτι του, γιατί εντάξει, ακριβοπληρωμένος είναι. Θα μου πείτε, νέος είναι, έχει ακόμα μέλλον μπροστά του και θα τα βγάλει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να θέλησε, που θέλησε να τιμήσει την ιστορία και την παράδοση της χώρας του. Έχει βάλει, λέει, για να δούμε, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη χώρα του, 55 γκολ σε 48 αγώνες. Το βιβλίο λοιπόν που αγόρασε και στη συνέχεια δώρισε είναι ένα σπάνιο βιβλίο του 16ου αιώνα, με ιστορίες και μύθους των Vikings στην πόλη της Νορβηγίας όπου μεγάλωσε. Μιλάμε δηλαδή για το Lynch, αυτή είναι η πόλη. Ο πατέρας του, Alf Inge, έπαιζε τότε στη Lynch United, αλλά μεγάλωσε στην πόλη Brine. Ο 25χρονος Erling και ο πατέρας του αγόρασαν το βιβλίο για 1,3 εκατομμύρια νορβηγικές κορώνες. Μην πάθετε σοκ, αυτό μεταφράζεται σε 120.000 ευρώ και πάλι πολλά λεφτά είναι. Το Δεκέμβριο που μας πέρασε, είναι ρεκόρ για πώληση βιβλίου στην Νορβηγία. Είναι έκδοση του 1594, 16ος αιώνας, ενός έργου του ιστορικού του 13ου αιώνα, Σνόρι Στούρλουσον, συγγνώμη, δεν το έχω με τα σκανδιναβικά, το οποίο αφηγείται μεσαιωνικές ιστορίες για βασιλιάδες, βασίλισσες, αγρότες και πολεμιστές των Βίκινγκ. Ο Haaland δώρισε το μοναδικό σωζόμενο αντίτυπο στη βιβλιοθήκη του Μπράιν, της γενέτειράς του, ώστε να μπορεί να εκτίθεται και να είναι προσβάσιμο στο κοινό. Μάλιστα, εγώ βλέπω μπροστά μου, και εσείς θα το δείτε φαντάζομαι αν ανοίξετε κάποια ιστοσελίδα, και μία σελίδα από όλο αυτό το έργο. Και ο Haaland είπε, θέλω το βιβλίο να είναι πάντα ανοιχτό, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν για εκείνους που κατάγονταν από τον τόπο καταγωγής μου, τον Μπράιν και τη Γιάερεν. Αυτά από την Νορβηγία. Αλλά τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στη Βενεζουέλα, θα πάμε στο Καράκας, που δεν το ξεχνούμε, το Καράκας και τις άλλες πόλεις της Βενεζουέλας που μετρά ακόμα πληγές, προσπαθεί να βρει τους ρυθμούς του και το βηματισμό του πάνω στα ερείπια, πάνω στα συντρίμια. Βλέπουμε καθημερινά εικόνες και βίντεο, αν και εδώ που τα λέμε είναι πικρό αυτό που θα πω, αλλά συμβαίνει, σιγά σιγά αποσύρεται το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, δυστυχώς. Όμως οι άνθρωποι εκεί προσπαθούν να κάνουν τα πάντα για να επιβιώσουν μετά από τον ισχυρότατο δίδυμο σεισμό. Και μαζί μας είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας της Βενεζουέλας, ο κύριος Θόδωρος Μαραγγέλης. Γεια σας, κύριε Μαραγγέλη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Και ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε και πάλι. Τα είχαμε πει εκείνες τις πρώτες ώρες του μεγάλου, του φοβερού σεισμού που σας βρήκε. Και επειδή πολλά διαβάζουμε, κύριε Μαραγγέλη, διαβάζουμε πολλά ακόμα και για επιζώντες, ανθρώπους που διασώθηκαν ακόμα και μετά από 11 ή παραπάνω μέρες κάτω από τα ερείπια. Και όχι μόνο γι' αυτό, θέλαμε έτσι μια επικοινωνία και να μας δώσετε εσείς μεγαλύτερη και καλύτερη πληροφόρηση. Πώς είναι τα πράγματα τώρα εκεί, πώς ξαναμπαίνει στους ρυθμούς η πόλη?
1: Το Καράκας, πρέπει να πούμε, ευτυχώς ή δυστυχώς, ακόμα δεν ξέρω, δεν έπαθε μεγάλες ζημιές σε 3-4 συγκεκριμένα σημεία.

0: Οι υπόλοιποι είμαστε εντάξει. Mm. Δηλαδή τώρα που μιλάμε, εγώ που μιλάω μαζί σας, είμαι στη δουλειά μου.
1: Ναι. Μας το είχατε πει και από την αρχή ότι ευτυχώς δεν ήταν όλα τα σημεία στην πόλη. Είναι και μεγάλη πόλη, έτσι δεν είναι? Πόσους κατοίκους έχει το Καράκας, κύριε Μανιωτή?
0: Καράκας τώρα υπολογίζουμε γύρω στα 6 εκατομμύρια.
1: Α, είναι τόσο μεγάλο. Μάλιστα. Επομένως είναι λογικό να υπάρχει και έκταση και ποσότητα πληθυσμού που δεν επλήγησαν όλοι. Εσείς είστε στη δουλειά σας και χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά γενικότερα πώς βλέπετε γύρω σας, τι λέει ο κόσμος που έχει χάσει τα σπίτια του? Δεν μιλάμε για αυτούς που έχουν χάσει και μέλη της οικογένειάς τους. Υπάρχει κρατική ή άλλη αρρωγή?
0: Ακόμα υπάρχει μεγάλο, πώς το λένε, μεγάλο, ακόμα δεν, σαν να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα το μέγεθος από την καταστροφή που έχει γίνει, ναι. Όχι τόσο στο Καράκας, αλλά κάτω στη πολιτεία που λέγεται Λαγκουαρέ, που έγινε μεγάλη καταστροφή, αλλά πρέπει να πούμε και σχεδόν με ένα πολύ μεγάλο το παραλιακό μέτωπο του κέντρου του νότιο-βόρειου κεντρικό μέρος της Βενεζουέλας, το παραθαλάσσιο, ναι. Που έχει πάθει ζημίες. Αλλά η μεγαλύτερη ζημία, όπως είχαμε πει, έγινε στη πολιτεία που λέγεται Λαγκουάιρα, που είναι κοντά το Καράκας. Μιλάμε σαν να πούμε, τι να πω τώρα, Καράκας, Αθήνα, Πειραιά, κάτι τέτοιο. Δηλαδή 20 ναι. λεπτά από εκεί. Τώρα Αθήνα, Πειραιά είναι ένα. Ναι.
1: Ναι. Όχι, είναι. Υπάρχει απόσταση και μεγάλη κιόλας. Άρα. Αυτή η πόλη φαντάζομαι ότι είναι σχεδόν ισοπεδωμένη, δηλαδή, κύριε Μαραγγέλη. Αυτές οι εικόνες που βλέπουμε στα δίκτυα είναι από την Λαγκουάρδια?
0: Λαγκουάιρα, ναι.
1: Λαγκουάιρα,
0: ναι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μόνο εγώ που κατέβηκα την περασμένη εβδομάδα αρκετές φορές, είδα μόνο δύο μέρη που δεν υποφέραν τόσο πολύ. Δεν πάθανε τόσο ζημίες, αλλά η υπόλοιπη πολιτεία, και από το δυτικό μέρος και από το ανατολικό μέρος, είναι χάλια. Δηλαδή πάρα πολύ άσχημα, είναι ζωπεδωμένα όλα, είναι πεσμένα όλα, και αυτά που έχουν κρατηθεί, είναι, άμα γίνει ένα σεισμό που ακόμα λέμε ότι μπορεί να γίνει, ένα 6,5, άμα γίνεται αυτό θα πέσουν και τα υπόλοιπα που μείναν όρθια.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Είναι λίγα τα κτίρια που χτιστήκανε καλά, που κάνανε καλή συντήρηση, που αντέξανε. Είναι πολύ λίγα τα κτίρια.
1: Ναι, το καταλαβαίνω και το έλεγαν και μέχρι εδώ. Κυκλοφορούσε και το ρεπορτάζ και οι εκτιμήσεις των ειδικών ότι σε πολλά σημεία αποκαλύφθηκαν τέτοιες τόσο μαλακά υλικά στην κατασκευή που έτσι να τα έκανες και θα έπεφταν, όχι με τόσα ρίχτερ.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τις δομές και το κράτος, δηλαδή την παρουσία του κράτους, μπορείτε να πείτε ότι είναι αρκετά οργανωμένα ή τους έχουν αφήσει λίγο στη μοίρα τους τους ανθρώπους?
0: Δυστυχώς το δεύτερο. Δεν ήταν αρκετή. Κοιτάξτε, δεν θέλω τώρα να δικαιολογήσω, αλλά του σεισμού γίναμε τόσο μεγάλη δύναμη και τόσο και προετοιμασμένοι να ήταν, θα ξεπερνούσε τις δυνατότητες του κράτους.
1: Ναι, αλήθεια είναι και αυτό.
0: Ναι, μεγάλη ζημιά. Αλλά πάλι ο κόσμος, αυτοί που μπορέσαν, πηγαίναν, κατεβαίναν από το Καράκας, ερχόταν και διεθνές βοήθειες από το εξωτερικό, και ο καθεστώς έβαζε εμπόδια, δηλαδή δεν άφηνε να βοηθήσει ο κόσμος, να βοηθήσει ο κόσμος, δεν άφηνε. Βάζαν πολλά εμπόδια, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ο λόγος ο οποίος είχαν αυτή τη συμπεριφορά. Και τώρα αυτοί λένε εμείς θα το οργανώσουμε όλα. Και χαθήκαν πολλές ζωές εξαιτίας αυτή τη περιφορά.
1: Ότι δεν θέλησαν να συνεργαστούν, δηλαδή.
0: Ναι, τέτοιο.
1: Να πάρουν βοήθεια από τους ανθρώπους που ήξεραν, από τα συνεργεία κλπ. Υπάρχουν ακόμα αποστολές διασωστών, κύριε Μαραγγέλη, από όσο ξέρετε, αν ξέρετε?
0: Ναι. Και επίσης έχουμε και ένα κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού της Ελλάδος εδώ.
1: Ναι, το έχω πληροφορηθεί. Ναι.
0: Ακόμα και ακόμα άλλα κράτη. Mm-hmm. Και ακόμα και κοιτάξτε, τώρα λέμε ξεκινάει η δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση ήταν που έγινε καταστροφή κτλ. Διασώσεις, ο κόσμος να σωθούν οι υπόλοιποι. Τώρα καταλαβαίνετε, όσο περνάει ο καιρός, λιγοστεύουν οι πιθανότητες να βρούμε ζωντανούς ανθρώπους. Και τώρα ξεκινάει η εξυπηρέτηση τους τραυματίες, τραυματισμένους. Τώρα ξεκινάει αυτή που είμαστε, αυτή που μείναμε, πώς θα οργανωθούμε και πώς να συνεχίσουμε. Και πού θα πάνε, ναι. Πού θα πάμε τους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια τους.
1: Που είναι άστεγοι, βέβαια, σεισμόπληκτοι.
0: Χιλιάδες, ναι, χιλιάδες. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι τώρα, τι θα κάνουν, τι θα γίνει με αυτό. Αυτό είναι το επόμενο βήμα.
1: Τι λένε τα μέσα ενημέρωσης, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει και αρκετή διαφάνεια, δηλαδή αρκετή απόδοση της πραγματικότητας ή μια ωρεοποίηση. Τι όχι. Τα λένε όπως είναι ή λιγάκι πιο καλυμμένα, αν μπορείτε να μας πείτε.
0: Πάλι το δεύτερο. Λίγο πιο καλυμμένα. Δεν δείχνουν τα αληθινά νούμερα. Δεν δείχνουν. Είναι και... Δεν ξέρουμε, άμα θα μάθουμε μια μέρα ακριβώς
1: αριθμό των νεκρών. Αυτό νομίζω δεν θα το μάθουμε ποτέ. Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Σχετικά με τους συμπατριώτες μας, δηλαδή που μένουν και στο Καράκας ή σε άλλες πόλεις, έχετε κάποια επικοινωνία, έχουν κάποιο πρόβλημα, έχουν χάσει κάποιος άνθρωπο ή πολύ περισσότερο, όχι περισσότερο, για συγγενή τους, φαντάζομαι πως όχι, θα το μαθαίναμε, αλλά σπίτι, περιουσία, έχετε μάθει κάτι?
0: Πρώτον, ευτυχώς δεν χάσαμε κανένα συμπατριώτη, όλοι είμαστε εντάξει, είμαστε καλά. Έχουν πάθει τρεις-τέσσερις οικογένειες που μείναν κάτω εκεί στην πολιτεία Λαγουάιρα, ναι, χάσαν τα σπίτια τους. Χάσαν τα σπίτια τους και είναι σε συγγενικούς, με συγγενείς, με τα... Είναι αλλού, είναι στο Καράκας οι περισσότεροι.
1: Ναι, ναι. Και φιλοξενούνται σε συγγενείς τους.
0: Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Με τους συγγενείς, ναι. Μέχρι να δούνε τι θα γίνει. Γιατί συνήθως τώρα ξεκινάει η καταγραφή.
1: Ναι, αυτό ξεκινάει καταγραφή, αλλά συνήθως δεν ξέρω αν έχει ξανατύχει να βρεθείτε στην πόλη σε τόσο μεγάλο σεισμό, αλλά συνήθως τι γίνεται με τους σεισμόπληκτους, δηλαδή μένουν σε κοντέινερ, μένουν σε σκηνές, πώς γίνεται συνήθως, έχετε ακούσει?
0: Είναι σε σκηνές, είναι σε... η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει λίγους χώρους, αλλά δεν φτάνουν, είναι επίσης είναι και σε πλατείες, είναι όπου βρει ο κόσμος και στο δρόμο και στα πεζοδρόμια έχουν βάλει σκηνές. Όπου βρει ο κόσμος περνάνε, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η οργάνωση.
1: Κάτι οργανωμένο, μάλιστα. Ναι. Πολύ κρίμα, ναι. Πολύ κρίμα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Μαραγγέλη, η μητέρα με τα τρία παιδιά που διασώθηκε μετά από τόσες μέρες, είχε ακουστεί εδώ στα ελληνικά μέσα ότι ήταν ελληνικής καταγωγής, αλλά τελικά δεν ισχύει νομίζω αυτό, έτσι δεν είναι? Όχι ότι έχει μεγάλη σημασία, απλώς θέλω να μας το διευκρινίσετε.
0: Ναι, υπήρχε μια είδηση που επίσης αυτό το ακούσαμε τη Δευτέρα για μια Ελληνίδα που... τη σώσανε και τα λοιπά, που ήταν κάτω από τα συντρίμια.
1: Ναι, μετά από 11
0: μέρες. Αλλά μετά που έκανα την έρευνα, η κυρία δεν είναι Ελληνίδα, αλλά ήταν σύζυγο κάποιον Έλληνα που έχει πεθάνει εδώ και χρόνια.
1: Α, μάλιστα. Παρόλα αυτά...
0: Ήτανε μόνη, οι κόρες σπουδάζουν στο εξωτερικό. Ήταν μόνη η κυρία.
1: Ήτανε μόνη.
0: Και τη σώσανε και μετά τη μεταφέρανε σε ένα συγγενικό, σε μια αδερφή νομίζω, στο Καράκας, και βέβαια τραύματα έχουν, εντάξει, χτυπήθηκε η γυναίκα, έπαθε, αλλά το περισσότερο είναι το ψυχολογικό που λέει, ψυχολογικά δεν είμαι καλά, μου λέει.
1: Μα είναι, και βέβαια, έχετε μιλήσει μαζί
0: αυτό
1: της.
0: Το τραύμα, ναι.
1: Μα είναι δυνατό. Τι λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι και για όλους τους απεγκλωβισμένους και τους διασωθέντες. Το μετατραυματικό στρες τώρα θα κρατήσει δυστυχώς πάρα πολύ, μην πω για όλους τους τη ζωή, κύριε Μαραγγέλη.
0: Για πολλά χρόνια. Ναι. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτή την είδηση στην Ελλάδα και με πήραν από άλλα μέρη.
1: Ναι.
0: Άλλα κανάλια και δημοσιογράφοι, και τους βεβαίωσα ότι όχι. Δεν είναι Ελληνίδα κυρία, ναι. αλλά ναι, ήταν ναι. συζύγου ενός Έλληνα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μέχρι
1: Ωραία.
0: Εκεί.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ. Είμαστε... Όλοι καλά λοιπόν, τουλάχιστον στην υγεία σας, ναι. τα υπόλοιπα και για τις οικογένειες που δεν έχουν τα σπίτια τους και για όλους. Ευχόμαστε να αποκατασταθούν σιγά σιγά τα πράγματα και για σας. Κύριε Μαραγγέλη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια.
0: Μάστε καλά, γεια.

Στο μεταξύ, εγώ, ξέρετε, έψαχνα εδώ για να σας κάνω λίγο τον έξυπνο για να σας πω. Αλλά αφού δεν ήξερα το όνομα, πώς θα ήξερα τις πληροφορίες. Πράγματι, λοιπόν, Λαγκουάιρα, ναι. Η παράκτια πολιτεία της Καραϊβικής, δηλαδή είναι ο παράδεισος της Καραϊβικής, δίπλα στο Καράκας. Είναι το βασικό λιμάνι που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, το Καράκας, αλλά τώρα έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι ουσιαστικά ζώνη καταστροφής. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Έχει σχεδόν ισοπεδωθεί.

0: Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard.
1: Τι το ήθελα και είπα ότι έχει πολύ καλύτερη κατάσταση, μάλλον είναι η κίνηση, στη κίνηση στους δρόμους. Βλέπω τώρα ότι υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα εδώ και περίπου μισή ώρα, ένα 20λεπτο, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Καλαμακίου, λόγω τροχαίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα γιοταχή και μία μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά. Επαναλαμβάνω, στη συμβολή της Ποσειδώνος με την Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Πειραιά.
0: They're going down on the dirty boulevard, going out.
1: Καλησπέρα και στον Πέτρο και στο Ηράκλειο, που από νωρίς έλεγε πως η αγάπη, έρωτα και καλοσύνη μας έδωσε αυτή η λατρεμένη δεκαετία του 70. Εγώ δεν την έζησα, τέλος πάντων, αλλά και πόση τυχερή όσοι προλάβαμε και βιώσαμε τέτοια ομορφιά. Μου το έχουν πει πολλοί, Πέτρο, και σε πιστεύω είσαι ένας ακόμα από αυτούς που βεβαιώνουν αυτό το πράγμα. Με αφορμή την απώλεια της Bonnie Tyler, τα λέει ο Πέτρος, και μετά, επειδή αναφέρθηκα εγώ στον Νορβηγό, τον 25χρονο striker, τον Hall, ότι οι Νορβηγοί είναι υπέροχοι άνθρωποι, όπως εξάλλου όλοι οι Σκανδιναβοί, χαχά λέει, και ας μην τους φαίνεται. Εδώ που τα λέμε τώρα μεταξύ μας, Πέτρο, δεν τους φαίνεται.

0: Αλλά όπως και με την Οδύσσια που λέγαμε χτες του Νόλαν, και ίσως προλάβουμε να πούμε κάποια πράγματα ακόμα μετά, έτσι και με το Μουντιάλ, εφόσον είναι ένα τεράστιο γεγονός, πέρα από το αθλητικό του κομμάτι, είναι κοινωνικοπολιτικό γεγονός, είναι επικοινωνιακό γεγονός, είναι πλανητικό γεγονός, έχουν αναδειχθεί πάρα πολλοί stars. Δηλαδή πολλά και αρκετά νέα παιδιά δεν είναι πια σχεδόν παλέμαχοι, είναι άλλα παιδιά καινούργια που έχουν αναδειχθεί και τους μαθαίνουμε, και θα ήθελα πάρα πολύ, δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι αποτελούν πρότυπα για τους πιτσιρικάδες και τις πιτσιρίκες, γιατί όχι. Λοιπόν, σας είχαμε υποσχεθεί ότι θα παρακολουθήσουμε λίγο τα του καιρού, κυρίως στις εκτροπές και στις αναταράξεις του. Γιατί όσο και να είναι Ιούλιος και να θεωρούμε ότι δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα, να που έχουμε. Οπότε μαζί μας είναι ο κύριος Θανάσης Καραγιαννίδης, φυσικός μετεωρολόγος, επιστημονικός συνεργάτης από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είστε, κύριε Καραγιαννίδη, καλά?
1: Καλά, καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Είμαστε κλεισμένοι εμείς εδώ στο Ραδιομέγαρο και στο Ραδιοθάλαμο, και γενικώς δεν έχουμε παρακολουθήσει καθόλου. Ό,τι βλέπουμε είναι από το διαδίκτυο, σχετικά με μπουρίνια, με σχετικές έτσι ευνίδιες καταστάσεις. Ή όχι και τόσο ευνίδιες?
1: Όχι και τόσο ευνίδιες, υπό την έννοια ότι ήταν ένα προβλέψιμο γενικά καιρικό συνθήκον γεγονός, από τις προηγούμενες μέρες φάνηκε και στις προγνώσεις υπήρχε. Βέβαια πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι καλοκαίρι, που μιλάμε κυρίως σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα τουλάχιστον, μιλάμε κυρίως για καταιγίδες, στα ακριβή ύψη οι ετού τα οποία θα αποφέρουν δεν είναι εύκολα προβλέψιμα, είναι μάλλον δύσκολα. Επομένως, ναι μεν γνωρίζαμε, περιμέναμε ότι θα έχουμε φαινόμενα σήμερα στην Αττική και σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως Στερεά, Θεσσαλία, Μακεδονία, Κεντρική Ανατολική και Θράκη. Λοιπόν, υπήρχε, φαινόταν αυτό, το ξέραμε, το γνωρίζαμε, το περιμέναμε, και από εκεί και πέρα τα ακριβή νούμερα, να το πω έτσι απλά, του πόση βροχή έπεσε σε κάθε σημείο, περιμέναμε να δούμε κι εμείς ακριβώς ποια θα είναι. Υποτιμένει ότι δεν είναι εύκολη μια τέτοια πρόγνωση.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην χρειάζεται. Βέβαια σε εσάς και στις έρευνές σας και στα στατιστικά στοιχεία που μελετάτε, συγκεντρώνετε και μελετάτε, είναι απαραίτητο. Για τον απλό κόσμο, για τον κοινό πολίτη, αυτό που θέλει να ξέρει, κύριε Καραγιαννίδη, είναι αν, ας πούμε, από τη μία επιβεβαιώθηκαν τα φαινόμενα και οι προγνώσεις, και το κυριότερο, τι να περιμένει για τις επόμενες ώρες ή τα επόμενα 24 ώρα. Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί?
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη αυτού του κύματος κακοκαιρίας, ας το πούμε έτσι, φαίνεται ότι για την Αττική τουλάχιστον δεν θα κρατήσουν πολύ ακόμα τα φαινόμενα.
0: Ναι, εκτονώνεται έτσι, εκτονώνεται
1: ναι,
0: σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα δεν φαίνεται, τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες, ότι θα έχουμε κάποιο αναλόγου έκτασης αστάθεια. Μια μικρή αστάθεια θα υπάρχει γενικά στη χώρα, κυρίως σε ορεινές περιοχές, αλλά όχι κάτι πιο εκτεταμένο όπως ήταν σήμερα, που επηρέασε αρκετές περιοχές, χωρίς να είναι κάτι εξαιρετικό, τρομερό, αλλά επηρέασε αρκετές περιοχές αυτή η κακοκαιρία, όπως είπα και στην αρχή.
0: Μάλιστα. Επομένως, θα λέγαμε ότι είναι ένα διάλειμμα που έκλεισε, από ό,τι καταλαβαίνω. Περίπου.
1: Ναι, κυρίως σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα, ναι, και μάλιστα τις επόμενες μέρες περιμένουμε και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που στην Αττική θα φτάσουν τους 37-38 βαθμούς. Γενικότερα μια μικρή άνοδο σχέση με τώρα, τάξη των 2-3-4 βαθμών.
0: Ναι, να μην το ματιάσω που λέμε, κύριε Καραγιαννίδη, δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε ή τι εκτιμάτε, αλλά μέχρι τώρα μας πηγαίνει πάρα πολύ ήπια το καλοκαίρι, και ακόμα και αυτή η άνοδος που αναφέρεται, δηλαδή μέχρι τους 37-38, είναι φυσιολογική, σε καμία περίπτωση δεν είναι επεισόδιο καύσωνα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι μέχρι τώρα πραγματικά δεν είχαμε κάτι εξαιρετικό από θερμοκρασίες. Και επίσης, σωστό είναι και αυτό που λέτε, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 37 και 38 μέσα Ιουλίου κάτι εξαιρετικό. Το καύσωνας εξάλλου είναι ένα φαινόμενο, να το πω έτσι, το οποίο προσπαθούμε εμείς να το κατηγοριοποιήσουμε λέγοντας ότι πρέπει να είναι τόσο βαθμοί και πάνω από σε κάποιες μέρες, να μην πέφτει κάτω από 27-28 κτλ. Σε καμιά περίπτωση, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τα κριτήρια αυτά δεν πληρούνται. Mm-hmm. Okay, θα έχουμε ζέστη,
0: ναι,
1: όπως εξάλλου είναι αναμενόμενο και για την εποχή, αλλά δεν φαίνεται και από τις μέχρι τώρα διαθέσιμες πληροφορίες που έχουμε σε ό,τι αφορά την διακύμανση της θερμοκρασίας για τις επόμενες. Εντάξει, μην φύγουμε πάρα πολύ, μην μιλήσουμε για εβδομάδες και εκτεθούμε, αλλά για τις επόμενες μέρες τουλάχιστον δεν φαίνεται ότι θα έχουμε κάτι, κάποια αξιόλογη, ναι,
0: άνοδο ή κάτι που να, που να δημιουργήσει προβλήματα, τέλος πάντων.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Επειδή όμως πολλοί κόσμος, κύριε Καραγιαννίδη, και γι' αυτό περισσότερο θελήσαμε να μιλήσουμε, επειδή πολλοί κόσμος ετοιμάζεται για τις διακοπές του, ουσιαστικά μιλάμε από αυτή την εβδομάδα και μετά θα έχουμε το δεύτερο κύμα, μη σας πω και το πρώτο, των αδειούχων του Ιουλίου. Θα ήταν καλό να ξέρουν περίπου τι καιρό θα βρουν, τι θάλασσες θα βρουν, τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες 2 εβδομάδες, δεν λέμε περισσότερο. Είναι πολύ αυτό που σας βάζω?
1: Ναι, είναι αρκετά μακριά, είναι αρκετά μακριά, είναι αρκετά μακριά. Όπως σας είπα, τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα οποία καλό θα ήταν να μην τα, να μην φεύγουμε πάρα πολύ μπροστά όταν θέλουμε να είμαστε ακριβείς. Τα μέχρι τώρα δεν δείχνουν για τις επόμενες 5-6 ημέρες, ναι, δεν δείχνουν κάτι εξαιρετικό και από φαινόμενα σίγουρα και από τις θερμοκρασίες, όπως είπα, μάλιστα, θα έλεγα ότι μάλιστα είναι φυσιολογικές.
0: Αυτό είναι αρκετό, είναι ένα καλό δείγμα. Θα
1: και
0: λέγα,
1: οι άνεμοι, ναι, δεν φαίνεται, ναι, να ενισχύονται πάρα πολύ. Mm-hmm.
0: Ξέρετε, και δεν το λέω μόνο για τις διακοπές, το λέω και για το κομμάτι των πυρκαγιών. Μπορεί να έχουμε κάθε μέρα και από 1-2, αλλά και πάλι να μην προτρέξω, αλλά πάντως... αν πάει έτσι θα είμαστε αρκετά καλά, γι' αυτό περισσότερο το ρωτώ. Όλα είναι μια λυσίδα και έχουν τη σημασία τους.
1: Τώρα
0: η αλήθεια είναι, κύριε Καραγιαννίδη, εγώ θα σας πω αυτό που συζητείτε στις παρέες και μεταξύ μας. Σίγουρα και εσείς μέσα στον κόσμο ζείτε ότι άπαξ και, συγγνώμη για το ρήμα, καβαλήσουμε την 20η Ιουλίου και έχουμε πάει κάπως ήρεμα μετά, επειδή θα μικρύνει κάπως και η μέρα. Εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Ή ίσως θα πάει με μια σχετική επιμήκυνση του διαστήματος και θα το ζήσουμε πολύ αργότερα.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι εξαιρετικά, πώς να το πω, ρίσκο να πούμε ότι επειδή μέχρι τις 20 Ιουλίου δεν είχαμε καύσωνα, δεν πρόκειται να έχουμε και τις επόμενες, το επόμενο διάστημα.
0: Προσπαθώ να σας βάλω με το ζόρι τα καλά νέα να μας τα πείτε, αλλά δεν, ναι, okay, καταλαβαίνω. Σας πειράζω.
1: Δεν θα σας τα πω, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια βεβαιότητα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Δηλαδή, καύσωνες έχουμε ζήσει και Αύγουστο. Έτσι. Και ισχυρά μελτέμια και πυρκαγιές. Δεν σημαίνει ότι επειδή έσχεσε το Ιούλιο, okay, καθαρίσαμε και πάμε για φθινόπωρο. Έχουμε έναν μήνα ακόμα, ο οποίος, τουλάχιστον ένα μήνα, ο οποίος μπορεί να είναι πολύ ζεστός.
0: Ναι.
1: Οπότε ας μην κάνουμε τέτοιες προγνώσεις, που σημαίνει ότι ναι, μεν υπάρχουν κλιματικά στατιστικά μοντέλα τα οποία προσπαθούν να προσεγγίσουν το ζήτημα, αλλά αυτά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την πρόγνωση που γίνεται για το επόμενο διάστημα 3-4-5 ημερών.
0: Ωραία.
1: Είναι
0: ωραία
1: μια γενική εικόνα που μας δίνουν, πάντα με πιθανότητες.
0: Ναι.
1: Τα περισσότερα από αυτά δηλαδή πιθανολογούν, όχι με την έννοια του ριχνοζάρι, αλλά τρέχουν μια σειρά από μοντέλα και κάνουν εκτιμήσεις για το προς τα που φαίνεται να κινείται το πράγμα, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι σίγουρα και έχει και σημασία το καμιά φορά και ο χρόνος στον οποίο θα έχουμε κάποιες εξαιρετικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να φύγει ένας μήνας ολόκληρος με φυσιολογικές θερμοκρασίες ή ακόμα και λίγο χαμηλότερες από την εποχή και να περάσουμε ένα πενταήμερο με σαββατοδιάρειο.
0: Mm-hmm. Αλήθεια είναι και αυτό. Ωραία. Okay. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση, κύριε Καραγιαννίδη. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

Και διαβάζω και μαθαίνω, ακούστε εδώ μια τόσο περίεργη είδηση, ποιο ήταν το δώρο που έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Αν δεν το έχετε διαβάσει, δεν θα το βρείτε, δεν θα το βρείτε. Λοιπόν, να το μαρτυρήσω, να το πάρει το ποτάμι. Ένα περίστροφο με 6 σφαίρες. Όπως το ακούτε, ναι. Ένα περίστροφο με 6 σφαίρες έκανε δώρο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν με τη λήξη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στους ηγέτες των κρατών μελών. Το ανέφερε πρώτος ο Κιρ Στάρμερ, ο ηγέτης των εργατικών, και επειδή το πήρε πρώτος μάλλον ο Βρετανός Πρωθυπουργός, και το πήρε μαζί του στο αεροπλάνο, γιατί συν της άλλης είχαν να διαχειριστούν, ο κάθε ηγέτης είχε να διαχειριστεί εκτός από την αμηχανία του και την, ίσως και την αποστροφή του, αλλά και το ότι έπρεπε να μπει το περίστροφο σε αεροπλάνο. Οπότε εκεί βρήκαν ένα σωρό ιστορίες, δεν ξέρω πώς το κάνανε, το βάλανε σε ειδικό χρηματοκιβώτιο. Το θέμα είναι ότι πάνω στο κάθε περίστροφο ήταν χαραγμένο και το όνομα του παραλήπτη, του ηγέτη, του κράτου, του κάθε κράτους.

Αλλά μαθαίνω ότι και ο Βέλγος Πρωθυπουργός επίσης παραξενεύτηκε και ενημερώθηκε ωστόσο για την ακριβή φύση του δώρου. Το δώρο, λέει, ήταν το πρώτο που κατασκευάστηκε στη χώρα, στην Τουρκία. Τέλος πάντων, και γι' αυτό το θεώρησε σημαντικό ο Ερντογάν, το πρώτο που κατασκευάστηκε, ένα σπάνιο εξάσφαιρο που κατασκευάστηκε από την τουρκική εταιρεία κατασκευής όπλων ΤΑΔΕ τη δεκαετία του 90, με το λογότυπο του ΝΑΤΟ με τα πάντα. Και αν αναρωτιέστε αν και ο Πέδρο Σάντσε θέλαβε και αυτός δώρο, ναι, έλαβε. Όχι από τον Τραμπ, αλλά από τον Ερντογάν και αυτός. Το ίδιο μοντέλο σε όλους, λέει, με χαραγμένο το όνομα του κάθε ηγέτη ξεχωριστά. From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Ο καιρή, ο ήθη, τα ύστερα του κόσμου, να πιάσω και άλλα ρητά με τη σειρά και παροιμίες και επιφωνηματικό λόγο. Όπως ο Σωτήρης που μου λέει, τι ερωτήσεις είναι αυτές, δεν ήρθε η συντέλεια του κόσμου, έλεος καλοκαίρι είναι. Λοιπόν, Σωτήρη μου, να σου θυμίσω ότι όταν στην Ελλάδα και ειδικά στην Αθήνα και στα αστικά κέντρα έχουμε παρατεταμένο καύσωνα, έρχεται σχεδόν η συντέλεια. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εδώ και χρόνια. Μην κάνουμε τώρα τους ψύχρεμους, επειδή μπορεί να είναι της μόδας ή θέλουμε να κάνουμε το μαύρο άσπρο. Είναι πρόβλημα ο καύσωνας, όχι απλά υψηλή θερμοκρασία. Και σου θυμίζω επίσης ότι όλοι οι μετεωρολόγοι ανά τον κόσμο και οι μελετητές και οι ερευνητές μιλούν για το φαινόμενο Ελνίνιο, που θα είναι και ακραίο. Τώρα, αν θα επηρεάσει τη χώρα μας, δεν το λένε, δεν μπορώ να το εκμεύσω και δεν θέλω βέβαια, μακάρι να μην την επηρεάσει.

Και κλείνοντας για σήμερα, ας πάρουμε ένα ακόμα επεισόδιο της Οδύσσιας, της Οδυσσιάδας του Νόλαν. Δηλαδή η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο που λέγαμε χθες για το ρόλο της ωραίας Ελένης είναι το μικρότερο πρόβλημα ή ένα από τα προβλήματα που αναδύθηκαν. Διότι τελικά σιγά σιγά και πριν ακόμα από την προβολή της ταινίας, πολύ πριν, οι αντιδράσεις, τα μαχαιρώματα στο διαδίκτυο και ακόμα και μεταξύ των κλασικών και κλασικιστών φιλολόγων ανά τον κόσμο είναι μεγάλες. Και το όλο ζήτημα έχει εξελιχθεί σε πεδίο ιδεολογικής σύγκρουσης και πολιτισμικού πολέμου. Ας πούμε, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, η καθηγήτρια Emily Wilson, που είναι καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, από το 2017 η πρώτη γυναίκα που μετέφρασε ολοκληρωμένα την Οδύσσια του Ομήρου στα αγγλικά, και μάλιστα η έκδοσή της θεωρήθηκε ορόσημο στο χώρο των κλασικών σπουδών, προκάλεσε πρωτοφανείς αντιδράσεις, έδωσε και μία συνέντευξη αναφέροντας ότι σε κάποιες λέξεις, σε κάποιους όρους που η ίδια έκανε τη δική της απόδοση, βρήκε πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Για παράδειγμα, τον Οδυσσέα τον χαρακτηρίζει ο Όμηρος, όπως ξέρετε, πολύτροπο. Η ίδια η καθηγήτρια κλασικών σπουδών, η Wilson, δεν τον μετέφρασε στα αγγλικά ως πολύτροπο, αλλά ως πολύπλοκο. Ένας από τους εκπροσώπους των πάρα πολύ φοβερών αρνητών, ας πούμε, της Wilson και των επικριτών της, ο Richard Whittaker, επέκρινε τη μετάφραση ως αναδιαμόρφωση των αξιών του Ομήρου. Ότι δηλαδή η Wilson αναδιαμορφώνει τις αξίες του ίδιου του Ομήρου και πρόκειται για μια μάχη, μια σύγχρονη μάχη, στην ερμηνεία του δυτικού πολιτισμού.

Εγώ από την άλλη, όπως και να έχει, με τον ένα με τον άλλο τρόπο βλέπω να παραμένει επίκαιρος, διαχρονικός και καταπληκτικός ο Όμηρος. Όσοι ασχολούνται υπερβολικά με το διαδίκτυο, το Twitter και τις άλλες πλατφόρμες, μάλλον το χάνουν. Υπάρχουν ολόκληρες ιστορίες στον τοξικό κόσμο του διαδικτύου, απλά το χάνουν. Όχι μόνο πρέπει να δούμε την ταινία, αλλά και να μην παρασυρθούμε, νομίζω, από σιρήνες, για να είμαστε και μέσα στην Οδύσσια, που μιλούν για ακόμα και για νομικές διεκδικήσεις έναντι του Νόλαν από την Ελλάδα και τους Έλληνες. Όπως και να έχει, επειδή προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ την χρήση της γλώσσας και όσο γίνεται πιο σύνθετα, πιο πολύπλοκα και όχι πολύτροπα, σίγουρα άλλο είναι το complicated, δηλαδή ο πολύπλοκος ο σύνθετος, και άλλο είναι ο πολύτροπος που μάλλον δεν βρήκε την αντίστοιχη βρετανική λέξη Wilson. Θα το μελετήσω και θα σας έρθω αύριο πιο προετοιμασμένη, αν βρω την αντίστοιχη λέξη μέσα από τα δικά μου εργαλεία. Αν και εσείς το κάνετε, θα έχει πλάκα, θα είναι ωραία. Και 56 ώρα, σχεδόν και 57, οπότε πάμε να ακούσουμε, να δώσουμε το σύνθημα του τέλους αυτής της εκπομπής σήμερα με το τραγούδι το τελευταίο.

0: but the scent is almost gone. You're a fast runner, baby, but my pace is pretty strong. Don't bother looking.
1: Λοιπόν, βλέπω αρκετά μηνύματα τώρα προς το τέλος. Σταύρο, μπορεί και να έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω σε ποιο τραγούδι αναφέρεσαι, σε ποιο απ' όλα που το πάτησα με σπικάζ. Σας ακούω, λέει, πάντοτε με μεγάλη ευχαρίστηση. Μου κάνει αυτή την παρατήρηση και μάλλον έχει δίκιο. Ζητώ συγγνώμη. Κατά τα λοιπά, λύση, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ο Σωτήρης επανέρχεται και μου με μαλώνει για τις ερωτήσεις που έκανα σχετικά με τον Αύγουστο. Δεν το πήγα μέχρι εκεί. Γενικότερα μιλούσα. Αν ήθελε ο ερευνητής, θα μπορούσε να κάνει την κουβέντα. Τέλος πάντων. Και ο Πέτρος επίσης επανέρχεται και του αρέσει η συζήτηση και οι πληροφορίες γύρω από την Οδύσσια. Και The Wild Rose, Σταύρο. Δίκιο έχεις τώρα. Τι να πω. Να, θα επανορθώσω σύντομα. Και τέλος ο Πολ, ο οποίος λέει: κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την κλιματική αλλαγή, αλλά μας αρέσει να κλεγόμαστε κιόλας. Στα 52 μου χρόνια καύσωνες, θυμάμαι, 45 και τον καιρό που δεν υπήρχαν κλιματιστικά. Μια χαρά τα καταφέρναμε. Νομίζω και τώρα μια χαρά τα είπαμε. Μέχρι σήμερα και μέχρι αυτή την ώρα να δώσουμε τώρα το λόγο στον Θάνο Σιαφάκα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Air News Radio 105,8. Σας χαιρετώ, πολλά φιλιά, αύριο πάλι.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας. Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη φωνή της Ελλάδας.
2: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

στέλνες εκεί τόσες πυρκαγιές. Πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι, γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες αφορμές.

για οφθάλμα πάτη. Μες στο πλήθος το βουβό χάθηκε κι αυτή. Δεν το καταλάβαμε πόσο αργεί η αγάπη. Να δούμε δεν προλάβαμε το τέλος μας αρχή.

να φυλάω αυτά που πέταξες. Δε σε συγχωρώ για όλες τις φωτιές που ξέχασες. Με πάντα εδώ, πόσα χρόνια κι αν περάσανε.

γυρίσω ξανά. Θα ακολουθώ άλλες σημαίες, θα γυρίσω ξανά.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Το ταξίδι συνεχίζεται. Ανοίξαμε κυρίες και κύριοι και αγαπημένο παιδάκια, και σας περιμένουμε. Το πρωινό που μας ετοίμασαν ο μάγειρας και ο παραμάγειρας σχεδόν τελείωσε και είμαστε έτοιμοι να πάει ο καθένας στη δουλειά του, εκτός από τη βάρδια που είναι ήδη στο πόστο της. Άλλοι έχουν ματσακόνι έξω στην κουβέρτα ή στη πρίμη, άλλοι μάνικα στο τρία το αμπάρι, ή της μηχανής έχουν και αυτοί τα δικά τους συντήρηση κάτω στη μηχανή. Όλοι έτοιμοι, όλοι στο πόδι, και μια νέα μέρα στο πέλαγος και σε αυτό το λουκάδο ταξίδι ξεκινάει. Ο καιρός καλός, ένα τριάρι. Έχουμε ακόμα 5-6 μέρες να φτάσουμε στο λιμάνι για να ξεφορτώσουμε το σιτάρι που κουβαλάμε εδώ και 10 ημέρες. Ο καθένας μας με τις σκέψεις του, το πρόγραμμά του, τη βάρδια του, τη διάθεσή του και την εργασία του φυσικά. Πάμε παιδιά για ακόμα μια μέρα, για ακόμα ένα ταξίδι. Πάμε γερά και δυνατά. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες, βάρδια Σαββάτου», εδώ από την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, από την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, τη Φωνή της Ελλάδας. Το ταξίδι μας συνεχίζεται και στέλνουμε τα χαιρετίσματα, καθώς και τη σκέψη μας, σε όλους τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν σε όλες τις θάλασσες του κόσμου και στα πελάγη. Καλές θάλασσες να ευχηθούμε, να είσαστε όλοι καλά και σύντομα με το καλό στα σπίτια σας και στους ανθρώπους που αγαπάτε. Η καπετάνισά μας Στεφανία Τσακίρη είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέχτες σας. Αντώνης Καραγιαννάκης στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, από αυτό εδώ το βήμα της Καλές Θάλασσες Βάρδια Σαββάτου. Μη φύγει κανείς, και σήμερα έχουμε μια εκλεκτή καλεσμένη όπου θα συζητήσουμε ενδιαφέροντα θέματα γύρω από την ναυτιλία. Βυράραμε την Άγκυρα, σφύριξε η Μπουρού, καλές θάλασσες.

0: Εδώ είμαστε στην Φωνή της Ελλάδας και ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, να υποδεχθούμε τη σημερινή μας καλεσμένη, να συζητήσουμε για τη δική της ειδικότητα και το δικό της αντικείμενο στο χώρο της ναυτιλίας. Δραστηριοποιείται με τις διαπραγματεύσεις, εξειδικευμένη στις διαπραγματεύσεις, ελεύθερη επαγγελματίας, έχει συνεργασίες με πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό, νίκει στην Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η κυρία Λεμονιά Παπαδοπούλου Κελίδου είναι στην παρέα μας σήμερα, να την υποδεχθούμε και να την ευχαριστήσουμε που βρήκε λίγο χρόνο από τον πολύτιμο που έχει, γιατί χτυπάνε τα τηλέφωνα, έχει διάφορες υποχρεώσεις, και ήρθε να μιλήσουμε για το αντικείμενο της. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόσκληση, ευχαριστώ που είμαι εδώ μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πλούσια παρουσίαση που κάνατε. Να σημειώσουμε μόνο, μια που αναφέρατε αρκετές ιδιότητες μου, ότι σήμερα είμαι εδώ μαζί σας να μοιραστώ σκέψεις, απόψεις, επιστημονική γνώση και πρακτική εμπειρία, εκπροσωπώντας την ιδιότητά μου ως ειδική στις διαπραγματεύσεις, όπως είπατε, χωρίς όμως να εκπροσωπώ απόψεις είτε του Υπουργείου είτε άλλων φορέων.
0: Πολύ ωραία. Ωραία. Κυρία Παπαδοπούλου, τώρα έτσι για να μπούμε σιγά σιγά στη κουβέντα μας και έτσι για να σπάσει και ο πάγος πολλές φορές, το ότι θέτουμε μια τέτοια ερώτηση πάντα στους καλεσμένους μας. Αλήθεια, τι είναι η θάλασσα για την Λεμονιά Παπαδοπούλου?
1: Η θάλασσα για μένα είναι πεδίο διαπραγμάτευσης. Είναι διαπραγμάτευση. Έχει όλα τα στοιχεία που έχει μια διαπραγμάτευση και βρίσκει κανείς τα στοιχεία που συναντά όταν διαπραγματεύεται. Τη θάλασσα πρέπει να τη σέβεσαι, να τη διαβάζεις, να την υπολογίζεις, να προγραμματίζεις όταν χρειάζεται να περιμένεις, να κάνεις πίσω, να αλλάζεις σχέδια, να αλλάζεις πλάνα, να έχεις εναλλακτικές λύσεις μάλλον. Οπότε η θάλασσα πρωτίστως είναι πεδίο διαπραγμάτευσης, είναι ισχύ. Δεν μπορείς να τις επιβληθείς, όπως είπα, πρέπει να τις σεβαστείς πρωτίστως. Και επίσης για μένα είναι μέρος της ταυτότητάς μου. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκα λοιπόν δίπλα στη θάλασσα. Τα έχει φέρει έτσι η ζωή μου που είμαι σε μέρη, ζω, εργάζομαι που είναι δίπλα στη θάλασσα. Οπότε έχει και πολλά συναισθήματα για μένα η θάλασσα. Είναι επικοινωνία λαών. Είναι διεθνές εμπόριο, είναι ανάπτυξη, είναι πολιτισμός, είναι ιστορία μας, είναι το DNA μας.
0: Τόσα πράγματα.
1: Τόσα πράγματα
0: και δυνατά μαζί. Πράγματα. Η θάλασσα όντως μεταφέρει πολιτισμούς, μεταφέρει κουλτούρες και φυσικά τη διαπραγμάτευση μέσα σε όλα, έτσι.
1: Ναι, και νομίζω ότι είναι σημαντικό να το πούμε και να το περιγράψουμε σήμερα μέσα και από την κουβέντα μας, διότι οι περισσότεροι όταν ακούν τη λέξη διαπραγμάτευση έχουν στο μυαλό τους ένα απλό, θα το πω λίγο λαϊκά, παζάρι, που μόνο αυτό δεν είναι. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία με πάρα πολλά τεχνικά στοιχεία. Είναι συνδυασμός πολλών επιστημών. Απαιτεί γνώση, απαιτεί σαφέστατα εμπειρία, ώρες πτήσης, όπως λένε και οι
0: πιλότοι.
1: Οι πιλότοι, ακριβώς.

0: Θα επανέλθουμε στο θέμα της διαπραγμάτευσης, δηλαδή θα είναι ένα από τα κύρια μας θέματα τα οποία θα αναπτύξουμε και θα συζητήσουμε. Όμως έτσι, πείτε μας λίγο για σας, έτσι, Θεσσαλονίκη και μετά Πειραιάς, έτσι, θάλασσα και εκεί, θάλασσα και εδώ.
1: Αθήνα, ναι. Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι είχα και άλλες θάλασσες. Πριν από την Θεσσαλονίκη ήταν το πρώτο μου λιμάνι. Το δεύτερο λιμάνι για μένα ήταν όταν έφυγα για τις σπουδές μου στο εξωτερικό, στο Southampton.
0: Όπου εκεί πάλι
1: ακριβώς ένα άλλο λιμάνι, μια άλλη περίοδο στη ζωή μου για σπουδές. Να πω λοιπόν κάποια πράγματα για μένα. Οι σπουδές μου είναι οικονομικά. Ξεκίνησα με τα οικονομικά. Στη συνέχεια έκανα μεταπτυχιακό οικονομικά, χρηματοοικονομικά στο Southampton. Έμεινα κάποια χρόνια, επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη, όπου εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα σε διάφορες επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων. Στη συνέχεια η αγάπη μου και πάντοτε αυτό το μικρόβιο και η ερώτηση αν κάποιος γεννιέται με την ικανότητα της διαπραγμάτευσης ή αν μπορεί κανείς να μάθει, αν είναι επίκτητη η δεξιότητα, με οδήγησε να κάνω ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο ολοκλήρωσε επιτυχώς και μετά, και αυτό ήταν το σκαλάκι για να σκεφτώ ότι θέλω να εξειδικευτώ ακόμα περισσότερο, οπότε ολοκλήρωσα, ας το πούμε, την εξειδίκευσή μου στις διαπραγματεύσεις με το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και πεδίο στρατηγικές διαπραγματεύσεων με εφαρμογή σε διάφορους κλάδους, πρωτίστως στον κλάδο του τουρισμού. Όμως γενικά η διαπραγμάτευση είναι μια επιστήμη και σου δίνει εργαλεία τα οποία μπορείς να τα εφαρμόσεις σχεδόν σε όλους τους κλάδους και τους τομείς της οικονομίας. Οπότε μετά το λιμάνι και το δεύτερο που επέστρεψα Θεσσαλονίκη, έκανα τον κύκλο μου επαγγελματικά. Ήμουν 10 χρόνια στις διεθνείς σχέσεις στον Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί διαπραγμάτευση ήταν πλέον και σε διπλωματικό επίπεδο, μέσα από αντιπροσωπείες κρατών, πρέσβεις, όλο το διπλωματικό σώμα της Ελλάδας. Να πούμε εδώ ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα διεθνώς, διότι έχει ένα δίκτυο σχεδόν 50 αδελφοποιημένων πόλεων. Συμμετέχει σε διάφορα δίκτυα, είτε ευρωπαϊκά είτε διεθνή. Οπότε και είδα τις διαπραγματεύσεις μέσα από μία άλλη οπτική της διπλωματίας. Και στη συνέχεια το επόμενο λιμάνι μου, ο Πειραιάς, όπως είπατε.
0: Και το Southampton, και αυτό επίσης είναι ναυτότοπος και θάλασσα.
1: Βέβαια.
0: Και οικονομικές σπουδές και ναυτιλιακές σπουδές. Ναι. Οπότε με το ταξίδι αυτό που κάνατε εσείς το επαγγελματικό, ήρθε και να παντρευτούν και οι γνώσεις σας, και η διαπραγμάτευση και η θάλασσα.
1: Και η θάλασσα, να πούμε εδώ ότι η πρώτη εφαρμογή και το όνειρό μου, το πούμε, ήταν να γίνει εφαρμογή στο ξενοδοχειακό κλάδο. Ναι. Εκεί λοιπόν αφιέρωσα κάποια χρόνια συνεργαζόμενοι με επαγγελματίες του κλάδου, ξενοδόχους, διευθυντές ξενοδοχείων και εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά. Εκεί λοιπόν είδα ότι η ψαλίδα ή ο διαχωρισμός των ξενοδοχείων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Στην πλειοψηφία τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα είναι μικρομεσαίες οικογενειακές, τα λέγαμε, επιχειρήσεις, και έχουμε και τα μεγάλα τα ξενοδοχεία, τα big chain hotels. Υπάρχει η δυσκολία που βλέπουμε όταν προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τις διαπραγματεύσεις στην πράξη είναι ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με παλιές πρακτικές και με ανθρώπους οι οποίοι επιμένουν στην εφαρμογή παλιών πρακτικών, παρόλο που αυτές πλέον δεν φέρνουν αποτελέσματα. Μπορεί πριν από κάποια χρόνια να ήταν πολύ αποδοτικές, πολύ παραγωγικές, όμως τα πράγματα αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν, τα δεδομένα αλλάζουν, οι καταναλωτές, ας το πούμε, αλλάζουν, οι επιθυμίες, οι προτεραιότητες. Η πανδημία που ζήσαμε όλοι άλλαξε πολλά πράγματα. Βέβαια. Υπάρχει λοιπόν, θα μπορούσα να πω με μεγάλη στεναχώρια, ότι υπάρχει μία μερίδα στον ξενοδοχειακό κλάδο που έχει μία άρνηση να διαβάσει τα σημεία των καιρών, να τα αποκωδικοποιήσει. Αυτό που λέμε ότι η γνώση πολλές φορές έχει ημερομηνία λήξης για όλους μας, για όλους τους κλάδους. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι πρέπει να επικαιροποιείται η γνώση, και για να επικαιροποιηθεί η γνώση πρέπει να ξεμάθουμε πρώτα, να είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε για να μάθουμε το καινούργιο και να προσαρμοστούμε. Οπότε έγινε μία δουλειά στο ξενοδοχειακό κλάδο, αλλά νομίζω ότι όταν πλέον κάποιος αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι διατεθειμένος κάποιος να αλλάξει, να προχωρήσει, να αναπτυχθεί. Είναι μάταιο να επιμένει κάποιος να το κάνει. Αυτό που λέμε ότι αν κάποιος δεν θέλει να αλλάξει, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να τον κάνει να αλλάξει. Και αν κάποιος θέλει να αλλάξει, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να τον εμποδίσει να το κάνει. Ακόμα... Οπότε έφυγα από τον ξενοδοχειακό κλάδο.
0: Αυτός ήταν ο κύριος λόγος που κάνατε στροφή 180
1: μερών. Μια μεταστροφή ακριβώς, ναι, στον ναυτιλιακό κλάδο, για να εφαρμόσω πλέον τις στρατηγικές διαπραγμάτευσεις εκεί που πλέον είναι σε άλλο επίπεδο οι διαπραγματεύσεις.
0: Ωραία, θα επανέλθουμε στον ναυτιλιακό κλάδο και διαπραγματεύσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ. Καλές θάλασσες, Λεμονιά Παπαδοπούλου και Λίδου στην παρέα μας. Μην φύγει κανείς.

0: Το ταξίδι μας συνεχίζεται. Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας. Καλές θάλασσες, βάρδια Σαββάτου σε εξέλιξη. Στεφανία Τσακίρη στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, παρέα με την κυρία Λεμονιά Παπαδοπούλου Κελίδου, η οποία έχει πάρα πολλά πράγματα να μοιραστεί μαζί μας, να συζητήσουμε για τις διαπραγματεύσεις στον ναυτιλιακό κλάδο και πριν από λίγο μας έλεγε και για τον ξενοδοχειακό χώρο, που μάλλον μας έδωσε να καταλάβουμε ότι δεν αλλάζουν αυτοί που έχουν μάθει παλιές τακτικές. Ακόμα και η νέα γενιά, οι νέοι έχουν ενδιασμούς στο να κάνουν την αλλαγή.
1: Οι νέοι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, οι νέοι. Είναι το δυναμικό μας, είναι το μέλλον μας, είναι το μέλλον ενός τόπου οι νέοι. Υπάρχουν νέοι οι οποίοι όντως είναι συνειδητοποιημένοι σε κάθε επάγγελμα και κλάδο που αλλάζουν, είναι διατεθειμένοι να προσπαθήσουν, να δουλέψουν, να προχωρήσουν, να πετύχουν, έχουν στόχους. Δυστυχώς όμως παρατηρώ ότι η νέα γενιά στην πλειοψηφία της θέλει κάτι γρήγορο, κάτι εύκολο. Θεωρεί ότι ένα πτυχίο είναι απαραίτητο το εισιτήριο για να πάρει πολύ γρήγορα μια πολύ καλή θέση, με πολύ καλά χρήματα, με πολύ καλές συνθήκες εργασίας. Πράγματα τα οποία θεωρώ ότι δεν περιγράφουν την πραγματικότητα και δυστυχώς οι περισσότεροι δεν είναι έτοιμοι για να κάνουν κάτι διαφορετικό. Η ναυτιλία λοιπόν θεωρώ ότι είναι ένας κλάδος που απαιτεί εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το γνωρίζουν και να το καταλάβουν πολύ καλά οι νέοι. Η ναυτιλία είναι θάλασσα. Η θάλασσα θέλει υπομονή, θέλει χρόνο, θέλει αφοσίωση, αυτό που λέμε full dedication, θέλει γνώση, θέλει όχι απλά μια θεωρητική γνώση και να πούνε οι νέοι ότι έχω ένα πτυχίο άρα είμαι έτοιμος για να απασχοληθώ στην ναυτιλία. Πρέπει κάποιος να έχει υπομονή, να περάσει και μέσα από τη βιωματική μάθηση, η οποία κρατάει χρόνια. Οι εταιρείες, οι ναυτιλιακές και σε όλα τα συνέδρια και στα events, το μεγαλύτερο γιορτή της ναυτιλίας, τα Ποσειδόνια, όλοι οι εκπρόσωποι λένε ότι θέλουμε νέους, όχι να καθίσουν ένα και δύο χρόνια. Στα ένα και δύο και τρία χρόνια δεν προλαβαίνει κάποιος να δει και να μάθει τίποτα. Θέλουμε κάποιον ο οποίος θα είναι έτοιμος να μείνει μαζί μας για 5 και 10 χρόνια ακόμα. Νομίζω ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο ζουν και μεγαλώνουν νέοι σήμερα δεν τους βοηθάει σε κάτι τέτοιο. Σίγουρα όμως θα πρέπει να το έχουν αυτό στο μυαλό τους, γιατί η ναυτιλία θέλει πρωτίστως αγάπη, αφοσίωση, επένδυση, χρόνο, και είναι μια επένδυση η οποία αποδίδει αργά, αλλά για αυτόν που θέλει νομίζω ότι αποδίδει.
0: Και πρέπει να το καταλάβει, μάλλον να το συνειδητοποιήσει όποιος θέλει να μπει σε αυτό το χώρο, ότι απαιτούνται θυσίες και πάνω απ' όλα να αγαπήσει αυτό το αντικείμενο. Βλέπουμε, κυρία Παπαδοπούλου, και πολλές εταιρείες οι οποίες πάνω σε αυτά που είπατε ακριβώς έτσι επενδύουν στους νέους, στα στελέχη τους, και τα πιάνουν από την αρχή και τα αξιοποιούν σιγά σιγά, βάζοντάς τους στην εταιρεία τους ως δόκιμους, και σιγά σιγά θα ανέβουν τα παιδιά αυτά και θα αναπτυχθούν ο καθένας όπως θέλει και όπου θέλει. Και φυσικά υπάρχουν και τα επαγγέλματα εκτός από τα καράβια και τόσες άλλες θέσεις που υπάρχουν στο χώρο της ναυτιλίας, στο ναυτιλιακό κλάστερ εκτός καραβιών.
1: Σίγουρα, οι ευκαιρίες είναι πάρα πολλές στην ναυτιλία. Είναι ένας κλάδος ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα ως χώρα. Είμαστε η πρώτη δύναμη ναυτιλιακά. Αυτό όμως φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη και έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Να σκεφτούμε δηλαδή, για να καταλάβουν οι νέοι, ότι για να φτάσουμε ως χώρα να κάνουμε πρωταθλητισμό, ξεκινήσαμε πολλά χρόνια πίσω. Κάποιες οικογένειες δούλεψαν σκληρά για να πετύχουν
0: θυσίες
1: γενεών, για να πετύχουν την πρωτιά που απολαμβάνουμε και ακόμα και σήμερα τη λέτε εσείς, τη λέμε εγώ, είμαστε περήφανοι για κάτι που έκαναν κάποιες οικογένειες για να μας κάνουν περήφανους. Θα πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι αν κάποιος θέλει να ανέβει σε αυτό το άρμα που λέω εγώ της ναυτιλίας, το οποίο κάνει πρωταθλητισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και έχουμε να ανταγωνιστούμε χώρες τεράστιες όπως είναι η Κορέα, όπως είναι η Κίνα, όπως είναι η Ιαπωνία, θα πρέπει να είναι εξίσου ανταγωνιστικοί, εξίσου να έχουν τα skills και να είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν σε αυτούς τους ρυθμούς, γνωρίζοντας ότι από τη μία έχουν πάρα πολλές προοπτικές, αλλά ξέρετε, η πρωτιά δεν χαρίστηκε, η πρωτιά δεν διατηρείται εύκολα. Οπότε για να πάρει κάποιος, αν αυτή θέλετε να την ονομάσουμε εταιρεία, στην ομάδα του έναν νέο, για να συμπορευτεί με την εταιρεία, με τον κλάδο που έχει πρωτιά, θα τον δοκιμάσει, θα χρειαστεί να περάσει από διάφορα στάδια. Μπορεί να είναι και η απογοήτευση, μπορεί να είναι και η αποτυχία. Θα πρέπει να έχει υπομονή. Και θα πρέπει σαφέστατα οι νέοι να καταλάβουν ότι για να παραμείνουν στο χώρο της ναυτιλίας θα πρέπει να γίνουν εξίσου ανταγωνιστικοί. Όχι μόνο στα χαρτιά. Δεν γίναμε πρώτοι γιατί είχαμε χαρτιά. Γιατί στη θάλασσα και στον διεθνή ανταγωνισμό μπορούμε να έχουμε πρακτικά την πρωτιά. Οπότε δεν νομίζω, φανταστείτε να έχετε εσείς λοιπόν μια εταιρεία, να έχω εγώ, θα πάρετε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τελειώσει παράδειγμα ένα πανεπιστήμιο και θέλει μέσα σε ένα εξάμηνο να γίνει διευθυντής ή να γίνει καπετάνιος. Δεν γίνεται αυτό, και σκεφτείτε ότι στην ναυτιλία το κάθε λάθος κοστίζει. Είναι σημαντικό λοιπόν να καταλάβουν οι νέοι ότι εκτός από τα τυπικά προσόντα θα πρέπει να έχουν υπομονή να επενδύσουν και θα πρέπει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων, που είναι κάτι δύσκολο, γιατί επαναλαμβάνω, σε όλες τις εργασίες και σε όλους τους κλάδους όλα τα λάθη κοστίζουν. Mm-hmm. Στην ναυτιλία όμως τα ποσά που παίζονται καθημερινά είναι τεράστια. Οπότε είναι ένας χώρος ανταγωνιστικός, έχει προοπτικές εξέλιξης, αλλά δεν είναι και εύκολος χώρος. Και δεν νομίζω ότι και η ναυτιλία θέλει ανθρώπους που δεν είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν στους ρυθμούς της. Θα προσαρμοστούν οι νέοι στους ρυθμούς της ναυτιλίας και όχι η ναυτιλία στους ρυθμούς των νέων και της εκάστοτε νέας γενιάς. Αυτό το λέω και ως μητέρα δύο έφηβων κοριτσιών, που καθημερινά αυτό που λέω και επαναλαμβάνω και στην πράξη είναι ότι πρέπει να μάθετε να δουλεύετε. Ακούμε από τους ανθρώπους της ναυτιλίας ότι δουλεύουν 24/7. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί ο νέος να έχει στο μυαλό του ότι θα πάω, θα δουλέψω ένα 8-7, θα δω το ρολόι μου και θα φύγω. Δεν είναι αυτή η ναυτιλία. Και καλό είναι να το γνωρίζουν, γιατί δεν κάνουν όλοι για όλους και όλοι, δεν κάνουμε όλοι για όλους τους κλάδους και όλα τα πόστα. Η κάθε δουλειά, είτε έχει να κάνει στην ναυτιλία με τη στεριά, είτε με τη θάλασσα, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και καλό είναι να τα γνωρίζουν και να σκεφτούν, να διαπραγματευτούν με τον εαυτό τους, εάν μπορούν να το κάνουν και μπορούν να παραμείνουν. Γιατί και η ναυτιλία από την άλλη πλευρά δεν θέλει άτομα που θα δουλέψουν, θα κοιτάξουν το ρολόι και θα πούν ότι θα λείπω και τον επόμενο ένα μήνα, ας πούμε, γιατί θέλω να πάω διακοπές. Και επαναλαμβάνω, αυτά τα λέω και ως μητέρα που αντιμετωπίζω τέτοιες συμπεριφορές, το γρήγορο, το εύκολο και η εύκολη λύση.
0: Καλά κάνετε και τα αναφέρετε όλα αυτά. Έτσι πρέπει να λέγονται τα πράγματα όσο έχουν.
1: Είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις δηλαδή. Από τη μία χαιρόμαστε την πρωτιά, αλλά από την άλλη κάποιοι δούλεψαν, δουλεύουν και θα συνεχίσουν να δουλεύουν με εντατικούς ρυθμούς για να διατηρηθεί. Γιατί
0: παραπάνω.
1: Ο ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο είναι τεράστιος.
0: Έτσι. Αυτούς που θα κάνει τη διαφορά είναι αυτούς που θα δουλέψει παραπάνω, θα κάτσει παραπάνω στη δουλειά του, θα κοπιάσει περισσότερο και κακά τα ψέματα η σοφή ρίση πιάνει και εδώ τόπο, τα καθά κοπισκτώνται. Και επίσης δεν κάνουν όλοι για όλα.
1: Σωστά. Και αμείβεται κιόλας, να το πούμε γι' αυτό. Ναι. Οι απολαυές στην ναυτιλία είναι πάρα πολύ καλές. Όμως. Κανείς δεν θα τις πάρει εύκολα, κανείς δεν θα τις πάρει τυχαία, κανείς δεν θα τις διατηρήσει τυχαία. Είτε είναι κάποιος ο οποίος απασχολείται στη στεριά, είτε στη θάλασσα. Θέλει θυσία γι' αυτό.
0: Εσείς πώς βλέπετε την ναυτική εκπαίδευση, έτσι, σε γενικές γραμμές? Είναι σε καλό δρόμο ή έχει ακόμα περιθώρια βελτίωσης σε αυτό το κομμάτι?
1: Η εκπαίδευση, να ξεκινήσουμε και να το πούμε, ότι η εκπαίδευση έχει πάντοτε περιθώρια βελτίωσης. Είναι μεγάλη πρόκληση για μένα για την ναυτιλία, εκτός από την πρωτιά που ήδη έχουμε και δουλεύουμε για να την διατηρήσουμε και να την ξεπεράσουμε και τον εαυτό μας. Ένα άλλο πεδίο στο οποίο θα μπορούσαμε επίσης να κατακτήσουμε την πρωτιά μας είναι στο κομμάτι της ναυτιλιακής εκπαίδευσης. Θα μπορούσε για μένα η Ελλάδα να γίνει ένα hub, ένα κέντρο διεθνούς εκπαίδευσης. Εδώ να αναφέρω ότι πριν από χρόνια έκανα μια συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Τουρισμού με το University of York Europe Campus City College στη Θεσσαλονίκη. Υπογράψαμε λοιπόν ένα συμφωνητικό οι δύο φορείς και ο Διεθνής Οργανισμός Τουρισμού. Έχει περίπου 20, αν θυμάμαι, 23-24 courses, τα οποία μπορεί κανείς να παρακολουθήσει διεθνώς για τον τουρισμό. Εκεί λοιπόν σκεφτήκαμε και κάναμε ένα course, το οποίο ήταν η διαπραγματεύση στον τουρισμό, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά. Και συζητάμε για διάφορα θέματα στον τουρισμό. Αντιστοίχως, θα μπορούσε η Ελλάδα να κάνει κάτι αντίστοιχο με διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο IMO, όπως είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ναυτιλίας, ή να κάνει ακόμα και σε δικά της πανεπιστήμια προγράμματα που θα μπορέσει να προσελκύσει ανθρώπους από όλο τον κόσμο, ακριβώς προκειμένου να εκπαιδευτούν μέσα από τους Έλληνες. Γιατί εμείς έχουμε την πρωτιά μας, έχουμε την ιστορία μας, έχουμε τη γνώση. Είναι μέρος του DNA μας η ναυτιλία, οπότε σαφέστατα θα μπορούσαμε και πρέπει, κατά την άποψή μου, να γίνουμε ένα τέτοιο hub παγκοσμίως. Τώρα, χρησιμοποιώντας το καπέλο το ακαδημαϊκό, θα πρέπει να πω ότι είναι σημαντικό όταν δημιουργούνται τα εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι καλό να γίνεται μέσα από μια συνεργασία εταιριών, ναυτικών. Γενικά η ναυτιλία είναι ένα οικοσύστημα. Όσο καλός και να είναι ένας ακαδημαϊκός, όσο καλός και να είναι ένας εκπαιδευτής, ας το πούμε, είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να δημιουργεί συνεχώς επικαιροποιημένα προγράμματα επιμορφωτικά, και αυτό απαιτεί, για να δημιουργηθεί στη βάση του και στη δομή του και στο περιεχόμενό του, επικοινωνία με φορείς, με πανεπιστήμια, με ναυτικούς, με εταιρείες, με ανθρώπους που έχουν ζήσει, αν θέλετε, τη θάλασσα στην πράξη. Είναι δηλαδή αποτέλεσμα και προϊόν συνεργασίας φορέων και θα πρέπει συνεχώς να επικαιροποιείται. Όπως είπα, δεν σταματάει και ποτέ. Και σίγουρα μπορούν να υπάρχει μεγάλο περιθώριο δράσης σε αυτό. Και εδώ να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, όπως είναι το Adopt-A-Ship, όπως είναι το Yes Forum, όπου είναι πρωτοβουλίες που βλέπουμε για πρώτη φορά να έρχονται σε επαφή. Πρόσφατα ήμουνα στο, θα το αναφέρω γιατί ήμουν και πρόσφατα στα Ποσειδόνια, στο Yes Forum της κυρίας Μπεζαντάκου, Δανάης Μπεζαντάκου, όπου πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Μπήκα σε μία αίθουσα, δεν ξέρουμε πόσα, 400, 500, 600 άτομα.
0: Ακριβώς,
1: σπουδαστές, πολιτικοί, εταιρείες, άνθρωποι από πανεπιστήμια, οι οποίοι ήταν εκεί για να συζητήσουν, για να ανταλλάξουν απόψεις, για να ακούσουν τους νέους, οι νέοι να ακούσουν τους ανθρώπους. Και αυτό θέλω να πω ότι είναι κάτι που πρώτη φορά το βλέπουμε. Και να πούμε και κάτι άλλο. Η ναυτιλία για πολλά χρόνια για τους Έλληνες ήταν κάτι που δεν υπήρχε. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν ακούγαμε στην τηλεόραση για την ναυτιλία.
0: Υπήρχε, αλλά δεν ήταν
1: υπήρχε
0: τόσο...
1: πάντοτε.
0: Αλλά για συγκεκριμένα μέρη.
1: Όμως,
0: κάποια...
1: θεωρώ με όλο τον σεβασμό στον κλάδο, ήταν αποστασιοποιημένη η ναυτιλία από την κοινωνία την ελληνική. Δεν ακούγαμε στις ειδήσεις, δεν διαβάζαμε στον τύπο. Τώρα έχουμε και τα social media. Δεν βλέπαμε τους ανθρώπους της ναυτιλίας. Οπότε θέλω να πω ότι είναι σημαντικό δράσεις που γίνονται, όπως επανέλαβα το Connect, το Yes Forum, που φέρνουν όλους τους φορείς στην κοινωνία.
0: Και το ναυτικό επιμελητήριο.
1: Το ναυτικό επιμελητήριο, σωστά, έχει και μία πλατφόρμα. Είδα πρόσφατα κάνει και επισκέψεις σε σχολεία. Και έχουν κάνει μία πλατφόρμα, βέβαια, όπου βρίσκει κάποιους νέους που θέλει να απασχοληθεί, αγγελίες εργασίας.
0: Γίνονται τώρα σιγά σιγά βήματα, αλλά νομίζω θα χρειαστεί περισσότερα.
1: Γίνεται, θέλει πολλά χρόνια. Είναι όμως σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι συστήνεται, επανασυστήνεται στην ελληνική κοινωνία. Είναι σημαντικό ότι μπαίνουν σε σχολεία. Διότι πολύ δύσκολα ένα παιδί που αυτή τη στιγμή είναι στο Λύκειο θα ακούσει για πρώτη φορά την ναυτιλία και θα αρχίσει όντως να σκέφτεται να ακολουθήσει τον κλάδο, ή ακόμα και οι γονείς του, όλοι εμείς που είμαστε γονείς. Θεωρώ λοιπόν ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να ξεκινάει από τις πολύ μικρές τάξεις του δημοτικού, Να έρχονται σε επαφή τα παιδιά με την ιστορία μας.
0: Από μικρά, όχι στις τελευταίες τάξεις.
1: Από πολύ μικρά, θα έλεγα και από, κατά τη γνώμη και από νηπιαγωγείο, ζωγραφίζοντας ένα βαπόρι. Να μάθουμε την ιστορία μας, να μάθουν τα παιδιά τι έχουμε κάνει, γιατί είμαστε πρώτοι, τι είναι αυτό που μας κάνει πρώτους, τι επαγγέλματα υπάρχουν. Και επίσης να ενημερωθούν και οι γονείς σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Διότι όπως επαναλαμβάνω, ήταν λίγο απόμακρος ο κλάδος τώρα μέσα και από τις κοινωνικές δράσεις, από υποτροφίες που δίνει η Ένωση Εφοπλιστών. Για μένα συστήνεται στην κοινωνία και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

0: Ξέρετε τι μου θυμίσατε τώρα που είπατε ότι πρέπει από μικρά να μπουν τα παιδιά στο χώρο αυτό? Σε πρόσφατη συνέντευξη με τον κύριο Κυριαζόπουλο, ο οποίος πλέον έφυγε από το χώρο του Υπουργείου Ναυτιλίας και είναι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
1: σωστά,
0: το ευχόμαστε
1: καλή επιτυχία.
0: Είπε πολύ χαρακτηριστικά, πρέπει να μάθουμε να κολυμπάμε.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να κολυμπάνε. Τι εννοούσε με αυτό? Και φυσικά μετά την ιστιοπλοεία μας ανέφερε. Τι εννοούσε? Πρέπει να αποκτήσουμε την επαφή με τη θάλασσα, να μας αγκαλιάσει η θάλασσα, να την αγαπήσουμε τη θάλασσα, όπως τόσα χρόνια γίνεται στη χώρα μας, και έτσι να γίνει και αυτό. Και μετά σιγά σιγά θα πάρει το δρόμο του αυτή η αγάπη και στους χώρους της ναυτιλίας και των διαφόρων επαγγελμάτων. Αυτό εισέπραξα και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, τώρα θα συνδέσω αυτό το ερώτημα με το προηγούμενο που κάναμε για τους νέους και για την ναυτιλία. Η ναυτιλία συστήνεται ξανά. Έχει ένα πλεονέκτημα, αλλά για μένα έχει να κάνει και μία διαπραγμάτευση σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι, γιατί έχουμε τη σιωπηλή διαπραγμάτευση. Το πρώτο επίπεδο είναι να κάνει μια διαπραγμάτευση με τα παιδιά, με τους νέους. Συστήνεται, περιγράφεται, αφηγείται την ιστορία της, τα επιτεύγματά της. Το μικρό το παιδί σε μικρή ηλικία, αυτό το ερέθισμα θα το επεξεργαστεί πολύ διαφορετικά από ότι εσείς και εγώ. Οπότε το πρώτο πεδίο διαπραγμάτευσης σε αυτή την επανασύσταση στην ελληνική κοινωνία είναι με τα μικρά παιδιά. Το δεύτερο είναι με τους γονείς, γιατί κακά τα ψέματα.
0: Και από την οικογένεια ξεκινάνε πολλά.
1: Όπως και αν, όσο και αν θέλουμε να το πούμε διαφορετικά, οι Έλληνες γονείς είμαστε ακόμα παρεμβατικοί. Οπότε
0: όπως
1: πάντοτε...
0: είπε ένας άλλος, συγγνώμη σε διακόπτω,
1: ναι,
0: είπε ένας άλλος από αυτό το μικρόφωνο, η Ελληνίδα μάνα καθορίζει.
1: Έτσι,
0: καθορίζει.
1: Αλήθεια είναι.
0: Δεν ξέρω, συνεχίσει τον
1: αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Και εγώ εφαρμόζω δυστυχώς τέτοιες πρακτικές ακόμα, αν και δεν θεωρώ σωστές, αλλά θέλω να πω ότι η ελληνική οικογένεια ακόμα είναι παρεμβατική σε έναν βαθμό, που σημαίνει ότι οι γονείς επηρεάζουν, στηρίζουν οικονομικά καλός ή κακός. Οπότε είναι σημαντικό παράλληλα με τα μικρά παιδιά να υπάρχουν παράλληλες δράσεις για να ενημερώνονται σιγά σιγά και οι νέοι, η νέα γενιά των γονιών, για το τι είναι ναυτιλία, τι προοπτικές έχουν. Και το τρίτο πεδίο για μένα διαπραγμάτευσης που έχει η ναυτιλία αυτή τη στιγμή είναι η φήμη που την ακολουθεί. Να το ορίσουμε λίγο. Τι είναι φήμη? Φήμη είναι αυτό που πιστεύει κάποιος άλλος ότι είμαι. Η ταυτότητά μου είναι αυτό που είμαι. Όταν αυτά τα δύο δεν συμφωνούν, σημαίνει ότι κάπου κάτι έχει γίνει λάθος. Και σίγουρα υπάρχει περιθώριο να αποκατασταθεί αυτό το κενό. Τι θέλω να πω με αυτό? Έχουμε κάποιες γενιές ναυτικών, οι οποίοι κάποιοι δεν είναι εν ενεργεία, ίσως κάποιοι είναι ακόμη. Με τα social media έτυχε να δημοσιεύσω και ένα άρθρο πρόσφατα. Πήρα πάρα πολλά σχόλια, μου διηγήθηκαν πολλοί άνθρωποι ναυτικοί πάρα πολλές ιστορίες. Κάποιοι με παράπονο, κάποιοι με πόνο, κάποιοι με γκρίνια. Θέλω να πω ότι έχει μία φήμη ναυτιλία των ανθρώπων που ήδη έχουν δραστηριοποιηθεί, είναι ακόμα δραστηριοποιημένοι, και περιγράφουν και αυτοί με τη σειρά τους την ναυτιλία, που μπορεί να μην είναι αυτή η σωστή περιγραφή, μπορεί να είναι η ναυτιλία που ήταν κάποτε, είναι η ναυτιλία που έτυχε να ζήσει κάποιος μέσα από τη δική του οπτική. Είναι σημαντικό λοιπόν για μένα η ναυτιλία να δουλεύει σε τρία επίπεδα: στους νέους, στα πολύ μικρά παιδιά, στους γονείς των μικρών αυτών παιδιών, γιατί αυτοί θα υποστηρίξουν τα παιδιά τους για τις σπουδές και τον κλάδο, και να αποκαταστήσουν ή να απαντήσουν σε μία φήμη η οποία μπορεί και να μην αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα ή μπορεί να έχει και μία αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι η ναυτιλία έχει εξελιχθεί. Η ναυτιλία δεν είναι αυτή που ήταν πριν από 30 χρόνια. Οπότε είναι σημαντικό στην επανασύσταση της ναυτιλίας στην κοινωνία να επικαιροποιηθεί και το ποια είναι η ναυτιλία και η φήμη της, μέσα από τη σωστή τοποθέτηση που μόνο οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής της ναυτιλίας μπορούν να το κάνουν και να το αποκαταστήσουν. Αν υπάρχουν άνθρωποι με αιτήματα, επίσης να μιλήσω πάλι, που θέλουν να έρθουν σε επαφή και να βελτιώσουν συνθήκες εργασίας ή οτιδήποτε άλλο, ο τρόπος για να γίνει είναι να γίνει σωστή επικοινωνία. Και η σωστή επικοινωνία για να λυθούν τα οποιαδήποτε ζητήματα, γιατί πάντοτε κάπου υπάρχουν και κάποιες αλήθειες, είναι να γίνει μια σωστή προσέγγιση και από τις δύο πλευρές. Τι θέλω να πω με αυτό? Αν εγώ είμαι ναυτικός και δεν είμαι ικανοποιημένος από την εργασία μου, βέβαια σαν άνθρωπος, εδώ να κάνω μια παρένθεση, δεν πιστεύω σε αυτή την γκρίνια και στο ότι δεν μας αρέσει συνεχώς. Είμαι περισσότερο όταν κάτι δεν μου αρέσει να κάνουμε πράγματα, παρά να εστιάζουμε στο ποιο είναι το πρόβλημα. Μπορεί λοιπόν η προσέγγιση, αν είναι αφοριστική, δογματική, όπως ακούω πολλές φορές ή διαβάζω, εσείς οι πλειοκτήτες που εκμεταλλεύεστε τον κόσμο, που κοιτάτε τα συμφέροντά σας,
0: ακούγονται και διάφορα.
1: Σίγουρα, εάν εγώ είμαι πλειοκτήτης και με πλησιάσει κάποιος με αυτόν τον τρόπο, δεν μου προδιαθέτει καθόλου να καθίσω να κάνω μία κουβέντα.
0: Συνήθως αυτό ακούγεται και από τους, να το πούμε έτσι, από κακά τα ψέματα, οι οποίοι, αυτούς που συνδικαλίζονται στο χώρο, που
1: χωρίς να θέλω να μπω σε τέτοια μονοπάτια, ναι, είτε συνδικαλιστικά είτε οτιδήποτε, καθαρά διαπραγματευτικά και επιστημονικά, ο τρόπος που εκφράζουμε ένα αίτημα, ο τρόπος που το παρουσιάζουμε,
0: πρέπει να έχει την κατάλληλη,
1: είναι το 50% της διαπραγμάτευσης. Είναι διαφορετικά να έρχεται κάποιος και να είναι αφοριστικός, επαναλαμβάνω, και δογματικός στις απόψεις του και πολύ αρνητικός, και είναι διαφορετικά να έρχεται οργανωμένα, να έρχεται συλλογικά, διότι τα social media τα έχουμε λίγο επίσης παρεξηγήσει. Το να καθόμαστε κάποιοι άνθρωποι και να γράφουμε κάποια σχόλια δεν είναι παραγωγικός τρόπος επικοινωνίας και δεν φέρνει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αν λοιπόν υπάρχει μια συλλογική προσπάθεια, που συλλογική σημαίνει μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη, μεγαλύτερη από ότι αν κάποιος κάνει κάτι μόνος του, και υπάρχουν αιτήματα, νομίζω ότι είναι ένας κλάδος που ακούει και μπορεί να καθίσει και να συζητήσει και να γίνει ένας παραγωγικός διάλογος. Για να κλείσω λίγο και να επιστρέψω στο ερώτημα, για να μην μου πείτε ότι έφυγα από το ερώτημα, η ναυτιλία επανασυστήνεται και για μένα είναι σε τρία επίπεδα. Τα πολύ μικρά παιδιά, οι γονείς τους και η φήμη.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, θα επανέλθουμε στην επανασύσταση της ναυτιλίας και του χώρου αυτού, αφού κάνουμε το διάλειμμα μας. Και αφού υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι είσαστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στην Παγκόσμια Συχνότητα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στις Καλές Θάλασσες Βάρδια Σαββάτου, υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου Στεφανία Τσακίρη, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, η κυρία Λεμονιά Παπαδοπούλου Κελίδου είναι εδώ στην παρέα μας. Διάλειμμα, τραγούδι και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς, έχουμε πάρα πολλά ακόμα να συζητήσουμε.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: Ταξιδεύουμε, εμπλό είμαστε, μεσοπέλαγα, με ενδιαφέροντα θέματα. Σήμερα συζητάμε με την κυρία Λεμονιά Παπαδοπούλου Κελίδου, εξειδικευμένη στις διαπραγματεύσεις, ελεύθερη επαγγελματίας από την Lambda Negotiations, ενήκει στη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η κυρία Παπαδοπούλου μας έκανε τιμή να είναι εδώ στην παρέα μας. Η Στεφανία Τσακίρη είναι στην επιμέλεια του ήχου, Αντώνης Καραγιαννάκης στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Και επανέρχομαι στο θέμα που αναλύαμε πριν, κυρία Παπαδοπούλου, για την επανασύσταση.
1: Εδώ να προσθέσω κάτι που επίσης έτσι μου ήρθε όσο συζητάμε και όσο κάναμε και το διάλειμμα μας, επειδή επικοινωνώ αρκετά

0: Με τους ανθρώπους του κλάδου ναυτικούς, καπετάνιους, που αυτή τη στιγμή δεν είναι στα καράβια, ήταν πριν από χρόνια καπετάνια. Αυτό που μου λένε είναι ότι συγκεκριμένα ένας φίλος μου είπε ότι αν μου δώσεις τώρα εμένα ένα καράβι, δεν μπορώ να το πάω.
1: Ακριβώς.
0: Διότι η τεχνολογία πλέον.
1: Προλάβατε την ερώτησή μου.
0: Έχει αλλάξει τόσο πολύ που δεν μπορώ.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ότι...
0: Και να πρέπει, δηλαδή. Δεν μπορώ να πάρω τη θέση. Δεν μπορώ να ακολουθήσω άλλο αυτό το επάγγελμα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο πολύ έχει αλλάξει και πόσο
1: τεχνολογία.
0: Είναι σημαντικό να έχουν και στο μυαλό του οι νέοι. Γιατί αυτό που είπαμε πριν για τη φήμη. Οι νέοι είναι κάπου λίγο στη μέση. Ακούν τους ανθρώπους της ναυτιλίας που έχουν το αφήγημά τους, το επικαιροποιημένο, και ακούν και τους παλιούς, οι οποίοι έχουν το παλιό αφήγημα.
1: Το παλιό αφήγημα όμως νομίζω ότι πλέον.
0: Θα πρέπει όμως να το ξεχωρίσουμε, να το πούμε και να το τονίσουμε ακριβώς ότι η ναυτιλία έχει αλλάξει.
1: Έχει προχωρήσει πάρα πολύ και προχωράει. Δηλαδή, σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν νέες εξελίξεις, νέα δεδομένα. Υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη, Α και Ω, νέα. Καύσιμα, νέες τεχνολογίες μέσα στο πλοίο, νέες συνθήκες εργασίας και επίσης, κακά τα ψέματα, να το πούμε και αυτό, δεν είναι όπως ήταν παλιά και τα καράβια μένανε 5 μέρες, 10 μέρες σε ένα λιμάνι, 2 εβδομάδες. Επίσης, στα καράβια υπάρχουν διαφόρων εθνικοτήτων πληρώματα που και αυτά παίζουν το ρόλο τους.
0: Σωστά. Είναι σημαντικό να πούμε λοιπόν σε αυτό που είπατε αρχικά, ότι τεχνητή νοημοσύνη, είπατε μια λέξη κλειδί. Υπάρχει και ένας φόβος που τον είδα και στον ξενοδοχειακό κλάδο, αλλά το βλέπω και στην ναυτιλία, το έχω δει και στο γιότινγκ. Υπάρχει ένας φόβος αν θα μας αντικαταστήσει τεχνητή νοημοσύνη.
1: Mm-hmm.
0: Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι σε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στο επίπεδο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη, δεν νομίζω ότι απειλεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Όμως, ο φόβος στα επόμενα χρόνια είναι ο εξής. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν, δεν θα είναι χρήστες της τεχνητής νοημοσύνης και δεν θα ξέρουν πώς να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, θα αντικατασταθούν.
1: Ναι.
0: Θα μείνουν πίσω. Η τεχνητή νοημοσύνη, επειδή τη δουλεύουμε και κάνουμε και εκπαιδεύσεις επάνω στην τεχνητή νοημοσύνη και πώς τη χρησιμοποιούμε και πώς την αξιοποιούμε και πώς δίνουμε τις εντολές. Πιστέψτε με, επειδή δουλεύω και πάρα πολύ με τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορεί να δουλέψει μόνη της. Θέλει σαφέστατα ανθρώπινο παράγοντα, αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας πρέπει να γνωρίζει, να είναι γνώστης πρωτίστως του αντικειμένου,
1: ναι.
0: Για να μπορεί να επιβλέψει την τεχνητή νοημοσύνη, να τη διορθώσει, να την καθοδηγήσει και να την εκπαιδεύσει.
1: Δεν θα καταργήσει επαγγέλματα, ίσως να μεταλλάξει επαγγέλματα.
0: Θα λειτουργήσει και λειτουργεί αυτή τη στιγμή βοηθητικά.
1: Βοηθητικά.
0: Κάνει όμως και πάρα πολλά λάθη η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Γι' αυτό χρειάζεται και ο παράγοντας άνθρωπος.
0: Ακριβώς.
1: Όμως. Και η κρίση του ανθρώπου.
0: Κάποιος που είναι αποστασιοποιημένος και δεν μπορεί να χειριστεί την τεχνητή νοημοσύνη, ναι, ίσως στο κοντινό μέλλον να έχει πρόβλημα. Come sail your ships around me. And burn your bridges down. We make a little history

0: Αναφερθήκατε επίσης στην πολυπολιτισμικότητα. Εκεί λοιπόν ξαναέρχονται οι διαπραγματεύσεις, διότι και ένας άνθρωπος και ένα πλήρωμα στο καράβικα διαπραγματεύονται, επικοινωνούν καθημερινά. Η επικοινωνία είναι μέρος της διαπραγμάτευσης και εδώ έρχεται και η εκπαίδευση. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσω να επικοινωνήσω με άλλους πολιτισμούς, με άλλες κουλτούρες. Μία φράση, μία λέξη, μία χειρονομία μπορεί να έχει διαφορετική εντελώς ερμηνεία σε έναν πολιτισμό από ότι σε έναν άλλον. Άρα είναι σημαντικό να είναι μέσα στην εκπαίδευση η πολυπολιτισμικότητα και να υπάρχουν να αναπτυχθούν δεξιότητες επικοινωνίας τόσο σε ομαλές συνθήκες όπως σε συνθήκες κρίσης ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό το βλέπουμε και στο θαλάσσιο τουρισμό πλέον, που πάλι το στοιχείο της πολυπολιτισμικότητας είναι, είναι εμφανές. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα στις επικοινωνιακές δεξιότητες των ναυτικών, του πληρώματος, λιγότερο των ανθρώπων της στεριάς, γιατί είναι τέτοια η φύση της δουλειάς που έρχονται περισσότερο έτσι σε επαφή.
1: Είπατε για την επικοινωνία μέσα στο πλοίο, ας το πούμε έτσι. Εκεί λοιπόν, ανάλογα βέβαια και τις συνθήκες, αλλά εκεί πρέπει να είναι προετοιμασμένοι όλοι για όλα. Και εκεί λοιπόν νομίζω ότι μεγάλο ρόλο παίζει το ότι πρέπει να μάθουν και να εκπαιδευτούν τα εκάστοτε πληρώματα. Παίζει ρόλο και ο ίδιος ο πλοίαρχος, το ίδιο πρέπει να εμπνέει, πρέπει να
0: ηγεσία, με πάτε στην ηγεσία τώρα
1: λοιπόν, και να δώσει. Εκτός του ότι ο πλοίαρχος πρέπει να επιβάλλει την τάξη και όλα αυτά, αλλά πρέπει να δίνει και το κάτι παραπάνω στο να εμπνέει τον κάθενα, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι από τις Φιλιππίνες, είτε είναι Ουκρανός. Να βρίσκει το μαγικό τρόπο του να παντρεύει τον κόσμο και να υπάρχει μια αρμονική συνύπαρξη μέσα σε αυτή τη μικρή κοινωνία.
0: Τώρα τα παντρεύετε όλα μαζί. Όντως παντρεύονται.
1: Παντρεύουμε
0: σωστά.
1: Αυτό δεν είναι το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης.
0: Σωστά. Εδώ τώρα ερχόμαστε σε πρότυπα ηγεσίας. Ερχόμαστε στην διαπραγμάτευση που είναι οι ικανότητες όντως που θα πρέπει να έχει ένας πλοίαρχος με το πλήρωμά του. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα γενικότερο και μεγαλύτερο κεφάλαιο, τα soft skills. Δεν αρκεί λοιπόν κάποιος να έχει τις τεχνικές γνώσεις και εν πλώ για να φέρει εις πέρα στην αποστολή του, εντός εισαγωγικών την εκάστοτε αποστολή του. Τα soft skills πλέον είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ λοιπόν έρχεται η επικοινωνία όταν είμαστε σε έναν ωκεανό και είναι ένας πλοίαρχος με ένα πλήρωμα και το πλήρωμα είναι από διαφορετικές εθνικότητες. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο πλοίαρχος θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί, θα πρέπει να έχει μελετήσει πολιτισμούς, κουλτούρες, διαφορετικούς κώδικες επικοινωνίας. Και αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η εμπειρία μου στη διπλωματία και στις διεθνείς σχέσεις. Είναι διαφορετικά όταν περιμένεις τον Γερμανό, τον Ιάπωνα, τον Κορεάτη, τον Γάλλο. Πρέπει λοιπόν ένας πλοίαρχος να έχει μια σφαιρική γνώση, να μπορεί να επικοινωνήσει όπως είπατε και να γνωρίζει τουλάχιστον τις βασικές μορφές και να μπορεί να τις υιοθετήσει και όλες τις ηγεσίες. Δηλαδή γνωρίζουμε και λέμε ότι σε περίοδους κρίσης πρέπει να έχουμε το αυταρχικό στυλ της ηγεσίας. Εκεί λοιπόν δεν χωράνε συζητήσεις, αποφασίζει ένας, μιλάει ένας, δεν ρωτάνε γιατί πρέπει να γίνει αυτό, γιατί είμαστε σε μια κρίση. Η κρίση μπορεί να είναι ένα άσχημο επεισόδιο στη θάλασσα, είτε καιρικό φαινόμενο, είτε οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει όμως επίσης να μπορεί να εναλλάσσει αυτό μέσα από την έμπνευση που είπατε, μέσα από το παράδειγμα να ενθαρρύνει τους ανθρώπους, γιατί κακά τα ψέματα είναι δύσκολες οι συνθήκες.
1: Και κάπως πρέπει να τα βγάλουν πέρα σε αυτό το...
0: Ακριβώς. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα στοιχεία που τον δυσκολεύουν, έχει τα στοιχεία του χαρακτήρα του, έχει αυτό που λέμε την κουλτούρα. Η κουλτούρα δεν είναι μόνο, δεν είναι μιας μορφής. Έχουμε την εθνική κουλτούρα, έχουμε την τοπική κουλτούρα, όπως λέμε οι Βόρειοι και οι Νότιοι σε μια χώρα δεν έχουν την ίδια νοοτροπία και έχουμε και την ατομική κουλτούρα που βλέπουμε αδέρφια στο ίδιο σπίτι και έχουν εντελώς διαφορετική συμπεριφορά. Αλλά η κουλτούρα είναι ένα πολύ σύνθετο επίσης πράγμα. Ένας πλοίαρχος λοιπόν σαφέστατα θα πρέπει να γνωρίζει τις κουλτούρες, να μπορεί να τις αποκωδικοποιεί για να μπορεί να επικοινωνήσει, να διαχειρίζεται τα συναισθήματα του πληρώματος, αυτά που μπορεί να τον δυσκολεύουν, να μπορεί να κάνει, να αποκωδικοποιεί την μη λεκτική επικοινωνία, γιατί είναι μεγάλο κομμάτι της διαπραγμάτευσης η μη λεκτική επικοινωνία. Τώρα σας κοιτάω και με κοιτάτε, κάτι μου λέτε με τα μάτια σας και κάτι αντιστοίχως και εγώ πέρα από τα λόγια μου.
1: Σωστά.
0: Θα πρέπει να μπορεί να διαβάζει κάποιος πίσω από τις λέξεις αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή, είναι οι θέσεις μας. Αυτό που έχουμε όμως στο μυαλό μας είναι τα συμφέροντά μας, είναι οι επιδιώξεις μας, είναι οι στόχοι μας. Να μπορεί κάποιος να διαβάζει τους ανθρώπους, αυτά τα soft skills για το ανθρώπινο στοιχείο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ λοιπόν παρουσιάζεται και η μαγεία, αν θέλετε, της ναυτιλίας, του ναυτικού επαγγέλματος και των εμπειριών που μπορεί να έχει κάποιος στη θάλασσα, αλλά και το πόσο απαιτητικό ταυτόχρονα είναι να βρίσκεται κάποιος σε ένα πόστο, διότι φέρει και την ευθύνη του οτιδήποτε συμβεί σε μια τέτοια, σε αυτό το ιδιαίτερο εργασιακό περιβάλλον. Οπότε πλήρχος δεν σημαίνει πάω σε μια σχολή, παίρνω το χαρτί μου και απλά πηγαίνω.
1: Το συνέχεια πρέπει να το δουλεύει όλα αυτά.
0: Ακριβώς. Και το ανθρώπινο δυναμικό για μένα είναι, όπως και για όλους τους επιχειρήσεις, νομίζω ότι είναι το α και το ω. Αν οι άνθρωποι δεν ταυτιστούν, ειδικά στην ναυτιλία, πρέπει να υπάρχει το στοιχείο της ταύτισης. Και νομίζω ότι και οι άνθρωποι της ναυτιλίας το ζητούν και το αναζητούν αυτό το στοιχείο. Για να δουλέψω στην ναυτιλία θα πρέπει να αφοσιωθώ και να δουλέψω με την ψυχή μου. Πρέπει να δώσουν ψυχή. Οι νέοι πρέπει να είναι διατεθειμένοι να δώσουν ψυχή και να δουλέψουν επάνω στο καράβι σαν να είναι δικό τους το καράβι. Ο άνθρωπος που θα δουλέψει σαν να είναι δικό του είναι και ο άνθρωπος που θα κερδίσει την εμπιστοσύνη του πλειοκτήτη. Είναι ο άνθρωπος που θα έχει μέλλον, θα έχει προοπτική και πραγματικά θα έχει εξέλιξη στο χώρο.
1: Κάθε μέρα, ας το πούμε έτσι, δίνουν εξετάσεις και σίγουρα τα καλά στελέχη, τα καλά πληρώματα πάντα θα τα θέλουν στις διάφορες εταιρείες.

0: Κυρία Παπαδοπούλου, καθώς μιλούσατε μου ήρθαν και άλλες δύο λέξεις κλειδιά που θα ήθελα έτσι να τις ρίξουμε στο τραπέζι και να τις συζητήσουμε, καθότι εμείς διαπραγματευόμαστε τώρα εδώ πέρα.
1: Βέβαια.
0: Και συζητάμε.
1: Σκληρή διαπραγμάτευση.
0: Λοιπόν, μέσα στο πλοίο πλέον έχει μπει για τα καλά και η γυναίκα. Και εκεί λοιπόν χρειάζεται μια, όχι διαπραγμάτευση, αλλά να την αποδεχθεί, και ήταν ένας ανδροκρατούμενος χώρος η ναυτιλία. Μπήκε όμως τώρα για τα καλά και έχουμε και υψηλές ποσοστά γυναικείας απασχόλησης στο χώρο της ναυτιλίας. Αλλά υπάρχει και η άλλη λέξη την οποία θέλω να ρίξω και αυτή στο τραπέζι, η λέξη φιλότιμο, που τη συναντάμε κυρίως στους Έλληνες ναυτικούς.
1: Μου ανοίγετε τώρα δύο μεγάλα κεφάλαια. Να ξεκινήσω από τη γυναίκα ή από το φιλότιμο?
0: Διαλέγετε και πέρα.
1: Ας ξεκινήσω από τη γυναίκα λοιπόν, ως γυναίκα. Η ναυτιλία ήταν και θεωρώ ότι συνεχίζει να είναι ένας ανδροκρατούμενος χώρος. Αυτό το βλέπει κανείς πάρα πολύ εύκολα εάν πάει σε κάποιο συνέδριο. Είναι ακόμα ανδροκρατούμενος χώρος. Όμως εγώ θέλω να πω ότι πιστεύω πάρα πολύ στον άνθρωπο. Πιστεύω ότι ειδικά η ναυτιλία, όπως και όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι, είναι σημαντικό το ποιος μπορεί να σηκώσει την ευθύνη, ποιος μπορεί να ανταπεξέλθει στην ευθύνη. Σαφέστατα υπάρχουν στερεότυπα και υπάρχουν ακόμα για τη γυναίκα, όχι μόνο στην ναυτιλία, ναι, σε πάρα πολλούς κλάδους, και σίγουρα μία γυναίκα πρέπει να δώσει περισσότερες μάχες από έναν άντρα για να αποδείξει ότι στέκεται. Ακούμε πολλές φορές ότι ακόμα και στην καθημερινότητά μας βαφτίζουμε κάποιες συμπεριφορές ως αντρική σκέψη, αντρική συμπεριφορά, που σημαίνει ότι είναι η σωστή. Επειδή γενικά δεν πιστεύω στις διακρίσεις και βλέπω γυναίκες συνεχώς και περισσότερες να συμμετέχουν, να διαπρέπουν και να έχουν μία πορεία, και θέλω να πιστεύω ότι μία τέτοια μάχημη γυναίκα είμαι κι εγώ. Δεν πιστεύω λοιπόν στις προκαταλήψεις. Πιστεύω στην αξία του ανθρώπου. Πιστεύω σε γυναίκες που έχουν στοιχεία έχει ο χαρακτήρας του στοιχεία που μπορούν να ανταπεξέλθουν, γιατί κακά τα ψέματα η ναυτιλία έχει και πολλές συνθήκες, δουλεύει κανείς σε συνθήκες πίεσης πάρα πολύ μεγάλης, εγρήγορσης, αντοχής, με πάρα πολλές, όπως ήδη περιγράψαμε, δεξιότητες. Σίγουρα η γυναίκα στην κοινωνία έχει περισσότερες ιδιότητες, αν θέλετε, ακόμα από έναν άντρα. Όμως και εκεί νομίζω ότι επανασυστήνονται οι ιδιότητες των ανθρώπων. Οπότε θα έλεγα ότι όλοι μας έχουμε πάρα πολλές ιδιότητες. Είμαστε φίλοι, είμαστε σύντροφοι, είμαστε γονείς, είμαστε γείτονες, είμαστε κόρες, είμαστε γη, είμαστε συνεργάτες, είμαστε διάφορα. Καλούμαστε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε και αυτή την ιδιότητά μας. Νομίζω ότι τα πράγματα αλλάζουν. Είναι ανδροκρατούμενος χώρος η ναυτιλία, αλλά καθημερινά βλέπω περισσότερες γυναίκες. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να είναι ανασταλτικός παράγοντας η οικογένεια ή η μητρότητα για να ασχοληθεί μια γυναίκα με την ναυτιλία. Αρκεί να έχει τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε, την αγάπη, τη φιλοδοξία, γιατί χρειάζεται και φιλοδοξία, επιμονή, υπομονή, πολλές τεχνικές δεξιότητες, πολλά επικαιροποιημένα προσόντα για να μπει και να σταθεί καλά σε αυτόν τον ανταγωνιστικό χώρο. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Να πούμε την κυρία Αγγελικούση, παράδειγμα, έτσι, που είναι μια γυναίκα που μας κάνει περήφανος, ένα τυχαίο όνομα, έτσι.
0: Υπάρχουν πολλά. Ωραία.
1: Να πάω τώρα στην άλλη.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με το φιλότιμο στο χώρο της ναυτιλίας του Έλληνα ναυτικού. Το βλέπαμε κατά κόρον στο παρελθόν. Να το δούμε και σήμερα, αν και πώς υπάρχει και αν υπάρχει. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, κυρία Παπαδοπούλου, εδώ θα ήθελα λιγάκι να πάρετε θέση, να διαπραγματευτούμε και το φιλότιμο στην ναυτιλία.
1: Φιλότιμο. Φιλότιμο είναι μια λέξη που μόνο εμείς οι Έλληνες μπορούμε να καταλάβουμε. Είναι στοιχείο της ταυτότητάς μας, της ιστορίας μας, του DNA. Όχι ότι οι άλλοι ναυτικοί από άλλες χώρες δεν είναι εξίσου καλοί. Να μην είμαστε και πάλι δογματικοί και απαντήσουμε με στερεότυπα. Όμως έχουμε αυτά τα ιδιαίτερα στοιχεία της θάλασσας, της ναυτοσύνης, του φιλότιμου, που μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι, και γενικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, υπάρχουν άνθρωποι με φιλότιμο και νομίζω ότι αυτούς θέλει ναυτιλία. Θα πω όμως ότι ξανά σαν μαμά δύο εφήβων κοριτσιών, η νέα γενιά θέλει εύκολα πράγματα και πρέπει να τους υπενθυμίσουμε ότι αυτό το στοιχείο που έχουν μέσα τους, το πιστεύω ότι το έχουν μέσα τους, θα πρέπει να το ενεργοποιήσουν, ειδικά στο χώρο της ναυτιλίας. Και το βλέπουμε πόσο συλλογικά λειτουργούμε οι Έλληνες σε δύσκολες στιγμές μας, από την ιστορία μας, σε διάφορες περιόδους της ιστορίας μας, που το φιλότιμό μας ήταν αυτό που μας ενεργοποίησε, μας ένωσε και κατακτήσαμε τους αγώνες που έχουμε κατακτήσει. Πάντοτε λειτουργούμε ως γροθιά και νομίζω ότι η βάση που μας κάνει σαν λαό να λειτουργούμε ως γροθιά είναι το φιλότιμο ακριβώς που έχουμε και η αγάπη για κοινά πράγματα.
0: Θα προσθέσω σε αυτά που λέτε, κατά καιρούς έχω μιλήσει με παλιούς κυρίως ναυτικούς, οι οποίοι βλέπαν το καράβι σαν δεύτερο σπίτι τους και θέλανε να το έχουν όπως το πραγματικό του σπίτι, να το φροντίζουν, να το βάψουν, να το έχουν στην πένα που λέμε. Και αυτό ήταν ένα γνωρισμό κυρίως των παλιών, αλλά πιστεύω και οι νέοι το έχουν.
1: Αυτοί όμως είναι οι άνθρωποι που έχτισαν την ναυτιλία. Αυτοί είναι αυτοί που έβαλαν τις βάσεις για την ναυτιλία, γι' αυτό για το οποίο εμείς σήμερα είμαστε περήφανοι. Οπότε δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία θα πρέπει όσοι μπαίνουν στην ναυτιλία και στην ναυτιλία της πρώτης γραμμής να τους έχουν και σαν πρότυπο και να μην ξεχάσουν ποτέ τα στοιχεία εκείνα που μας έκαναν πρωτοπόρους σε αυτό. Έτσι. Και πρώτους παγκοσμίως. Οπότε αυτό είναι...
0: Και να μην το ξεχνάμε και να είναι οδηγή για τους επόμενους, και γιατί ναι μεν φτάσαμε και ψηλά, αλλά είναι εξίσου δύσκολο να κρατηθούμε εκεί. Γιατί και οι άλλες χώρες εξελίσσονται και οι άλλες χώρες έχουν μπει δυναμικά σε αυτό το παιχνίδι.
1: Και όπως είπαμε, αυτό είναι το στοιχείο που θα κάνει κάποιον πλειοκτήτη, κάποιον που έχει μια ναυτιλιακή εταιρεία, να εμπιστευτεί ένα νέο για να τον έχει στην ομάδα του. Γιατί ακούμε πολλές φορές θέλω να απασχοληθώ στην ναυτιλία, αλλά δεν βρίσκω δουλειά, αλλά δεν με παίρνει κανένας, και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι γιατί καλώς ή κακώς τα social media δείχνουν λίγο και την ζωή που κάνουμε, γιατί την προβάλλουμε εμείς οι ίδιοι. Δεν μπορούμε να έχουμε και τα κοκτέιλ μας στην παραλία, να κάνουμε και τις καλοκαιρινές μας διακοπές και μετά να περιμένουμε το Σεπτέμβριο κάποιος ο οποίος δουλεύει 24-7 να μας ανοίξει την πόρτα και να πούμε ελάτε, έχουμε μια θέση για εσάς. Δηλαδή η πραγματικότητα είναι σκληρή. Η διαπραγμάτευση είναι σκληρή, η αγορά είναι σκληρή, και εφόσον και η όρη της αγοράς είναι σκληρή, αντιστοίχως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι το παιχνίδι, αυτή είναι η όρη, και θα πρέπει να προσαρμοστούμε εμείς αυτό οι νέοι για να μπουν και να μείνουν.

0: Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα λοιπόν τη γνώμη σας και να το συζητήσουμε και να δούμε ποιος είναι ο ρόλος της διαπραγμάτευσης σε αυτό, είναι τα οικονομικά κίνητρα που και αυτά είναι, έχουν το ρόλο τους στο χώρο της ναυτιλίας. Ο άλλος λέει, φυσικά πρέπει να το αγαπάει το αντικείμενο αυτό, αλλά πάνε και για τα λεφτά.
1: Mm. Και αυτό είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις. Να ξεκινήσω λοιπόν από τους νέους. Σίγουρα η ναυτιλία έχει πολύ καλές απολαβές που δεν έχει κανένας άλλος κλάδος. Δηλαδή το να φανταστώ ότι κάποιος είναι 30 χρονών και παίρνει 12 και 15.000 το μήνα και δουλεύει κάποιους μήνες και τους υπόλοιπους δεν εργάζεται σε σχέση με κάποιον που δουλεύει σε ένα γραφείο και παίρνει έναν μισθό, είναι τεράστια η διαφορά. Τώρα θα μου πείτε βέβαια ότι υπάρχει και μια συζήτηση για τις συνθήκες κτλ. Όλες οι δουλειές έχουν τα θετικά και τα αρνητικά. Σίγουρα ο μισθός και τα χρήματα που μπορεί κάποιος να πάρει στην ναυτιλία είναι ένα πολύ καλό κίνητρο. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα χρήματα από μόνα τους δεν μπορούν να κάνουν κάποιον να αγαπήσει έναν κλάδο, δεν μπορούν να κάποιον να τον κάνουν να παραμείνει. Για να παραμείνει κάποιος εκτός από τα χρήματα, θα πρέπει να βλέπει, να βλέπει και κάποιες προοπτικές. Γιατί αν γίνει μια διαπραγμάτευση μόνο με οικονομικούς όρους, όταν κάποια στιγμή θα βρεθεί κάτι καλύτερο, είναι πολύ εύκολο κάποιος να κάνει drop, να φύγει δηλαδή από μια εργασία και να πάει κάπου αλλού. Για να παραμείνει κάποιος στην ναυτιλία, που αυτό θέλουν και οι άνθρωποι της ναυτιλίας, είναι να δεθεί συναισθηματικά με την ναυτιλία. Αυτό που λέγαμε πριν, να θεωρήσει ότι το καράβι ότι είναι δικό του. Άρα, σίγουρα μια πολύ καλή αμοιβή είναι ένα κίνητρο, από μόνο του όμως δεν φτάνει. Θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να είναι προετοιμασμένοι λοιπόν οι νέοι για το τι είναι ναυτιλία, τι είναι το επάγγελμα, τι θα κάνει, τις προοπτικές που έχει, αλλά αυτές οι προοπτικές υπάρχουν, αλλά για να τις εκμεταλλευτεί κάποιος, να τις αξιοποιήσει και να τις πάρει, θα πρέπει να δουλέψει. Το γεγονός ότι θέλω να μπω στην ναυτιλία γιατί είναι ένας χώρος ανταγωνιστικός, μου δίνει προοπτικές, οι προοπτικές υπάρχουν, αλλά θα πρέπει και εγώ να κάνω κάτι επάνω σε αυτό. Εδώ λοιπόν η αλήθεια είναι λίγο κάπου στη μέση. Mm-hmm. Από τη μία σίγουρα δεν είναι σωστό να εστιάζουμε μόνο στο ότι είναι καλά τα χρήματα, δηλαδή κατά την άποψή μου η ναυτιλία από την πλευρά της, εκτός από τα καλά χρήματα που όντως δίνει, θα πρέπει να τονίσει και όλα τα υπόλοιπα που πλέον το κάνουν, δηλαδή το ακούμε καθημερινά, για τις προοπτικές που έχει κάποιος, για τις γνώσεις, για την εξέλιξη. Αρκεί όμως και ο νέος να μην είναι ένας ανειδίκευτος νέος, ο οποίος θα θεωρήσει ότι τελείωσα ένα σχολείο ή τελείωσα μια σχολή και θα βγάζω 15.000 το μήνα, έτσι απλά. Γιατί θα πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ, να ξέρει τι απαιτείται να κάνει, να μπορεί να το κάνει, να αντέξει ψυχικά. Γιατί, όπως είπαμε και πριν, δεν είναι όλοι για όλους. Το potential, δηλαδή η προοπτική ευκαιρία, είναι εκεί. Οι νέοι λοιπόν σίγουρα υπάρχουν, με λίγα λόγια δηλαδή, αν συζητήσω τώρα παράδειγμα για τη δική μου την κόρη, αν τη ρωτήσετε, έτσι, 14 θέλει 15.000 το μήνα, να μην δουλεύει, να ταξιδεύει. Δεν γίνονται όλα αυτά. Αυτό προσπαθώ να πω καθημερινά και σαν μαμά, για να σου δώσει κάποιος αυτά τα χρήματα.
0: Καλά, δεν τα δείχε.
1: Θα πρέπει να, θα πρέπει να μπορείς κιόλας να τα στηρίξεις. Οπότε ναι, θα έλεγα ότι είναι μεγάλη ευκαιρία. Είναι πολύ καλά τα χρήματα. Από μόνα τους βέβαια δεν αρκούν για να παραμείνει κάποιος. Θα πρέπει να το αγαπάει κιόλας. Και νομίζω ότι και η ναυτιλία, σαν ανθρώπους που δεν αγαπάνε πραγματικά και δεν δίνουν την ψυχή τους, δεν νομίζω ότι είναι στις επιλογές τους για τα επόμενά τους βήματα. Mm-hmm. Σίγουρα αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από μια προοπτική. Και εδώ να πω, θα πρέπει να υπάρχει ένα commitment, μια δέσμευση δηλαδή και από τις δύο πλευρές, ότι θα υπάρχει μια προοπτική. Το commitment αυτό δεν είναι, όταν λέμε δέσμευση, δεν είναι κάτι γραπτό. Η αγορά δεν δίνει εγγύηση για κανέναν μας. Και εσείς σήμερα είσαστε εδώ και εγώ σήμερα έχω κάποιες θέσεις. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι αύριο θα έχω αυτά που έχω σήμερα. Η εγγύηση είναι οι συνθήκες. Και η ναυτιλία σαν κλάδος έχει τις συνθήκες, είναι ορατές οι συνθήκες, ότι δεσμεύεται ότι αν κάποιος είναι πολύ καλός θα εξελιχθεί, το βλέπουμε. Ναι. Πρακτικά υπάρχει, αυτή είναι η δέσμευση. Αντίστοιχα όμως και ο νέος, οι νέοι θα πρέπει και να δείξουν και από την δική τους την πλευρά τη δέσμευση, όχι να πούν με λόγια εγώ θα έρθω παράδειγμα και θα καθίσω. Η δέσμευση είναι κάτι που δεν γίνεται ελεκτικά, γίνεται ακριβώς, κυρίως πρακτικά. Θα μείνεις στην εταιρεία, θα καθίσεις τα χρόνια που πρέπει να καθίσεις, θα έχεις την υπομονή να μάθεις, mm-hmm. ή θα θέλεις μια γρήγορη εξέλιξη, ή θα θες και 2 μήνες το καλοκαίρι διακοπές. Και δεν γίνονται όλα αυτά. Ναι.
0: Και σε αυτό που είπατε για την ναυτιλία, σίγουρα όμως έχει και πάρα πολλές ευκαιρίες.
1: Δηλαδή,
0: υπάρχουν επαγγέλματα που δεν τα βάζεις στο μυαλό του ανθρώπου. Γενικά, υπάρχουν, λένε, 100 επαγγέλματα σε όλο αυτό το ναυτιλιακό κλάστερ. Ωραία, λοιπόν, με το χέρι στην καρδιά απαντήσατε εν μέρη σε αυτό, αλλά τι θα λέγατε και σαν μητέρα, αλλά σαν ειδικός στο χώρο της ναυτιλίας, σε ένα νέο σήμερα που θέλει να ακολουθήσει το χώρο αυτόν?
1: Να αγαπάει τη μάθηση, να έχει υπομονή, να επενδύσει στον εαυτό του, στη θάλασσα και στα επόμενα χρόνια, και η ναυτιλία θα τον ανταμείψει.
0: Ωραία. Κάνουμε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε για λίγο θαλάσσιο τουρισμό και το διατάφτα.

σαν πίνακα ζωγράφικης, καφεούλη και πινελιά. Άρωματα φθηνά θα βρεις, ξόρκια κρυμμένα μυστικά.

0: Επιστρέψαμε εδώ λίγο πριν πιάσουμε λιμάνι και δέσουμε κάβους. Η κυρία Παπαδοπούλου είναι εδώ στην παρέα μας, η κυρία Λεμονιά Παπαδοπούλου Κελίδου, εξειδικευμένη στις διαπραγματεύσεις και ανήκει στη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Δύο κουβέντες λίγο για το θαλάσσιο τουρισμό, που και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής ναυτιλίας και φυσικά της οικονομίας μας.
1: Ναι, όταν αναφερόμαστε σε θαλάσσιο τουρισμό, στο μυαλό μας έχουμε την κρουαζιέρα και το γιότινγκ. Σίγουρα εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλες πρόπτικες εξέλιξης. Το στοίχημα για μένα με τον θαλάσσιο τουρισμό, και τώρα θα αναφερθώ στο γιότινγκ, αρχικά να πούμε ότι και αυτό ήταν κάτι πολύ αποστασιοποιημένο, δηλαδή πολύ λίγοι άνθρωποι είχαν στο μυαλό τους και ακόμα ότι μπορούν να έχουν και αυτό το είδος τουρισμού. Υπάρχει δηλαδή ένα στερεότυπο ότι είναι μόνο για high-end tourist, δηλαδή για πολύ ευκατάστατους, για τις υψηλές κοινωνικές τάξεις, το οποίο σιγά σιγά και αυτό νομίζω ότι καταρρύπτεται. Το στοίχημα για μένα με τον θαλάσσιο τουρισμό είναι να υπάρξει η σύνδεση με τις παραδόσεις μας, με τη γαστρονομία μας, με τους τουριστικούς προορισμούς. Αυτό απαιτεί σίγουρα συνεργασία πολλών φορέων. Είναι σημαντικό όμως όταν έρχεται κάποιος και διαμένει σε αυτό το πλωτό εφτάστερο ξενοδοχείο όπως είναι το γιότινγκ, να μπορέσουμε να του συστήσουμε την ελληνική κουζίνα, τον ελληνικό πολιτισμό, εκτός από τις ακτές μας και τις θάλασσές μας.
0: Ένα πανηγύρι, μια τοπική κοινωνία που κάνει αυτό το δρόμενο.
1: Ακριβώς. Αυτό που λέω καμιά φορά, τα κεφτεδάκια της κυρίας Κατερίνας που τα κάνει με τον κύριο Τάσο, έτσι λέω τώρα τυχαία ονόματα, μπορεί να είναι αυτό το ιδιαίτερο που όμως να ενθουσιάσει και είναι μέρος της ταυτότητας και πολλών τοπικών προορισμών, που είναι τόσο διαφορετικοί στα νησιά ακριβώς και από μέρος σε μέρος στην Ελλάδα, που νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Αυτό βέβαια, όπως είπα, απαιτεί συνεργασία πολλών φορέων και νομίζω ότι σε αυτό πάσχουμε. Εδώ υπάρχει οι συνεργασίες, οι συνέργειες είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη διαπραγμάτευση, και νομίζω ότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Βέβαια, πιστεύω πραγματικά ότι μπορεί να γίνει. Μέσα δηλαδή από μια σωστή διαδικασία διαπραγμάτευσης και σωστή συζήτηση μπορεί να γίνει αυτό, και είναι πολύ σημαντικό να γίνει.
0: Υπάρχει
1: για να μην
0: δρόμος.
1: Είναι απομονωμένοι στο σκάφος, ζουν την ελληνική θάλασσα, ζουν την εμπειρία επάνω στο σκάφος, αλλά τελικά δεν έχουν πάρει ένα κομμάτι της ιστορίας μας που θα θέλαμε πάρα πολύ να το δουν, να το γευτούν, να το νιώσουν, όπως είπατε και εσείς, να πάνε σε ένα πανηγύρι, σε ένα χωριό και να δούνε πώς διασκεδάζει ο κόσμος, οι χωροί μας κτλ.
0: Υπάρχει πολύς δρόμος, αλλά είμαστε σε ένα καλό επίπεδο για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα σε αυτό το χώρο του θαλάσσιου τουρισμού. Και βέβαια συζητάμε, βλέπουμε εδώ πέρα που έρχονται διάφοροι ειδικοί, προσαρμόζονται στο να αλλάξει και λίγο η κρουαζιέρα ή ο θαλάσσιος τουρισμός, με μικρότερα σκάφη πλέον, κρουαζιερόπλια, και να απευθυνθούν και να πάνε σε μικρότερα νησιά, που να δεχτούν λιγότερο πληθυσμό και να μπορέσουν να απολαύσουν τις συνήθειες και την κουλτούρα των τόσων ωραίων νησιών που έχει η Ελλάδα.
1: Ακριβώς αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία και μεγάλο στοίχημα. Ακριβώς επειδή παραδοσιακοί προορισμοί κρουαζιέρας είναι Μύκονος, Σαντορίνη, Κρήτη, είναι πολύ σημαντικό, ακριβώς επειδή κάποιος βρίσκεται είτε πάνω στο κρουαζιεροπλοίο, είτε σε μικρότερο, όπως είπατε, είτε σε αυτά είτε σε σκάφος, έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί πάρα πολλά μέρη. Αυτό όμως, όπως είπατε, απαιτεί συνεργασία φορέων και είναι ευκαιρία να συστήσουμε και άλλους λιγότερο γνωστούς προορισμούς, οι οποίοι ναι, μπορούν να αναπτυχθούν, και αυτό σημαίνει και τοπική ανάπτυξη και για την κοινωνία αλλά και παγκοσμίως, να μην ξέρουμε μόνο τη Σαντορίνη και τη Μικρομονίδιο, υπέροχα νησιά. Έχουμε και άλλες όμως ομορφιές,
0: έτσι.
1: Και άλλα μέρη.
0: Δυστυχώς, κυρία Παπαδοπούλου, πρέπει να δέσουμε. Το ξέρω ότι.
1: Ήταν πολύ ωραία η συζήτησή μας.
0: Θα ξανακάνουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
1: Να το ανανεώσουμε.
0: Να έρθετε
1: λοιπόν
0: κάποια άλλη στιγμή να συζητήσουμε και για άλλα θέματα.
1: Δεσμευόμαστε.
0: Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται.
1: Συνεχίζεται η διαπραγμάτευση. Δεν σταματάει ποτέ. Είναι δυναμική διαδικασία.
0: Ήθελα να ρωτήσω, κλείνοντας, τι είναι η διαπραγμάτευση, έτσι, με δύο λόγια. Έτσι.
1: Τι είναι η διαπραγμάτευση. Με δύο λόγια, τι είναι διαπραγμάτευση γενικά. Είναι διεκδίκηση. Σωστή διεκδίκηση. Παραγωγική διεκδίκηση.
0: Παραγωγική διεκδίκηση.
1: Συνεργασία. Ανάπτυξη σχέσεων. Νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε μία κουβέντα, γιατί θεωρώ ότι είναι λίγο παρεξηγημένη η έννοια και η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Η διαπραγμάτευση έχει ένα μεγάλο, στηρίζεται πάνω σε αξίες. Δεν είναι ανταγωνιστική διαδικασία. Σίγουρα
0: είναι
1: όχι. Είναι συνεργασία.
0: Μάλιστα.
1: Η διαπραγμάτευση είναι συνεργασία με συμφωνημένους όρους και είναι μια συμφωνία και για το και ως προς το τι θα συμφωνηθεί, αλλά και ως προς το πώς θα υλοποιηθεί, πότε θα υλοποιηθεί,
0: και
1: σε τι χρονικό ορίζοντα θα υλοποιηθεί.
0: Και τι θα διεκδικηθεί μήπως.
1: Συγγνώμη, και τι θα
0: διεκδικηθεί.
1: Και τι θα διεκδικηθεί, για να είναι κοινή η διεκδίκηση, δεν είναι μονομερής. Η διαπραγμάτευση λοιπόν είναι κοινό, αναγνωρίζουμε τα κοινά ζητήματα, αναγνωρίζουμε κοινούς στόχους και αναγνωρίζουμε ότι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε τους στόχους μας και να λύσουμε τα προβλήματά μας. Και πολλές φορές λέμε ότι όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μπορούμε να διαπραγματευτούμε πάνω σε ένα χρονικό ορίζοντα. Κάπως δηλαδή να κάνει λίγο πίσω κάποιος στο χρονικό διάστημα που θέλει να υλοποιήσει τους στόχους του, ώστε κανείς να μην κάνει έκπτωση σε αυτά που θέλει, επιθυμεί και διεκδικεί.
0: Μεγάλη κουβέντα λοιπόν.
1: Αυτή είναι δέσμευση για επόμενη.
0: Λοιπόν, κυρία Παπαδοπούλου, κουβέντα. Το μήνυμά σας στους Έλληνες ναυτικούς.
1: Καλές θάλασσες και πάντα πρώτη, τη σημαία μας ψηλά.
0: Τη σημαία μας ψηλά, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Παπαδοπούλου, κυρία Λεμονιά Παπαδοπούλου Κελίδου.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την
0: πρόσκληση
1: και την όμορφη κουβέντα.
0: Να είστε καλά. Και τους ακροατές μας που ήταν εδώ οι συνταξιδιώτες, τη Στεφανία Καπετάνισσα Τσακίρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά, καλές θάλασσες. Το νου σας εκεί έξω, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ξεκάθαρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αποδεικνύουν εμπράκτως ότι η γνώση δεν χρειάζεται να είναι βαρετή για να είναι αξιόπιστη. Δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από εκείνη τη βαριά αίσθηση της υποχρέωσης, ούτε να μας κάνει να κοιμόμαστε όρθια για να θεωρηθεί σοβαρή. Δεν χρειάζεται να έρχεται πάντα μέσα από σκονισμένες αίθουσες, κουρασμένες διαλέξεις και εκείνο το διεκπεραιωτικό ύφος που πολλές φορές μας έκανε να πιστεύουμε ότι η μάθηση είναι κάτι που πρέπει απλώς να αντέξουμε. Μπορεί να είναι φαν, χαρούμενη, ψυχαγωγική, απρόσμενη, ενδιαφέρουσα, να εμφανίζεται με ένα χρωματιστό, παιχνιδιάρικο και pop έξυπνο τρόπο. Μπορεί να μας συναντάει εκεί που ήδη βρισκόμαστε, στα social media, στα βιβλία, σε μια έξυπνη ατάκα, σε μια εικονογράφηση, σε μια πληροφορία που μας κάνει να πούμε αλήθεια τώρα. Δεν το ξέρω αυτό, και αυτό είναι πολύ cool. Βασικά, αυτό ακριβώς είναι το πολύ cool. Ένα δημιουργικό σύμπαν που παίρνει τη γνώση, especially τη γεωγραφία, και τη special, τη γεωγραφία. Έχω κάνει και ισπανικά και μπερδεύτηκα λίγο.
1: Ομπρέ, αράνια.
0: Και τη βγάζει από το κάδρο της αποστήθησης. Την κάνει ιστορία, περιέργεια, ταξίδι, παιχνίδι. Δεν μας λέει απλώς ποια είναι η πρωτεύουσα της χώρας ή πού βρίσκεται το μέρος στο χάρτη, αλλά μας δείχνει ότι πίσω από κάθε τόπο υπάρχει μια αφήγηση, μια παράξενη λεπτομέρεια που αξίζει να προσέξουμε και μια πολιτισμική σύνδεση που το γουστάρουμε να ανακαλύψουμε. Και ναι, κυρίες και κύριοι, μπορούμε τελικά να μάθουμε χωρίς να περάσουμε πρώτα από όλες τις συνεκδοχές της σκόνης, της πλήξης και της κούρασης. Ξέρω, μόνο που τις ανέφερε μπορεί να σας ξύπνησε σαν παλιούς σχολικούς εφιάλτες. Μπορούμε λοιπόν να τα κάνουμε όλα αυτά γελώντας, μιλώντας, πίνοντας, χορεύοντας. Και όλα αυτά που έχουμε τη χαρά σήμερα να καλωσορίσουμε στην εκπομπή την ομάδα του Polycool, τη Μαράγδα Αλεξανδρή, founder, SEO του Polycool και το πρόσωπο πίσω από το project Η Γεωγραφία είναι Polycool από το 19, αν θυμάστε. Την Ναταλία Μαυρωτά, εικονογράφο και γραφίστρια. Και τον Κώστα Πλησιώτη, που είναι μαζί μας, αλλά θα είναι το σιωπηλό πρόσωπο.
1: Ναι, ναι, είναι behind the scenes.
0: Ναι, ένας Ινδιάνος στο δωμάτιο.
1: Είσαι ένας Ινδιάνος στο δωμάτιο, wow.
0: Συνιδρυτής λοιπόν, συνιδρυτής, δημιουργικός διευθυντής και communication manager του Πολύ Cool.
1: Όχι, δεν πειράζει. Γιατί, πάρε το credit.
0: Δεν είσαι συνειδητής. Okay.
1: Δεν είναι συνειδητής, είναι.
0: Καλλιτεχνικός.
1: Ήρθε σε κάποια φάση και το χάος του δικού μου κεφαλιού κάπως βοήθησε να μπει λίγο σε τετραγωνάκια. Είναι ο συνεννοήσιμος άνθρωπος, ας πούμε, στο πολύ cool. Δηλαδή, εμένα με κυνηγάνε άνθρωποι μόνιμα. Αυτό είναι το μόνιμο μου πρόβλημα. Κάποιος με ψάχνει στο τηλέφωνο, σε μηνύματα. Είμαι τέρμα ούφο με την. Αυτό είναι πολύ περίεργο, γιατί υποτίθεται ο πυρήνας, ας πούμε, της δουλειάς μου είναι επικοινωνία. Σε προσωπικό επίπεδο, στην επικοινωνία με τους ανθρώπους τους δικούς μου, με ανθρώπους που έχω να συνεννοηθώ κλπ. Είμαι αδιανόητα ούφο. Είναι φοβερό. Θα νόμιζε κανείς ότι ξέρεις, άμα το έχεις στην επικοινωνία, στα social κλπ. Ότι.
0: Το κάρμα είναι εκδικητικό καμιά φορά.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Οπότε, μάλλον. Όλοι οι άνθρωποι, υπάρχει μια θεωρία ότι ερχόμαστε για να μάθουμε κάτι. Οπότε πιθανότατα εσύ να ήρθες, Μαράγδα, για να μάθεις αυτό το πράγμα.
1: Ναι, δεν μπορώ να κάνω και τις επικοινωνίες. Ο καθένας θα κάνει το δικό του κομμάτι. By the way, είπες κάτι πριν στην εισαγωγή που ήθελα να σχολιάσω για το ότι όταν σκεφτόμαστε μάθηση, σκεφτόμαστε αυτό που έλεγε, σκονισμένη τάξη, μια
0: Σίγουρα.
1: Καταναγκαστικότητα σε όλο αυτό. Μία φίλη μου το είχε θέσει πάρα πολύ γλυκά. Μου είχε κάνει ένα από τα αγαπημένα μου κοπλιμέντα. Μου είχε πει, νιώθω ρε εσύ ότι με το πολύ cool και τα βιντεάκια και τα περιοδικά κλπ. Ότι κάνετε. Θα το πω στα αγγλικά γιατί είναι πιο τέτοιο, αλλά θα το μεταφράσουμε και για τους Έλληνες. Είχε πει, νιώθω ότι μου κάνετε heal το educational trauma μου. Τη θεραπεύουμε το εκπαιδευτικό της, το σχολικό της τραύμα. Το οποίο νιώθω ότι είναι κάτι πολύ κοινό που έχουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, όποιος σκέφτεται το σχολείο γλυκά, δεν σκέφτεται το μάθημα ποτέ.
0: Σε
1: αυτό
0: καμία
1: το χειρότερο part. Σκέφτεται τις εκδρομές, σκέφτεται τους φίλους, τα διαλύματα,
0: Μα το λες κιόλας, την καφρίλα. Ποιο είναι το αγαπημένο μάθημα και όλοι θα λέγανε τη ζωγραφική, εκτός κι αν είχαν καμιά τρελή εκεί δασκάλα ή τέλος πάντων, ή το διάλειμμα. Δεν θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί αυτό το κομμάτι, το μαθησιακό, ότι το συνήρπαζε.
1: Ναι, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίμα, γιατί για πάρα πολλά από τα μαθήματα, βασικά πολλά από τα μαθήματα, συγκεκριμένα η γεωγραφία, ας πούμε, και εμένα, είναι από τα μαθήματα που το παίρνει και το κάνει όποιος του περισσεύει μια ώρα. Δηλαδή, μπορεί να είναι ο γυμναστής, μπορεί να είναι ή κυρία στο φιλικείο. Ναι, δηλαδή απλά πηγαίνουν και λένε σε κάποιον που έχει έξτρα ώρα, θα κάνεις εσύ τη γεωγραφία φέτος. Και ο άνθρωπος, ξέρεις, δεν ούτε έχει κάποιο πάθος. Του πετάνε ένα βιβλίο, το οποίο είναι χάλια και το βιβλίο, ξέρω εγώ. Και λένε, ωραία, τώρα κάνε μάθημα. Και ο καθένας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
0: Νομίζω ότι με το ίντερνετ ίσως έχει βοηθηθεί κάπως αυτή η κατάσταση. Αλλά πάντα η γεωγραφία ήταν το μάθημα, νομίζω, το λιγότερο προσεγμένο από όλα.
1: Αυτό
0: και η οικιακή οικονομία.
1: Εγώ δεν θυμάμαι να κάνω. Εντάξει, βέβαια έχω ξεχάσει και τη μισή μου ζωή, αλλά. Δεν θυμάμαι να κάνω καν γεωγραφία στο σχολείο. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι ποιος ήταν που μας έκανε το μάθημα. Δεν θυμάμαι τίποτα για αυτό το μάθημα.
0: Εμάς μας βάζανε και φτιάχναμε χάρτες. Και νομίζω ότι πήγαινε μέχρι τη Δευτέρα Γυμνασίου. Οπότε θυμάμαι πραγματικά να είναι μέχρι τη Δευτέρα Γυμνασίου. Και το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω μέχρι τι ηλικία πάει πλέον η γεωγραφία, δεν ξέρω τα μαθήματα. Αλλά τον πρώτο χρόνο μαθαίναμε την Ελλάδα, κάναμε ελληνική γεωγραφία και ήταν να αποστηθήσουμε απ' έξω πρωτεύουσες,
1: νομούς,
0: τα βουνά, τις λίμνες, ναι. Κατάταξη και πληθυσμό γύρω από τις λίμνες. Και τη δεύτερη χρονιά φτιάχναμε χάρτες με χαρτόνι, τους ζωγραφίζαμε με μολύβι.
1: Εντάξει, και αυτό είναι τέλειο. Είχατε, ναι, προφανώς.
2: Γι' αυτό το θυμάσαι, λογικά.
1: Ναι, γι' αυτό το θυμάσαι. Ναι, και γιατί σας βάζανε να κάνετε πράγματα με τα χέρια και να φτιάχνετε.
0: Μας έβαζε διαγωνισμό. Όποιος έφτιαχνε το χάρτη, γιατί το κόβαμε κομμάτια, ας πούμε, της Ευρώπης. Και έπρεπε αυτό μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να το συνθέσουμε. Και ο πρώτος που το έφτιαχνε έπαιρνε 10. Ο δεύτερος. Ξέρω εγώ, έπαιρνε
1: 9.
0: Α, όχι, ήταν τότε στην κλίμακα το 20. Άρα το πάμε έτσι. Ναι, ήμασταν λίγο 25. Τέλος πάντων, μοιραζόμασταν τους τελευταίους βαθμούς. Όχι, εγώ ήμουν πολύ καλή, ήμουν το 20. Πάντα τα έφτιαχνα πάρα πολύ γρήγορα γιατί είχα κάνει προετοιμασία από το σπίτι. Αυτό θυμάμαι.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: εν τέλει. Γι' αυτό εμείς έτσι έχουμε πλάκα. Ταιριάξει, γιατί είσαι nerd και εσύ σε αυτήν την κατηγορία. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λες, γιατί κατηγορία. Εγώ έχω ακούσει κυρίως από πιο παλιές γενιές. Έχω την αίσθηση ότι η απαξίωση του μαθήματος γεωγραφίας είναι κάτι που έγινε στις τελευταίες δεκαετίες. Δηλαδή από άτομα που είναι στην ηλικία, θα πω από 55 και πάνω.
0: Εγώ πήγαινα σε πειραματικό όμως, πήγαινα στο Βαρβάκιο.
1: Α, γιατί αυτά που περιγράφει είναι πολύ πειραματικοί τρόποι να μαθαίνετε γεωγραφία.
0: Δηλαδή το ψάχναμε εκεί πέρα, ναι.
1: Ναι, με όποιον παλιό έχω μιλήσει κάπως, μου λένε όλοι το ίδιο, ότι εμείς μαθαίναμε όντως γεωγραφία. Τους βάζανε να φτιάχνουν χάρτες με ριζόχαρτα πάνω από το τέτοιο, να απομνημονεύεις τα σχήματα. Δηλαδή υπήρχε κάπως λίγο μια ουσία στο μάθημα και είχε. Είχε και τέτοια διάσταση να κάνεις πράγματα με τα χέρια σου, με υλικά.
0: Πιστεύω
1: με...
0: ότι η βιολόγος από τη δικιά της, η κυρία Κονταράκη, από τη δικιά της την εκμάθηση πήρε ιδέες και μας το μεταλαμπάδευσε.
1: Αυτό είναι, ρε παιδί μου, πάντα χαίρομαι πολύ όταν ακούω για κάποια δασκάλα, κάποιο δάσκαλο που κάνει το κάτι παραπάνω. Αλλά από την άλλη, στεναχωριέμαι κιόλας που δεν υπάρχει και ένα...
0: Παντού.
1: Ναι, δηλαδή γιατί να είναι λίγο στην τύχη το αν θα σου κάτσει ο καλός δάσκαλος, γιατί να μην υπάρχει κάπως δηλαδή ένα framework για τους εκπαιδευτικούς που να είναι όχι απλά είναι αυτή η ύλη και κάνει ό,τι σε φωτίσει ο Θεός, αλλά λίγο περισσότερο, ειδικά όταν είναι για μαθήματα και αντικείμενα που δεν είναι ειδικότητά τους. Δηλαδή βιολόγος, okay, ίσως δεν χρειάζεται πάρα πολύ κατεύθυνση για να κάνει τη βιολογία, γιατί την ξέρει τη βιολογία.
0: Μας έδειχνε μάλλον και πώς να πλένουμε τα χέρια μας. Πολύ καλά, μας είχε μάθει. Πρέπει, λέει, να πλένεις την παλάμη.
1: Και να κάνεις αυτό με τα δαχτυλάκια.
0: Με τα δαχτυλάκια να φεύγει
1: μαζί,
0: μέσα από τα νύχια το μικρόβιο. Από...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να ξέρεις.
1: Καλά, αυτό
0: έχω μάθει πολλά πράγματα.
1: Έχω δει στην τηλεόραση.
0: Την κυρία.
1: Είναι φοβερό να μεταξύ ποια είναι τα πράγματα που μας μένουν. Ας πούμε, εσύ έλεγες τώρα αυτό με το χάρτη κλπ. Εγώ. Μία από τις λίγες αναμνήσεις που έχω από το σχολείο που δεν είναι εκδρομή, διάλειμμα, κυλικείο. Πάντα το κούλουρο με ρίγανη. Δεν ξέρω αν αυτό έπαιζε στην Αθήνα. Παιδιά, εγώ ξέρετε τι έτρωγα κάθε διάλειμμα. Σπασμένο πατατάκι, τύπου παίρναμε. Σου δίνει ένα. Λεγότανε πατατοκούλουρο, αλλά τύπου πατατοκούλουρο ρίγανη. Σου δίνει ένα ψωμάκι από αυτά που είναι σαν 3D printed. Πρέπει να μην έχει κανένα. Δεν έχει αλεύρι, μαγιά τέτοια. Παίζει να το φτιάχνουν, ξέρει. Με printer. Αυτά τα ψωμάκια που είναι σαν ψεύτικα. Και ένα πατατάκι ήρυγαν η αλάτι. Και σπάγαμε το πατατάκι έτσι, το ανοίγαμε το τέτοιο και το σπάγαμε. Και ανοίγαμε το ψωμί και βάζαμε πατατάκι μέσα στο ψωμί.
0: Τι κάνουν οι άνθρωποι στα Τσουμέρκα λοιπόν?
1: Για ποιο λόγο? Όχι, όχι, αυτό ευτυχώς ήταν στην Πάτρα. Αν συνέβαινε αυτό στο... αλλά και στην Αθήνα που θυμάμαι. Δηλαδή ήταν αυτή η φάση στο σχολείο. Δεν ξέρω, συνέβαινε σε όλα τα σχολεία αυτό?
0: Ναταλία,
1: σαν γαστρονομικό.
0: Είσαι και εσύ από Αθήνα.
3: Έτσι. Εγώ, ναι.
0: Δεν ξέρω, αυτό βλέπω τη φρίκη στο μάτι σου.
3: Όχι.
0: Γιατί
3: εγώ
0: δεν
3: απλά
0: τρώω
3: κουλούρι.
1: Απλό.
3: Ναι.
1: Παιδιά, δεν ξέρω. Ας πούμε,
0: δεν υποτιμάς το απλό κουλούρι.
1: Όχι, όχι.
0: Το υποτίμησα.
1: Το υποτίμησα, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια το έχω εκτιμήσει πολύ την απλότητα του κουλουριού του για Θεσσαλονίκη, λέει, στο στρογγυλό.
3: Αν και στην Αθήνα, ναι.
1: Αν και στην Αθήνα, ναι.
2: Και την τυρόπιτα πιο μετά στο λύκειο. Ήταν για τις μεγάλες, μεγάλες τάξεις.
1: Παιδιά, εν τω μεταξύ, όντως, έτρωγα αυτό κάθε μέρα. Τύπου δύο φορές τη μέρα παίζει σε δύο διαλύματα σαν παιδί. Για ποιο λόγο επιτρεπόταν, ξέρω εγώ. Αυτό ήταν το γεύμα το σχολικό. Τέλος πάντων, άσχετο αυτό. Ήθελα να πω ένα πράγμα που θυμάμαι από το σχολείο. Ήμουνα Δευτέρα Δημοτικού. Δεν θυμάμαι να με είχε ενθουσιάσει να με τραβήξει κάτι σχολείο. Μία δασκάλα η οποία είχε φέρει από δική της συλλογή διάφορα τέφια από ένα περιοδικό, κάτι National Geographic, που το καθένα είχε αφιέρωμα σε κάποιο ζώο. Και μας είχε δώσει τυχαία στο κάθε παιδί ένα τεύχος. Ένας είχε για τους χιμπατζίδες, ο άλλος για τα λιοντάρια κλπ. Και μας είχε πει να φτιάξουμε μία εργασία, να πάρουμε δηλαδή αυτό σαν υλικό και να μάθουμε πράγματα και να φτιάξουμε μία εργασία με χαρτόνια, με τέτοιο. Ρε, είναι το μόνο πράγμα που το θυμάμαι καθαρά. Δηλαδή, πώς μπορεί, αν υπάρχει λίγο μία προσπάθεια στο να είναι η εμπειρία λίγο πιο πλούσια για το παιδί και λίγο πιο πολυδιάστατη από το άνοιξε ένα βιβλίο και μάθε απ' έξω πράγματα. Πώς μπορεί όντως κάτι απλό που έκανε κάποιο. Αυτή μπορεί να μην το θυμάται ότι το έκανε αυτό. Να έχει δει από τότε 1.000.000 παιδάκια σε 1.000.000 τάξεις. Εγώ το θυμάμαι.
0: Και σε χαρακτηρίζει για όλη την υπόλοιπη ζωή σου. Είναι ναι, συγκλονιστικό ναι. Το πόσο βαθιά επίδραση έχουν αυτές οι μη σημαντικές επιλογές που κάνει κάποιος άλλος στη δικιά σου την ψυχοσύνθεση και το μεγάλωμα και το τι θα κάνεις παρακάτω. Είναι
1: και από τα όντως πράγματα που χαίρομαι πιο πολύ τώρα με το πολύ cool αυτά τα χρόνια είναι ότι είναι πάρα πολύ εκπαιδευτική, πάρα πολύ, που χρησιμοποιούν τα υλικά μας ενισχυτικά για το μάθημα. Γιατί έχουμε βιβλία δραστηριοτήτων, γεωγραφίας και για παιδιά και για ενήλικες. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές δασκάλες και δάσκαλοι, αλλά κυρίως δασκάλες, το λέω από ένα στατιστικό που έχω παρατηρήσει, που επειδή το βιβλίο δεν τους δίνει αρκετό ζουμί για να ψηθούν τα παιδάκια λίγο, είναι λίγο πιο...
0: Ξέρουμε όλοι τα σχολικά βιβλία.
1: Παίρνουν κάποιο activity book μας και τους βάζουν να κάνουν, ξέρω εγώ, μία σελίδα. Σε κάθε μάθημα τους, αντί να τους βάζουν, ας πούμε, για homework κάτι άσχετο από το βιβλίο, τους βάζουν πράγματα από τα βιβλία δραστηριοτήτων μας ή παίρνουν ιδέες για δραστηριότητες.
0: Αυτό που λες, και εμείς είχαμε ένα συγκλονιστικό δάσκαλο, τον κύριο Γιώργο Παναγιωτήδη, έναν ευρωβεβαιωμένο.
1: Είσαι από αυτά τα παιδάκια, έτσι.
0: Συγγραφέα.
1: Είμαι σίγουρη ότι θυμάσαι πώς λέγανε τους συμμαθητές στο δημοτικό. Εννοείτε, όνομα και έναν, επώνυμα όλους.
0: Έναν. Ναι. Διότι εγώ έγραφα και τις προσκλήσεις για τα πάρτι, για τις δραστηριότητες, για τις εκδηλώσεις. Έτσι, ήμασταν μια ομάδα εκεί όλοι μαζί. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Παναγιωτήδης είχε αυτή την προσέγγιση και θυμάμαι με τόση χαρά και αγάπη πέμπτη έκτη δημοτικού που τον είχαμε σαν δάσκαλο, που αν αρχίσω και αναφέρω το τι κάναμε για το κάθε ξεχωριστό επιμέρους πράγμα, γλώσσα, μαθηματικά που τους είχαμε αυτούς όλη μέρα τους είχαμε, έμαθα τόσα πράγματα και αυτό το αναζητώ και στην υπόλοιπη ζωή μου. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35.

0: Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, πέραν αυτών των εμπειριών που σε ζήμωσαν για αρχή, τι είναι τελικά το πολύ cool?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Είναι ένα πράγμα που αρχικά θέλω να σου πω ότι πλέον όταν κάποιος με ρωτάει με τι ασχολείσαι, δεν ξέρω, σκαλώνω, δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Θα νομίζω ότι έχω χαζέψει με το που με ρωτάνε, παθαίνω. Δεν ξέρω, γιατί άκου τι κάνουμε τώρα. Ξεκίνησε η φάση απλά με τη σελίδα στο Facebook αρχικά.
0: Είχα πάρει μια και φάση... διαμαντή κορυφαίο θαυμαστή.
1: Και τι έγινε μετά, γιατί το έχασε? Για πε λίγο τώρα να διαβάσει τα τελευταία πόδια για να κάνει like όλα.
2: Έχει μείνει λίγο πίσω, μου φαίνεται.
1: Έχει μείνει λίγο πίσω, μου φαίνεται.
0: Είναι αλήθεια, λέει, είχα πολλέ υποχρεώσει.
1: Ξεκίνησε η φάση με τη σελίδα στο Facebook μόνο. Μετά έγινε δίκτυο αυτό και είναι σελίδε σε όλα τα κανάλια. Που, εντάξει, εννοώ σε όλα τα social media, και Facebook και Instagram και TikTok. Και όχι, πλέον όχι με ένα κανάλι μόνο. Ας πούμε, στο TikTok έχουμε δύο. Έχουμε και το προσωπικό μου, έχουμε και το πολύ cool που είναι λίγο διαφορετικό το content. Ξεκίνησε λοιπόν με τα social media. Μετά φτιάξαμε το βιβλιοπωλείο, το πολύ cool βιβλιοπωλείο γνώσεων, που ήταν... αυτό μου ήρθε γιατί όταν ήθελα να με έπιασε λίγο να καταλάβω τι συμβαίνει στον κόσμο, ποια είναι η ιστορία η παγκόσμια, δε, ότι δεν έχω καταλάβει τίποτα. Στο σχολείο επίσης μου φαίνεται τραγικό το ότι μέσα σε 12 χρόνια η μόνη ιστορία που μαθαίνεις για τον κόσμο επικεντρώνεται στην Ελλάδα, άντε και στα γύρω-γύρω, άντε και σε όποια χώρα ή αρχαίο πολιτισμό είχαμε κάποια αλληλεπίδραση. Λες και δεν υπάρχει ο υπόλοιπος. Δεν θυμάστε εσείς να μαθαίνετε οτιδήποτε για την Αφρική, ας πούμε.
0: Ειδικά για την Αφρική. Είπες την Αφρική που είναι το λιγότερο προβεβλημένο πράγμα ever. Είχα συμμετάσχει στην Σάφια σε ένα δίκτυο νέων δημοσιογράφων και είχαμε κάνει για κλιτοριδεκτομή στην Αφρική και πραγματικά έψαχνα βιβλία. Έψαχνα πράγματα για να δω την ιστορία της Αφρικής και πώς.
1: 3-4 είναι για την Αφρική. Τα έχουμε όλα στο βιβλιοπωλείο μας, να ξέρετε.
0: Δεν υπήρχε κάτι κατάλληλο. Και διάβασα ένα βιβλίο πανάρχιο, μια πολύ κακή μετάφραση που βρήκα στην Ελλάδα.
1: Το ιστορία της Αφρικής του Ντέιβιτσον, θα
0: πει. Ναι, ναι, ναι.
1: Που έχει πει. Πώς το λένε. Οξίες και περισπομένες και τέτοια.
0: Και επειδή ήταν και από τη βιβλιοθήκη της Παντίου, γιατί φυσικά στην πολιτεία δεν υπήρχε, δεν μπορούσα να το βρω να είναι φρέσκο τύπο. Ήταν όλα γραμμένα, δεν έβλεπα κάτι γράμματα, σκισμένες σελίδες, ό,τι να είναι.
1: Αν σε ενδιαφέρει, να ξέρεις, βγήκε πριν από λίγους μήνες ένα φοβερό από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης που είναι Αφρική και είναι πολύ ωραίο. Πιάνει. Α, και επίσης έχει βγει πέρυσι και άλλο ένα, η προόπερση, η Αφρική μετά το. Το 1940, κάτι τέτοιο. Και για την πολύ πρόσφατη ιστορία. Ναι, γιατί σκεφτόμαστε όλοι, έχουμε μείνει λίγο στο ότι κάποτε οι Ευρωπαίοι κάνανε αποικίες εκεί. Ναι, αλλά μέσα στις τελευταίες δεκαετίες έχει μεταμορφώνεται η Αφρική και πρέπει λίγο να κάνουμε κατσάπ λίγο με το τι γίνεται στον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, θα το πάω λίγο πίσω γιατί έπαθα.
0: Πολύ διάσπαση.
1: Έπεσα από το τρένο της σκέψης.
0: Ναι, ναι, ναι. Ξανανέβω.
1: Από τον σειρμό μου δηλαδή. Συγγνώμη, δεν γινόταν να μην το πω. Ναι, ξεκινήσαμε το βιβλιοπωλείο γιατί όταν μπήκα λίγο στη φάση του ήθελα να καταλάβω πράγματα για τον κόσμο, μπήκα στα τυφλά απλά στο ίντερνετ και πάταγα. Ασία, ιστορία. Μου έβγαζε κάτι βιβλία, δεν είχα ιδέα ποιο είναι καλό, ποιο δεν είναι, ιστορία. Ξέρεις, πήγαινα στα τυφλά και σκεφτόμουν τι ωραία να υπήρχε ένα βιβλιοπωλείο που να έχει μια curated λίστα από, ξέρεις, κάποιο άτομο που εμπιστεύομαι, κάποια ομάδα που εμπιστεύομαι, ας πούμε, που να έχει συγκεκριμένους τίτλους και να είναι όλοι για αυτό το σκοπό. Δηλαδή, για τα άτομα σαν και εμένα σε εκείνη τη φάση που ήθελαν να εμβαθύνουν λίγο σε κάποια θέματα, που κάπως άμα θες να εμβαθύνεις, κάπως θα περάσει, θα καταλήξει το βιβλίο. Νομίζω είναι ωραίο και το ίντερνετ, ωραία και τα blogs, ωραία και τα βίντεο, αλλά κάπως το βιβλίο χωράει διαφορετικά πληροφορία μέσα, δεν μπορώ να το εξηγήσω ακριβώς.
2: Και σου μένει και η πληροφορία πιο πολύ όταν τη βλέπεις γραμμένη στο χαρτί.
1: Και πόνε πολύ χρόνο, διαφορετικό. Ναι, ισχύει. Να αλλάξεις τις σελίδες σου, να βάλεις το τέτοιο, να υπογραμμίσεις κάτι, να κρατήσεις. By the way, δεν ξέρω για εσάς, εγώ τα μαγαρίζω τα βιβλία. Υπάρχουν κάποιοι που είναι σε φάση, μην γράψεις, μην γράψεις.
0: Αυτό μην το ακούσει
2: εγώ πάλι. Ταράζεται,
0: ταράζεται.
1: Ναι, δεν γράφεις πάνω στα βιβλία.
2: Όχι, παραδόξως.
0: Όχι, ρε εσύ.
2: Έχω 100 σημειωματάρια και γράφω γύρω-γύρω οπουδήποτε αλλού.
1: Όχι, εγώ υπογραμμιστές.
0: Εγώ παθαίνω το άλλο, επειδή μου αρέσει να διαβάζω σε οποιοδήποτε χώρο βρίσκομαι. Και το βάζω και το βγάζω. Έχουν πάνω καφέδες, άμους, σκόνη, τα πατημασιές, τα φαγητά μου.
2: Εμένα αυτό μου φαίνεται πιο αστείο. Είναι όταν ανοίγω και βλέπω μια τρίχα.
0: Εγώ τα βλέπω μια ντομάτα. Είναι ξεχάστηκα.
1: Μια μικρή ντοματούλα ανάμεσα στο.
0: Τι λέω, όπου πήγες εσύ και την τρώω κάπως.
1: Λοιπόν, θα ξαναπάω πίσω γιατί ξανά έφυγα μόνη μου. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, τι είναι το πολύ cool, ήταν η ερώτηση.
0: Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Το πολύ cool αυτή τη στιγμή είναι ένα. ένα μικρό σύμπαν, θα πω, που έχει διάφορες διαστάσεις. Ο σκοπός είναι ένας, ο βασικός, που είναι αυτό που είπες και στην αρχή, να κάνουμε τον κόσμο να δει λίγο διαφορετικά το κομμάτι του εμβαθύνω σε γενικές γνώσεις και εμπλουτίζω τις γενικές μου γνώσεις τακτικά κλπ. Το οποίο, σαν φάση, μέχρι πρώτη, ας πούμε, το διαβάζω ιστορία, διαβάζω γεωγραφία, το είχαμε συνδεδεμένο με μια πολύ συγκεκριμένη περσόνα που θα λέγαμε, ξέρω εγώ, το φυτό της τάξης και όλα αυτά και λίγο πιο. Λίγο αυτό. Εμείς θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό σαν εικόνα και να συνδυαστεί το μαθαίνω καινούργια πράγματα για τον κόσμο με το coolness. The coolest thing να μαθαίνεις πράγματα για τον κόσμο. Δεν το κάνουν μόνο κάποιοι άνθρωποι που τους έχεις στο μυαλό σου σαν κάτι πιο αποστηρωμένο και ακοινώνητο και whatever. Είναι, ξέρεις, να γίνει λίγο, να αλλάξει λίγο το με τι έχουμε συνδυάσει.
0: Να το ανέψουμε κάπως.
1: Ναι, ναι, δηλαδή αυτό. Οπότε ξεκίνησε με τις σελίδες που εκεί βομβαρδίζουμε καθημερινά με περιεχόμενο γνώσεων για οτιδήποτε. Και πολιτική γεωγραφία και ιστορία και για κάποιο τοπίο και για εμπειρία τέλος πάντων και για πολιτισμούς. Μετά φτιάχτηκε το βιβλιοπωλείο. Μετά στην προσπάθειά μας να βρούμε και άλλους τρόπους για να γίνει συνήθεια το να μαθαίνεις καινούργια πράγματα. Όχι κάτι που γίνεται απλά τυχαία αν ανοίξεις το κινητό σου και πετύχεις ένα post μας κλπ. Ξεκινήσαμε το συνδρομητικό μας περιοδικό. Που αυτό ήταν, φεύγει πλέον από τη γεωγραφία. Είναι το πολύ cool περιοδικό γνώσεων που έχει άρθρα μέσα για κάθε τι ενδιαφέρον.
0: Καλά, τα πάντα συνδέονται με τη γεωγραφία.
1: Αλήθεια είναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί
0: και
1: σου.
0: Και εγώ και ο Μπρουντέλ.
1: Τα λέει ο Μπρουντέλ.
2: Τα μεγάλα πνεύματα Μεσόγειος.
1: Όταν τα έλεγα εγώ, ο Μπρουντέλ. Ξεκινήσαμε λοιπόν το βιβλιοπωλείο. Μετά ανοιχτήκαμε και στο κομμάτι events. Δηλαδή, κάνουμε γεωγραφικά game nights τα οποία γίνονται sold out back to back. Τώρα, αυτό, αν μου το έλεγε κάποιο κάποια χρόνια πριν, ότι αυτό που ξεκινά τώρα με τη σελίδα που γράφει εσύ για τι πρωτεύουσε και λε: α, κοιτάξτε, αυτό έχει σχήμα μπανάνα, ξέρω εγώ. Ότι θα φτάσει σε κάποια χρόνια μετά, λίγα χρόνια μετά, να σημαίνει ότι θα ανοίγουμε ημερομηνίε για game night γεωγραφία και θα κάνουν cry άνθρωποι, θα στέλνουν μηνύματα μετά και θα λένε: μήπω υπάρχει κάποια κύρωση, θέλω να έρθω να παίξω γεωγραφία. Δεν το πίστευα. Αλλά σημαίνει κιόλας ότι όλος αυτός ο κόπος που έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια πιάνει κάπως τόπο, γιατί δεν είναι το κοινό μας μόνο οι άνθρωποι που ήδη αγαπούσαν τη γεωγραφία και βρήκαν αυτή τη σελίδα και είπαν «Α, τι ωραία και κάποιος άλλος αγαπάει τη γεωγραφία». Αυτό είναι ένα κομμάτι του κοινού. Το μεγαλύτερο κομμάτι του κοινού είναι άνθρωποι που για πρώτη φορά είδαν με άλλο μάτι τη γεωγραφία και το ξέρεις, προσεγγίζω με μια άλλη περιέργεια τον κόσμο γύρω, είτε σημαίνει φυτά, είτε ζώα.
0: Φαντάζονταν καν ότι μπορεί να αγαπήσω τη γεωγραφία.
1: Ναι, ναι, και δεν ξέρω, το βρίσκω πολύ συγκινητικό. Εκτός λοιπόν από τα events, εκτός από την έκδοση, αυτοέκδοση συνδρομητικού περιοδικού τριμηνιαίου, το οποίο τώρα τα λέω όλα αυτά, αν έχουμε και το. Μπορεί να σκεφτεί τι δουλειά έχει από πίσω. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε κιόλα για.
0: Έχετε αϊπνίες.
1: Σίγουρα. Αλλά δεν υπήρχε και κάποια πρώτερη εμπειρία τουλάχιστον στο πώς τρέχει ένα project, μια επιχείρηση, ένα τέτοιο, πώς τρέχουν όλα αυτά.
0: Σιγουριά ότι αυτό που κάνετε θα αποδώσει καρπούς και τελικά θα βρει.
1: Η έλλειψη, η άγνοια κινδύνου.
0: Ναι,
1: υπάρχει. Μπορεί αυτό να είναι και ναι, μπορεί να είναι λίγο και τα δύο.
0: Ανάλογα με το ποια μέρα σε βρίσκει.
1: Αλήθεια είναι. Και μετά από το. Και μετά παράλληλα, δεν θυμάμαι με τα events, ξεκινήσαμε και να κάνουμε διάφορες συνεργασίες πολύ δημιουργικές. Για παράδειγμα, είχε έρθει σε επαφή από την Κύπρο ένας οργανισμός, μια ΜΚΟ τέλος πάντων, που κάνει ενημέρωση γύρω από το κομμάτι της προωρότητας. Αν είναι λέξη προωρότητα, δεν είναι. Για τα πρόωρα μωρά τέλος πάντων. Μας ήρθε αυτό το project και μας είπαν: λοιπόν, έχουμε δει τα activity book σας. Θέλουμε να φτιάξετε για λογαριασμό της δικής μας οργάνωσης ένα μικρό activity book που θα έχει θεματολογία πρόωρα μωρά. Τι σημαίνει προωρότητα, τι σημαίνει, πόσο είναι ο κίνδυνος, τι συμβαίνει σήμερα, τι συνέβαινε παλιά. Οπότε έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία, δεν ήταν ας πούμε η ειδικότητά μας, όμως έχουμε την ικανότητα να παίρνουμε οτιδήποτε είναι στιγνή ας πούμε σκέτη, στεγνή πληροφορία και να το μετατρέπουμε σε κάποιο είδους experience που είναι λίγο πιο, σου ξυπνάει έτσι λίγο κάποια.
0: Spicy.
1: Ναι.

0: Οπότε τι είναι το πολύ cool? Τώρα με βάση αυτό που σου είπα,
1: έχετε
0: τι είναι.
1: Έχετε και επιτραπέζια.
0: Α,
1: έκανε κίνηση, δεν είναι το.
0: Ναι. Μιλάω πολύ με τα χέρια μου. Τώρα δεν το βλέπετε. Αλλά σκεφτείτε έναν άνθρωπο που κουνάει μόνο με τα χέρια του, όσο με ακούτε. Είναι κάποιο αυτοκίνητό του και με σκέφτεται.
1: Προ τα κάτω το βλέπετε.
0: Αλλά κουνούσε τα χέρια γύρω-γύρω. Που λε. Ναι. Βλέπεις, ξεχνάω και τα πράγματα. Πέρα από τα βιβλία. Ξέχασα επίσης ότι βγάζουμε βιβλία.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή δεν είμαστε απλά βιβλιοπολία. Είμαστε μια δημιουργική ομάδα. Είμαστε μια δημιουργική ομάδα που δημιουργεί εκπαιδευτικά προϊόντα. Από βιβλία μέχρι το επιτραπέζιο που λες, μέχρι διάφορα άλλα πράγματα που δεν μπορώ να σας μιλήσω για αυτά, αλλά έρχονται σύντομα και θα σπάσουν για άλλη μια φορά το ελληνικό ίντερνετ. Στην προσπάθειά μας να βρούμε κι άλλους. Δηλαδή, σε σένα μπορεί να λειτουργεί το βιβλίο. Στον παραδίπλα μπορεί να λειτουργεί το παιχνίδι. Στον άλλον μπορεί να λειτουργεί. Εμείς θέλουμε να τα καλύψουμε όλα αυτά τα πράγματα. Να σας πετύχουμε όλους. Να μην μείνει άνθρωπος.
1: Χωρίς γεωγραφία.
0: Ναι.
1: Και αν μας αρέσουν 2-3 από αυτά, πώς θα τα προλαβαίνουμε? Γιατί είστε και πολύ παραγωγικοί, έτσι.
0: Λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος, αυτό που λες είναι αλήθεια. Δηλαδή, εξελίξεις μπορεί να χάνουμε και εσωτερικά, μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, να βγάζουμε κάτι και να έρχεται κάποιος στην ομάδα και να λέει, ρε, από το κάναμε αυτό. Δηλαδή είναι...
2: Καλά, εγώ από τα newsletter τα μαθαίνω.
0: Ναι,
2: τα μέσα.
0: Αυτό πήγαινα να πω. Το καλύτερο είναι όποιος θέλει να μας ακολουθεί και να μην χάνει τις εξελίξεις, να γραφτεί στο newsletter μας. Θα μπείτε στο πολύ.cool, όχι .com.gr. Εν τω μεταξύ, εγώ μου φάνηκε wow το site πολύ.cool. Δεν σκέφτηκα ότι. Για όποιον δεν είναι 20 χρονών, μοιάζει σαν site που είναι ιός, αλλά δεν είναι. oli.cool, C-O-O-L, και άμα σκρολάρετε λίγο, λέει βάλε το email σου. Άμα βάλετε το email σας εκεί, θα σας έρχεται κάθε εβδομάδα ένα email που έχει και κάποια random facts για τον κόσμο. Όχι μόνο γεωγραφία.
1: Ωραία, γιατί
0: για ζώα.
1: Θα τα χρησιμοποιώ για την άλλη μου εκπομπή. Τέλεια.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Κάθε εβδομάδα να σου έρχεται λίγο έτσι να πηγαίνει καλά η.
1: Να θέλω. Θέλετε όμως και αναφορά στις πηγές, φαντάζομαι. Έμαθα από τα πολύ cool.
0: Δεν χρειάζεται. Ωραία, δεν είμαστε τόσο τέτοιοι.
1: Ωραία, το on-air έγινε αυτή η συμφωνία.
0: Ναι. Το έχεις καταγεγραμμένο. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις πληροφορίες που λέμε και να μην δίνεις credit. Αλλά άμα θέλεις να το κάνεις, εμείς θα το εκτιμήσουμε.
1: Άμα είναι τόσο ενδιαφέρουσες, γιατί να μην τις λέμε και από πού τις πήραμε? Γιατί φαντάζομαι.
0: Και εμείς δεν είχαμε ποτέ κόλλημα με αυτό.
1: Θέλει
0: γιατί...
1: πάρα πολύ σκάψιμο, πάρα πολύ αναζήτηση.
0: Ισχύει.
1: Έχετε ομάδα που το κάνει αυτό.
0: Γίνεται και κάπως φυσικά. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτή είναι η διαδικασία για εμένα. Δεν λέω, ωραία, τώρα πρέπει να γράψω κάτι. Ας ανοίξω το. Απλά, σαν άνθρωπος, έχω πορείες μόνιμα, μαθαίνω πράγματα μόνιμα. Πάντα υπάρχει on the side κάποιο βιβλίο που χαζοδιαβάζω. Βέβαια υπάρχουν και περίοδοι με το διάβασμα είναι φοβερό. Ή που θα περάσουν 6 μήνες και θα έχω διαβάσει γράμμα και παθαίνω κάποιους μήνες, τύπου 2-3 μήνες το χρόνο που κάνω sprint. Μπορώ να διαβάσω 25 βιβλία σε... Κάνω λέιζερ, ναι.
1: Καλοκαίρι συνήθως,
0: ναι.
1: Και εγώ το παθαίνω. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να το θέσω γιατί έκανα τη διπλωματική. Οπότε είναι άλλη φάση όταν έχεις να διαβάσεις
0: όλα αυτά τα
1: πράγματα. Ναι, αλλά σου στερεί χρόνο από τα πράγματα που πραγματικά γουστάρεις και απολαμβάνεις. Ναι. Και γιατί γίνεται αυτό ο καταναγκασμός. Θέλω να το ανοίξω.
0: Λοιπόν,
1: το θέμα.
0: Θα το ανοίξω εγώ όμως το θέμα. Ωραία, γιατί δεν έχω και καμία υποχρέωση σε κανένα πανεπιστήμιο.
1: Ωραία, εγώ είμαι
0: σπούδαξα στο εξωτερικό. Οπότε δεν με ακούν αυτή τη στιγμή.
2: Τα ισπανικά σου και εσύ τα σπούδαξα.
0: Έμαθα ότι ο Spider-Man είναι ή Spider-Man.
1: Ναι, είναι φοβερό.
0: Ή Ombre Aranya και μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Βρίσκω το κεφάλι μου στο
2: Ombre Aranya.
0: Ombre Aranya δεν είναι καταπληκτικό. Ναι, ξέρεις.
1: Γιατί θυμάζουν έτσι.
0: Ναι, ήθελα να πω για τα πανεπιστήμια. Επειδή μιλάω και με πολλούς ανθρώπους που είτε κάνουν κάποιο. Έρευνα πάνω σε κάτι κλπ. Όλοι έχουν το παράπονο. Όλοι όμως. Δεν έχω ακούσει κανένα να λέει.
1: Σε επιβεβαιώσω πιθανότητα.
0: Τι ωραία! Όλη αυτή η έρευνα και αυτή η γνώση, τι ωραία μεταδίδεται στον κόσμο. Λείπει μία γέφυρα από όλο το κομμάτι της έρευνας που γίνεται, από τους ανθρώπους που κάνουν τα διδακτορικά τους, από έρευνες που γίνονται σε πανεπιστήμια. Λείπει το κομμάτι της γέφυρας στον απλό κόσμο να καταλάβει τι συμβαίνει. Δηλαδή. Και με όποιον έχω μιλήσει έχει το ίδιο παράπονο. Ότι υπάρχει κάπως σαν να είναι ένα φρούριο, ξέρω εγώ, το academic world. Αρχικά, το ότι για να έχεις πρόσβαση σε έρευνες και λοιπά πρέπει να πληρώνεις πανάκριβες συνδρομές, μου φαίνεται οριακά ανήθικο για το κομμάτι αυτό. Δεν λέω. είναι δουλειά ανθρώπων κλπ. Αλλά αν ένα πράγμα αξίζει να βρούμε έναν τρόπο να διανέμεται στον κόσμο και να είναι free.
1: Εμένα εδώ με είχε εντυπωσιάσει όταν εγώ, τώρα που έγραφα τη διπλωματική, έπρεπε να βρω κάποια papers από συμφοιτητές μου για να τα χρησιμοποιήσω. Έπρεπε στον Πέργαμο να του στείλω μήνυμα και αυτοί να αποφασίσουν αν εγώ θα έχω access ή όχι, που οι περισσότεροι απλά δεν τα κοιτάνε ποτέ. Οπότε δεν είχα access σε κάτι το οποίο ήταν κομβική σημασία. Ανακαλύφθηκε πρόσφατα, συνεργάστηκε με την δικιά μου καθηγήτρια ή τέλος πάντων βρισκόμασταν στην ίδια κατάσταση και στην ίδια φάση. Και δεν μπορούσα να το χρησιμοποιήσω. Και λες, όντως, πώς ακριβώς μπορεί να δημιουργηθεί.
0: Έχω μία πρόταση.
1: Το PowerPoint.
0: Πρόταση.
1: Όχι, δεν είναι, δεν το δέχομαι. Λειτουργεί κάπως, αλλά όχι.
0: Πιστεύω ότι στα πανεπιστήμια πρέπει να υπάρχει ένα ενδιάμεσο, ας πούμε.
1: Level.
0: Ναι, level ανθρώπων, οι οποίοι θα παίρνουν όλη αυτή την πληροφορία και τη νέα γνώση που προκύπτει. Θα προσπαθούν να την καταλάβουν ήδη σε πρώτη φάση. Το οποίο το λέω γιατί είναι μια διαδικασία που σε κάνει να ρωτάς πράγματα, να καταλάβεις όντως, να απλοποιήσεις κάτι για να το καταλάβεις κιόλας λίγο στο κεφάλι σου κλπ. Και να όλα τα πανεπιστήμια να κάνουν, ας πούμε, σκέψου. Εμείς έτσι, επειδή μας ήρθε, ανεβάζουμε κάθε μέρα πληροφορίες για τον κόσμο. Σκέψου, ό,τι πανεπιστήμιο υπάρχει,
1: να
0: έκανε το ίδιο. Να είχε δυνατή παρουσία σε social media και να μοιραζόταν τη γνώση, η οποία προκύπτει καθημερινά από τη δουλειά των ανθρώπων, από τον κόπο τους. Κάπως νιώθω ότι κιόλας έτσι τιμάς τον κόπο των ανθρώπων, όχι...
1: Πολύ ωραία ιδέα, αλλά δυστυχώς όντως δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και δεν ξέρω αν θα μπορέσει ποτέ με τον τρόπο που λειτουργεί, δηλαδή είναι οι δομές κάπως στημένες με αυτόν τον τρόπο ώστε να μην επιτρέπουν την μετάβαση σε ένα τέτοιο μοντέλο και την διαχείριση αυτής της πληροφορίας. Πάντα ήταν κάπως κλειστά.
0: Επίσης, παίζει πάρα πολύ το... Παίζει μια αντίληψη λίγο από τους ανθρώπους που είναι και καλά, ξέρω εγώ, πιο ψαγμένοι, πιο τέτοιοι, ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Ο κόσμος τον νοιάζει μόνο το μαλλί, το φραπές και το...
1: Κύριε
0: αυτά,
1: Ελληνίδου.
0: Συγγνώμη, είναι σαχλαμάρες. Ναι, τον ενδιαφέρει και η Ρία Ελληνίδου και ο καφές και το τέτοιο. Και να μάθει για ένα νέο είδος που ανακαλύφθηκε και να μάθει τι σημαίνει.
1: Το πρόβλημα. Το έχεις... Όχι εσύ, θα στοχοποιήσω σένα.
0: Εννοώ
1: το πρόβλημα το έχεις εσύ που δεν μεταλαμπαδεύεις την πληροφορία με τρόπο κατάλληλο.
0: Και ρίχνουν την ευθύνη στο μέσο άνθρωπο. Και αυτό για μένα είναι απλά.
1: Αποποίηση ευθυνών.
0: Όχι ίσως. Απλά αποποίηση ευθυνών. Και έλλειψη ταλέντου θα πω. Συγγνώμη που θα το θέσω έτσι, αλλά ελπίζω
1: βαριά.
0: Να σας πονέσει.
1: Ήθελα να το πω λίγο πιο κομψά.
0: Συγκεκριμένα με έχει ενοχλήσει γιατί πάνω από μία φορά με ανθρώπους που λειτουργούν, που δουλεύουν σε media, είτε μιλάμε για τηλεόραση είτε μιλάμε για ραδιόφωνο. Που έχω πιάσει τη συζήτηση, ρε παιδί μου, μπορεί να δουλεύουν σε παραγωγές οι οποίες είναι εντελώς.
1: Ό,τι να είναι.
0: Σαν χλαμάρες, ας πούμε, το αποτέλεσμα. Ωραίο για να πέρασει το χρόνο, αλλά τίποτα άλλο. Ενώ θα μπορούσε να είναι πολύ πιο.
1: Πάντα θα μπορούσε να είναι πολύ πιο. Πολύ...
0: Ναι. Και έχω πιάσει πολλές φορές τη συζήτηση ότι ρε παιδιά, έχετε αυτό το power. Έχετε power να έχετε απήχηση σε εκατομμύρια ανθρώπους. Παραμένει τηλεόραση πολύ δυνατό μέσο, ειδικά σε 40, πιο low income.
1: 41,9%.
0: Ναι. Έχετε δυνατότητα αυτή, γιατί κάνετε κάτι λίγο πιο τέτοιο. Και σου λένε, αυτά θέλει ο κόσμος. Όχι, δεν θέλει αυτό ο κόσμος. Βαριέσαι. Δεν έχεις καλές ιδέες. Επαναπάβεσαι στο ότι είσαι κάτι καλύτερο και ο κόσμος κάτι κατώτερο. Οπότε εντάξει, θα τις πετάξω απλά τέτοιο. Αλλά η πραγματικότητα δεν είναι ότι ο κόσμος δεν έχει το ενδιαφέρον. Το πολύ cool από τα πιο βασικά πράγματα, να θεωρώ, που έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια, είναι αυτό. Ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται αν κάνεις λίγο κι εσύ μία προσπάθεια από την πλευρά σου. Και δεν το πετάξεις του άλλου έτσι το.
1: Ναι, αλλά περιγράφεις τώρα μια κατάσταση που βιώνεις διαρκούς προσπάθειας, αναζήτησης, καλλιέργειας. Όλο αυτό το κομμάτι σε βάζει μια διαδικασία, δεν
0: έχει
1: σταματάς.
0: Ένα στοιχείο που δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι, ούτε όλοι οι οργανισμοί, ούτε τέτοια. Εμείς έχουμε ένα στοιχείο που είναι πάρα πολύ κεντρικό, είναι ότι όντως νομίζω ότι αγαπάμε τους ανθρώπους και έχουμε πίσω τους ανθρώπους. Οι περισσότεροι άνθρωποι που θα μιλήσει μαζί τους θα σου πούν το ανθρώπινο είδος είναι ότι χειρότερο, οι άνθρωποι. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αν είναι όντως, μπορεί να είναι το ανθρώπινο είδος το χειρότερο, δεν ξέρω τώρα με ποια μέτρα και ποια σταθμά, αλλά με τα ίδια μέτρα και τα σταθμά είμαι σίγουρη ότι αν τα βάλουμε κάτω θα δούμε ότι είναι και το γλυκύτερο και το τρυφερότερο είδος, το μόνο που κάνει αιμοδοσία, το μόνο που γράφει love letters, το μόνο, τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτή η αδράνεια πολλών ανθρώπων που έχουν ικανότητα να φέρουν κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο, κάτι επικοδομητικό, έχει να κάνει με το ότι δεν έχουν πίστη εν τέλει στους ανθρώπους. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος. Γιατί άμα δεν έχεις αυτή την πίστη ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα, οι άνθρωποι είναι καλούλιδες, μωρέ, ξέρεις. Ότι θα χαρούν. Γιατί είναι ωραία η σύνδεση, ότι αυτό. Για ποιο λόγο να κάνεις οτιδήποτε. Προφανώς και εγώ, αν πίστευα ότι όλοι είναι για τα σκουπίδια και όλοι αυτά θέλουν, δεν θα έκανα τίποτα.

μέρος της εκπομπής για το πολύ cool έφτασε στο τέλος του. Ακούστε το δεύτερο μέρος την επόμενη εβδομάδα, το Σάββατο 18 Ιουλίου. Μην το χάσετε. Start your engines.

0: Ώρα Ελλάδος 11. UTC 8.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

κάνει και μου σταματάει το νου. Είναι που δεν είσαι, που δεν είσαι.

μας και να σ' ακούν. Μ' αυτό που με ξεκάνει και μου σταματάει το νου είναι που δεν είσαι, που δεν είσαι.

0: σε καν αλλού.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής μας, της δικής μας πόλης, εδώ με τη Φωνή της Ελλάδας, στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στούντιο L, Γιώργος Κωστόπουλος, τεχνική επιμέλεια, Θέμης Ροδαμίτης στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, και έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ έναν εκλεκτό καλλιτέχνη, έναν άνθρωπο που συνδυάζει πολλά πράγματα με μεγάλη επιτυχία και νομίζω ότι εκεί είναι το κλειδί της δημοφιλίας του αλλά και της ποιότητας της ποιοτικής ζωής, της ποιοτικής γραμμής, της ποιοτικής οδού την οποία έχει χαράξει. Είναι ο Άγγελος Παπαδημητρίου και έχω τη χαρά να τον έχω δίπλα μου εδώ στο στούδιο. Άγγελε, σε ευχαριστώ πολύ που...
1: Χαίρομαι που θυμάσαι πολύ έντονα το Άγγελος και ξεχνάς το Παπαδημητρίου. Και το ξεχνάς. Θέλω να ξεχαστεί το Παπαδημητρίου, να μείνει μόνο το Άγγελος. Ένας Άγγελος.
0: Μα όταν λες Άγγελος και το εννοείς ή το βλέπεις, θαμπώνεσαι και δεν πας παρακάτω.
1: Αυτό το όνομα.
0: Υπάρχει ένα κενό.
1: Μα Θέμη μου, το έχω έλεγα τότε. Μα τόσο ωραία ονόματα. Γιώργος, Νίκος, Κώστας, Γιάννης. Το Άγγελο ήταν σαν ιδιότητα. Άγγελε φώναζε να γεννηθεί. Πάπα, Θέμη, τι όνομα. Και το συμφιλιώθηκα ως μεγάλος με αυτό το όνομα.
0: Η μητέρα σου πώς φώναζε?
1: Πάντα Άγγελε, αλλά έλεγα δεν με παραγγελίε. Γιατί δεν με λένε Νίκο, Γιώργο, Γιάννη. Έβλεπε τα άλλα παιδιά. Ναι. Το Άγγελε μοιάζει σαν μια ιδιότητα.
0: Και αποστασιοποιημένο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε εδώ στον κόσμο, στους ακροατές και ακροάτριες, ότι έλεγα πριν συνδυάζεις, βέβαια είσαι εικαστικός με γλυπτά στην αρχή, είσαι ηθοποιός, τραγουδιστής, αλλά και ένας performer, δηλαδή κάθε συνάντηση μαζί σου είναι μια αποκαλυπτική έτσι, στιγμή για τον άνθρωπο που διαλέγεται με τη δική σου φαντασία και το δικό σου πνεύμα. Και βεβαίως εγώ σε βλέπω συχνά με ανθρώπους αξιόλογους να μιλάς και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που σε θρέφει και εσένα. Και νομίζω ότι το νόημα το βρίσκεις κάπου εκεί, σε μια ζεστή ανθρώπινη επικοινωνία που μπορεί να μεταμορφώνει τη στιγμή και να της δίνει μια άλλη διάσταση από αυτή που βλέπουν οι πολλοί άνθρωποι με τα μάτια τα δικά σου. Και
1: είναι
0: τα μάτια...
1: ακριβώς έτσι. Mm-hmm. Όπως το λες ακριβώς.
0: Ναι. Πες μου λοιπόν τώρα εδώ, θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας ως εξής. Να μας πεις λίγο για την παράσταση που μόλις τελείωσε και θα επανέλθει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το Τζένι Τζένι.
1: Α, για την Τζένι Τζένι του Καραθάνου, βέβαια.
0: Και να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό.
1: Ναι. Αυτό έχει τη μοίρα που είχε και η Γκόλφο.

0: Δηλαδή ήταν μια φοβερή επιτυχία, η πρακτική, ας πούμε. Σπάνιοι πόρτες που λένε αυτά τα πράγματα. Αυτά σημαίνουν σπάνιοι. Αυτό συνέβη τώρα και στο Τζένι Τζένι.
1: Ναι.
0: Εκεί ο Νίκος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: κάνουμε μία παράσταση. Θες να είμαστε μαζί, γιατί ο Νίκος έχουμε συνεργαστεί στις μεγάλες
1: επιτυχίες. Θα μας τα πεις και αυτά, ναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Και αυτό το λέω για το, μια και μιλάμε για την παράσταση αυτή. Mm-hmm. Λέω: βεβαίως, Νίκο μου, αμέσως. Ναι. Μου λέει: κάτσε να σου πω τι θα κάνεις πρώτα. Mm-hmm. Ό,τι και να μου πεις, του λέω: θα το κάνω. Μου λέει: θα κάνεις την αδελφή μου. Ευχαρίστως, του λέω και αυτό.
1: Για πες λοιπόν, τι έγινε.
0: Και αρχίζουμε πάλι το Σεπτέμβριο. Τέλη Σεπτεμβρίου, άλλους δύο μήνες.
1: Τι έδωσε λοιπόν αυτή η παράσταση, το Τζένι Τζένι, γιατί ακούσαμε τόσα πολλά που δεν ξέρουμε από πού έρχεται η πληροφορία στο τέλος τέλος. Και προσπαθήσαμε να είμαστε έστω σε μια βραδιά και σε μια γωνίτσα να καθίσουμε, αλλά δεν υπήρχε και γωνίτσα.
0: Δεν υπάρχει δυστυχώς.
1: Ούτε προάστιο.
0: Πραγματικά αυτό έφερε κάτι που είναι ένα λαϊκό θέαμα, ας πούμε, πολύ υψηλών προδιαγραφών. Το ήθελε ο κόσμος αυτό. Mm-hmm. Έχει όλη τη γλύκα των παλιών musical και των ζεστών παραστάσεων.
1: Και της λαϊκής.
0: Της λαϊκής, ας πούμε, διάθεσης.
1: Ναι.
0: Χορός, γέλιο, τραγούδι κτλ. Αλλά ταυτοχρόνως έχει μια πάρα πολύ υψηλή αισθητική. Mm. Στη σύλληψη που έχει κάνει ο Νίκος. Και έχει ένα cast καταπληκτικό.
1: Πες μας δύο λόγια, έτσι.
0: Καταρχάς τη Τζένι την κάνει η αγαπημένη μας η Χατζηπασχάλη, η Γαλήνη.
1: Ναι,
0: πετάει,
1: ναι.
0: Ένα αερικό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Ο Λούλης, ο υπέροχος Λούλης, κάνει τον νεαρό, πολιτευόμενο.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μπερικόπουλος κάνει τον Κωνσταντάρα. Η αγαπημένη η Μαυρέα,
1: ναι.
0: Κάνει την περίφημη Αμερικάνα, την μαμά της πρώην αναγνωστικιάς που βγαίνει Ζέτα με Ακρυπούλια.
1: Ναι.
0: Ιωάννα Μαυρέα, ζευγάρι. Ζέτα με Ακρυπούλια, μαμά και κόρη. Καταλαβαίνετε. Ναι. Ο Κότσιφας, ο υπέροχος Κότσιφας, χιλιάδες πράγματα. Είναι δύο νεαροί καταπληκτικοί. Α, είμαι κι εγώ. Είναι ο Καρθάνος βέβαια που παίζει.
1: Και σκηνοθετεί νομίζω.
0: Και σκηνοθετεί. Mm-hmm. Και είναι ο Σκουρλέτης. Κωνσταντίνος.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά και ο αδελφός του κάνει τα σκηνικά.
1: Αχα.
0: Σκηνικά έχει ένα αδελφό.
1: Πλούσια.
0: Τα παιδιά του βεβαίως. Mm-hmm. Είναι η Μπιτούνη, η Ιωάννα.
1: Αλλά τι καινούργιο όμως φέρνει. Ναι, ό,τι θυμάσαι θα μας το λες.
0: Θυμάμαι τα ονόματα αυτά.
1: Και, ναι, και καταλαβαίνει ο αυτός που ακούει ότι μπορεί να ξεχάσουμε και κανένα.
0: Δεν ξεχνάμε κανένα.
1: Αλλά δεν ξεχνάμε εδώ.
0: Όπως το Μαγκλάρα. Και αυτός είναι από τους νεαρούς που ηθοποιούς καταπληκτικούς.
1: Ναι.
0: Και σκέφτηκα σε αυτή την περίπτωση, η Θέμη μου, ότι δεν έχει σημασία ο ρόλος. Mm. Η παρουσία του ηθοποιού επάνω στη σκηνή είναι έναν αντικαταστήσεις. Δηλαδή, αν φύγει ο Μαγκλάρας, ας πούμε, που ίσως κάτι σχέδια έχουν, νομίζω ότι αδειάζει η παράσταση. Ναι. Δεν είναι ότι θα φύγει ο πρωταγωνιστής, η πρωταγωνίστρια.
1: Ναι.
0: Είναι τέτοια χημεία που ένα στηρίζει τον άλλον.
1: Αυτή είναι και η τέχνη του θεάτρου. Η συλλογική δράση να ύπταται και να αισθάνεσαι ότι μόνο εκείνη τη στιγμή μπορεί να πετύχει. Και αυτό δεν αντικαθίσταται με τίποτα.
0: Ένα συστατικό να λείπει, δεν θα φουσκώσει το γλυκό.
1: Ναι. Γιατί αφορά όλο το εμείς. Και το εμείς είναι μαγικό όταν πετυχαίνει και μας δείχνει και το δρόμο.
0: Βέβαια. Επειδή με ρώτησα τα συστατικά, ας πούμε ότι ο Άγγελος ο Τριανταφύλλου κάνει τη μουσική.
1: Ναι, ωραίος.
0: Καταπληκτικός.
1: Για το θέατρο ειδικά.
0: Καταπληκτικός, σαν λιμπρέτο είναι. Κάθε λόγος μας υποστηρίζεται από μουσική.
1: Πόντο.
0: Ναι.
1: Το αντιλαμβάνομαι τι λες. Πολύ καλά. Άρα λοιπόν από Σεπτέμβρη.
0: Κουστούμια ο Άγγελος Μέντης. Αριστουργηματικά.
1: Δηλαδή είναι μια μεγάλη παραγωγή.
0: Πολύ μεγάλη παραγωγή.
1: Και πώς αντέχει αυτή η παραγωγή, μου κάνει εντύπωση.
0: Παραγωγός είναι ο Γεροδήμος.
1: Υπάρχει από πίσω γερή κατά υποστήριξη.
0: Βεβαίως.
1: Άρα τι καινούριο έφερε αυτή η παράσταση, δηλαδή σε σχέση με αυτό που ξέραμε από τα παλιά πράγματα.
0: Εγώ νομίζω, Θέμη μου, μια χαρά.
1: Τη φρεσκάδα.
0: Έφερε μια φρεσκάδα και μια χαρά.
1: Νομίζω
0: έστω και μια ειδωμένη με πολλή σκέψη και πολύ έτσι και πάρα πολύ έτσι μελαγχολικά μερικές φορές, αλλά έδωσε χαρά. Mm-hmm. Αυτό ξέσπασμα, το τελευταίο χειροκρότημα, ο κόσμος σηκώνεται πάνω από τις καρέκλες και φωνάζει ένα λυτρωτικό το απογειώνει σιγά σιγά ο Νίκος.
1: Πόσο ανάγκη το έχουμε αυτό.
0: Πολύ.
1: Τη χαρά.
0: Αποδεικνύεται.
1: Ξεχνάμε τη σπουδαιότερη λέξη που είναι η χαρά. Και κάνουμε κάτι για να το κάνουμε. Αν δεν υπάρχει η χαρά, γιατί να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Η χαρά μπορεί να έχει πολλές μορφές, αλλά πάντως καταλαβαίνουμε τι εννοούμε.
0: Μάθημα, Θέμη, ένα μάθημα είναι αυτό, γιατί βλέπεις ότι ο κόσμος διψάει για αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Διψάει πραγματικά.
1: Ναι, και μόνο γι' αυτό η παράσταση είναι λαμπερή.
0: Ναι.
1: Και δεν θα ξεχαστεί για αυτόν που τι παρακολουθεί, τουλάχιστον. Αλλά φτιάχνει και μια μαγεία και αυτός που είναι σε απόσταση, αν θέλει. Όλα αυτά όπως γράφονται, όπως λέγονται, όπως τα φαντάζεται κανείς. Γιατί η φαντασία εδώ πλησιάζει σιγά σιγά.
0: Βεβαίως.
1: Θες δεν θες.
0: Βεβαίως.
1: Και σου λέει, Άγγελε Παπαδημητρίου, κοίτα, σε θυμάμαι από τότε και είναι, δεν θα το ξεχάσω.
0: Ναι, ναι, ναι, λειτουργεί και, και διάφορα πράγματα. Ακόμα και τώρα μου λένε, α, εκεί αυτό, ναι. Και είναι κάτι η μνήμη αυτή.

0: Άγγελε Παπαδημητρίου, πες μου λίγο έτσι, πριν πάμε σε άλλες συζητήσεις, λίγο έτσι πιο προσωπικές, φιλοσοφικές, στοχαστικές, καθημερινές, λαμπερές, όπως αρέσει να λες και σένα. Μην παραξηγηθούμε το λαμπερές. Το λαμπερές έχει πολύ ζουμί μέσα.
1: Λαμπερές αντιπαραστασία.
0: Πολύ ανθρωπιά, αλλά και πολύ φαντασία και πολύ χαρά. Γιατί. Λοιπόν, πες μου λίγο τι ετοιμάζεις τώρα. Να μην αρχίσουμε τώρα να λέμε τα βιογραφικά σου, είναι τόσα πολλά.
1: Ναι,
0: θα πρέπει εγώ να κάθομαι εδώ πέρα και να λέω.
1: Δεν θέλω, τα ξεχνάω.
0: Συνεχώς τέτοια πράγματα. Δεν μ' αρέσει.
1: Ένας νέος είμαι που αρχίζω τώρα, έτσι λέω πάντα.
0: Ναι, μα και όταν έχω απέναντί μου έναν άγγελο, ας πούμε, Παπαδημητρίου. Από μόνος μου, εγώ δεν μπορώ παρά να πάω την κουβέντα στη στιγμή, στο τώρα.
1: Στη στιγμή, στο τώρα.
0: Για πες μας.
1: Το λες. Σε αυτό το Η Ελλάδα είναι πολιτισμός. Μας έδωσαν για δύο μέρες τους Δελφούς. Και μαζί με το Θανάση Σαράντο και με τον Σκατζολιά σε ηθοποιό και τον Αβδελιώδη στα μουσικό, κάνουμε μια παράσταση που λέγεται «Ο Κυράγγελος διδάσκει οδική».
0: Αχα.
1: Και μέσα από τραγούδια και μουσικές υπάρχει μια διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού.
0: Μάλιστα. Ναι. Πες κάτι παραπάνω, δηλαδή τι εννοείς μουσική?
1: Μερικά μυστικά για τη ζωή, μερικά μυστικά για το θάνατο, μερικά μυστικά για την τέχνη. Ένας πιο σοφός άνθρωπος που είμαι εγώ και λόγω ηλικίας, ας πούμε, διδάσκω έναν με τρόπο διακριτικό, έναν νέο, πώς να απολαύσει τη ζωή του. Ουσιαστικά αυτό είναι το μήνυμα.
0: Λέξη κλειδί, η απόλαυση. Έτσι.
1: Απόλαυση, ναι. Να χαρεί τη ζωή του.
0: Και η μουσική τι ακριβώς είναι, τι εννοείς?
1: Η μουσική είναι τραγούδια. Ναι. Διαλεγμένα από αυτό το πλούσιο ελληνικό ρεπερτόριο, εγώ λατρεύω το ελληνικό ρεπερτόριο.
0: Πολύ εσένα.
1: Και είναι πράγματα, τραγούδια που έχουν χτίσει τη ζωή μας. Είναι σαν λέξεις αυτά τα τραγούδια, κάτι σημαίνουν δηλαδή αυτά.
0: Και τι θα, φεύγοντας ο θεατής, ο ακροατής κλπ, ο συμμετέχων με τον τρόπο του στο κοινό, άνθρωπος, τι θα πάρει από εκεί?
1: Θα τον διασκεδάσουμε. Θα τον διασκεδάσουμε και θα τον παρηγορήσουμε. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε και για μια Ελλάδα η οποία είναι λίγο ξεχασμένη και διεκδικεί την ταυτότητά της και αυτή μέσα από αυτό.
0: Ναι.
1: Δεσπόζει ένα γλυπτό δικό μου του 2000 που είχα κάνει.
0: Επισκηνής δηλαδή.
1: Επισκηνής, το είχα δανείσει στο Μουσείο Βορέ και το πήραμε πίσω για να κάνουμε την παράσταση αυτή. Οι μουσικές είναι αυτές υπέροχες που παίζει ο Βδελιώδης. Ο Αλέξανδρος.
0: Είναι γιος του.
1: Είναι γιος του Βαδελιώδη, το αγαπημένο, ναι.
0: Του Δήμου.
1: Ναι, και είναι και αυτό εξαιρετικό παιδί σαν τον πατέρα του.
0: Α, βέβαια. Βέβαια, είναι οικογένεια λοιπόν εδώ. Ωραία. Και φεύγοντας λοιπόν, φεύγει πάλι με ανάταση.
1: Φεύγει με ανάταση, ανάταση με χαμόγελο και με μια διάθεση αυτοκριτικής. Είδα τώρα τι πώς είναι. Και πολύ ευχάριστο, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά και με μια διάθεση κατανόησης το. Τι είναι αυτό που μπορεί να χάνουμε και να είναι δίπλα μας.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Δεν είναι πολύ σημαντικό.
1: Να μην παραπονιόμαστε δηλαδή συνεχώς για πράγματα ότι μας έχουν καταλήψει, ότι μας έχουν κουράσει, ότι δεν μας παραδέχονται κτλ. Σιγά σιγά φουντώνει και λέει γιατί το κάνεις αυτό. Χοντρικά τώρα.
0: Ναι.
1: Το κείμενο το έχει γράψει ο Σαράντος, τον βοηθάω βέβαια κι εγώ. Και το άλλο στηρίζεται πάνω στη γλυπτική μου, σε κείμενα που έχω γράψει κι εγώ. Είναι μια πολύ ωραία συνεργασία.
0: Μια σύνθεση λοιπόν.
1: Μια σύνθεση, ναι.
0: Σύνθεση ζωής και πορείας.
1: Και θα παιχτεί στους Δελφούς,
0: ναι.
1: 15 και 16 Ιουλίου. Ήδη τώρα μας κάνουν προτάσεις να παιχτεί κι αλλού.
0: Α, μετά. Ωραία. Άρα μετά το Τζένι Τζένι λοιπόν,
1: έχει γούστο,
0: και τη χαρά του Τζένι Τζένι.
1: Έχει γούστο να κάνουμε να μην προλαβαίνουμε.
0: Ναι, τη χαρά έχει στη, θα έλεγα την απόλαυση αυτή, αφού σου αρέσει και η λέξη και εμένα μου αρέσει πολύ, να είναι κάτι πολύ δικό σου και ταυτόχρονα να μπορείς να το μοιραστείς με ωραίους συνεργάτες.
1: Είναι μια ωραία συγκυρία.
0: Ναι. Τραγουδάς λοιπόν εκεί. Επίσης,
1: και τραγουδάω.
0: Εκτός των άλλων.
1: Και τραγουδάω. Και παίζω και τραγουδάω.
0: Και υπάρχει
1: και γλυπτική έχω κάνει.
0: Μια μικρή ορχήστρα δηλαδή.
1: Όχι, παίζει πιάνο ο Δελιώδης.
0: Α, είναι πιάνο.
1: Ένα πιάνο μας φτάνει.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ένα πολύ καλό πιάνο.
0: Ένα πολύ καλό πιάνο και, και για αυτά που κάνεις εσύ και τραγουδάς εσύ, νομίζω ότι είναι το ιδανικό.
1: Εγώ πάντα θέλω τα πολλά όργανα με ζαλίζουν. Δηλαδή βλέπω κάτι ορχήστρες. Επειδή έχω τραγουδήσει κιόλας.
0: Ναι.
1: Ο Γιαννίδης δεν θέλει ή ο Τικ ή άλλοι συνθέτες.
0: Ή ο Χερόπουλος κλπ.
1: Όχι, δεν θέλουν αυτά τα 300 βιολιά.
0: Όχι.
1: Μια μελωδία, μια γραμμή να υπάρχει, ένα πιάνο να κρατάει και μετά να μπεις να κολυμπήσεις.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο. Όταν είναι γυμνό το πράγμα, με την καλή έννοια γυμνό, βγαίνει και το συνέστημα πολύ πιο αβίαστο. Δηλαδή αρχίζει πια να φέρει, ακόμα και γρατζουνιά καμιά φορά, μοιάζει ένας μικρός λιγμός. Που είναι απαραίτητος για να καταλάβει και ο άλλος ότι στη ζωή τα πράγματα προχωράνε και κάπως έτσι. Όχι μόνο μονόπλευρα. Το έχει ζήσει αυτό.
1: Βέβαια.
0: Το ζεις.
1: Ούκεν το πολλό το F.
0: Ούκεν το πολλό το F. αλλά το μελωδικόν ψηλά.
1: Ναι, το μελωδικόν ψηλά, βέβαια. Mm-hmm. Φτάνει ένας άνθρωπος, μια φωνή. Εγώ έχω μια δυναμία στη φωνή πάντοτε. Νομίζω ότι τα όργανα με εμποδίζουν να ακούσω καλά την μουσική και τους στίχους.
0: Ναι, η φωνή.
1: Η φωνή για μένα το πάντα.
0: Το μεγάλο ατού του ανθρώπου. Φαντάζομαι ότι είσαι συλλέκτης, σε εισαγωγικά ή εκτός σπάνιων φωνών.
1: Τις ξέρω όλες, έχω ακούσει, έχω ζήσει με τις φωνές, ζω με τις φωνές.
0: Τι
1: πρέπει
0: ωραία.
1: Να ακούσω, ειδικά τις ελληνικές φωνές, είναι αυτές που χτίζουν και την προσωπικότητά μου, ανδρών και γυναικών.
0: Οπότε εδώ έχουμε δύο καλά. Πρώτον, την αίσθηση της φωνής και τη χρειά, άρα και το χαρακτήρα σε ένα βαθμό. Και δεύτερον, την ακοή. Διότι μέσα από την ακοή περνάει η φωνή με ταχεία.
1: Ταχεία, δεν είναι μόνο η γεύση που λέει ο Προύστ, είναι η φωνή, εμένα ο ήχος. Ο ήχος είναι που με έμαθε. Mm-hmm. Το μικρό παιδί, επειδή άκουγα της γιαγιάς μου είχε τότε κάτι πικά παρχαία
0: όλα
1: και όλα
0: αυτά,
1: τα
0: ναι.
1: πράγματα. Αυτά μου φτιάξανε την προσωπικότητά μου. Αυτά τα σπάνια τραγούδια. Τη στέλνανε την Αμερική τα αδέλφια της, τον Καρούζο, ναι, τέτοια πράγματα.
0: Σε εκείνες τις ωραίες ηχογραφήσεις.
1: Μέχρι θυμάμαι δίσκο της Αλίκης Μπουγιουκλάκη και του Χαζηδάκη, το Νιάο Νιάο Βρεγατούλα, σε 78 στροφές.
0: Τι λες.
1: Και ο τελευταίος δίσκος που μπήκε σε αυτό πικάπ.

0: Άγγελε Παπαδημητρίου, είπαμε για την ακοή τώρα και εδώ δεν μπορεί να προσπεράσει κανείς εύκολα. Η ακοή είναι ένα πολύτιμο όργανο των αισθήσεων. Θα έλεγα εγώ ότι είναι η drums στην ορχήστρα που αν ξεφεύγει λίγο ή τον μπάσο, χάνεται όλος ο συντονισμός. Η ακοή λοιπόν οπλίζει τη φαντασία. Στον μικρό άγγελο η ακοή ήταν ένα ταξίδι σε έναν κόσμο που ονειρευόταν ότι μπορεί να ζήσει.
1: Είχε αυτή, ναι, το θυμάμαι, τα πρώτα μου ερθίσματα ήταν αυτά τα ακούσματα, φωνές. Και μετά ήρθε η εικόνα. Εγώ πρώτα άκουσα τις φωνές και μετά ήρθε η εικόνα.
0: Ποιες φωνές ήταν αυτές που άκουσες πρώτα-πρώτα?
1: Θυμάμαι το πιο έντονο πράγμα που σοκαρίστηκα, επειδή είμαι γεννημένος το 1952 και δεν υπήρχαν τόσα πολλά μέσα ενημέρωση κτλ. Ακούγαμε μόνο από το κρατικό ραδιόφωνο ή από σε σπίτια. Οπότε θυμάμαι ήμουν 12 ετών. Με βοήθησε αυτόν, το καταλάβω, και ο Βογιατζής, ο Γιάννης που παίξαμε μαζί, υπελέγουσε τις ημερομηνίες και μου λέει, ήταν, ήσουν 12 τότε. Και άκουσα για πρώτη φορά λαϊκό τραγούδι. Νομίζω ήταν πολύ πάνω ή Καζαντζή της Μαρινέλα. Και θυμάμαι ότι πέρασα μια ταραχή μεγάλη. Θυμάμαι πόσο από εκεί κατάλαβα πόσο με επηρεάζει η φωνή. Έτρεμα για πολλή ώρα ακούγοντας, γιατί είχα μάθει να ακούω τα ελαφρά, τη Βέμπο, το Γούναρι, Στέλλα Γκρέκα και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα. Και ξαφνικά ακούω, πρέπει να είναι ή πολύ πάνω ή Μαρινέλα Καζαντζίδης. Αυτό το λαϊκό άκουσμα. Το οποίο με διέλυσε κυριολεκτικά.
0: Που εμπεριέχει και τον πόνο μέσα του, ε.
1: Διαλύθηκα. Κατάλαβα ότι υπάρχει.
0: Σπαραγμό.
1: Η άλλη πλευρά του φεγγαριού.
0: Ναι.
1: Και το έπαθα πάλι στα 20 μου, ακούγοντας την Κάλλας. Ακούγοντας τη φωνή της Κάλλας. Στην ώρα μου έφερε μια φίλη μου από το εξωτερικό πάλι. Ήταν τα δύο μεγάλες ταραχές. Και θυμάμαι το λίγο Τσαλούκη αυτό. Το λαϊκό τραγούδι και η όπερα.
0: Και βλέπω διαφορετικά πράγματα σε λίγα χρόνια μέσα. Δηλαδή ελαφρό τραγούδι, λαϊκές αιχμές του τραγουδιού με τρομερές φωνές. Και όταν λέμε Μαρινέλα, ας φανταστεί κανείς ότι δεύτερη φωνή, αν ψάξουμε στην Ευρώπη σαν της Μαρινέλας, δεν θα βρίσκουμε.
1: Έτσι. Εγώ κάτι χάρη να την τύχη να την γνωρίσω και προσωπικά λόγω των μελισσών που κάναμε του Γιάννη Ξανθούλη. Ήταν ένας, μη σου πω, Θέμη μου, ότι πήγα για να γνωρίσω τη Μαρινέλα πιο πολύ παρά για να παίξω σε αυτό το αριστούργημα του Γιάννη, του Ξανθούλη. Και θυμάμαι την εντύπωση μου είχε κάνει η φωνή της τότε.
0: Ναι, και αυτή η λαμπερότητα, έτσι, είχε μια λάμψη.
1: Μια λάμψη.
0: Μοναδική.
1: Ναι, ναι. Είχε μια φωνή η οποία ήταν σαν μεταμφιεσμένη φωνή, σαν μια μεγάλη τραγουδίστρα που τραγουδάει, καταδέχεται να τραγουδήσει και έτσι χαμηλά. Νομίζω ότι αυτή θα μπορούσε να είναι και μια μέντο σοπράνο να τραγουδάει πολύ πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή ήταν πρικισμένη.
0: Ναι, εκ του ασφαλού όμω, με την έννοια ότι ήξερε καλά που πατάει.
1: Ναι.
0: Και έκανε το δώρο με τη φωνή τη στον απλό άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, μια και μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση, με τον Πιθικότσι είχε κάποια, έτσι, ας το πούμε, συμπάθεια με τη φωνή του, με τα τραγούδια
1: είναι,
0: του.
1: Για μένα είναι η ωραιότερη αντρική φωνή που έχω ακούσει.
0: Αχα.
1: Είμαι σαφώς Πιθικότσικος.
0: Α, είσαι.
1: Ξεκάθαρα. Όταν τον άκουσα και αυτόν τότε, νέο παιδί, σοκαρίστηκα από την ευγένεια αυτής της φωνής.
0: Ποια τραγούδια έτσι.
1: Γιατί του Θοδωράκη και όλα αυτά τα πράγματα τότε που ακούγαμε και τα παλαιότερά του. Δεν μ' άρεσαν οι αντρικές φωνές. Πρέπει δύσκολα, προτιμώ τις γενικές φωνές να ακούω. Και μόλις άκουσα τον Πιθικότσι όμως, είπα ότι Θεέ μου είναι αυτή. Τραγουδάει ο Θεός τώρα.
0: Ναι.
1: Ήταν αυτή η φωνή, μια τέτοια ευγένεια. Και επειδή η φωνή του έμοιαζε με τον πατέρα μου. Δηλαδή, όχι με τη φωνή του πατέρα μου, με τον ίδιο μου τον πατέρα. Είχα ένα πολύ ωραίο πατέρα, έτσι. Πολύ όμορφο. Και η φωνή του Πιθικότσι ήταν σαν να ήταν η εμφάνιση του πατέρα μου.
0: Ναι, και επειδή πριν μιλήσαμε για σύνθεση, νομίζω ότι η φωνή του συνέθεται διάφορα λαϊκά στοιχεία, δρόμους, ανθρώπους.
1: Ομορφιάς. Ένας άντρας ωραίος που τραγουδάει.
0: Και ένας πόνος κρυμμένος και ένας ύμνος στη ζωή κρυμμένος. Δηλαδή μια σύνθεση πολλών πραγμάτων σε ένα ηχείο.
1: Σε ένα ηχείο. Μα ξέρεις ότι νόμιζα, μια μεγάλη με απογοήτευση, το λέω τώρα ως αστείο, νόμιζα ότι αυτός θα ήταν 2 μέτρα. Ψηλός. Μου έδινε την αίσθηση, ήταν κοντός.
0: Ένας
1: άνθρωπος μικροκαμωμένος σχεδόν. Αλλά φανταζόταν δίμετρος.
0: Τι ωραία που το λες. Αυτό μου αρέσει, γιατί εγώ.
1: Το είχα συνδυάσει με τον πατέρα μου.
0: Εγώ, ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο συνδυασμός. Και βλέπεις ότι όταν, ας πούμε, ο άνθρωπος έχει μια ευγένεια και μια λάμψη, μοιάζει πολύ πιο ψηλός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το βλέπουμε πιο ψηλό, όχι ότι μοιάζει μόνο. Εμείς τον βλέπουμε έτσι.
1: Μα είμαι σίγουρος. Ναι, το Λούκο, ας πούμε. Το Λούκο.
0: Ναι, το Γιώργο.
1: Που έχω κάνει παρέα μαζί του μέσα με ηθοποιούς κτλ. Έπαιρνα όρκο σε δικαστήριο ότι είναι 2 μέτρα. Τώρα που τον είδα στο αφιέρωμα που του κάναμε όλοι και.
0: Ναι. στο φεστιβάλ.
1: Είδα ότι είναι μέτριος άνθρωπος. Ορκιζόμουν στο δικαστήριο ότι είναι 2-10 τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς μου είχε κολλήσει ότι είναι τόσο ψηλός, πανύψηλος.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως η έγκλη του, ας πούμε.
0: Η έγκλη του, ναι. Αλλά και το σώμα καμιά φορά όταν είναι μετρημένο, όταν είναι συναισθαλμένο, όταν είναι προς τα μέσα κοιτάει, ας πούμε, πάλι κόβει από το ύψος λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Το ύψος έχει ανάγκη και με την εξωστρέφεια.
1: Βεβαίως.
0: Τη λάμψη, δηλαδή το χαμόγελο, την ωραία λέξη, την ωραία κουβέντα.
1: Μα ίσως ο Πιδικότης γι' αυτό τραγουδάει έτσι. Γιατί είναι ψηλός.
0: Ναι, ωραία.
1: Και τώρα που είπα αυτό που είπα, μου θύμισε κάτι ωραία πράγματα που έλεγε πάντα ο Σαββόπουλος. Είχα την τύχη να κάνω τα τελευταία χρόνια πολύ στενή παρέα με τον Διονύση Σαββόπουλο.
0: Ναι.
1: Και εκεί κατάλαβα το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου και το τραγούδι του και τη φωνή του και αυτά.
0: Να σου πω, ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα που μιλάμε και λέμε αυτά, ότι η ευγένεια καθορίζεται από τη διάρκεια. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος είναι ευγενής, δεν μπορεί να είναι στιγμιαία ευγενής. Πρέπει να είναι σε όλη τη διαδρομή.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Εκεί θα κριθεί.
1: Μπορεί σε μια στιγμή να καταρρεύσει όλο το οικοδόμημα.
0: Ναι. Σε μια στιγμή, βέβαια. Αλλά στην πορεία θα τον κρίνεις.
1: Έχεις απέτηση. Μια φορά ευγενής, πάντα ευγενής.
0: Ναι, εσύ λες κάτι ωραίο, το οποίο το έχω χρησιμοποιήσει και εγώ. Στο έχω κλέψει.
1: Ποιο?
0: Λες μια φορά όμορφος, πάντα όμορφος.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Γιατί με παίρνει μια φίλη και μου λέει μεγάλωσα. Της λέω, είσαι όμορφη. Μια φορά όμορφη.
1: Μια φορά όμορφος, πάντα όμορφος.
0: Που λέει και ο Άγγελος. Ναι, ναι, είναι πολύ ωραία αυτά τα αισιόδοξα τα οποία. Εντάξει.
1: Δεν πιστεύω ότι αλλάζει ο άνθρωπος. Mm-hmm. Εγώ βλέπω την ομορφιά παντού. Γιατί μετά είναι πολλά θέματα. Δηλαδή θυμάμαι και τους γονείς μου. Γέρασαν όμορφα και ήταν πάλι όμορφοι.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί μετουσιώνεται η ομορφιά.
1: Ακριβώς.
0: Πάει αλλού λίγο, αλλά γιατί δεν είναι και αυτή αρκετά πλήρης και πρέπει να την κρίνουμε.
1: Βέβαια.
0: Mm-hmm. Εξάλλου, Άγγελο, νομίζω ότι ο καλλιτέχνης, και μια και μιλάμε για σένα, που ανήκει στην κατηγορία των σπουδαίων καλλιτεχνών, δεν κρίνει, αλλά κατανοεί.
1: Ναι, βεβαίως, ποτέ. Κατανόηση. Συμπερίληψη. Συμπερίληψη. Λέγαμε προηγουμένως.
0: Αφήνεις τα πράγματα να περνάνε, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή λες, δεν πειράζει. Ας γίνει και αυτό.
1: Βέβαια.
0: Το λες πολλές
1: φορές. Αρκεί να μην με μεταθέτει από τη θέση που έχω.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή αυτό το είναι το μήνυμα. Θέλω το, και το ξέρουν οι φίλοι μου. Mm-hmm. Ότι μην μου αλλάξεις το οξυγόνο μου, τον αέρα που έχω δίπλα.
0: Mm-hmm.
1: Μην μου βάλεις δηλητηριώδη αέρα. Δηλαδή.
0: Τον αξιακό μου κώδικα.
1: Βεβαίως αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Είναι φανερό αυτό.
1: Και όσο μεγαλώνεις, δεν μπορείς να κάνεις που χωρίζεις. Παλαιότερα κρύβεις. Δεν μπορείς.
0: Ξέρεις, μετά χάνεις από κάπου και λες τι φταίει. Και χάνεις από ουσία και από ανθρωπιά. Γιατί γίνεσαι και σκληρός. Αν και εφόσον αρχίζουν οι υποχωρήσεις, σκληραίνεις σιγά-σιγά. Γιατί δεν είσαι ο εαυτός σου.
1: Βέβαια.
0: Αναγκάζει να περασπιστείς. Και το να περασπιζόμαστε τώρα είναι και λίγο. Τι, ούτε δικηγόροι να είμαστε.
1: Θέλουμε. Δηλαδή και αυτό που μιλούσε για την ευγένεια. Εγώ το απαιτώ μια ευγένεια. Μια ευγένεια, έστω και έλεγε Ελένη Βακαλό, η αγαπημένη μου δασκάλα, ότι τι είναι η γραβάτα, μια σαχλαμάρα και το πουκάμισο. Αλλά σε κρατάει στιτό. Μια ιδέα είναι τι είναι, σιγά του. Αλλά σε κρατάει το σώμα στιτό. Είσαι αναγκασμένος από αυτή τη σύμβαση να είσαι στιτός. Καλός να είσαι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Το κρατάμε αυτό.
0: Θα μιλήσουμε για τη Βακαλό, αλλά να σου πω τώρα που θυμήθηκα μια κυρία μεγάλης ηλικίας, έκρινε κάποιους που πηγαίναν να ορκιστούν. Για να αναλάβουν τα κυβερνητικά,
1: ναι,
0: πόστα.
1: Ναι.
0: Και λέει, μα πώς είναι δυνατόν να κυβερνήσουν αυτοί και πάνε με ξεκούμποτα σακάκια.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Για πολλούς είναι το. Υπέβηλα στο. Υπέβηλα ή κοντό παντελόνι να πας. Αυτά ήταν μόνο για τις παραλίες και μόνο. Βεβαίως. Ή αξίδιστος, ή αχτένιστος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σιγά σιγά όμως πέφτει αυτό. Σιγά σιγά σιγά θα πηγαίνουμε με μαγιό. Μην ανησυχείτε.
0: Ναι, ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Μια και το φέρει η κουβέντα, Άγγελε, που η κουβέντα θα φέρει πολλά, βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνετε.
1: Εσύ τι φέρνεις η κουβέντα, θέλουμε. Παγίδες στήνεις.
0: Όχι, δεν είναι, δεν υπάρχει ένας ή υπάρχουν δύο που επικοινωνούν σε ένα πολύ καλό επίπεδο ή δεν υπάρχει επικοινωνία.
1: Αλήθεια, εγώ πιστεύω ότι είναι καλός.
0: Καλά, εννοείται πως η εμπειρία και η σωστή τοποθέτηση των πραγμάτων παίζει μεγάλο ρόλο. Αλλά νομίζω ότι και ο σιωπηλό διάλογο μεταξύ ανθρώπων που αλληλοεκτιμούνται, ακόμα και η σιωπή. Είναι δημιουργική και βέβαια μπορεί να παράξει ωραία πράγματα, ωραίες ιδέες, ωραίες σκέψεις και ωραίο χιούμορ.
1: Πολύ.
0: Εσύ έχεις χιούμορ πολύ. Πού?
1: Λένε ότι έχω.
0: Όχι, λένε. Εδώ πρέπει να σταθείς.
1: Αλλά τη σιωπή την αφήνω για τον εαυτό μου, όταν είμαι μόνος μου. Όταν είμαι άλλος, πρέπει να μιλήσουμε, να πούμε πράγματα, να γελάσουμε.
0: Πες μας για το χιούμορ τώρα. Τι είναι αυτό που κινεί την ευαισθησία και χτυπάει τη χορδή δυνατά στην καλοπροαίρετη στάση απέναντι στον άλλο, που σημαίνει και χιούμορ και τρυφερότητα και όλα αυτά.
1: Επειδή στο χιούμορ οι Άγγλοι είναι πρωταγωνιστές, είναι πρωτοπόροι και πρωταθλητές, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτά που έχουν πιο όλοι οι μεγάλοι συγγραφείς τους, ότι χιούμορ είναι πρωτίστως να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Αν δεν έχεις αυτοσαρκασμό, δεν υπάρχει χιούμορ.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, λέγοντας κάποιον, πειράζοντας κάποιον, πρέπει να είναι σίγουρο ότι έχεις πειράξει πρώτο τον εαυτό σου. Για να το δεχθεί αυτός έτσι.
0: Έτσι. Αλλά και ότι το κάνεις καλοπροαίρετα, όχι μόνο πειράζοντας, αλλά και προωθώντας τη σκέψη.
1: Βεβαίως.
0: Αναστατώνοντας λίγο το κατεστημένο της σκέψης.
1: Βεβαίως.
0: Και προτείνοντας έναν πιο έξυπνο τρόπο αντίληψης.
1: Του λες δηλαδή.
0: Για να μην βαριώνται και τα πράγματα.
1: Βεβαίως. Του λες δηλαδή με τρόπο, ή καλυμμένο ξεκάθαρα, θα πω κάτι για σένα, αλλά πρώτα απ' όλα το έχω πει για τον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Και δεν έχω βγει καλός.
0: Απαραίτητα.
1: Δηλαδή, να ξεφοβηθεί ο άλλος. Μην το λες αφιψηλού ότι κατέχεις το μυστικό της ζωής.
0: Όχι, όχι. Μα
1: δεν ξέρω τίποτα.
0: Το χιούμορ δεν μπορεί να είναι αφιψηλού.
1: Το χιούμορ είναι υπόγειο.
0: Υπόγειο. Και επίσης οι σκληροί άνθρωποι, οι δικτάτορες ή οτιδήποτε τέτοιο, δεν έχουν χιούμορ. Χιούμορ έχουν οι άνθρωποι καλοπροαίρετοι, που θέλουν να δώσουν, που είναι γενναιόδοροι. Έτσι δεν είναι.
1: Το χιούμορ βέβαια είναι και μία. Όταν θέλει να δείξει τα δόντια του διάβολος, λέει ότι αποκτά χιούμορ. Δηλαδή είναι καμιά φορά περνάνε και πράγματα μέσω του χιούμορ, τα οποία και εκεί πρέπει να έχεις το μυαλό σου, για το νου σου.
0: Να
1: είναι σε ενεργηγόρση που λέγανε οι παλαιοί, για να δεις τι είναι αυτό. Είναι χιούμορ αυτό τώρα.
0: Η υποβάθμιση.
1: Η υποβάθμιση.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι κάτι που είναι. Γιατί το χιούμορ εξατμίζεται. Είναι σαν ενόπνευμα.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν μένει όμως και γίνεται βούρκος, δεν είναι χιούμορ.
0: Ναι, ναι, το εγώ πρέπει να πάει στην άκρη στο χιούμορ και να μπει το εμείς χαλαρό, όμορφο και αυθεντικό.
1: Ναι.
0: Και υψηλό έτσι σαν ναι. αίσθηση.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Λοιπόν, ναι, τώρα θέλω να μου πεις λίγο για τις παρέες σου, πώς ξεκίνησες τη διαδρομή αυτή έτσι με τα καλλιτεχνικά. Ξέρω ότι θα μου πεις για το Μαυροειδή, που είναι μια μεγάλη για σένα υπόθεση.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Σου άνοιξε ένα κόσμο,
1: Βακαλό.
0: Θέλω να μιλήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Διότι είναι, βγαίνουν παραπλήσια μεγέθη, όχι τα ίδια, δεν μπορούν να βγουν, ούτε οι συνθήκες, αλλά αισιοδοξείς για το αύριο, εσύ Άγγελ. Και μίλα μου λίγο για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Τους νέους,
0: και τους νέους και τους παλιούς.
1: Ναι. Εγώ είμαι φύση αισιόδοξος. Πιστεύω ότι. Είμαι αισιόδοξος γιατί πιστεύω ότι δεν μπορεί να είμαστε μόνο εμείς οι τυχεροί. Δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι. Είναι σαν να μου λες, θα υπάρχει ομορφιά και αύριο. Και δεν θα υπάρχει ομορφιά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ αυτό που κάθε γενιά νομίζει πως είναι τελευταία, η τελευταία η μεγάλη, η τελευταία που γνώρισα. Όχι. Και οι γεύσεις θα φτιάξουν, μπορεί να εκπέσουν λιγάκι. Αλλά πιστεύω ότι κάπως το μέλλον θα είναι καλύτερο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το κουβεντιάζαμε πολύ με τον Διονύση Σοβόπουλο και λέγαμε, για σκέψου τι ήταν η Ελλάδα πριν από 50 χρόνια, 60.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε σε καλύτερη μοίρα τώρα. Μπορεί δηλαδή τότε να λέμε άχτη, αλλά σκέψου.
0: Το καταλάβαινε αυτό ο Σοβόπουλος.
1: Λέμε συνεχώς τα παλιά χρόνια. Ναι. Υπήρχε, εγώ θυμήθηκα βία, φτώχεια.
0: Mm-hmm.
1: Και είχα την τύχη να το. Την τύχη πραγματικά να το βλέπω από μακριά.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα τα πράγματα είναι αλλιώς, είναι πιο ανθρώπινα.
0: Mm-hmm. Σε κάποιου τομεί, ναι. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα του λαού μας, του κράτους μας, της χώρας μας, να μηδενίζουμε κάτι που έχει γίνει, είπε στον Λούκο πριν, τι πέρασε ο άνθρωπος για να αποκατασταθεί, ενώ είχε κάνει τόση δουλειά.
1: Μα
0: άλλο ότι, μεγάλο.
1: Είπε αποκατασταθεί, τι θα πει αποκατασταθεί.
0: Όχι, όχι, ίσως είναι λάθος.
1: Όχι, θέλω να πω, όχι, σωστά το είπες.
0: Για τους πολλούς μιλάω. Ναι.
1: Σωστά το είπες πολύ, αλλά το γυαλί ραγίζει. Πώς να αντέξει, εγώ δεν θα το άντεχα. Δεν θα άντεχα τέτοια πίεση. Αυτοί είναι ήρωες για μένα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να, τέτοιο δηλαδή, τέτοια πίεση δεν ξέρω να το άντεχα.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι ξεχωρίζει θέλει σεβασμό Και...
1: ένας κώδικας. Πώς επιτρέπεται αυτό το πράγμα, πώς επιτρέπονται? Πιστεύω ότι ναι, με έναν τρόπο το διαδικτύου είναι αυτά τα πράγματα και των καινούργιων μέσων, αλλά πρέπει τα πράγματα να έχουν υπογραφή από κάτω. Έχουν να έχουν όνομα και διεύθυνση.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί να λες να πετάς αυτό το πράγμα μια...
0: Είδες λοιπόν όμως, πέρα από τον Λούκο που τον αναφέραμε, γιατί τον ανέφερες και εσύ πριν και το είπα και εγώ, ο Διονύσος Σαββόπουλος τι τράβηξε?
1: Με το
0: θάνατό του. Είναι δυνατόν?
1: Για το Διονύση Σαββόπουλο τώρα, εγώ έχω την τύχη, τη μεγάλη τύχη, να μπορώ να πω με θάρρος, είμαστε φίλοι.
0: Ναι.
1: Και με την Άσπα, μιλάμε για μεγάλο λαχείο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκεί είδα τον, το κύδο θαύμασα. Την αντοχή του, το ταλέντο του, την εξυπνάδα του, τη στοικότητα, την καλοσύνη. Δεν φαντάζεστε. Εσείς δεν τον ξέρετε στην καθημερινότητά του. Δηλαδή, μιλάμε. Τι να πει, α πούμε, τι να πει. Ένα τεράστιο μέγεθο.
0: Άγγελε, τον κάλεσα στην Τίνο να κάνει μια συναυλία. Ήρθε μια μέρα πριν, του το είπα εγώ δηλαδή. Και μου λέει, πού θα πάμε απόψε? Του λέω, θα πάμε σε ένα πανηγύρι. Κατευθείαν, πού θα πάμε απόψε? Σε ένα πανηγύρι. Και πάμε και του λέω, θα πει ένα τραγούδι? Μου λέει, άμα χορέψουμε πρώτα, θα πω. Και χορεύουμε και μετά λέει, Ιρλανδά. Πολύ απλά, πολύ ταπεινά, πολύ. Και λέω, ρε παιδιά, ας πούμε, ακόμα και ένα λάθος να κάνει κάποιος. Μηδενίζουμε όλο το έργο, ακόμα και αν
1: τι
0: κάνει.
1: Τι τρέλα και αυτό πράγμα, τι τρέλα.
0: Ναι.
1: Να μηδενίζει έναν άνθρωπο από ένα γούστο.
0: Για ένα τέτοιο μέγεθος.
1: Που... όσο και να μηδενιστεί όμως ο Βόπουλος, αφουντώνει, σαν προζύμι είναι αυτό. Φουσκώνει.
0: Mm-hmm. Απλά οι άλλοι είναι απόντες που το κάνουν αυτό και θα μείνουν απόντες. Γιατί
1: ναι,
0: η ιστορία
1: ναι.
0: γράφεται ερήμηνε πολλές
1: είναι
0: φορές.
1: Είναι αμαρτία δηλαδή. Το σκάνδαλο καλού σκεφτεί. Mm-hmm. Αυτοί που εκτίθενται είναι αυτοί που τολμά να κάνουν αυτή την κακή κριτική.
0: Και επειδή μίλησα για χιούμορ πριν, Άγγελε, και μιλήσαμε δηλαδή, είχε και ένα ωραίο χιούμορ ο Σαββόπουλος.
1: Όχι, με θεϊκό χιούμορ.
0: Πνευματώδη.
1: Βέβαια. Πνευματώδης πολύ και ο ίδιος. Και θα σου πω κάτι που δεν. Το είχε παλαιεί. Το είχε ο πατέρας μου αυτό το πράγμα. Δεν έλεγε αυτό που λέμε βρωμόλογα. Παλιόλογα. Δεν είχε μια αξιοπρέπεια. Θα τον μιλήσει ο Σαββόπουλος, θα πει και ένα άγριο. Όχι, ποτέ. Η φινέτσα του αυτή και μπροστά μου 16 χρόνια καθημερινή φιλία. Δεν είχε βρήσει έναν άνθρωπο. Εγώ έχω βρήσει. Έχω κάνει αυτή τη άλλη, να λέω μια άσχημη λέξη. Ποτέ. Mm. Ούτε μία φορά.
0: Και ακόμα και τα αστεία του που είχαν ένα γαργαλιστικό περιεχόμενο, έλεγε ο Κόκορας.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι τον Κόκορα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ότι δεν είναι, ας πούμε, στον παράδεισο, αλλά είναι στο Πικέρμι.
1: Ναι, ναι. Ναι. Καλά, αυτά μιλάμε τώρα για προσωπικότητες ολικής. Μετά το Χατζηδάκι δηλαδή.
0: Πάντως να σου πω κάτι έτσι τώρα, μια και πάμε για αυτά. Τα προηγούμενα δηλαδή. Εγώ του είπα, αν θέλει να πάρει σε μια εκπομπή μέρος, που είχε πάρει σε μερικές από δικές μου εκπομπές και δίσταζε γιατί φοβήθηκε την κριτική. Δηλαδή λέω, ρε παιδί μου, να μην μπορείς πια να μιλήσεις στα 80 σου χρόνια ελεύθερα.
1: Φοβήθηκε την κριτική ο Σαββόπουλος?
0: Λέω εγώ τώρα την κριτική, ναι, ναι, γιατί του είπα να μιλήσει για τον Λεωνίδα Κύρκο, ας πούμε, κάπως. Ναι. Και μου λέει, άστο βρε Θέμη, καλύτερα πες τα εσύ και τα παγώ, ας πούμε, κάποτε να πω. Ήταν αφιέρωμα που έκανα εγώ.
1: Έγινε τελευταία, δηλαδή τα τελευταία χρόνια.
0: Πριν από 2 χρόνια, 1,5.
1: Ίσως δηλαδή. Είχε προβλήματα και με άλλου είδους.
0: Άλλου είδους.
1: Υγείας εννοώ δηλαδή.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί να.
0: Ναι.
1: Για τον Κύρκο θα πέταγε.
0: Ναι, δεν το ξέρω, ναι, μα μου τα έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Ναι, μήπως με τις.
0: Η φωνή
1: με την ασθένειά
0: του δεν έβγαινε
1: δηλαδή
0: καλά και δεν ήθελε. Ναι, ναι.
1: Αλλά για να φοβήθηκε στο κόστο, λέω εγώ, αποκλείεται. Τον αγαπούσε πολύ τον Κύρκο. Πάρα
0: ναι,
1: πολύ.
0: Το ξέρω.
1: Ποιο
0: ναι,
1: τον αγαπούσε?
0: Σε έναν βαθμό
1: Κύρκο
0: το ξέρω. Ναι. Κοίταξε. Ναι, αυτά όλα ήταν τα χαρακτηριστικά του, βέβαια. Ενός ανθρώπου που χαιρότανε τη στιγμή. Που είχε το ιδιαίτερο χιούμορ να του λες αστεία με τον Τσαρούχη και να τρελαίνεται από χαρά του. Γιατί ο Τσαρούχης λέει αυτές τις φράσεις οι οποίες για έναν που του αρέσουν το παιχνίδι αυτό με τις λέξεις. Δηλαδή λέει ο Τσαρούχης, 2 γαλίδες με έμαθα να κάνω μπάνιο. Του το λες αυτό και τρελαίνεται ο Σαββόπουλος. Μάλιστα, λοιπόν.
1: Τον έλεγε ότι ο Σαββόπουλος πάντα Κυριάννη, ο Κυριάννης.
0: Ο Κυριάννης.
1: Έλεγε ο Τσαρούχης, γιατί είναι ευγένεια των Θεσσαλονικιών. Ο Κυριάννης.
0: Ο Κυριάννης. Τι ωραία.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν με τον Άγγελο Παπαδημητρίου την κουβέντα μας. Το έχουμε να πούμε πολλά, Άγγελε. Πιάνουμε ένα πρόσωπο με το οποίο έχεις γνωριστεί καλά, έχεις αναπτύξει μια φιλία και αποδίδεις μέσω της σκέψης σου και μέσω του λόγου σου κάποια χαρακτηριστικά στο πρόσωπο που έχουν ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι και από μια καλλιτεχνική οπτική, αλλά βαθύτατα πολύ πιο ανθρώπινη από μια συνηθισμένη παρέμβαση λόγου κλπ. Θέλω να μιλήσουμε τώρα για τους δασκάλους σου. Πες μας λίγο για την Βακαλό. Ήσουν τυχερός, έμενες δίπλα στη Βακαλό. Εγώ δεν το ξέρω αυτό.
1: Εγώ πήρα νίκιασα σπίτι, έφυγα από το σπίτι μου που ήταν στην Κυψέλη και έμενα στην πλατεία Παπαδιαμάντη δίπλα για να είμαι κοντά στην Ελένη.
0: Τι λες τώρα.
1: Για δασκάλα μου.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή χρωστάω τα εικαστικά, τα χρωστάω σε αυτήν.
0: Από
1: την κουβέντα που κάναμε, από την κουβέντα που μιλούσα, κατάλαβα ότι πώς θα προχωρήσω. Και την αγάπη της και την προσοχή που μου έδειξε. Έτσι και με το Μαυροίδη, αυτού του δύο, έτσι πίστεψα ότι είμαι καλός, ας πούμε. Εικαστικό, αξίζει τον κόπο. Γιατί είδα μια ενθάρρυνση, αυτή είναι η λέξη. Ναι. Είδα μια αγάπη πραγματική και μια έκπληξη. Και με κάνω να πιστέψω ότι θα το κάνω.
0: Ναι. Και να είσαι τώρα δίπλα στη Βακαλό και λίγο απέναντι κρυμμένο να είναι το σπίτι του Κόντογλου.
1: Τα βέβαια.
0: Και να ονειρεύεσαι ότι εκεί ο Πικιώνης έκανε
1: Πικιώνης
0: τα
1: γωνία
0: θαύματα.
1: Κάπου, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Κυπριάδης αγόραζε εκτάσεις και τις έδινε στον Πικιώνη για να μην χαλάσει η περιοχή. Για σκέψου τα όλα αυτά. Σκέψου ότι ο Σικελιανός έκανε διακοπές κάποια στιγμή εκεί. Και τα νερά τρέχανε και τα φυτά. Μεγαλώνα.
1: Μα γιατί πας εκεί στην Αγία Ζώνης και Ανάφηση? Η γιαγιά μου είχε κτήμα το εξοχικό σπίτι με πηγάδι και κλιματαριά.
0: Και αυλή μεγάλη.
1: Ήταν με κτηματάκι. Κτήμα. Ήταν δηλαδή η πλατεία Αμερικής ήταν τόπος παρεθερισμού για τους Αθηναίους.
0: Άρα γυρίσαμε πολύ πιο κοντά.
1: Βέβαια.
0: Εσύ πήγαινες εκεί με στη γιαγιά?
1: Αυτά δεν τα πρόλαβα. Είμαι μεγάλος, αλλά είπαμε.
0: Όχι, δεν ξέρω πότε μιλάς γι' αυτό.
1: Μιλάω για το 30 και το 20.
0: Α, τόσο παλιά. πήγες πριν. Εκεί λοιπόν στην περιοχή μπορεί να πήγαν και 7-8 κινηματογράφοι, για φαντάσου.
1: Τότε?
0: Ναι, ναι. Το 8-30, αλλά πιο μετά, δηλαδή δεκαετίες 60.
1: 60 θυμήθηκα ότι το ΕΛΟ υπήρχε. Στην πλατεία Αμερικής δεν υπήρχε το Τριανόν από κάτω.
0: Πάντως και εκεί η πλατεία Αμερικής έχει κάτι σπίτια από πίσω, αν δεις εκεί γύρω-γύρω.
1: Μα έτσι, μα βεβαίως. Έτσι έμαθα τους δρόμους. Το ΕΛΟ είναι στο δεξί μου χέρι, το άλλο είναι στο. Στο δεξί. Έτσι να καταλάβω στην Πατησίνο πώς είμαι. Πού βρίσκομαι? Με τα κινηματογράφους. Αλεξάνδρα. Αελό.
0: Ήταν σημάδια.
1: Ήταν σημάδια με αυτά.
0: Τι λες.
1: Πού βρίσκομαι?
0: Άρα,
1: τώρα.
0: Θυμάσαι λοιπόν την Πατησίνο, θυμάσαι την 3η Σεπτεμβρίου, τα θυμάσαι αυτά. Με ελάχιστα αυτοκίνητα πρόλαβες.
1: Θυμάμαι πολύ καλά. Και θυμάμαι ότι από τις Πετσόν 12 στην Ταράτσα, τη θεία μου την Τέζη, που ακούγαμε το πρόγραμμα του Οικονομίδη και τον Όμηρο Αθηναίο.
0: Ναι.
1: Και στην Ομόνια βλέπαμε αυτή την τεράστια διαφήμιση του χροπή. Ήταν τεράστιο κεφάλι που έτρωγε, έπαιρνε ένα χάπι και έλεγε χροπή.
0: Ο παλιός τώρα πως διαφήμιση.
1: Ναι. Και θυμάμαι την θεία που μου λέγε μην πας στην Ομόνια ποτέ. Είναι κάτι παλιά άνθρωποι εκεί που μαζεύονται. Και στα παιδάκια, τα παιδάκια δεν κάνει να πηγαίνουν στον νόμο. Γελάω ακόμα που το θυμάμαι αυτό. Με πολύ μεγάλη αγάπη τα λέγε και είναι.
0: Χάνεται η γειτονιά. Με έναν τρόπο χάνεται ή αντικαθίσταται με έναν άλλο τρόπο, αλλά αυτές οι μαζόξεις, π.χ. με πλατεία Αμερική, εκείνη είναι ένα MND, ξέρεις, φαντάζομαι.
1: Ναι,
0: το ξέρεις εσύ.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι.
0: Βέβαια. Εκεί λοιπόν σε αυτό την πολυκατοικία, ας το πούμε έτσι, είναι το εσωτερικό ασανσέρ που σε βγάζει κατευθείαν μέσα στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Σπύλιος μάζευε το ρίτσο εκεί, ερχόταν ο Λιβαδίτης κλπ. Αυτές οι παρέες, αυτές οι συντροφιές, σε εκείνη τη διάσταση, την συντροφικό. Πνευματική, να το πω έτσι, με την ευγένεια όλη αυτή και την ατμόσφαιρα όλη αυτή, όπου ήταν μια ανανέωση.
1: Και το ταλέντο, βέβαια.
0: Και το τεράστιο ταλέντο. Αυτά τα πράγματα πρόλαβες εσύ λίγα τέτοια, λίγα πρόλαβες.
1: Πολλά.
0: Πολλά.
1: Πολλά τέτοια. Mm-hmm. Πολλά.
0: Για πες.
1: Μπήκα σε ένα κύκλο τελειώντας τη σχολή Βακαλό, ως παιδί που τελειώσαμε. Μπήκα μέσα σε μια παρέμβαση με πνευματικότητα, με μόρφωση, με μουσική. Είχα μια καλή με ανθρώπους. Λιγότερο γνωστούς. Mm-hmm. Ήταν καθηγητές, ψυχίατροι, καλοί αναγνώστες.
0: Ωραία το λες.
1: Γνώρισα πάρα πολύ ωραίο κόσμο.
0: Αυτό το καλοί αναγνώστες μου άρεσε πολύ.
1: Ο Σκοπελίτης, ας πούμε, ο Στέλιος.
0: Σκοπελίτης.
1: Όταν ήταν από τους πρώτους που γνώρισα. Διανοούμενος, σοβαρός διανοούμενος, αγαπημένος άνθρωπος. Mm-hmm. Πολύ γνώρισα αρχιτέκτονες, Δεν είναι πολύ γνωστή στον κόσμο.
0: Για
1: αλλά
0: πες
1: είναι
0: ένα όνομα από τους αρχιτέκτονες.
1: Από αυτούς, τον Κουτογούτη, τον Κώστα Τογούτη, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είναι, δεν είναι αυτό. Δεν κάνανε έργο τον Παπαστάθη, το Λάκη αργότερα. Τους, αυτούς τους αδελφούς, τους δύο που κάνανε το, το Ποπιλέβεν και τα λοιπά.
0: Τους Φαλιρέα
1: που ήταν και φίλοι του Σαββόπουλου.
0: Τον Τάσο και τον Γρηγόρη.
1: Και τον Γρηγόρη, βέβαια. Mm-hmm. Αυτούς πρωτογνώρισε.
0: Δεν ήταν ωραίο που υπήρχε ένα Τάσο στο Κολονάκι και ξυπνούσες από τη Νέα Σμύρνη, παραδείγμα, λέω τώρα, από το Φάλιρο, οπουδήποτε, και πήγαινε σιγά σιγά, σαν να πηγαίνει σε μια ωραία τελετή. Και διάλεγες και ξαναδιάλεγες.
1: Τους δίσκους αυτούς.
0: Και το πιάνεις με το χέρι σου και το σκάλιζες. Δεν ήταν πολύ ωραίο όταν σαν πηγή, σαν καταφύγιο.
1: Εμένα μου έδωσε μετά μια όθηση η επιλογή μου των εικαστικών. Τα εικαστικά ως πιο δύσκολη τέχνη και πιο εσωτερική, εκεί με οδήγησαν πραγματικά μέσα σε μια πνευματική κατάσταση παρέες. Ζωγράφοι, γλύπτες, μουσική, εκεί. Mm. Και πάνω γνώριζα το Μαυροίδη.
0: Για τον οποίο θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή.
1: Και αυτό.
0: Γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο και δεν ναι. μπορούμε να το περάσουμε γρήγορα.
1: Είναι μεγάλο κεφάλαιο.
0: Αλλά θα πούμε και για άλλους και για άλλα. Πάντως βλέπω ότι εκεί τριφογυρίζεις κι εσύ στις πηγές.
1: Στις πηγές.
0: Λες Φαλιρέα. Όταν λέμε Φαλιρέα, ακούει κάποιος που δεν ξέρει. Λέει τι είναι αυτό τώρα Φαλιρέα, λέει ο Άγγελος. Ναι, αλλά Φαλιρέας διαπαιδαγώγησε πολλούς που σήμερα είναι και μπορεί να τον έχουν ξεχάσει και κάποιοι. Είναι στην πρώτη γραμμή της εμπορικότητος. Δηλαδή έφερε πράγματα που δεν τα βρίσκες πουθενά. Ένας Μερακλής. Ένας Μερακλής εκεί θα πήγαινε. Και έφτιαχνε έναν κόσμο ολόκληρο.
1: Και για το ελληνικό τραγούδι, το ίδιο αυτό καθ' αυτό.
0: Πολύ, πάρα πολύ.
1: Ξεχνιόνται αυτά, ναι, αυτοί, έτσι αυτή είναι η μοίρα τους.
0: Πάντως, Άγγελέ,
1: όλων των καλλιτεχνών.
0: Άγγελέ μου, εγώ είμαι λίγο χαρούμενος ότι μπόρεσα να κάνω μερικά πράγματα από αυτά που αγαπώ. Έκανα εκπομπή για το Φαλιρέα, τον Τάσο, με τον Διονύση. Και θα σου πω και ένα ωραίο, μια και είπαμε για τον Διονύση πριν. Λέει ο Διονύσης, πήγαινε, μου έλεγε τώρα, στην εκπομπή δηλαδή, ότι πήγαινε ο Φαλιρέας με έναν άλλον. Και παίζαν μπάσκετ πίσω από το γήπεδο του Παθηναϊκού, λεωφόρο. Και έβγαινε μια κυρία και τους μάλωνε. Γιατί έκανε φασαρία. Και της λέει ο Φαλιρέας, κυρία μου, τι θέλετε, να αφήσουμε τον αθλητισμό και να πιάσουμε τα ναρκωτικά? Αυτό το ιδιαίτερο χιούμορ, ξέρεις. Λοιπόν.
1: Είχε πολλές ιστορίες ο Διονύσης για τις παρέες αυτές.
0: Ναι,
1: είχε
0: ναι.
1: πολλές ιστορίες, αυτές συνομήλικοι, ας πούμε.
0: Τις κράτησε ζωντανές με τον τρόπο του.
1: Πάντα.
0: Με τις αφηγήσεις του.
1: Πάντα. Τους είχε τους φίλους του σε πρώτη γραμμή.
0: Τους τίμησε.
1: Τους τίμησε. Mm-hmm.
0: Και έψαχνε κάθε φορά, αν θέλεις, να βρει μια μικρή ιστορία, να αντιπλάσει έτσι, ώστε να ανανεώσει τη σχέση.
1: Βέβαια, και το συναντούσες, ας πούμε, ένα όνομα τώρα που μιλάς, ο κύριος Τσόπουλος.
0: Ο Αλέξης, ναι.
1: Αλλά για μένα ήταν δάσκαλος. Παρότι δεν έχουμε και τεράστια διαφορά ηλικίας, αλλά αυτός με γνώρισε στην Όλια τη Λαζαρίδου. Αυτός με γνώρισε στη Μελίνα. Αυτός ήταν στην έκθεσή μου. Και μου άνοιξε. Ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Πιθανόν όλη μου η χαρά και η επιτυχία να οφείλεται στον κύριο Τσόπουλο.
0: Ναι, ο οποίος παρεπιπτόντως παραμένει νέος με ό,τι σημαίνει η έννοια της νεότητος στο βάθος της.
1: Μα τα εικαστικά σε κρατάνε νέο.
0: Με τα χρώματα
1: τα τραγούδια
0: του,
1: σε κερνάνε.
0: Ο λόγος, το καθαρό, τα χρώματά του, η διάθεσή του για ζωή. Τον είχα και αυτόν στην εκπομπή για το, για το Φαλιρέα κλπ. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ, να πούμε, να σε ρωτήσω αν περνάς καλά.
1: Αριστουργηματικά μαζί σου, δεν
0: τέλεια.
1: Το ξέρεις.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ περνάω υπέροχα. Βλέπεις ότι δεν έχουμε ανάγκη ούτε από υποσημειώσεις, ούτε αυτά. Είναι το
1: ούτε
0: πράγμα.
1: Βεγγαλικά, ούτε τίποτα.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Βεγγαλικά θα τα πετάξουμε σήμερα. Θα μείνουμε εδώ και θα κάνουμε και μια δεύτερη εκπομπή για να επανέλθουμε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», ήταν μια συνάντηση με τον εικαστικό τραγουδιστή, ηθοποιό, αλλά και έναν ευρηματικό άνθρωπο. Κατά βάση ένα καλλιτέχνη, και ξέρετε ότι εμείς τη λέξη καλλιτέχνης, Άγγελε, τη χρησιμοποιούμε έτσι με πολύ φιδό. Δεν λέμε καλλιτέχνη επειδή τραγουδάει ο άλλος. Δεν είναι καλλιτέχνη επειδή κάνει το ένα ή το άλλο. Αυτά είναι επιμέρους πράγματα. Το μέγεθος κρίνεται από το σύνολο, από την ύπαρξη.
1: Βέβαια.
0: Την ύπαρξη και από το συνδυασμό και από την πρωτοπορία και από την τόλμη και την ελευθερία. Γι' αυτό λοιπόν.
1: Να προσθέσω
0: παρακαλώ.
1: Δύο ιδιότητες που τις έχω σε προτεραιότητα. Μαγειρική σιγά-σιγά. Ένας μάγειρας καλός και τεχνίτης μεγάλος. Βρίσκεις ηλεκτρικά πράγματα με τα χέρια.
0: Χειροποίητος.
1: Τεχνίτης, βεβαίως.
0: Άγγελε, θα πω κάτι και θέλω να το, να μου πεις αν το χαίρεσαι που τα ακούς. Χέρια και πνεύμα να γίνουν ένα.
1: Αυτό είναι. Αυτό το κλέψω. Αυτό θέλω. Πάντα το ήθελα. Πνεύμα και χέρια.
0: Στο δανείζω για 20 χρόνια. Για 20 χρόνια.
1: Θα το κρατήσω.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, ήταν μια ευχάριστη πολύ αλλά και δημιουργική και ζουμερή συζήτηση με τον Άγγελο Παπαδημητρίου. Θα επανέλθουμε με μία ώρα ακόμη. Νομίζω ότι το θέλετε κι εσείς που μας παρακολουθείτε και είστε πολύ, και ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας που μας ακούτε από πόλεις του κόσμου, πλατφόρμες δίχτυα τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, το Netflix και άλλα μέσα που δεν χωράνε να ακουστούν σε μία εκπομπή. Μαζί μου ήταν ο τεχνικός ελληνικής ραδιοφωνίας κ. Γιώργος Κωστόπουλος. Θέμη Ζωνταμή στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες. The birds, they sing.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

Ακούμε τον Ντόλι του συνθέτη Κωνσταντή Παπακωνσταντίνου. Κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2023. Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στα Καλάβρητα. Δεν προσεγγίσαμε το ολοκαύτωμα μόνο ως ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ναζιστικής κατοχής. Προσπαθήσαμε να το δούμε μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που έμειναν πίσω. Μέσα από τη ζωή των καλαβριτινών γυναικών. Μιλήσαμε για τα προπολεμικά Καλάβρητα, έναν τόπο με ιδιαίτερο συμβολισμό για την νεότερη ελληνική ιστορία, συνδεδεμένο με την ελληνική επανάσταση του 1821, αλλά και μια ζωντανή κοινωνία με έντονη οικονομική, εκπαιδευτική και πολιτιστική δραστηριότητα. Παρακολουθήσαμε βήμα-βήμα την επιχείρηση Καλάβρητα της Βέρμαχτ, που κορυφώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου του 1943 με την εκτέλεση του ανδρικού πληθυσμού της πόλης και την ολοκληρωτική επιπόλησή της. Ακούσαμε για τις γυναίκες και τα παιδιά που παρέμειναν κλεισμένα στο σχολείο, για τη στιγμή που αντίκρισαν τους νεκρούς τους και αναγκάστηκαν να τους θάψουν. Η επίσημη ιστορία μιλά κυρίως για την καταστροφή των Καλαβρίτων. Η κοινωνική ιστορία όμως μας αποκαλύπτει ότι η αναγέννηση αυτού του τόπου είχε γυναικείο πρόσωπο. Καλεσμένες μας και πάλι, δύο γυναίκες που έχουν αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής τους στη μελέτη, τη διατήρηση και τη μετάδοση αυτής της ιστορίας. Η Νάντια Κωνσταντίνου είναι δικηγόρος, γραμματέας της Ένωσης Θυμάτων Καλαβρίτων

Λαβητινού Ολοκαυτώματος και ιδρυτικό μέλος της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας Εβδομάδα Συμπεριληπτικού Σχολείου. Είναι ενεργή πολίτισσα και απόγονος οικογένειας που βίωσε με τον πιο τραγικό τρόπο το Ολοκαύτωμα. Η προσωπική αυτή οικογενειακή ιστορία αποτελεί το υπόβαθρο της πολύχρονης ενασχόλησής της με τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, τη διεκδίκηση της δικαιοσύνης και την ανάδειξη του ρόλου των γυναικών στη μεταπολεμική κοινωνία των Καλαβρίτων. Μαζί της βρίσκεται η Φωτεινή Γουσέτη, εικαστικός καλλιτέχνηδα και διδακτόρισσα ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το διδακτορικό της εστιάζει στο συλλογικό τραύμα ως παράγοντα διαμόρφωσης της κοινωνίας των Καλαβρίτων, συνδυάζοντας έτσι την ανθρωπολογική έρευνα με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Εδώ και 15 χρόνια πραγματοποιεί επιτόπια εθνογραφική έρευνα στην περιοχή, καταγράφοντας μαρτυρίες, συλλέγοντας προφορικές αφηγήσεις και δημιουργώντας έργα που συνομιλούν με τη μνήμη, την απώλεια και την αναζήτηση της δικαιοσύνης. Το έργο της έχει παρουσιαστεί σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ έχει διδάξει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και έχει ζήσει επί σειρά ετών στα Καλάβρητα. Η Νάντια και η Φωτεινή σχεδίασαν τη δομή των εκπομπών, επέλεξαν τα τραγούδια και τα ηχητικά ντοκουμέντα, άνοιξαν τα προσωπικά τους αρχεία και μοιράστηκαν μαζί μας τη γνώση αλλά και τη βιωμένη εμπειρία τους.

0: Φωτεινή και Νάτια, σας καλωσορίζω για δεύτερο συνεχόμενο Σάββατο εδώ στα στούντιο της Φωνής της Ελλάδας.
1: Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε και πάλι μαζί.
2: Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση και το χρόνο που μας έχετε δώσει για να εκθέσουμε τα θέματα που αφορούν στο Καλαβριτινό ολοκαύτωμα και τη μετέπειτα ιστορία του.

0: Ήδη από το 1944 οι γυναίκες των Καλαβρίτων οργανώθηκαν για τη σύσταση του Συλλόγου Θυμάτων Χειρών και Ορφανών. Τον ονομάσαν Ολγολγοθά, με σήμα μία μαύρη σημαία. Η πρόεδρος του Συλλόγου ήταν η Κανέλα Παναγιωτακοπούλου. Αγωνίστηκε πάρα πολύ για να οργανώσει το πώς θα βοηθούν οι γυναίκες, δηλαδή διαμονές, τρόφιμα, ένδυση, στέγαση κτλ. Επίσης, οι γυναίκες διεκδικήσανε δυναμικά τα δικαιώματα ψήφου των γυναικών, προφανώς τον επαναλειτουργήσουν τα σχολεία και έτσι οργανωθήκανε και τα πρώτα μνημόσυνα στον τόπο της εκτέλεσης. Η Κανέλα λοιπόν, μαζί με τη γραμματέα της Ένωσης Κατερίνη Δημοπούλου, ταξίδευαν συχνά στην Αθήνα για να οκλείσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες και να ενημερώσουν για τις ανάγκες των θυμάτων. Μέχρι και το 1956 αυτές οι δύο γυναίκες ανεβοκατέβαιναν Αθήνα συνέχεια. Υπήρχαν και άλλες μορφωμένες γυναίκες, οι οποίες είχαν πολύ δυναμικούς ρόλους. Εργαζόντουσαν στα δικαστήρια η Κίμα Δηλοπούλου, η Νικολίτσα Λιογάμπουρα, τα Σουδενά και η Λιμονιά Μέλχερ. Επίσης σημαντικό ρόλο παίξαν η φαρμακοποιός Πατσουράκη και κυρίως η γιατρός Ευδοκία. Η γιατρός Ευδοκία για πολλά χρόνια υποστήριξε όλο τον πληθυσμό, ανεξάρτητα από τις πολιτικές πεποιθήσεις του. Και ήταν η γιατρός που υποστήριξε και τους αντάρτες.
1: Οι γυναίκες επίσης ανέλαβαν και ελαφρές οικοδομικές εργασίες και βεβαίως την επίβλεψη των εργασιών κατασκευής των σπιτιών τους, για τα οποία έδειχναν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα και μέχρι και σήμερα είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ τις Καλαβριτινές, τα σπίτια τους. Όλες επιστράτευσαν κάθε μέσο που διέθεταν και επιρροή για να συμβάλλουν στην αναγέννηση της πόλης και δεν περιορίστηκαν στα οικοκυρικά. Θα σας διαβάσω από το αρχείο της σχολής Χιλ ένα απόσπασμα σχεδίου επιστολής αλληλογραφίας του 1958 μεταξύ της ιδιοκτήτριας της σχολής Χιλ, κυρίας Αλιβιζάτους, στην Αθήνα και της κυρίας Δημοπούλου στο σχολείο Καλαβρίτων. Αυτή η επιστολή θεωρώ ότι είναι ενδεικτική όχι μόνο της κατάστασης στην οποία ήταν ο τόπος 15 χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα, αλλά και του ρόλου των γυναικών, καθώς περιγράφεται συντονισμός ενεργειών για την υδροδότηση της πόλης. Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει: «Όπως σας είχαμε ξαναγράψει, οι μαθήτριες της σχολής μας τα Χριστούγεννα έκαναν μία γιορτή και συγκέντρωσαν ένα ορισμένο ποσό χρημάτων. Στο προηγούμενο γράμμα σας μας είχατε αναφέρει ότι θέλετε να κατεβάσετε νερό στο χωριό. Εμείς νομίζω ότι θα μπορούσαμε να σας βοηθήσουμε στην αγορά των σωλήνων. Θα θέλαμε λοιπόν, Δεσποινής Δημοπούλου, να μας γράψετε υπευθύνως πόσα μέτρα σωλήνες χρειάζεστε και πόσων ιντσών. Εμείς θα τα αγοράσουμε εδώ και θα σας τα στείλουμε. Προηγουμένως όμως εσείς θα πρέπει να φροντίσετε για τη μηχανή. Είχατε πει στην κυρία Παναγιωτοπούλου ότι κάποιος συγχωριανός σας από την Αμερική θα σας έστελνε τα χρήματα για να αγοράσετε μία. Στην περίπτωση που αυτό δεν θα γίνει, τότε αλληλογραφήσετε με τον κύριο Γεωργακόπουλο, διότι μας είπε ότι θα μπορούσε να σας πάρει μία μηχανή από το Υπουργείο Γεωργίας και να την εξοφλήσει η κοινότητα του χωριού σας σιγά σιγά με δόσεις». Μεταγενέστερα, οι επιζήσασες του Ολοκαυτώματος, όπως παραδείγματος χάρη η κυρία Γιώτα Κωνσταντοπούλου, που πρωτοστάτησε στην προσπάθεια αυτή, συνέβαλαν επίσης καθοριστικά στη δημιουργία του Δημοτικού Μουσείου Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος με μακροχρόνιο και αδιάκοπο αγώνα. Και έτσι, η ζωή επέστρεψε στον τόπο.

«Ο μικρός αλήτης» του Λουδοβίκου των Ανογίων, από τον δίσκο «Χαρματούσα» που κυκλοφόρησε το 2000. Με αυτή τη γέφυρα περνάμε στους ανθρώπους που ήρθαν στα Καλάβρητα μετά την καταστροφή και τον πόλεμο, τους οποίους τους αποκαλούσαν φερτούς και σημαζοχτάρια. Μία διάκριση που ακόμα και σήμερα παραμένει ζωντανή.

Ναι, είναι σαφές ότι μετά την καταστροφή των Καλαβρίτων, η κοινωνική θέση των γυναικών δομήθηκε σε τελείως νέες βάσεις. Όπως σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα, πριν την καταστροφή και στα Καλάβρητα, δεν περνούσε ποτέ ακίνητη περιουσία στα χέρια γυναικών. Στους γάμους, οι γυναίκες είχαν πρικιά και με τα πρικιά τους πηγαίνανε στην οικογένεια του γαμπρού για να υποστηρίξουν την εκεί οικογένεια. Μετά την εκτέλεση των αντρών όμως, πολλές γυναίκες βρέθηκαν για πρώτη φορά να κατέχουν ακίνητη περιουσία. Παρότι η κατάστασή τους ήταν εξαιρετικά δύσκολη και τα Καλάβρητα ήταν στη συνθήκη που έχουμε παρουσιάσει, η νέα θέση των γυναικών ως ιδιοκτήτρες περιουσιών και η κεντρική θέση των Καλαβρίτων έκανε τις Καλαβριτινές νύφες, οι οποίες ήταν πολύ επιθυμητές από διάφορους γαμπρούς κατοίκους των γύρω χωριών, των Καλάβρητο χωριών. Αυτοί οι άντρες ήρθαν στα Καλάβρητα και παντρεύτηκαν με Καλαβριτινές γυναίκες και γίνανε σόγαμπροι. Με αυτόν τον τρόπο κατέστησαν το αντρικό στοιχείο που είχε χαθεί και στήριξαν τις νέες οικογένειες των Καλαβρίτων. Ακόμα και σήμερα, αυτούς τους άντρες τους αποκαλούν φερτούς. Αντίστοιχα, αγόρια από τα γύρω χωριά ήρθαν για να πάνε σχολείο στα Καλάβρητα. Αυτά τα παιδιά ζήσανε μαζί με τα παιδιά των Καλαβρίτων, μοιραστήκαν τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, δημιουργήσανε πολύ δυνατούς δεσμούς μεταξύ τους και μετά το τέλος σχολείου μείναν στα Καλάβρητα. Αυτά τα παιδιά τα λένε σημαζοχτάρια. Γενικά, όσοι καταστάθηκαν στα Καλάβρητα μετά την καταστροφή, ποτέ δεν είχαν ισότιμο ρόλο με αυτούς που θεωρούνται Καλαβριτινοί. Καλαβριτινοί θεωρούνται όσοι έχουν την ενσώματη μνήμη της ημέρας της καταστροφής και οι απόγονοι αυτών. Όλοι όσοι καταστάθηκαν στα Καλάβρητα, ακόμα και μία μέρα, μία εβδομάδα μετά την εκτέλεση, είναι φερτοί, είναι ξένοι. Αυτό αποτελεί άλλο ένα τοπικό τραύμα, γιατί αυτή η διαφοροποίηση λειτουργεί ως κοινωνικός διχασμός. Οι φερτοί και τα παιδιά που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στα Καλάβρητα δεν έχουν εισάξει ο λόγος στην καλαβριτινή κοινωνία όσο αφορά τη θέσπιση νέων κανόνων και το πώς διαμορφώνονται οι αποφάσεις σήμερα. Έχει έρθει όμως η στιγμή που οι ξένοι διεκδικούν μια ισότιμη θέση στη συλλογική συνείδηση.

Τέρα Άρια του Ιταλού συνθέτη και βιολοντσελίστα Τζιοβάνι Σολίμα. Ένα έργο για 6 βιολοντσέλα που κινείται ανάμεσα στη γη και τον αέρα. Μια αργή εξέλιξη με εσωτερική ένταση.

η δύσκολη σχέση των Καλαβριτινών με την μεταπολεμική Γερμανία, η ΣΡΑΜ και οι παρεμβάσεις του γερμανικού κράτους.

Με αφετηρία το 1952, οι γυναίκες των Καλαβρίτων βρέθηκαν αντιμέτωπες με μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση. Η Γερμανίδα πολιτικός Έρεργκαρντ Σραμπ επισκέφθηκε τα Καλαβρίτα και προσφέρθηκε να υποστηρίξει αγόρια από γόνους εκτελεσθέντων, τα οποία είχαν πλέον ενηλικιωθεί ώστε να σπουδάσουν στη Γερμανία. Η ζωή στα Καλαβρίτα ως συνέπεια της καταστροφής ήταν σκληρή και τα παιδιά υπέφεραν από υποσιτισμό. Παρότι πολλές μητέρες φοβούνταν να στείλουν τα παιδιά τους στη χώρα και στους ανθρώπους που ήταν υπεύθυνοι για τη δολοφονία των πατεράδων τους και των συγγενών τους, οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης και η πείνα δεν τους άφηνε και πολλά περιθώρια. Έγιναν πολλές συζητήσεις, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις μέσα στην τοπική κοινωνία. Οι μητέρες φοβόντουσαν για τη ζωή των γιών τους. Ωστόσο, η συνειδητοποίηση ότι τα παιδιά αυτά δεν είχαν ουσιαστικές προοπτικές στα Καλαβρίτα τις οδήγησε σε μια πράξη μεγάλης αυτοθυσίας και σε μια συνένεση στα παιδιά αυτά να φύγουν στο εξωτερικό. Ωστόσο, ενεργά τα αποθάρρυναν από το να αναπτύξουν ισχυρούς δεσμούς με τη Γερμανία. Η ΣΡΑΜ συνόδευσε αρχικά 33 αγόρια στη Γερμανία, όπου φίτησαν με υποτροφία σε γερμανικές τεχνικές σχολές. Στη συνέχεια εντάχθηκαν στο πρόγραμμα και παιδιά από Καλαβριτοχώρια, που επίσης είχαν πληγεί από την επιχείρηση Καλαβρίτα. Αυτό είναι ένα σημαντικό νούμερο για τον απορφανισμένο πληθυσμό των Καλαβρίτων. Ορισμένοι από αυτούς εργάστηκαν αργότερα σε γερμανικές εταιρείες στην Ελλάδα, όπως παραδείγματος χάρη η Siemens. Το να κληθούν οι γυναίκες να αποχωριστούν για δεύτερη φορά τους άντρες τους, εμπιστευόμενες τους Γερμανούς, και να βρεθούν, απομακρύνοντας τα νέα αγόρια τους, εκ νέου απροστάτευτες, σε μια πατριαρχική κοινωνία, αποτελεί τραύμα σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο που επηρεάζει την κοινωνία των Καλαβρίτων μέχρι και σήμερα. Επίσης, τα επόμενα χρόνια, η γερμανική πρεσβεία και άλλοι γερμανικοί φορείς ανέπτυξαν στα Καλαβρίτα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα, καθώς και προγράμματα ανταλλαγής νέων και χρηματοδοτήσεων. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, χωρίς να ικανοποιείται το ουσιαστικό αίτημα για δικαιοσύνη, απλά ενεργοποιούσαν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο όχι μόνο το τραύμα της μνήμης της καταστροφής του 1943, αλλά παράλληλα και τραύματα που προέκυψαν με αφετηρία την πρωτοβουλία της ΡΑΜ.

0: τα κομμάτια «Κρητική» και «Η παιδιά των νεκροταφείων» που μόλις ακούσαμε συμπεριλαμβάνονται στον ιστορικό δίσκο «Καριωτάκης 13 τραγούδια», ο οποίος κυκλοφόρησε το 1982. Η πρωτοποριακή μουσική της Λένας Πλάτωνος συναντά τη μελαγχολική ποίηση του Κώστα Καριωτάκη με την πρώτη δισκογραφική ερμηνεία της Σαβίνας Γιαννάτου. Περνάμε έτσι από τη συλλογική μνήμη στον τρόπο που αυτή αποτυπώνεται στον δημόσιο χώρο. Το Μουσείο Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος είναι εξαιρετικό. Αλλά πού είναι οι γυναίκες?
1: Εγκαταστάθηκα στα Καλάβρητα το 2006 για να εργαστώ ως καθηγήτρια καλλιτεχνικών μαθημάτων στα τοπικά σχολεία. Από την αρχή μου ήταν σαφές ότι η συλλογική ταυτότητα και μνήμη των Καλαβριτινών δομείται πάνω στην εμπειρία της καταστροφής και τα κεντρικά πρόσωπα σε αυτή την αφήγηση της μνήμης είναι μητέρες. Οι Καλαβριτινοί πάντα μιλάνε για τη δύναμη αυτών των γυναικών και τις θυσίες που έκαναν και την αγάπη που δώσανε στα παιδιά τους. Μου έκανε όμως εντύπωση ότι αυτές οι ποιότητες δεν τις έβλεπα να εκπροσωπούνται στην αφήγηση του μουσείου. Το μουσείο εστιάζει στα προπολεμικά Καλάβρητα, στον πόλεμο και στους εκτελεσμένους Καλαβριτινούς και επιζήσαντες. Είναι χαρακτηριστικό ότι καταληκτικό σημείο αφήγησης του μουσείου είναι το Πάνθεον. Το Πάνθεον είναι η εγκατάσταση φωτογραφιών των νεκρών, μια μεγάλη κατάσταση ασπρόμαυρη. Μέσα σε αυτό το πατριαρχικό αφήγημα, οι γυναίκες παρουσιάζονται μόνο ως θρηνούσες χείρες και προσδιορίζονται από τους εκτελεσμένους άντρες συγγενείς τους. Το γεγονός αυτό αποσιωπά και απέχει πολύ από την πολιτική απόφαση των γυναικών να επαναφέρουν στη ζωή τα Καλάβρητα, καθώς και την ηρωική υλοποίηση αυτής της απόφασης, με όπλο την αγάπη για τις οικογένειές τους και τον τόπο τους. Οι σύγχρονοι Καλαβριτινοί αναγνωρίζουν ως συνεχιστές της ζωής στον τόπο τους τις γυναίκες αυτές και τους αποδίδουν τιμή με κάθε τρόπο, διαχρονικά. Δύο παραδείγματα χαρακτηριστικά είναι το ότι το σύμβολο του Δήμου Καλαβρίτων είναι η αποεικόνηση του γλυπτού της Άννα Παφία που υπάρχει στη μνημειακή σύνθεση στο Λόφο το Καπί, στο σημείο της εκτέλεσης. Η Άννα Παφία έφτιαξε αυτό το γλυπτό για να το αφιερώσει στις γυναίκες των Καλαβρίτων όταν δημιουργήθηκε όλη η μνημειακή εγκατάσταση το 1963. Σήμερα το γλυπτό αυτό αναφέρεται τοπικά ως υπετρωμένη μάνα, αν και η Βαφία δεν του είχε δώσει τότε τίτλο. Επίσης έχει καθιερωθεί ετήσιο μνημόσυνο για την Καλαβριτινή μάνα την παραμονή του 15 Αυγούστου. Κάθε χρόνο, 14 Αυγούστου, γίνεται τελετή στην Μητρόπολη των Καλαβρίτων και εκφωνείται λόγος που αφορά τη συμβολή της. Ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει απόσταση βιωμένης μνήμης και μνημόνευσης, μνημειοποίησης στο δημόσιο χώρο. Η Τζούδα μας λέει ότι οι γυναίκες ήθελαν το μουσείο και το θεωρούσαν δικό τους χώρο. Εξάλλου η συμβολή τους ήταν καθοριστική σε υλικό επίπεδο. Ήδη οι γυναίκες παρέδωσαν στο μουσείο όλα τα υλικά τα οποία είχαν συλλέξει όλα αυτά τα χρόνια μετά την καταστροφή, τα ελάχιστα υλικά που είχαν μείνει από τα κατεστραμμένα Καλάβρητα, έτσι ώστε να στηθεί το μουσείο.
0: Και τώρα, πάλι οι γυναίκες πρωτοστατούν για την επέκτασή του, ούτως ώστε να περιλάβει και τη μνημόνευση των γυναικών της μεταπολεμικής περίοδου και μετά. Η συζήτηση αυτή ξεκίνησε από την έρευνα και το διδακτορικό της Φωτεινής, συνεχίστηκε με κάποιον λόγο που απίφθηνα 14/8/22 στο μνημόσυνο της Καλαβριτινής μάνας. Στη συνέχεια, η επιζήσασα του ολοκαυτώματος κυρία Αγαθή Καλιοτζή συνέταξε κείμενο. Από αυτό το κείμενο διαβάζω χαρακτηριστικά ένα απόσπασμα, το οποίο λέει τα εξής. Πριν από 20 σχεδόν χρόνια συνετάχθη μία μουσιολογική μελέτη για το ιστορικό μουσείο της πόλης μας βάσει των ευρημάτων που παρουσιάστηκαν στους ειδικούς. Σήμερα όμως που ορίμασαν τα πράγματα βλέπουμε ότι υπάρχει κενό. Η απουσία των τραγικών ηρωίδων γυναικών, των πρωταγωνιστριών των ιστορικών γεγονότων του 43 από το χώρο του μουσείου. Εμείς, οι εναπομείναντες ζώντες του ολοκαυτώματος, λίγο πριν σβήσουν οριστικά τα φώτα της ζωής μας, ετούμεθα την απόδοση του ελάχιστου φόρου τιμής στην μάρτυρα καλαβριτινή γυναίκα, μάνα, κόρη, αδελφή. Στο σημείο αυτό έχει και τη σημασία του να αναφέρω ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Θυμάτων Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος από πέρσι προωθεί το θέμα αυτό μέσα από συζητήσεις με τον κύριο Δήμαρχο, τον πρόεδρο του Μουσείου, την κατάθεση σχετικής πρότασης στο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου μας και πρότεινε τη στέγαση του νέου τμήματος του Μουσείου στο κτίριο του Αρχοντικού της Παλαιολογίνας. Επίσης, ο σκοπός αυτός εισήχθη στους σκοπούς της Ένωσης Θυμάτων με την τροποποίηση του καταστατικού μας που αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση των Μελών μας τον Αύγουστο του 2025 με ομόφωνη απόφαση. Το κτίριο του Αρχοντικού της Παλαιολογίνας προτάθηκε ως κατάλληλο καθώς συνειρμικά συμβολίζει την ανθεκτικότητα, είναι ένα κτίσμα το οποίο υπάρχει ήδη από τους Βυζαντινούς χρόνους στην περιοχή, αφορούσε σε γυναίκα αριστοκράτησα της περίοδου εκείνης και μετά την καταστροφή υπάρχουν μαρτυρίες ότι στέγασε περί τα 100 άτομα για αρκετές ημέρες. Σε κάθε περίπτωση δεν επιθυμούμε το επίσημο αφήγημα του ολοκαυτώματος να καταλήγει με τα εγκαταλελειμμένα καλάβρητα και να τελειώνει με το θάνατο. Νιώθουμε ότι εμείς είμαστε τα παιδιά του θριάμβου της ζωής επί του θανάτου, της ελπίδας επί της απόγνωσης και της αγάπης επί του μίσους. Συνεπώς βρίσκουμε σημαντικό η νίκη αυτή που πέτυχαν οι καλαβριτινές γυναίκες και οι προγόνοι μας να καταγραφεί και σε μνημιακό επίπεδο.
2: Αγγελάκη Κανά Διαμαντούλα, Αγγελοπούλου Φερλελή Παραγούλα, Αγγελοπούλου Παπαδασιλοπούλου Μαρία, Αγγελόπουλος Εγγελής, Αγγελόπουλος Βασίλειος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγελοπούλου Άννα, Αγγελόπουλος Αλέξιος, Αγγελοπούλου Δούβου Εκατερίνη, Αγγελοπούλου Βορύλα Δήμητρα, Αγγελοπούλου Βασιλική, Αγγελοπούλου Μπρέη Φιγένια, Αγγελοπούλου Θεόνη, Αγιανιτοπούλου Κακεραμάνου Ρουμπίνη, Αγιανιτόπουλος Δημήτριος, Αγιανιτοπούλου Δέσποινα, Αγιανιτοπούλου Χρυσάρθη, Αγιανιτοπούλου Αφροδίτη, Αγρίου Ανδρικοπούλου Αδαματία, Άγριος Ιωάννης, Αδαμοπούλου Μπράτσικα Μαρία, Αδαμοπούλου Μπαλαλά Χαρίκλια, Αδαμόπουλος Βασίλειος, Αδαμοπούλου Γεωργία, Αδαμοπούλου Καποτά Βαρβάρα, Αγγελόπουλος Σταύρος, Αγγελοπούλου Αρχόντο, Αργυρόπουλος Γεώργιος, Αποστολοπούλου Κονδύλο, Αποστολοπούλου Κούλα, Ασλανίδη Χατζικυριακίδη Ελένη, Ασλανίδη Μαρία, Βαβούρη Δεφαλιά Χαριτίνη, Βαβούρη Μαρία, Βαβούρη Ευγενία, Βαβούρη Ρουμπίνη, Βαβούρη Γεωργία.
1: Το μόνιμο του Memoria Conversion αποτυπώνει μια τελετή μετάβασης που έγινε το 2024 στις 27 Ιουνίου. Μαζί με μια ομάδα καλαβριτινών και φίλων των Καλαβρίτων κάνουμε μια τελετή μετάβασης. Στόχος μας ήταν να μετατρέψουμε το μνημείο Monument από μνημείο που αναφέρεται στην εκτέλεση των αντρών σε μια μνημειακή εγκατάσταση που αναφέρεται στο θρίαμβο των γυναικών τα χρόνια μετά τη καταστροφή. Κατά τη διάρκεια της τελετής διαβάστηκαν τα ονόματα των γυναικών και των παιδιών που μείνανε στα καλάβρητα και τα επαναφέρανε στη ζωή. Τα ονόματα είναι αυτά που υπήρχαν τότε, την περίοδο δηλαδή που έγινε αυτή η τελετή, στη λίστα που ήταν ανακοινωμένη στο site του Δημοτικού Μουσείου Καλαβριτινού Ολοκαυτώνατος. Γνωρίζουμε ότι η λίστα αυτή εξακολουθεί να συμπληρώνεται. Άρα υπάρχουν κάποια ονόματα που δεν ακούγονται σε αυτή την ανάγνωση.
3: Γιωργαντά Γιαννακοπούλου Βασιλική, Γιωργαντά Σταύρος, Γιωργαντά Κωνσταντίνος, Γιωργαντά Μαρία, Γιωργαντά Μαράτη Κωνσταντίνα.
1: Το έργο συνομιλεί με την προσέγγιση της ανθρωπολόγου Μαρίτας Τούρκεν, η οποία υποστηρίζει ότι Monument είναι το μνημείο που αναφέρεται σε ήττα, χάσιμο μάχης ή θυσία με όρους έθνους κράτους. Ενώ ο όρος Memorial αναφέρεται σε νικηφόρες διαδικασίες.
3: Κίκα Δημοπούλου Κατερίνη, Κίκας Αλέξιος, Κίκα Βασιλική, Κίκας Χαράλαμπος,

Ακούμε μουσική της Μάικα Λεβί από τη συγκλονιστική ταινία «Ζώνη ενδιαφέροντος» που αφηγείται την ιστορία της οικογένειας του διοικητή του Auschwitz που έμενε δίπλα στο στρατόπεδο. Η ταινία ξεκινά με 3 λεπτά σε απόλυτο σκοτάδι. Ο θεατής ακούει μόνο τη μουσική. Σαν μια σιωπηλή τελετή μνήμης. Πριν να αντικρίσουμε τη φρίκη, καλούμαστε πρώτα να τη νιώσουμε. Από τα Καλάβρητα και το Δίστομο μέχρι την Κάνδανο και το Κομμένο, η Ελλάδα μετρά σήμερα 131 επίσημα αναγνωρισμένες μαρτυρικές πόλεις και κοινότητες και η λίστα μεγαλώνει. 80 και πλέον χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, η δικαίωση παραμένει ανοιχτό κεφάλαιο και το τραύμα ακόμη ζωντανό. Νομική διεκδίκηση αποζημιώσεων. Μύθοι, αλήθειες και αδιέξοδα.

Η σύγχυση που υπάρχει γύρω από το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων πιστεύω πως κατά κύριο λόγο υπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες. Όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, ψηφοθυρικά ή διαπραγματευτικά, έχουν εργαλοποιήσει το θέμα για την εξυπηρέτηση των κομματικών συμφερόντων τους, χωρίς όμως να ενεργούν αποτελεσματικά για την επίτευξη των εθνικών στόχων ή την αποκατάσταση των θυμάτων. Η διεκδίκηση του συνόλου των ελληνικών απαιτήσεων κατά της Γερμανίας έχει τέσσερις πυλώνες. Το ένα είναι οι κρατικές επανορθώσεις για τις ζημιές που έγιναν κυρίως στις υποδομές του κράτους. Το δεύτερο, η επιστροφή του αναγκαστικού δανείου. Το τρίτο, η επιστροφή των κλεμμένων πολιτιστικών θησαυρών. Και τέταρτον, οι ατομικές αποζημιώσεις των θυμάτων και των απογόνων τους σε επίπεδο ηθικής βλάβης, καθώς οι υλικές ζημίες δεν είναι δυνατόν σήμερα να τεκμηριωθούν. Πρόκειται για αξιώσεις ιδιωτών κατά του γερμανικού κράτους, οι οποίες είναι ενεργές και επιδιώξιμες, καθώς τα σχετικά δικαιώματα δεν παραγράφονται. Τα οποιοδήποτε εμπόδια στη διεκδίκησή τους τίθεται από τις εκάστοτες πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα και στη Γερμανία με συντονισμένες ενέργειες ή παραλήψεις σε πολλά επίπεδα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και πολύ απλό που θα αναφέρω είναι το εξής ελάχιστο. Από ετών παραμένει ανικανοποίητο το αίτημα των θυμάτων να καταργηθεί με νόμο από τη Βουλή το αγωγόσιμο που εισπράττει το δημόσιο για τη συζήτηση των αγωγών αυτών, προκειμένου να διευκολυνθούν οικονομικά τα θύματα στην επιδίωξη των απαιτήσεών τους. Παίρνοντας το θέμα αυτό από την αρχή, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα απόσπασμα της έκδοσης «Επιχείρηση Καλάβρετα» του Γενικού Επιτελείου Στρατού, όπου ο Δόκτωρ Ηλίας Ηλιόπουλος αναφέρει: «Όταν περίπου 20 χρόνια μετά τη λήξη του πολέμου, η ποινική δικαιοσύνη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας εξέτασε τη σφαγή των Καλαβρίτων, αποφάνθηκε ότι οι ενέργειες των στρατευμάτων στην περιοχή είχαν το χαρακτήρα αντιπίνων και γι' αυτό ήταν νόμιμες, καθώς ήταν προβλεπόμενες από το Διεθνές Δίκαιο του Πολέμου». Μεταγενέστερα, η Επιτροπή Ηνωμένων Εθνών για Εγκλήματα Πολέμου απήγγειλε κατηγορίες κατά των 5 Γερμανών που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για τη σφαγή, εκ των οποίων κρίθηκε ένοχος μόνο ένας, ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 15 ετών. Τις επόμενες δεκαετίες ασκήθηκε αυστηρή κριτική από διακεκριμένους Γερμανούς νομικούς και ιστορικούς για την αντιμετώπιση της οποίας έτυχαν τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε ο γερμανικός στρατός κατοχής από την συντεταγμένη δικαιοσύνη της μεταπολεμικής ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γερμανίας, επισημένοντας σωστά ότι το σκεπτικό της δικαιοσύνης της πρώτης μεταπολεμικής δημοκρατίας της Βόνης απηχούσε ένα στενό νομικίστικο πνεύμα και δεν συνεκτικμούσε όλες τις πολιτικές, ιστορικές και πολιτισμικές παραμέτρους του ζητήματος και ιδιαίτερως τις σύγχρονες αντιλήψεις περί εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Ενώ πρόδειλη υπήρξε και η εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων. Κυρίως όμως οι αντιλήψεις εκείνες καθιστούσαν εμφανέστατη την αδυναμία να κατανοηθεί ότι η ένοπλη αντιστασιακή δράση κατά του κατακτητή, ακόμα και μετά αλλά και παρά την οποιαδήποτε συνθηκολόγηση στρατιωτικών μονάδων, ήταν φυσιολογικό απότοκο μιας μακράς παράδοσης ελεύθερου φρονήματος, η οποία εγγράφεται στην ίδια την πολιτισμική ιδιοπροσωπεία και τη συνείδηση του ελληνικού λαού, δεδομένου ότι ουδέποτε συνθηκολόγησε το επίσημο ελληνικό κράτος.

Το δάκρυ του Ψιλορίτη σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Το ακούμε από τη ζωντανή ηχογράφηση με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής και την χοροδία της ΕΡΤ στο Θέατρο Ολύμπια το 2026. Μουσική ενορχήστρωση Νίκος Πλατήραχος. Στίχη Γιάννης Πλατήραχος, πατέρας του Νίκου, ο οποίος όταν ήταν νέος άκουσε το σπαρακτικό μυρολόι και το κράτησε ζωντανό στη μνήμη του για δεκαετίες μέχρι που το κατέγραψε σε στίχους. Είναι το μυρολόι της μάνας που αντικρίζει το νεκρό παιδί της, δολοφονημένο από τους Ναζί το 1943 στους πρόποδες του Ψιλορίτη στην Κρήτη. Η ειρήνη δεν έγινε για χάρη της δικαιοσύνης, αλλά η δικαιοσύνη έγινε για χάρη της ειρήνης. Οι καλαβριτινές γυναίκες ζητούν επιτακτικά δικαίωση.

Σήμερα, με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις, τα μέσα σε εισαγωγικά αντίπεινα στην υπόθεση των Καλαβρίτων αντιμετωπίζονται κατά κανόνα ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ως επίθεση κατά αμάχου πληθυσμού. Και ως τέτοια δεν υπόκειται σε παραγραφή. Σε επίπεδο κρατικής ευθύνης αποζημιώσεων, το μεγάλο σύγχρονο εμπόδιο είναι το δόγμα της κρατικής ασυλίας στα εθνικά δικαστήρια άλλων κρατών ή, αλλιώς αυτό που όλοι έχουμε ακούσει νομίζω, η ετεροδικία. Συνεπώς, τίθεται θέμα ποιο δικαστήριο είναι κατά τόπο αρμόδιο να δικάσει τις υποθέσεις αυτές. Αυτό το δικονομικό θέμα είναι το οποίο δεν έχουν καταφέρει τόσες δεκαετίες τα δύο κράτη να λύσουν, παρά όλα τα κεκτημένα του σύγχρονου νομικού πολιτισμού. Και βεβαίως, νομίζω περιττεύει να αναφέρω πως και η Γερμανία δεν διευκολύνει στην κατεύθυνση αυτή. Γεγονός είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις για το Καλαβριτινό ολοκαύτωμα. Και το αίτημα για την δικαιοσύνη είναι επιτακτικό. Γιατί, όπως έχει πει και ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, η ειρήνη δεν έγινε για χάρη της δικαιοσύνης. Όμως η δικαιοσύνη έγινε για χάρη της ειρήνης. Επιπλέον, η διεκδίκηση και η καταβολή των αποζημιώσεων, πέρα από τα κεφαλαιώδη ζητήματα που άπτονται της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης, λειτουργούν πιστεύω και αποτρεπτικά, ώστε οι πολεμικές συγκρούσεις να σταματήσουν να αποτελούν ελκυστική λύση για τους αδίσταχτους, για κέρδος και εξουσία. Η διεκδίκηση των πολεμικών αποζημιώσεων στοχεύει να καταστήσει σαφές ότι οι πόλεμοι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για απόκτηση κερδών και εξουσίας, απομειώνοντας ακριβώς αυτό το οικονομικό όφελος που οι επιχειρήσεις αυτές έχουν για τους επιτιθέμενους. Και όσο ως κοινωνίες εκπαιδευόμαστε στη θωράκιση της ειρήνης με όλα τα μέσα που έχουμε δημιουργήσει ως πολιτισμένη ανθρωπότητα, τόσο περισσότερο νομίζω μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Γι' αυτό το λόγο και οι καλαβριτινές μάνες που επιβίωσαν του ολοκαυτώματος, ενωμένες με τα παιδιά τους και τις συντοπίτησές τους, έκλεισαν τον κύκλο του μνημειώδους έργου τους με μια κίνηση τεράστιας συμβολικής αλλά και ουσιαστικής σημασίας, κάνοντάς μας ένα ακόμη τεράστιο δώρο. Ανυποχώρητος στον αγώνα τους για την επίτευξη και την εμπέδωση της ειρήνης, χωρίς φόβο, χωρίς πάθος, χωρίς μίσος, πιστές στους θεσμούς της δημοκρατίας και της οργανωμένης κοινωνίας, επικαλούμενες το ευρωπαϊκό νομικό κεκτημένο, κάλεσαν τους Γερμανούς σφαγίστους ενώπιον του πρωτοδικείου της αναγεννημένης πόλης των Καλαβρίτων για να τους αποδοθεί δικαιοσύνη. Και πλέον η ευθύνη έχει περάσει σε εμάς, εάν θα αναλάβουμε να υπηρετήσουμε το ιστορικό χρέος του ποτέ ξανά πόλεμη.

0: με το τραγούδι «Εγώ μιλάω για δύναμη» από τον δίσκο Live στο Vox, σε ερμηνεία Δήμητρας Γαλάνη και Λεωνόρα Ζουγανέλη. Σε μουσική Δήμητρας Γαλάνη και στίχους Λίνας Νικολακοπούλου, φτάνουμε στον επίλογο. Τι είδους αντιγόνες είναι οι καλαβριτινές γυναίκες?
1: Όπως γνωρίζουμε, οι διαδικασίες του θρήνου είναι ταυτόχρονα και διαδικασίες μετάβασης. Στην περίπτωση των Καλαβρίτων, μέσα από αυτή τη μακρά περίοδο θρήνου που ακολούθησε την καταστροφή, διαμορφώθηκε μια νέα κοινωνία με νέους κανόνες, νέες διεκδικήσεις. Κάθε χρόνο, 14 Αυγούστου, τιμά την Καλαβριτινή γυναίκα και μάνα. Όπως ανέφερε το 22 η Νάντια στην ομιλία της, οι γυναίκες αυτές, καθοδηγούμενες από τη δύναμη της αγάπης, κατέριψαν τη συμβατική παραδοσιακή σοφία και τάχθηκαν στους πατριαρχικούς κανόνες. Έτσι θεσπίσανε νέους λειτουργικούς όρους για την κοινωνία τους. Εκπαιδεύσανε όλα τα παιδιά τους, διεκδικήσανε δικαίωμα ψήφου, ανέλαβαν διευρυμένες κοινωνικές ευθύνες. Οι γυναίκες αυτές έχουν χαρακτηριστεί από την Κατρίν Ντελμπό ως αντιγόνες των Καλαβρίτων. Συχνά οι Καλαβριτινές αποκαλούνται αντιγόνες. Είναι μια έμεση αναφορά στο ότι αναγκάστηκαν να θάψουν με τα χέρια τους τους νεκρούς τους, τους αγαπημένους τους άντρες. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος ταύτισης με το πρότυπο της Αντιγόνης αφήνει εκτός τη θυμολιώδη διάσταση του μύθου της, αυτών της αντίστασης. Κανείς δεν εμπόδισε τις Καλαβριτινές να εκπληρώσουν την ηθική και κοινωνική τους υποχρέωση να θάψουν τους νεκρούς τους. Σε ποια βίαιη και ηγεμονική αρχή αντιστέκονται λοιπόν οι Καλαβριτινές Αντιγόνες? Τι είδος αντίσταση ασκούν και πώς διαμορφώνουν μέσα από αυτή τη νέα κοινωνία των Καλαβρίτων? Αντιστέκονται στο θάνατο μέσα από την επιμονή στη ζωή. Αντιστέκονται στους άδικους κοινωνικούς κανόνες του παρελθόντος. Αντιστέκονται στον πόλεμο μέσα από τη φροντίδα της ζωής, της δικής τους, των αγαπημένων τους και του τόπου τους. Αντιστέκονται στη λύθη, μετατρέποντας τη μνήμη ως πράξη αντιπολεμικού αγώνα. Σε αυτόν τον τόπο που γιορτάζεται θριαμβευτικά η αντίσταση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά συχνά διακυβεύεται η αξία της αντίστασης κατά των δυνάμεων του άξονα και της γερμανικής κατοχής, η αντίσταση στη λύθη αποκτά δομικό κοινωνικό χαρακτήρα. Όπως λέει συχνά ο καλαβριτινός ιστοριοδίφης Φίλιππος Αρδελιάνος, εδώ στα Καλάβρητα παίζεται το δικαίωμα στην αντίσταση.

Και κάπου εδώ, ακόμη ένας ιστορικός περίπατος φτάνει στο τέλος του. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το Spring 1 του Max Richter, μια σύγχρονη ανασύνθεση της Άνοιξης από τις τέσσερις εποχές του Αντώνιο Βιβάλντι. Ο Ρίχτερ κράτησε μόνο ένα μικρό μέρος της αρχικής παρτιτούρας και μέσα από επαναλαμβανόμενα μουσικά μοτίβα δημιούργησε ένα εντελώς νέο έργο που μοιάζει να αποδίδει τη στιγμή που η φύση ξαναγεννιέται μετά τον χειμώνα. Γιατί η ιστορία των Καλαβρίτων δεν τελειώνει στις 13 Δεκεμβρίου του 1943. Συνεχίζεται μέσα από τις γυναίκες που αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους, μέσα από τα παιδιά που μεγάλωσαν, μέσα από τη μνήμη που μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά και μέσα από την πίστη ότι η ζωή, η αγάπη και η δικαιοσύνη μπορούν να σταθούν πιο δυνατές από το μίσος και τον πόλεμο.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Άντια Κωνσταντίνου και τη Φωτεινή Γουσέτη για την πολύτιμη συμβολή τους στις δύο αυτές εκπομπές. Για την έρευνα, τα προσωπικά τους αρχεία, τα ηχητικά ντοκουμέντα και τις μουσικές επιλογές που συνέθεσαν αυτό το ξεχωριστό ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ. Και εσάς, αγαπημένοι μας φίλοι και φίλες, από όπου και αν μας ακούτε, σας ευχαριστούμε που περπατήσατε μαζί μας ακόμη έναν ιστορικό περίπατο. Ελπίζουμε και σήμερα να σας δώσαμε τροφή για σκέψη. Από τον Κώστα Κυριακάκη στον ήχο και το μοντάζ και τη Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο, σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
1: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
0: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
1: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
0: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
1: beyondborders.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Η Φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
4: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Νίκος Κλεβενίτης, στη ρύθμιση του ήχου, 2 η ώρα και περίπου 5 λεπτά το μεσημέρι στην Ελλάδα. Πάντοτε και μουσικές επιλογές θα ακούσουμε σήμερα χωρίς πολλά λόγια, θαλασσινές επιλογές φυσικά. Ενώ ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή με αυτό το υπέροχο τραγούδι του Νότι Μαυρουδή και του Άκου Δασκαλόπουλου, με την ερμηνεία της Αλεξάνδρας και Αφροδίτη, θεά της

Αυτά ήταν τα θαλασσινά μάτια με τον Τόλι Βοσκόπουλο, ένα τραγούδι του Νίκου Λαβράνου και της Βαρβάρας Τσιμπούλη. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Γιώργο που μας ακούει από την Χαλκιδική, στην Καλλιρόη, Χρήστος, Θεσσαλονίκη, Γιώργος και Δέσποινα. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας, χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Ενώ για τη συνέχεια ακόμη ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και της Κοστούλας Μητροπούλου, Δίκη Μοσχολιού και Σπίτι του Καλοκαιριού.

Αντώνης Καλογιάννης, Μιμής Πλέσας, Δημήτρης Χριστοδούλου και μάζεψε τα παραγάδια. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Χριστίνα που μας έστειλε μήνυμα στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας από το Γαλάτσι. Καλό μεσημέρι και μια δροσερή αγκαλιά. Ενώ εμείς συνεχίζουμε την ακρόασή μας και επιστρέφουμε πάλι στο Λουκιανό και Λαϊδόνη και την Κωστούλα Μητροπούλου. Μανώλης Μητσιάς εδώ και το καλοκαίρι σαν θα έρθει.

Σταματησκόκοτας, μέλι και φωτιά. Πιο πίσω στο χρόνο λίγο τώρα, 1977, και εδώ η στίχη του Άκου Δασκαλόπουλου, η σύνθεση του Σταύρου Κουγιουμτζή, Κώστας Μοκοβίτης και το καλοκαίρι το Μορτάκι.

Σου σκάλισα καϊκή. Μόλις ακούσαμε τον Γιάννη Καλατζή, η σύνθεση του Γιώργου Κατσαρού, η στίχη του Πυθαγόρα μέσα της δεκαετίας του 70, ενώ για τη συνέχεια ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Κώστα Βίρβου από τον δίσκο Θάλασσα, Πικροθάλασσα, με ερμηνευτές τον Γιάννη Πουλόπουλο, τη Ρένα Κουμιώτη και την Κέτη Αμπάβη. Εμείς θα ακούσουμε την Κέτη Αμπάβη, τη Μονιέρη, Μαουνιέρη.

Ακόμη ένα τραγούδι από τον δίσκο του Κώστα Βίρβου και του Μίμη Πλέσσα, Θάλασσα, Πικροθάλασσα, με το εξώφυλλο του Μπος, το 1973. Μόλις ακούσαμε τον Γιάννη Πουλόπουλο, Γυναίκα που μου κέντησαν στο χέρι. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χάρη που μας έγραψε από την Κοζάνη στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Επίσης τους χαιρετισμούς μας στη Σωτήρα από Αλίαρτο, στον Αντώνη που μας ακούει από τη Λιβαδιά, στη Σεμίρα από Πτολεμαϊδα, ευχαριστούμε πολύ για τα λουλούδια. Αυτό το τραγούδι το ακούμε συχνά πυκνά, είναι του Γιώργου Ζαμπέτα και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, με την Μπέμπα Μπλάνς, το Καράβι.

Πολυπάνω Βασίλης Τσιτσάνης, και μόλις ακούσαμε τα λιμάνια και ακόμη ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη ακριβώς πριν, με το Σταμάτη Κόκοτα, κάποιο αλάνι από το λιμάνι. Ενώ ακριβώς πριν από αυτό ακούσαμε το Στράτο Διονυσίου σε ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Άκου Δασκαλόπουλου. Όπως φεύγουν τα καράβια, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τη Βίβιαν που μας ακούει από το Ξυλόκαστρο, επίσης τον Κοσμά που μας ακούει από το Αγρίνιο. Θα αλλάξουμε λίγο στυλ και κλίμα. Μίκης Θοδωράκης, Γρηγόρης Μπιθικότσης, Ρία Κούρτη και Βάρκα στο γυαλό.

Να μην ξεχάσω να στείλω τους χαιρετισμούς μου και στον Νίκο που και εκείνος μας ακούει από το Ξυλόκαστρο. Μια βόλτα έως την Αμμουδιά θα πάμε τώρα παρέα με την Κέτη Χωματιά.

Ο Γιώργος Ζωγράφος εδώ στο όμορφο νησί του Βασίλη Τενίδη και του Μάρκου Τσιριμόκου το 1966, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας με την Έλενα Φαλιρέα, Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, ακόμη ένα τραγούδι, μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί. Ακόμη ένα τραγούδι λοιπόν από το νέο κύμα Πόπι Αστεριάδη, όμορφο που σε πέλαγο, Λίνος Κόκοτος, και εδώ άκουσες Δασκαλόπουλος.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλήρα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Δεύτερη ώρα εκπομπής, Νίκος Κλαβενίτης, στη ρύθμιση του ήχου. 3:02 και εμείς συνεχίζουμε στο ίδιο κλίμα, με τραγούδια θαλασσινά και χωρίς πολλά λόγια η σημερινή μας εκπομπή. Ένα τραγούδι του Γιώργου Μαλίδη, η σύνθεση και η στίχη του Θάνου Σοφού, 1961, και μόλις ακούσαμε τη Μέρη Λό και τα Γοργά Θαλασσοπούλια. Παραμένουμε στο ίδιο δίδυμο, δηλαδή τον Θάνο Σοφό και τον Γιώργο Μαλίδη, για να ακούσουμε αυτή τη φορά το τρίο Μορένο και Είναι η θάλασσα πλατιά.

Και ένα βαλσάκι από τη Σοφία Βέμπου. Πιο πίσω στο χρόνο έχουμε πάει, 1940, του Ιωσήφ Ριτσιάρδη και του Δημήτρη Γιαννουκάκη και του Δημήτρη Ευαγγελίδη. Στην ακρογελιά μόλις ακούσαμε, αρχές της δεκαετίας του 50 τώρα. Να στέλνετε τα μηνύματά σας, μπορείτε στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας, χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Ακολουθεί ο Νίκος Γούναρης και ο Καπετάνιος.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Δημήτρη που μας ακούει από την Σάμμο. Ένα εμείς μόλις ακούσαμε τον Φώτη, Πολυμέρη και Θάλασσα, Πλατιά 1948. Τώρα επιστρέφουμε στο Βασίλη Τσιτσάνη, στα Λαχασκύλ εδώ και ακρογιαλιές, Δειλινά.

Σαφήνα Ακρογιάλη, λοιπόν, Βασίλης Τσιτσάνης και εδώ, Στράτος Πριμτζής, Θελάκης Περπινιάδης, προπολεμική ηχογράφηση. Είναι γνωστό ότι ο Βασίλης Τσιτσάνης είχε αρχίσει να γράφει τραγούδια ήδη από την εποχή που πήγαινε στο σχολείο. Μπορούμε να του συγχωρήσουμε, λοιπόν, ότι η Παραγουάη δεν έχει Ακρογιάλη. Ενώ να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Αλέξανδρο από την Εράτη Ραγκοζάνη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη φωτογραφία με τα ηλιοτρόπια. Απόστολος Χατζηχρήστος για τη συνέχεια, Γιάννης Σταμούλης και Γουστάρης για το Ακρογιάλη.

Ο καπετάνας Ντρέας Ζέπος ήταν αυτός, του Γιάννη Παπαϊωάννου φυσικά, με τον Οδυσσέα Μοσχονά. Εδώ πέρα και τον Στελάκη Περπινιάδη. Ένα για τη συνέχεια θα ακούσουμε τον ψαρά του Γιώργου Μητσάκη με το Στράτο Παγιουμτζή.

Από την τριλογία των τραγουδιών εμπνευσμένη από τον Αντώνιο Βάργκας, Χερέδια, μόλις ακούσαμε τον Μάρκο Μπαμακάρη με τον Απόστολο Χατζηχρήστο εδώ και τον Αντώνη, τον Βαρκάρη, τον Σερέτη. Θα αλλάξουμε τώρα λίγο κλίμα και θα πάμε στη Σμύρνη και τη Μικρά Ασία. Ένα τραγούδι του Μανώλη Χρυσαφάκη, εξαιρετικός μουσικός από τη Σμύρνη, τον αναφέραμε σε προηγούμενη εκπομπή καθώς διαβάζαμε το βιβλίο του Γιώργη Παπάζογλου από τα απομνημονεύματα της Αγγέλας Παπάζογλου. Ο Μανώλης Χρυσαφάκης, συνθέτης, τριγουργός και οργανοπαίκτης, σαντούρι, τσίμπαλο, έχουμε ακούσει και άλλα τραγούδια του από αυτήν εδώ την εκπομπή. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε τον Κώστα Τσανάκο, Χατζηχρήστο και εκείνος Μικρασιάτης, στα Κουλουριώτικα Γρυγριά το 1937.

Ο Γιώργος Παπασιτέρης, ο μεγάλος τραγουδιστής του Δημοτικού Τραγουδιού και όχι μόνο, από την Κούλουρη της Σαλαμίνας. Εδώ τον ακούσαμε στο τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα και του Γρηγρή «Τα Ψαραδάκια» το 1900, αρχές της δεκαετίας του 30. Ενώ θα παραμείνουμε στην ίδια θεματολογία για να ακούσουμε τη Ρόζα Ασκενάζη.

Πολύ αγαπημένο και αυτό το τραγούδι, ο Ψαράς με το Γρηγρή, εδώ στη καταγραφή του το 30, αγνώστου δημιουργού, εδώ με τον Ζαχαρία Κασιμάτη. Το ακούσαμε. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας από τη Σύρο. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη φωτογραφία. 1931, για να ακούσουμε το Βαγγέλη Σοφρονίου, Κάτω στο γυαλό.

Πολύ αγαπημένος Αντώνης Γεμαντίδης Δαλκάς. Εγώ είμαι ένας ψαρά παιδί. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέα, Νίκος Κλαβενίτης στη ρυθμίση του ήχου. Ανανώνουμε το ραντεβού μας αύριο 2 το μεσημέρι. Σας αποχαιρετώ με Μαρίκα Παπαγκίκα και Σμινέικο Μπάλο.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης,

Γεια σας κυρίες και κύριοι, σας χαιρετούμε όλους από όποιο σημείο του κόσμου και αν μας ακούτε. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνουμε στους αδελφούς μας Έλληνες της Κύπρου και πιο συγκεκριμένα ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνουμε στους επί 52 χρόνια εμπερίστατους αδελφούς μας Έλληνες σε συνθήκες σκληρής τουρκικής κατοχής εδώ και 52 χρόνια στην περιοχή της Καρπασίας και στην περιοχή της Κερίνιας. Και ακόμα πιο σημαντικό χαιρετισμό προς τους 55 μαθητές των σχολείων του κατεχόμενου Ριζοκάρπασου. Έλληνες και φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Την καλημέρα μας και το καλωσόρισμά μας στους ακροατές μας στο άλλο ημισφαίριο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε όλους αυτούς που μας ακούτε από τα ποντοπόρα πλοία. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Νίκος Κλαβενίτης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά σήμερα στην πρώτη τελευταία εκπομπή Έλληνες παντού, στην πρώτη τελευταία εκπομπή από την οποία ο ομιλών απευθύνεται σε όλους εσάς από το μικρόφωνο της ΕΡΤ, από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Θα αποχωρήσουμε λόγω συνταξιοδότησης από αύριο. Λοιπόν, επιλέξαμε να έχουμε πολύ καλούς φίλους οι οποίοι αφιέρωσαν την ζωή τους στον αγώνα για την Ελλάδα, στον αγώνα για την άλλη Ελλάδα.

0: ομάδα που αξίζει να ζεις και να θυσιάζεσαι. Είσαι εξ αυτών, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής σήμερα, είναι ο Δόκτωρ Φάνης Μαλκίδης, τον οποίον συναντάμε στην ακριτική Θράκη, για την οποία αγωνίζεται εδώ και δεκαετίες. Μαζί του θα μιλήσουμε και για τον τόπο του, θα μιλήσουμε και για την Ελλάδα, για τις τελευταίες εξελίξεις όπως αναδείχθηκαν από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, αλλά και για όλα εκείνα τα οποία μας πληγώνουν ή τα όλα εκείνα τα οποία μας κινητοποιούν για να αναδεικνύουμε το χρέος ημών και των κρατούντων. Αγαπητέ μου δόκτωρα Φάνη Μαλκίδη, καλώς όρισες για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ Θανάση Κούπη και για την πρόσκληση. Πολλούς χαιρετισμούς από την Θράκη, από την Αλεξανδρούπολη, για όλο τον ελληνισμό όπου και αν βρίσκεται. Και θέλω να ξεκινήσω κάνοντας δύο σχόλια. Το πρώτο αφορά εσένα, πέρα από τις ευχές μου για τη συνταξιοδότηση, να απευθύνω και τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μου σε έναν άνθρωπο με τον οποίο συνδέθηκα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και να του ευχηθώ κάθε καλό στη ζωή του και κυρίως μέσα από το λόγο και την πράξη του να συνεχίσει το έργο του για τον ελληνισμό. Το δεύτερο σχόλιο αφορά τη σημερινή ημέρα. Όταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τέτοιες μέρες, δυστυχώς, 13 συμπατριώτες μας έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη στο Μαρί, εκεί όπου η ναυτική βάση των Ελλήνων και των Ελληνίδων της Κύπρου που ασπίζει τη γη, τον αέρα και το ίδρο. Σε αυτούς τους ανθρώπους και στη μνήμη τους θέλω να αφιερώσω τη σημερινή μας συζήτηση.
0: Είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα η σημερινή μέρα, να το πω γιατί ο Ιούλης είναι ένας μήνας με τέτοιες περίπου μνήμες. Είναι δύο μέρες μετά την 9η Ιουλίου, μετά την επέτειο της εξέγερσης στα 1821 και του θανάτου με το χειρότερο τρόπο, με απαγχωνισμό του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν την επέτειο για το προδοτικό πραξικόπημα στην Κύπρο στα 1974. Λίγες μέρες πριν την επέτειο της εισβολής. Λίγες μέρες πριν την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Λίγες μέρες πριν την εκεχηρία εντός εισαγωγικών, στη διάρκεια της οποίας οι Τούρκοι προήλασαν και προετοίμασαν τον δεύτερο Ατήλα, στον οποίο δεν αντιδράσαμε. Θέλω να σταθούμε σε αυτούς τους Ιούλιδες, ρωτώντας ευθέως, έχεις την αίσθηση ότι από όλα αυτά, από την έκρηξη στο Μαρί, στην οποία αναφέρθηκες, και από όλα όσα ανέφερα εγώ στη συνέχεια, ότι ως έθνος, ή να το πω διαφορετικά, ως κρατούντες σε Αθήνα και Λευκοσία, έχουμε αντλήσει όλα εκείνα τα διδάγματα, έχουμε αλλάξει ρότα 52 χρόνια μετά την εισβολή, παρακαλάμε να ξαναπάμε στο τραπέζι των συνομιλιών όχι ως Κυπριακή Δημοκρατία αλλά ως Ελληνοκυπριακή κοινότητα για να συζητήσουμε για αυτό το νομικό και πολιτιακό έκτρωμα, τη διζωνική δικοινοτική τερατουργία, ομοσπονδία την ονομάζουν. Σ' ακούμε.
1: Ανέφερες πάρα πολλά ζητήματα τα οποία όλα είναι σωστά και περιγράφουν το σύνολο και το πλέγμα πάνω στο οποίο μπορεί να κινηθεί ο ελληνισμός. Δυστυχώς 52 χρόνια πριν συνέβησαν τόσα πολλά, πολύ ωραία το λέει ο Ελίτης, που μέσα σε λίγα λεπτά συνέβησαν πράγματα τα οποία σηματοδοτούν και οριοθετούν όχι μόνο τη σημερινή μας δράση αλλά κυρίως το πώς θα πορευτούμε ως έθνος. Το δεύτερο ζήτημα αφορά κατά πόσο αυτό το οποίο προετοιμάζεται και δυστυχώς οι πληροφορίες μας λένε ότι προετοιμάζεται μια σαλαμοποίηση του Κυπριακού. Δηλαδή αν στο Ανάν έγινε η πρόταξη μιας ρατσιστικής διζωνικής ομοσπονδίας, τώρα έχουμε μια σαλαμοποίηση όπου θα προετοιμαστεί η νομιμοποίηση του Ατήλα, η παραμονή των επίκων και των κατοχικών στρατευμάτων και γενικώς ο έλεγχος της Τουρκίας πάνω και στο ελεύθερο κομμάτι, χωρίς υποτίθεται να λυθεί με συσταγωγικά το Κυπριακό. Και ένα τρίτο ζήτημα που καθορίζει την ίδια μας την ύπαρξη, θα το ονομάσω ότι είμαστε ως ελληνισμός κυπρογεννημένοι. Εκεί γεννήθηκαν πολλά που χαρακτηρίζουν τον ελληνισμό. Ακόμα και αυτό το οποίο είπες, δηλαδή για την αποκατάσταση δημοκρατίας. Η δημοκρατία έγινε δυστυχώς πάνω στο πτώμα της Κύπρου. Κυπρογεννήθηκε, αλλά δυστυχώς δεν αποκαταστάθηκε πλήρως αυτό το οποίο πολύ ωραία οριοθέτησε ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης 30 χρόνια πριν, ως αποκατάσταση των του ελληνισμού, όπου εκεί τα δικαιώματά του παραβιάστηκαν από την Κερίνια μέχρι τα Ήμια και από το Αιγαίο μέχρι τη Θράκη. Και καταλήγω σε ένα πρώτο συμπέρασμα. Αν τελικώς αυτό το οποίο έδειξαν 30 χρόνια πριν δύο νέοι ήρωες του ελληνισμού, ο Τάσος και ο Σολομού Σολομού, με την πράξη τους και τη θυσία τους, τέτοιες μέρες στον αλλαδικό χώρο που βρίσκονται οι συνεχιστές αυτής της αγωνιστικής προσπάθειας.
0: Αύριο θα τους φιλοξενήσει η εκπομπή, η τελευταία εκπομπή μου στην
1: ακριβώς.
0: Και Φωνή της Ελλάδας.
1: Χωρίς να το γνωρίζω, οριοθέτησα ή αν θέλεις έδειξα και υπενθύμησα και υπόμνησα αυτό το οποίο αφορά όλους μας, δηλαδή τη θυσία δύο νέων ανθρώπων οι οποίοι μίλησαν για Κύπρο ελεύθερη και ελληνική. Και προφανώς όχι ομοσπονδιακή. Αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε 30 χρόνια πριν στο τείχος του Βερολίνου για να καταλήξουμε στην τελευταία μοιρασμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, στη Λευκοσία, και στο παραλίμνιο που εκεί έδωσαν την τελευταία τους πνοή. Είναι πολλά τα σύμβολα, είναι πολλά τα πρότυπα. Από εκεί πρέπει να εμπνευστούμε, όχι από το ρατσισμό, όχι από το φασισμό, όχι από την κατοχή.
0: Μιλάμε αμέσως μετά την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου έγιναν πολλά και διάφορα, και αμέσως μετά την ταυτοποίηση μιας πολιτικής η οποία εκπορεύεται και από την Αθήνα και από τη Λευκοσία, και εννοώ τη στάση και της ηγεσίας και των κομμάτων για την σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Ο κατευνασμός της γειτονικής χώρας όχι μόνο έχει αποτύχει, αλλά φαίνεται ότι εκθρέφει το τουρκικό θηρίο. Έχεις την αίσθηση ότι έχει γίνει αντιληπτό αυτό σε Αθήνα και Λευκοσία?
1: Η ερώτησή σου αναφέρεται σε ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο αφορά τη λογική, αφορά τις διεθνείς σχέσεις και προφανώς τα συμφέροντα του ελληνισμού. Αυτή τη στιγμή όμως βιώνουμε, και χρησιμοποιώ ένα ψυχολογικό ψυχιατρικό όρο, βιώνουμε μια παράνοια, ένα οξύμορο, μια αντίφαση. Ο βασιλιάς είναι γυμνός, αλλά δεν βρίσκεται κανείς να το πει. Τι εννοώ? Ο χαοτικός ανερμάτιστος λόγος, ο οποίος ακούστηκε από διάφορους Ευρωπαίους, αλλά και από τον Αμερικανό Πρόεδρο στη διάρκεια της Συνόδου του ΝΑΤΟ, όπου η Τουρκία έδειξε, σύμφωνα με όλα όσα ακούστηκαν, τον καλό της σε αυτό, ήταν αυτή η οποία στήριξε τη Συμμαχία και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στη Ρωσοκρανική διένεξη. Ήταν αυτή η οποία στήριξε στην κρίση στη Συρία. Ήταν αυτή η οποία έδειξε σε σχέση με άλλες συμμαχικές χώρες αυτή η κατάσταση, η οποία αφορά μια χώρα η οποία κατέχει 52 χρόνια την Κύπρο, αφισβητεί την εθνική κυριαρχία και απειλεί με πόλεμο μια συμμαχική χώρα, και επίσης αφισβητεί και προσπαθεί να καταστρέψει, αφού έχει εισβάλει σε 5 χώρες, από τη Λιβύη μέχρι τη Συρία και από το Αρτσάχ μέχρι την Κύπρο, απειλεί να καταστρέψει όποιον αφισβητεί ή όποιον αντιστέκεται σε αυτά τα σχέδια. Αυτή την αντίφαση, αγαπητέ Θανάση Χούπη, πρέπει να αναδείξουμε. Αυτό το οξύμορο, την παράνοια στις διεθνείς σχέσεις πρέπει να προτάξουμε. Και κυρίως μαζί με τα συμφέροντά μας, τα οποία φυσικά δοκιμάζονται και όχι μόνο έχουν καταργηθεί, αλλά απειλούνται να εξαφανιστούν.
0: Έχει τεράστια σημασία να σου ζητήσω να σχολιάσεις τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθήσαμε εδώ στην Αθήνα τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής και κυρίως το γεγονός ότι γίνεται προσπάθεια να τελειώσει το ζήτημα με τους S-400 στην γειτονική Τουρκία, κάτι που σημαίνει ότι αυτόματα ανοίγει ο δρόμος για αυτό το οποίο ονόμασε δώρο ο Ντόναλντ Τραμπ προς την Τουρκία, δηλαδή και F-16 και συμπαραγωγή F-35 και εν πάση περιπτώσει καμία μα καμία αλλαγή στην πολιτική και στην στρατηγική της γειτονικής χώρας έναντι του ελληνισμού συνολικά, γιατί η Τουρκία δεν σχεδιάζει ξεχωριστά όπως εμείς, ξεχωριστά για την Ελλάδα και ξεχωριστά για την Τουρκία. Ο τρόπος με τον οποίο πορεύεται είναι πλέον γνωστός, δεδομένος, και μάλιστα αγωνίζεται για την κυπροποίηση πολλών σημείων του ελληνισμού, την ώρα που η Μεγαλόνησος περνά σε ημβροποίηση, να το πω ξεκάθαρα.
1: Έβαλες επί τον τύπο των ύλων και συμφωνώ απολύτως ό,τι αφορά τα ζητήματα τα οποία πρέπει να είναι μείζωνα, πρέπει να είναι πρωταγωνιστικά και κέρια. Χρησιμοποιώ τον όρο του εσχύλου για να χαρακτηρίσω όλα αυτά τα θέματα τα οποία αφορούν τον ελληνισμό, τα οποία πρέπει σε περίπτωση που οι θεσμοί αδρανούν, και εδώ έρχομαι να απαντήσω και σε ένα πρωτύτερο ερώτημά σου σε ό,τι αφορά τη στάση Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι σε περίπτωση που αδρανούν οι θεσμοί, τότε οι πολίτες πρέπει να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Εδώ πέρα υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο σχετίζεται με τα συμφέροντά μας. Να αφήσουμε προς στιγμή τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες πραγματικά κλείνουν τα μάτια τους μπροστά στο δίκαιο. Την ίδια στιγμή που απειλείται η Ελλάδα, απειλείται και κατέχεται μια ευρωπαϊκή χώρα η οποία δεν αναγνωρίζεται καν ως συστατικό μέρος, για παράδειγμα, της παγκόσμιας συνδιάσκεψης που θα γίνει στην Τουρκία για το κλίμα, όπου η Τουρκία από τη μία πλευρά αρνείται την παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και από την άλλη, από την πίσω πόρτα, προσπαθεί να επιβάλλει τα κατεχόμενα και την νομιμοποίησή τους. Την ίδια στιγμή που Ευρωπαίοι εταίροι, βάλτε σε εισαγωγικά το εταίροι, πουλάνε όπλα, και δεν μιλώ μόνο για τη Γερμανία,
0: Ισπανία,
1: μιλώ ακόμα και για την Γαλλία, ακριβώς, ανέφερε στην Ισπανία. Η Ισπανία θα πουλήσει ένα ελικοπτεροφόρο, το οποίο αφορά δραστηριότητα στο Αιγαίο. Άραγε η Τουρκία ποια δραστηριότητα έχει στο Αιγαίο? Η Ιταλία πουλάει υλικό και έχει αγοράσει η Τουρκία πολεμική βιομηχανία, η πιο γνωστή είναι αυτή η οποία παράγει και τις Βέσπες, η οποία θα παράξει κινητήρες σε συνεργασία με την τουρκική δημοκρατία, προκειμένου να παραβιάζονται ελληνικά χωρικά ύδατα και ο ελληνικός ενέργος χώρος. Η Γαλλία πουλάει αντιεροπορικά, κυρώνοντας τα Ραφάλ. Όλη αυτή η διαδικασία, σύν το γεγονός αυτό το οποίο ανέφερες, και επίσης δυστυχώς δεν έχει ακουστεί ή δεν αναλύεται πάρα πολύ, το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αποσύρωμε σιγά σιγά από το ΝΑΤΟ, άρα λοιπόν τη θέση μου θα την πάρει η Τουρκία, σύν το γεγονός ότι από την μπροστινή πόρτα, όχι από την πίσω, η Τουρκία θα έχει παρουσία στην ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας.
0: Έχει τεράστια σημασία να σταθούμε, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Έχει τεράστια σημασία όμως να σε ρωτήσω, όλα αυτά αποτυπώνονται με κάποιο τρόπο σε όλη την Ελλάδα, αλλά με έναν ακόμα πιο τραγικό, θα έλεγα, τρόπο στην Θράκη. Και επειδή είναι η τελευταία φορά που επικοινωνούμε από τούτο το βήμα μαζί, αγαπητέ μου δόκτωρα Φάνη Μαλκίδη, θέλω να σε ρωτήσω με τη γενικότερη εικόνα, με τη γενικότερη υποπτία που σε όλη τη διάρκεια του βίου σου έχεις για τον ελληνισμό, ιδιαίτερα για εκείνα τα κομμάτια του ελληνισμού τα οποία παραμένουν σε συνθήκες σκληρής κατοχής και μας στέλνουν μηνύματα μέσω των οποίων θα μπορούσαμε να έχουμε αφυπνιστεί. Σε ρωτώ ευθέως, το παράδειγμα της Θράκης, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν ή έπρεπε να συμβαίνουν και δεν συμβαίνουν στην ακριτική τούτη περιφέρεια, τι μήνυμα στέλνει τούτη την ώρα σε όλους εμάς, την ώρα που οι θεσμοί αδρανούν, θα συμφωνήσω μαζί σου, και ποιος είναι ο κλήρος ο δικός μας τούτη την στιγμή, όπου αντιλαμβανόμαστε ότι αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα στην ευρύτερη περιοχή?
1: Σου αναφέρω δύο παραδείγματα τα οποία συνέβησαν στη Θράκη, στην ιδιαίτερη μου πατρίδα, με διαφορά μιας εβδομάδας. Το πρώτο είναι η συγκέντρωση η οποία συνέβη στον Εχήνο, στο μεγαλύτερο πομακοχώρι της Ξάνθης και της Θράκης, όπου εκεί, σε μια συγκέντρωση που έκανε το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας, ο Ερντογάν συνομίλησε με Έλληνες πολίτες. Αυτή είναι η μία εικόνα η οποία έχουμε στο μυαλό μας από την πλευρά της Τουρκίας. Η άλλη εικόνα είναι η ταυτόχρονη στον ίδιο νομό, στην Τζάνθη πάλι, όταν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες και ακούω στο υπερβολικός, συμπατριώτες μου, μουσουλμάνοι Έλληνες πολίτες, βρέθηκαν έξω από τα δικαστήρια της Τζάνθης προκειμένου να συμπαρασταθούν στον νόμιμο μουφτή, ο οποίος προφυλακίστηκε από όργανα της Τουρκίας όταν πήγε να ασκήσει τα θρησκευτικά του καθήκοντα σε ένα τέμενο στην Τζάνθη. Η αρχή, η φωνή των συμπατριωτών μου εδώ στην Θράκη, έξω οι Τούρκοι και Ελλάς-Ελλάς, φανερώνουν ότι από τη μία πλευρά έχουμε μια τουρκική επεκτατική εθνικιστική πολιτική, η οποία πολύ σωστά και ορχά την ανέφερες ως ζήτημα που σχετίζεται με την κυπροποίηση της περιοχής, και από την άλλη είναι το ζήτημα το πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο σχετίζεται με τη συμπεριφορά πλέον των ανθρώπων, των συμπατριωτών μας εδώ στη Θράκη, που βλέποντας την αδιαφορία, την άγνοια, την ολιγορία, την αδράνεια, αποφασίζουν να αντισταθούν σε ένα επεκτατισμό ο οποίος τους καταπιέζει όχι μόνο εθνοτικά, θρησκευτικά, αλλά τους καταπιέζει και κοινωνικά και οικονομικά και στην καθημερινότητά τους. Και αυτό πρέπει να τονίσουμε, αγαπητέ Θανάση Χούπη, ότι εδώ στη Θράκη δεν είναι μόνο τα ζητήματα τα γενικά τα οποία αντιμετωπίζουν όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες στον ελλαδικό χώρο, αλλά και όπου βρίσκονται και έχουν υπόψη τους τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, η ακρίβεια, η μετανάστευση εκτός Ελλάδας, η ανεργία, το δημογραφικό. Εδώ έχουμε και ένα επιπλέον ζήτημα το οποίο επιβαρύνει τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, και είναι το τουρκικό πρόβλημα.
0: Είναι πολύ σημαντικό να ρωτήσω επίσης, και με αυτό να ολοκληρώσουμε την συνομιλία μαζί σου σήμερα, αγαπητέ μου δόκτωρα Φάνη Μαλκίδη, αν από τον τρόπο με τον οποίο εισπράττουν όλες αυτές τις πραγματικότητες όλοι όσοι συγκροτούν το πολιτικό προσωπικό της χώρας τούτη τη στιγμή, όλοι όσοι εμφανίζονται ενώπιον των Ελλήνων παρουσιάζοντας ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, όπως το λένε όλοι τους, μακράς πνοής, και πρόγραμμα το οποίο απαντά υποτίθεται στα μεγάλα και κέρια ζητήματα της Ελλάδας, αν βλέποντας τα και ακούγοντας όλα αυτά, ο Έλληνας και εσύ προσωπικά αισθάνεσαι ότι υπάρχει ελπίδα, ή μήπως αυτός ο διάλογος κοφών που εξελίσσεται ενώπιον μας μας δείχνει ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι εδώ, είναι ακόμη μεγαλύτερο από ό,τι πιστεύουμε και χρήζει μιας διαφορετικής προσέγγισης, η οποία δεν μπορεί να έρθει παρά μόνο να κινητοποιηθούν όπως οι συμπατριώτες σου και οι υπόλοιποι Έλληνες.
1: Μπορεί να ακουστεί αυστηρά τοπικιστικό, μπορεί να ακουστεί συναισθηματισμός, μπορεί να ακουστεί ακόμα και κινδυνολογία, αλλά επειδή ζω εδώ, δραστηριοποιούμαι εδώ, έχω μια αντίληψη η οποία θεώρησε και θεωρούσε πάντοτε τη Θράκη κέντρο. Η Θράκη δεν ήταν ποτέ ένας ακριτικός χώρος. Λόγω της γεωπολιτικής και γεωοικονομικής θέσης ήταν πάντοτε στο κέντρο. Είτε λεγόταν Βυζάντιο, είτε λεγόταν Αρχαία Ελλάδα, είτε λεγόταν ακόμα και Οθωμανικό κράτος. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν που βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρόκληση για τον ελληνισμό που αφορά την επιβίωση και τη συνέχεια του, που έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα στο μέλλον, όπου θα έχουμε μια παρουσία σημαντική στην περιοχή, και ανάμεσα σε ένα μέλλον που θα γίνουμε μια επαρχία είτε της Τουρκίας είτε της Γερμανίας, όπως επαναλαμβάνω ορθά το προέβλεψε το 1996 ο Μιχάλης Καρλαμπίδης, ο συμπατριώτης μου, οφείλουμε να πούμε ότι όλα αυτά τα οποία ανέφερες και σωστά ανέφερες ως προγραμματικά σχέδια ή προεκλογικές εξαγγελίες, πάρε και διάλεξε και επέλεξε όποιο θέλεις, αν αφήνουν έξω τη Θράκη, τότε δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Χωρίς τη Θράκη δεν υπάρχει ελληνισμός. Και δεν το λέω, επαναλαμβάνω, ως τύρος τοπικισμός ή συναισθηματισμός. Το λέω γιατί η Θράκη βρίσκεται στο κέντρο αυτής της σπουδαίας περιοχής που ορίζει και καθορίζει πλέον τις εξελίξεις. Και θεωρώ ότι πρέπει να το αποφασίσουν. Υπάρχουν ήδη δύο διακομματικά σχέδια για τη Θράκη, τα οποία δυστυχώς έμειναν μόνο στα χαρτιά. Αν λοιπόν φαίνεται ότι όλη αυτή η διαδικασία εξαντλείται μόνο στην προεκλογική περίοδο ή για συγκεκριμένους πολιτικούς λόγους, δεν θα έχουμε απολύτως κανένα μέλλον. Βρισκόμαστε όμως σε μια επιλογή. Και αυτή την επιλογή, επαναλαμβάνω, αν δεν την κάνουν, αν δεν την προτάξουν, αν δεν την υλοποιήσουν οι θεσμοί και τα πρόσωπα, τότε ο λαός, η Θράκη, μπορεί να τα καταφέρει. Το έχει δείξει και στο παρελθόν, το έχει δείξει και στο πρόσφατο παρελθόν, όταν αντιμετωπίσαμε αυτή την υβριδική εισβολή. Το δείξαμε και θα το δείξουμε όπως πάντοτε το έδειχναν οι Θρακιώτες και γενικότερα οι Έλληνες.
0: Θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω, αγαπητέ μου δόκτωρα Φάνη Μαλκίδη, μετά από 41 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης εργασίας, τα περισσότερα, πολλά εκ των οποίων και από το μικρόφωνο του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και ειδικότερα από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, είναι χαρά και τιμή για μένα που αποχαιρετώ αυτό το μετερίζει συνομιλώντας μαζί σου. Σε ευχαριστώ θερμά, εύχομαι καλή δύναμη στον ίδιο δρόμο, έναν δρόμο ο οποίος δεν φωτίζει μόνο τις ψυχές ανθρώπων στην Θράκη αλλά και σε όλο τον κόσμο.
1: Παντεύχομαι ολόψυχα, Θανάση Χούπη, οι ευχές μου είναι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου και πέρα από τη συγκίνηση που νιώθω, γιατί με τιμάς με τη φιλία σου, εκτιμώ ότι μέσα από τη δική σου εκπομπή και τις δικές μας συζητήσεις ακούστηκαν και πολλά ζητήματα τα οποία αφορούν τις Ελληνίδες και τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Έτσι να πορευτείς και στην όμορφη ζωή που πλέον ανοίγεται μπροστά σου και συνταξιοδότηση.
0: Θερμά ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω τον Νίκο Σκλαβενίτη να ακούσουμε 2-3 στροφές από το σήμα της εκπομπής και θα πάμε σε έναν ακόμη αγαπημένο φίλο από αυτούς που δραστηριοποιήθηκαν και κατέθεσαν παράδειγμα εκτός και εντός Ελλάδας.

0: Αφήνουμε την Θράκη και πάμε στη Βόρεια Ήπειρο. Πάμε εκεί και θα συναντήσουμε μια εμβληματική φυσιογνωμία του ελληνισμού. Να μου επιτραπεί να πω ότι έναν από τους σύγχρονους, με την ευρεία του όρου έννοια, δασκάλους του γένους, με παράδειγμα και λόγο ο συγκεκριμένος, είναι ο αγαπητός μου Κωνσταντίνος Κυριακού. Ο Κωνσταντίνος Κυριακού, εκ των ηγετικών στελεχών της Ομόνιας, πολύ γνωστός από εκείνη την πολύκροτη δίκη των Πέντε, αλλά και πάρα πολύ γνωστός από το συγγραφικό του έργο, από την μαρτυρία του εδώ και πολλές δεκαετίες, που αγωνίζεται για να αφυπνίσει τους Έλληνες πολίτες και πολιτικούς κυρίως για τα δίκαια και τα δικαιώματα της Βορείου Ηπείρου. Πριν από αρκετές δεκαετίες, στα 1994, θυμάμαι ότι παρών στην δικαστική αίθουσα εκεί στα Τύρανα, θαύμασα αυτό το οποίο έμελε να θαυμάζω και στην υπόλοιπη ζωή του μέχρι σήμερα, δηλαδή εκείνο το αγέροχο βλέμμα και εκείνη τη μαρτυρία και την κατάθεση ελληνισμού, η οποία για μας που φτάσαμε εκεί από την Ελλάδα ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, αλλά και ένας οδοδείκτης πορείας για όσους ήθελαν να δουν. Δεν θα μπορούσα λοιπόν αυτές τις τελευταίες εκπομπές από την Φωνή της Ελλάδας, από το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, να μην αφιερώσω χρόνο μαζί του, γιατί πιστεύω ειλικρινά ότι όλα όσα καταθέτει και όλα όσα θα καταθέσει στη συζήτησή μας στην συνέχεια πρέπει και μπορούν να είναι εκείνα που, αν τα εφαρμόσουμε, μπορούμε να αξιοθούμε μια αντεπιθετική πορεία του ελληνισμού σε τούτα τα δύσκολα χρόνια. Κωνσταντίνε Κυριακού, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα, φίλε Θανάση.
0: Λοιπόν, θέλω από τούτη την προτελευταία εκπομπή μου στη Φωνή της Ελλάδας να συνοψίσουμε μαζί, γιατί το θεωρώ και ως χρέος προσωπικό και εθνικό, να συνοψίσουμε μαζί όλη αυτήν την υποχωρητική πορεία του ελληνισμού στην Βόρεια Ήπειρο, αναδεικνύοντας και εκείνα τα στοιχεία που λένε τι πρέπει να κάνουμε για να μην μιλάμε μετά από λίγα χρόνια για μια ακόμη ερημωμένη πατρίδα του ελληνισμού ή για μια ακόμη χαμένη πατρίδα. Σ' ακούμε, γιατί η μακροχρόνια παραμονή σου στις φυλακές επί καθεστώτων Χότζα, Λία και Μπερίσα και ο αδιάλειπτος αγώνας σου εδώ και πολλές δεκαετίες σε καθιστούν έναν από τους ελάχιστους που έχουν δικαίωμα να μιλούν και να μιλούν σκληρά.
1: Ναι. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Απλά ό,τι αφορά εμένα, δεν καταλαβαίνω, δεν νιώθω τον εαυτό μου ότι έκανα κάτι παραπάνω. Απλά το χρέος έκανα στην πατρίδα και μακάρι να το κάνουμε όλοι. Και αν αναλογιστούμε τι φορτίο κρατάμε, τι ιστορία έχουμε, δεν νομίζω να κοιμόμαστε ήσυχα με την κατάσταση που διαμορφώθηκε εις βάρος του απανταχού ελληνισμού, αλλά εμείς επειδή μιλάμε για τη Βόρειο Ήπειρο, για την πολύ βασανισμένη Βόρειο Ήπειρο, δεν θα κοιμόμαστε ήσυχα αν νιώσουμε τι καταστροφή φέραμε εμείς το ελλαδίτικο κράτος από το 1990-91 που κατέρευσε το Ανατολικό Μπλοκ και έπεσε και το στιγνό δικτατορικό καθεστώς του Ενβέρ Χότζα. Είχαμε τόσες ευκαιρίες. Τώρα να μιλήσουμε για τα πάθη του ελληνισμού είναι ώρες και δεν τελειώνουμε. Mm-hmm. Απλά όσοι βασανιστήκαμε στις φυλακές και στις εξορίες. Ήμασταν περήφανοι γιατί προστατεύαμε και αγωνιζόμασταν για τον Ελληνισμό. Ενώ αναλογιστούμε ότι οι άλλοι πριν από μας έχουν δώσει το αίμα, έχουν δώσει τα πάντα για να μείνει ελληνική η Βόρειο Ήπειρο, εμείς ελάχιστα κάναμε, αντισταθήκαμε όσο μπορέσαμε, κάθε ένας με τη δύναμή του, και δεν κατηβάσαμε την ελληνική σημαία ούτε επί καθεστώτος Ζόγου, ο βασιλιάς Ζόγου, ούτε επί δικτατορίας του Ενβέρ Χόντζα για 47 συναπτά έτη. Περιμέναμε το 90-91 ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις θα ήταν έτοιμες, πρόθυμες και θα πράταν το καθήκον. Είχαν υποχρέωση το 1991 μετά την ένωση των δύο Γερμανιών, ο Αντώνης Σαμαράς που τότε ήταν υπουργός εξωτερικών και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ο πατέρας που ήταν πρωθυπουργός, έπρεπε να θέτανε το βορειοϋπειρωτικό προς επίλυση στους τέσσερις υπουργούς εξωτερικών που έχει αφαιθεί από το 1946, όταν το έχει θέσει τότε η κυβέρνηση η ελληνική προς επίλυση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και δεν ήταν οι συνθήκες τότε για την επίλυση, γιατί δυστυχώς κάποιοι ξένοι μας έχουν σπείρει εδώ τον Ανταρτοπόλεμο, ίσως οι Άγγλοι.
0: Όχι, ίσως, κυρίως, ναι.
1: Κυρίως, δυστυχώς. Και δεν είχαμε τις δυνατότητες να δίναμε τις διπλωματικές μάχες στα σαλόνια του Παρισιού που μας αναλογούν και να κερδίζαμε το βορειοϋπειρωτικό. Με όλα τα αυτά, τότε η κυβέρνηση η ελληνική έπραξε το καθήκον της, το έθεσε προς διευθέτηση και επίλυση και αφέθηκε να επιληθεί μετά το βέτο βέβαια του Μολότοφ, του Υπουργού Εξωτερικών του Σοβιετικής Ένωσης, αφέθηκε προς επίλυση μετά την επίλυση του Αυστριακού και του Γερμανικού. Όπως είναι γνωστό, το Αυστριακό λύθηκε κάποιες κυρώσεις, δηλαδή που έχουν βάλει στην Αυστρία, ο δυτικός κόσμος λύθηκε από το 1955, ενώ το Γερμανικό έγινε η Ένωση των Γερμανίων το 1989, στα τέλη του 1990. Τότε εμείς λουφάξαμε. Είχαμε την μεγαλύτερη ευκαιρία της ιστορίας μας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να τιμούσαμε τις υπογραφές των τεσσάρων Υπουργών Εξωτερικών και την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης τότε. Δεν έγινε. Χάσαμε τόσες ευκαιρίες. Τότε είχαμε κάποιους τίτλους που μας έδωσαν, ψευτοτίτλους που μας έδωσαν οι Αλβανοί μετά οι αλβανικές κυβερνήσεις, πάντα εννοώ τις αλβανικές κυβερνήσεις, γιατί ο λαός είναι άνθρωποι εργατικοί, άνθρωποι σαν εμάς που οι περισσότεροι ενσωματωθήκαν στην ελληνική κοινωνία. Έχει 1 εκατομμύριο Αλβανούς εδώ. Και από εδώ φύγανε αφού τακτοποιηθήκαν εδώ, φωδιάστηκαν με χαρτιά, ανέβηκε το κοινωνικό τους επίπεδο, φύγανε από την Ελλάδα με την κρίση μετά το 8-9 οι περισσότεροι. Αλλά τότε το 91 μπορούσε η μητέρα, δεν είχε σχέδιο, καλά λέει ο φίλος μου ο πλειοκτήτης ο Ευάγγελος Αγγελάκος, δεν είχε σχέδιο, δεν είχε πρόγραμμα, δεν είχε μέθοδο για να μπορέσει, αν δεν μπορούμε, δεν είμαστε ανίκανοι να κηρύξουμε την αυτονομία στον τόπο μας, τουλάχιστον να έχουμε περιουσιακούς τίτλους. Τότε μπορούσε η μητέρα πατρίδα, όπως τώρα πούλησε την βορειοϋπειρωτική γη, ο Ράμα, σχεδόν όλη την πούλησε σε ξένα συμφέροντα, μπορούσαμε τότε εμείς, αν είχαμε μέθοδο και σχέδιο, να αγοράζαμε και να είχαμε νόμιμους τίτλους όλο το χώρο της Βορείου Ηπείρου. Δεν θα τον κλέβαμε, θα τον αγοράζαμε. Όπως έχουν κάνει πολλοί λαοί στον κόσμο, όπως έχουν κάνει οι φίλοι μας τώρα οι Εβραίοι, οι οποίοι έχουν αγοράσει πάντα γης, και όταν δημιουργήθηκε το Εβραϊκό κράτος το 1948 παρουσίασαν πολλούς τίτλους και διπλασίασαν την επιφάνεια που τους δόθηκε από τη διεθνή απόφαση. Ενώ εμείς αντί να πράταμε το ίδιο, χάσαμε και αυτά που είχαμε. Χάσαμε. Αν πας τώρα στη Χιμάρα, κλαις, όσο και ανέστητος να είσαι, στους Δρυμάδες, ένα χωριό δίπλα από τη Χιμάρα, και στη Χιμάρα δακρύζεις, δεν ακούς εύκολα ελληνικά. Τα πήραν όλα ξένα συμφέροντα και άλλοι αλόθρισκοι άνθρωποι. Εκεί εργάζονται μέρα νύχτα εξκαφείς γιγάντι. Έχει μια ατμόσφαιρα σαν να είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο που μόνο φτιάχνουν, χτίζουν, αλλά όχι Έλληνες, όχι ελληνικά συμφέροντα, ξένα συμφέροντα. Έτσι αυτόν τον τόπο που τον κρατήσαμε με νύχια και με δόντια, διωκόμενοι με δόγμα και με στρατηγική των αλβανικών κυβερνήσεων να μην μείνει ρουθούν η ελληνικό εκεί. Με όλα τα αυτά εμείς μείναμε, αγωνιστήκαμε. Καλά μου είπε πρώην ο Μαρκεζίνης, ο αείμνηστος Μαρκεζίνης το 90-91 και το 97 που διαμέσου του κύριου Αγγελάκου έχω κάνει αρκετές συναντήσεις. Ήταν υπουργός συντονισμού από τη δεκαετία του 50 στις κυβερνήσεις και πριν το 50 και ήξερε πολλά. Μου είπε, παιδί μου, εμείς φταίμε. Οι ελληνικές κυβερνήσεις φταίνε. Εσείς κάματε το καθήκον σας, αγωνιστήκατε, φυλακιστήκατε, εξοριστήκατε. Εμείς το θεωρούμε το βρυοπυρωτικό σαν αγκάθι. Θέλουμε όσο πιο γρήγορα να κλείσει, να μην το έχουμε καθόλου στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων. Ποιο, το βρυοπυρωτικό που ήταν πάντα πρώτο θέμα στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία 50-60. Και τώρα δεν έχει ούτε οστά ούτε σάρκα, δεν έχει σπονδυλική στήλη. Είναι ένα πράγμα που αν τώρα πριν σβήσει το βορειοϋπειρωτικό οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν ξυπνήσουν, το χάνουμε αυτό το εθνικό θέμα. Εγώ είμαι αισιόδοξος, δεν θα χαθεί, αλλά πέφτουμε πολύ πολύ χαμηλά. Τώρα που μιλάμε δημιουργούν μια ατμόσφαιρα τόσο τοξική τα αλβανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης που σου θυμίζει την περίοδο 1994 πριν κάνουν αυτό το πογκρόμ εναντίον του ελληνισμού τον Απρίλιο του 1994, πριν μας δέσουνε και μας καταδικάσουν άδικα στη διαβόητη δίκη των 5, έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα εχθρικό κατά της Ελλάδας. Το δήθεν η Ελλάδα ήταν έτοιμη να έμπαινε μέσα και να έπαιρε τη Βόρειο Ήπειρο κάνοντας προπαγάνδα. Εμείς δεν κάνουμε καν ούτε ενημέρωση. Η προπαγάνδα δεν μου αρέσει. Είναι όπλο των φασιστών και των κομμουνιστών. Ενημέρωση. Εκεί κάνουν μια μαύρη προπαγάνδα εναντίον της Ελλάδας. Τώρα που μιλάμε, πολλές δεκάδες ελλαδιτών και βορειοϋπειρωτών τους έχουν απαγορέψει την είσοδο στην Αλβανία.
0: Σωστά.
1: Δίχως να έχουν κανένα ποινικό αδίκημα, δίχως να διώκονται από καμιά κυβέρνηση του κόσμου, απλά πηγαίνουν ως την Κακαβιά και ως το Μαυρομάτι και ως την άλλη την διέξοδο που είναι την
0: Κρυσταλλοπηγή
1: και τους γυρίζουν πίσω. Ποια είναι αιτία και τους φακελώνουν? Γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν κάθεται στο τραπέζι και να χτυπήσει τη γροθιά? Μας αδικούν. Έχει συμπατριώτες μου, να πω ένα παράδειγμα, ένας Μόντις Κολίλας από τη Χιμάρα.
0: Τον έχουμε φιλοξενήσει σε αυτή την εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, εσύ κάνεις το καθήκον σου, πράττεις το καθήκον. Μας αφήνεις να εκφραστούμε, να ενημερώσουμε, τίποτα παραπάνω. Του πέθανε η μανούλα του και δεν μπόρεσε να πάει να την κυδέψει, να πάρει μέρος να ρίξει ένα πλόχερο χώμα. Γιατί το 2018 έχει μιλήσει στους βουλεράτες τον Μάιο του 2018 για το πρωτόκολλο της Κερκύρας. Ιστορικά έχει μιλήσει, γεγονότα έχει καταμετρήσει και τον δικάζουν ερήμην το 2021 8,5 χρόνια. Και το απαγορεύουν να μπει μέσα. Εκτός από αυτόν που έχει αυτή την απερίγραπτη και απέσια δικαστική απόφαση, είναι άλλοι 60 και πλέον ελλαδίτες και βορειοϋπειρώτες που δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους, στα κόπια τους, να ανάψουν ένα κερί στους τάφους των γονιών και των παππούδων. Και η ελληνική κυβέρνηση λουφαίνει. Γιατί? Γιατί μας αφήνει στο έλεος? Μας λέει σαν να μας λέει ότι με πρίξατε ρε αδέρφια, ξεχάστε την καταγωγή σας, ελάτε εδώ με τεμάς και αφήστε τη Βόρειο Ήπειρο. Αυτό το δόγμα, έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε τη στάση των ελληνικών κυβερνήσεων. Έχω πει πάλι, αλλά εγώ είμαι μια σταγόνα στο νερό, έχουν πει άλλοι πολύ ικανότεροι από μένα και αγωνιστές, ότι ο Βορειοϋπειρώτης, αν δεν νιώσει ασφάλεια, βεβαιότητα και ησυχία στον τόπο του, δεν πρόκειται να μείνει εκεί πέρα. Γιατί τώρα που μιλάμε, το ηλεκτρικό ρεύμα ακόμα στον χώρο μας φεύγει 2 και 3 φορές την ημέρα. Γιατί το κάνουν αυτό?
0: Έχει διακοπή, θέλετε να πείτε, διακόπτεται η παροχή.
1: Το παίρνουν. Γιατί? Για να μην λειτουργούσουν σωστά οι λίγες επιχειρήσεις που έχουν μείνει. Για φανταστείτε μια επιχείρηση που παράγει τσιμεντόλιθα και έχει όλη τη λάσπη σε καλούπια τσιμεντόλιθου πάνω στο λουρί και πέφτει το ρεύμα. Όλη εκείνη πάει χαμένη, όλη τόνους λάσπη που την έχει προετοιμάσει. Για φαντάσου μια επιχείρηση που βγάζει ψευδοροφές χρησιμοποιώντας PVC, όταν φεύγει το ρεύμα, όταν κόβεται το ρεύμα, όλο αυτό το PVC μέσα που είναι σαν σπηριά, κόκκινη σπηριά, είναι λωμένο μέσα στη μήτρα της μηχανής, όλο αυτό γίνεται μέσα στεγνώνει, γίνεται πετό, και αυτό συμβαίνει καθημερινά. Όλη αυτή η ατμόσφαιρα, ποια μάρα πατρίδα σήκωσε τη φωνή και έκατσε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να τα λύσει? Να αφήσουμε τα σχολικά. Ξέρεις πως μεγαλώνουν τα Αλβανόπουλα? Ότι η Ελλάδα τους έχει κλέψει τη μισή Αλβανία. Η Ελλάδα τους έχει κατακτήσει και έχει σκλαβωμένα αλβανικά εδάφη, όχι μέχρι τον Αμβρακικό κόλπο που λέγανε κάποτε, αλλά ακόμα και την Κέρκυρα βάζουν μέσα και φτάνουν και μέχρι το Αγρίνιο. Και τι φταίνε τα μικρά Αλβανόπουλα όταν δηλητηριάζονται με τέτοια προπαγάνδα? Και ποιος είπε από εδώ ότι αν δεν τραβηχτούν αυτά δεν κάθομαι στο τραπέζι με εσάς? Δηλαδή λέμε κάτι εμείς για την ιστορία? Εμείς δεν λέμε τίποτα για τη Βόρειο Ήπειρο στα Ελληνόπουλα.
0: Μισό λεπτό όπου... λίγο. Δεν λέμε όμως ούτε με εξαφορμής της ευρωπαϊκής προοπτικής της Αλβανίας. Το αίτημα της ελληνικής εθνικής μειονότητας για πλήρη σεβασμό των μειονοτικών της δικαιωμάτων υπήρχε και υπάρχει και είναι, πρέπει να τίθεται με μεγαλύτερη ένταση σήμερα, μετά από όλα όσα μας περιγράψατε. Εμείς ανοίγουμε το δρόμο για το ΝΑΤΟ, ανοίγουμε το δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοίγουμε το δρόμο για οπουδήποτε αλλού, χωρίς να θέτουμε, αυτό πιστεύω ότι λέγατε τόση ώρα, χωρίς να θέτουμε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία αφορούν στην ελληνική μειονότητα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, αλλά δεν τα θέτουμε ούτε στην άλλη πλευρά. Στην Ευρώπη, λάθος μεγάλο που δεν ενημερώνουμε, αλλά ούτε στους Αλβανούς τα θέτουμε. Ότι αν θέλουν πραγματική φιλία και τόση στήριξη που τους δίνει η Ελλάδα ακόμα σήμερα, χρειάζεται να τηρήσουν τις συμβάσεις και την υπογραφή τους που έχουν υπογράψει. Το 1995 που ήρθε σε ισχύ η σύμβαση πλαίσιο και το 1999 έγινε της Ευρώπης και έγινε και η Αλβανία μέλος, υπέγραψε και έγινε μέλος αυτής της σύμβασης, μας δίνει το δικαίωμα εμάς όταν δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις του κράτους να προβούμε ακόμα και στην κίνηση της αυτονομίας, να αυτονομηθούμε. Κανένας δεν τα λέει αυτά, δεν είναι τρελά πράγματα, ούτε προπαγάνδα, είναι ενημέρωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι έκαμε η ελληνική κυβέρνηση, ας ξεκινήσουμε ήσυχα και έτσι ήρεμα, για να άρουν οι Αλβανοί αυτό το persona non grata για τους ανεπιθύμητους που έχει κηρύξει πάρα πολλούς Ελλαδίτες, γιατί έχουν πάρει μέρος στην κηδεία του Κατσίφα ή γιατί...
0: Του δολοφονημένου Κατσίφα, έτσι, του δολοφονημένου
1: δολοφονημένου, ναι, με τον πιο παμπέσικο τρόπο, ούτε ο Χόλτζα δεν τα έκανε αυτά. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αυτή η στάση, γιατί τόσο όλοι αυτοί που κυβερνάνε, αν κάτσουν και αναλογιστούν, κάποιος και από τη φάρα του μπορεί να έχει πέσει σε εκείνη τα εδάφη πολεμώντας σαν λοντάρι, ή το 12-14 ή το 40, έχουν αφήσει τα κορμιά τους εκεί 8.700 Ελλαδίτες, και Κύπριοι μέσα και Έλληνες από την Αλεξάνδρεια μέσα σε αυτόν τον αριθμό. Όλα αυτά τι τα κάνουμε, πού πατάμε, το αίμα τους πατάμε. Θα σηκωθούν οι πέτρες να μας χτυπήσουν. Δεν γίνεται αυτό. Είναι πνευματικός νόμος. Πρέπει να ξυπνήσουμε κάποια στιγμή. Πόσο θα αντέξουν οι βορειοεπιρώτες. Τι μιλάμε τώρα. Ξέρεις πόσες αδικίες, Θανάση μου, έχουμε υποστεί. Άλλο που δεν τα λέμε, γιατί ο κόσμος εδώ, από την μια τη μεριά, θέλουν ενημέρωση. Από την άλλη, δεν έχουν την υπομονή για να μας ακούσουν. Πέφτω σε κουβέντα και σε συζήτηση και με καθηγητές και με στρατιωτικούς και τους λέγω για αυτά που πρέπει να διορθωθούν από την πλευρά, παράδειγμα, η οικονομική αδικία. Μου λένε, μα και εμείς τώρα με τον νόμο Κατρούγκαλου το ίδιο αδικηθήκαμε. Δεν ξέρουν που με τον νόμο Κατρούγκαλου αδικήθηκε όλος ο Ελληνισμός, αλλά οι Βορειοηπειρώτες και οι Πόντιοι που έρθαν από τη Σοβιετική Ένωση αδικήθηκαν άλλο τόσο. Αυτό το επιπλέον δεν το ξέρει ο κόσμος. Όταν τους εξηγώ ότι για να πάρω και εγώ όσα παίρνεις εσύ, που δουλεύουμε στην ίδια επιχείρηση και έχουμε τις ίδιες υποχρεώσεις στο ΙΚΑ, πρέπει να, και παντού σε κάθε τομέα της ελληνικής οικονομίας, πρέπει να είμαι στην Ελλάδα 40 χρόνια. Αλλώς εγώ παίρνω τη μισή εθνική σύνταξη από σένα. Α, μου λένε δεν το ξέρα. Δηλαδή μας κάνει τέτοιες αδικίες το ελληνικό κατεστημένο, λέγω εγώ, των κυβερνήσεων, όχι του λαού. Ο λαός ο δικός μας είναι από τους καλύτερους στον κόσμο και το έχει αποδείξει αυτό σε όλη του την ιστορία, σε όλη την ύπαρξη. Αλλά φταίνε αυτοί που κρατάνε το τιμόνι της πατρίδας και μας πάνε στα βράχια και στον κρεμό. Ενημέρωση κάνουμε. Μας ευχαριστούμε εσένα για το σταθμό σου που μας δίνετε την ευκαιρία κάθε τόσο να λέμε. Με έχει βαφτίσει ο πατέρας Γεώργιος Μεταλλινός από το 1997.
0: Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής φιλοσοφίας, έτσι. Ναι.
1: Μάλιστα, το 1997 μαζί με τον Κωνσταντίνο Χολέβα, ο οποίος γνωρίζει καλά τα θέματα των υπηρωτών, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας για να μιλάγαμε για το πρώτο βιβλίο που εκδόθηκε τότε για ενημέρωση, το Ελεύθερος Φυλακισμένος από τη Νέα Θέση. Και αφού τέλειωσαμε μια ώρα κουβέντα, μου είπε στο τέλος, παιδί μου, δεν θα κοντοστέκεσαι ούτε δευτερόλεπτο, θα τρέχεις συνέχεια και θα ενημερώνεις. Ο Θεός σε άφησε ζωντανό για να ενημερώνεις. Αλλιώς θα έχει φύγει και εσύ όπως έφυγαν η παρέα σου, ο Αριστοτέλης, ο Σοκράτης και τόσοι άλλοι που υπέφερες μαζί με αυτούς. Εγώ σε βαφτίζω, μου είπε, έθνο ομολογητή. Υπάρχει για αυτή η κατηγορία που τους αφήνει ο Θεός ζωντανούς για να ομολογούν και να ενημερώνουν. Αυτή τη δουλειά κάνω, αδερφέ μου Θανάση, και με τα 10 βιβλία που έγραψα μετά από την ευλογία που πήρα από τον πατέρα Μεταλλινό, μόνο ενημερώνω. Τρέχω, δεν κοιτάω τα έξοδα, έχω βάλει πάνω από όλα την πατρίδα, τα έχω δώσει, πιστεύω, τα πάντα στην πατρίδα. Αυτό που έχω κρατήσει είναι η ψυχή που είναι για τον Χριστούλη, που είναι για το Θεό μας. Τα άλλα και την οικογένεια την έχω παρατήσει πιστεύοντας ότι θέλει ενημέρωση ο κόσμος. Να, αλλά η κυβέρνηση τα ξέρει, αλλά δεν πράττει. Η κάθε κυβέρνηση τα ξέρει. Τους τα έχουμε πει χαρτί και καλαμάρι όλα με λεπτομέρειες. Έχουμε παρουσιάσει ρεπόρτα και μελέτες για την επίλυση του βορειοηπειρωτικού. Με έχουν αφουγκραστεί 3 υπουργεία, το 2003 συγκεκριμένα, στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, αφού μου έκανε έκκληση ο Δημήτρης Ευσταθιάδης,
0: γραμματέας του Υπουργείου,
1: του Υπουργείου, συμφώνησε το Υπουργείο Εσωτερικών, ήταν ο Καϊσερλής τότε υφυπουργός και η Βάσο Παπαντρέου υπουργός, συμφώνησε ο Δημήτρης Ευσταθιάδης, αφού έχουν μελετήσει όλο αυτό το ρεπόρτο, τη λύση που δίναμε για τα βορειοεπιρωτικά και δεν ήταν κάτι δικό μου επίτευγμα. Το έχουμε κάνει μια ομάδα 5 άτομα με δικηγόρους μέσα Ελλαδίτες και με ανθρώπους που γνώριζαν την κατάσταση στη Βόρειο Ήπειρο. Ενώ αυτοί που έβαλαν βέτο ήταν ο Αλέξανδρος Μαλάς του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτός ήταν εκπρόσωπος από το ΙΠΕΞ. Με ένα λόγο τα ξέρουν αυτό το λόγο. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν να υπάρχουμε, μα είναι δυνατόν. Τι άνθρωποι είναι? Δεν θέλουν. Εμείς δεν είμαστε πολεμοχαρείς. Ούτε έχουμε πειράξει μερμήγκη στην Αλβανία. Τους ίδιους τους Αλβανούς, αν πάμε να ρωτήσω με τους επίσημους Αλβανούς, οι πιο νομοταγείς πολίτες της Αλβανίας είναι οι ελληνικής καταγωγής. Δεν χρωστάμε τίποτα. Πληρώνουμε τους φόρους για τη γη, για το νερό και για το ρεύμα. Και ας μας το κόβουν το ρεύμα 10 φορές την ημέρα. Ενώ όλοι οι Αλβανοί πολίτες δεν πληρώνουν, δεν έχουν εμπιστοσύνη στο αλβανικό κράτος και δεν πληρώνουν. Εμείς γιατί δεν θέλουν το ελληνικό κράτος, θέλει να υπάρχει η εθνική ελληνική μειονότητα στην Αλβανία? Δεν είναι ότι θέλει ή δεν θέλει, έχει υποχρέωση να την υπερασπιστεί. Αλλιώς θα έχουν την κατάρα. Και αν υποφέρομαι τώρα σαν έθνος, μια από τις αιτίες είναι και αυτή, ότι αρνιούμαστε το αίμα χιλάδων και χιλάδων ανθρώπων που έπεσαν εκεί και μαρτύρησαν για τα ελληνικά ιδεώδη.
0: Έχει τεράστια σημασία να αντιληφθούμε ότι το Βόρειο Ηπειρωτικό ζήτημα και σήμερα, ΕΣΑΗ, αποτελεί έναν από τους πιο ευάλωτους κρίκους του υπαρξιακού προβλήματος του ελληνισμού. Κάθε τόσο αφήνουμε, αποθέτουμε στον κάλαθο της ιστορίας κομμάτια αυτού του ελληνισμού, αλλά ειδικά για τον βορειοϋπειρωτικό ελληνισμό απαιτείται μια διαφορετική οπτική, μια διαφορετική προσπάθεια. Θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε Κυριακού, να πω ότι για τους Έλληνες που σε γνωρίσαμε είτε στην Βόρεια Ήπειρο είτε στη συνέχεια στην Ελλάδα, όπου έδωσες σκληρή μάχη, μπήκες και σε μια διαδικασία, τελείωσες τη νομική, είσαι δικηγόρος, μπήκες σε ένα συνεχή αγώνα για τα δίκαια και τα δικαιώματα του ελληνισμού απανταχού της γης και ειδικά του βορειοϋπειρωτικού ελληνισμού. Επειδή τούτη είναι η τελευταία φορά που τα λέμε από ραδιοφώνου, θέλω να σε ευχαριστήσω προσωπικά και για το παράδειγμα του αγώνα, της καθημερινής σου παρουσίας στην Ελλάδα, αλλά κυρίως για εκείνα τα οποία θα μείνουν ΕΣΑΗ και είναι τα συγγραφικά σου έργα, μέσω των οποίων αντιλαμβάνονται και θα αντιλαμβάνονται όλοι οι Έλληνες αναγνώστες τους και τον αγώνα και την πίστη για το αύριο του βορειοϋπειρωτικού ελληνισμού που πρέπει να φροντίσουμε να είναι ελπιδοφόρο.
1: Ευχαριστώ, αδερφέ. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη και θα είμαστε πάντα στον αγώνα μαζί για τα δίκαια του ελληνισμού.
0: Να είσαι καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτρεις και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, σας ο Νίκος Κλαβενίτης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε το πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!

Η ακρόαση στη Φωνή της Ελλάδος επιτυγχάνεται από το app της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά τηλέφωνα μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.erteco.gr στην ένδειξη «Η Φωνή της Ελλάδας», στα ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece» και δορυφορικά μέσω «Ελλάσσατ» και «Hotbird».

Εκπομπή διηγήσεις. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Έφη Γεωργοπούλου. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

Ακούμε τρία παραδοσιακά παραμύθια της ελληνικής μας παράδοσης για μικρούς και μεγάλους. Ακούμε παραμύθια που διασώθηκαν μέσα από τις προφορικές αφηγήσεις των γιαγιάδων και των παππούδων μας. Παραμύθια που άκουγαν μικροί και μεγάλοι στις καλοκαιρινές τους διακοπές στα μικρά και μεγάλα χωριά της υπηρετικής και της νησιωτικής μας χώρας. Ακούμε τρία παραδοσιακά παραμύθια της ελληνικής μας παράδοσης για μικρούς και μεγάλους. Τρία παραμύθια που διασώθηκαν μέσα από τις προφορικές αφηγήσεις των γιαγιάδων και των παππούδων μας. Παραμύθια που άκουγαν μικροί και μεγάλοι στις καλοκαιρινές τους διακοπές στα μικρά και μεγάλα χωριά της υπηρετικής και της νησιωτικής μας χώρας. Παραμύθια της ελληνικής προφορικής μας παράδοσης που χάνονται σιγά σιγά, χρόνο με το χρόνο, αφηγητή τον αφηγητή. Πολλά από αυτά βρήκαν τη θέση τους σε σελίδες μικρών βιβλίων, αλλά και σε αυτοσχέδια σημειωματάρια λαογράφων και δασκάλων σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, ώστε να θυμούνται οι μεγάλοι και να μαθαίνουν οι μικροί, όπως ακόμη λένε οι παραμυθάδες τους. Αναζητήστε τα στις βιβλιοθήκες των χωριών ή της χώρας του νησιού που θα επισκεφτείτε αυτό το καλοκαίρι και διδαχθείτε από τις αξίες και τα ιδανικά που πρεσβεύουν οι ιστορίες αυτές. Το μαγικό δαχτυλίδι. Η δύναμη της υπομονής έναντι της απληστίας των ανθρώπων. Ένας νεαρός χωριάτης που οι δουλειές του δεν πηγαίνανε καλά καθόταν απάνω στα λέτρη του να ξεκουραστεί λιγάκι. Τότε πέρασε από μπροστά του μια γριά μάγισσα και του λέει: «Τι κάθεσαι και παιδεύεσαι χωρίς να βλέπεις προκοπή? Σήκω από εδώ και τράβα ίσα στο βουνό, περπατώντας δύο μέρες χωρίς διακοπή. Άμα θα φτάσεις στο μεγάλο έλατο που στέκει μοναχικό μέσα στο δάσος, ρίξε το χάμο όπως μπορέσεις και θα κάνεις την τύχη σου». Ο νεαρός χωριάτης

0: περίμενε να του το ξαναπεί η γριά. Πήρε το τσεκούρι του και δρόμο άρχισε να ανεβαίνει το βουνό. Ύστερα από 2 μέρες βρήκε το μεγάλο έλατο ξεμοναχιασμένο μέσα σε ένα μικρό ξέφωτο. «Αυτό θα είναι», είπε. «Δεν υπάρχει άλλο μεγαλύτερο έλατο μέσα στο δάσος». Και έπειτα έσφιξε γερά το τσεκούρι στα χέρια του και άρχισε να του πελεκάει τη ρίζα για να το ρίξει χάμω. Βασανίστηκε κάμποσες ώρες. Ίδρωσε, ξύδρωσε και τελευταία το έλατο έτριξε δυνατά, έγειρε δίπλα και σοριάστηκε χάμω με μεγάλο βρόντο, σηκώνοντας ένα σύννεφο από σκόνη και πελεκούδια. Μαζί με το δέντρο έπεσε από την ψηλότερη κορφή του και μια φωλιά που είχε μέσα 2 αυγά. Τα αυγά κυλήσανε στο χώμα και σπάσανε. Τότε μέσα από το ένα αυγό πετάχτηκε ένα μικρό αετόπουλο και από το άλλο ένα χρυσό δαχτυλίδι. Το αετόπουλο άρχισε με μιας να μεγαλώνει και όσο να το καλοκοιτάξει ο νεαρός χωριάτης, το αετόπουλο είχε γίνει κοντζάμου θεριό, ο πιο ωραίος και δυνατός αετός που βρισκόταν στον κόσμο. Τότε τίναξε τα φτερά του και του είπε: «Με γλίτωσες από τη φυλακή. Για το καλό που μου έκανες, πάρε αυτό το δαχτυλίδι που κύλησε από το άλλο αυγό. Είναι μαγικό δαχτυλίδι, νεαρέ χωριάτη. Μπορεί να ζητήσεις μια φορά στη ζωή σου ό,τι θέλεις και θα γίνει αμέσως. Όμως θυμήσου, μία μονάχα φορά. Γι' αυτό να συλλογιστείς πρώτα καλά-καλά τι θα ζητήσεις, μήπως μετανιώσεις ύστερα. Γιατί ύστερα θα είναι αργά. Άμα θα σου κάνει το δαχτυλίδι αυτό που θα ζητήσεις, δεν θα έχει πια καμιά αξία. Θα είναι ένα συνηθισμένο δαχτυλίδι σαν αυτά που φοράνε τα κοριτσόπουλα στο χωριό σου». Και λέγοντας αυτά ο αετός σηκώθηκε ψηλά στον αέρα, έκανε κάμποσους γύρους απάνω από το κεφάλι του χωριάτη και ύστερα έδωσε μια και χάθηκε σαν σφαίρα κατά την ανατολή. Ο νεαρός χωριάτης πήρε με σεβασμό το δαχτυλίδι, το φόρεσε στο δάχτυλό του και ξεκίνησε πίσω για το χωριό. Κατά το βράδυ έφτασε στην πολιτεία. Αποφάσισε να ξενυχτήσει εκεί για να ξακολουθήσει την άλλη το πρωί το δρόμο του για το χωριό του. Καθώς ο νεαρός χωριάτης χάζευε στην αγορά για να βρει κανένα χάνι να κονέψει, είδε ένα χρυσοχό που στεκότανε στην πόρτα του μαγαζιού του. Έτσι από περιέργεια, ο χωριάτης του έδειξε το δαχτυλίδι του και τον ερώτησε πόσο πάνω κάτω κόστιζε.
1: «Μπα, τίποτα»,
0: του απάντησε ο χρυσοχός. Τότε ο χωριάτης γέλασε με την καρδιά του για την κουταμάρα του χρυσοχώου και για να του αποδείξει πως δεν καταλαβαίνει τίποτα, του λέει: «Μα αυτό είναι μαγικό δαχτυλίδι. Ό,τι ζητήσω θα μου το κάνει. Όλα σου τα δαχτυλίδια μαζί δεν έχουν την αξία αυτού νου. Κατάλαβες?» Ο χρυσοχώος, που ήταν πολύ πονηρός άνθρωπος, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι της πολιτείας, προσκάλεσε αμέσως το χωρικό να μείνει στο σπίτι του, να φάει και να κοιμηθεί. Και του είπε: «Άνθρωπος σαν και σένα, με τόσο πολύτιμο πράγμα απάνω του, θα φέρει γούρι και σε μένα, αν καταδεχτεί να τον φιλοξενήσω». Και έτσι, ο χωριάτης δέχτηκε, κολακευμένος, και έμεινε στο σπίτι του χρυσοχώου. Ο χρυσοχώος τον περιποιήθηκε πολύ. Τον φίλεψε, του δώσε γλυκό κρασί και τον εμέθησε. Και άμα τον πήρε η νύστα, τον έφερε στην κρεβατοκάμαρά του και τον έβαλε να κοιμηθεί. Τα μεσάνυχτα, εκεί που ροχάλιζε ο νεαρός χωριάτης, μπήκε σιγά σιγά στην κάμαρη ο χρυσοχώος και χωρίς πολλή δυσκολία έβγαλε το μαγικό δαχτυλίδι από το χέρι του νεαρού και του πέρασε ένα άλλο παρόμοιο από εκείνα που είχε στη μόστρα του, δηλαδή ένα κοινό δαχτυλίδι χωρίς καμιά υπερφυσική δύναμη. Και έτσι, πρωί-πρωί ο Χρυσοχώος χτύπησε στην κάμαρα του χωριάτη και του φώναξε.
1: «Άντε καημένε, ξύπνα. Έχεις πολύ δρόμο να κάνεις. Τράβα λοιπόν στο καλό και ο Θεός μαζί σου».
0: Μόλις έφυγε ο νεαρός χωριάτης, ο Χρυσοχώος κλείστηκε μέσα στο μαγαζί του, γύρισε το δαχτυλίδι γρήγορα-γρήγορα στο δάχτυλό του και είπε: «Θέλω 10 εκατομμύρια τάλαρα». Και δεν απόσωσε το λόγο του και να σου! Αρχίσανε να πέφτουνε τα τάλαρα βροχή. Όλα ήταν καινούρια και αστράφτανε σαν να βγαίνανε εκείνη τη στιγμή από το καλούπι. Ο Χρυσοχώος δεν πίστευε στα μάτια του. Πήγαινε να τρελαθεί από τη χαρά του. Μα τα τάλαρα πέφτανε χωρίς τελειωμό. Πέφτανε επάνω στο κεφάλι του, στους ώμους του, στα χέρια του και αρχίσανε να τον επνίγουνε. Θα έσκαζε. Τότε πάτησε τις φωνές και έκανε να πεταχτεί κατά την πόρτα για να βγει έξω να γλιτώσει. Μα ήταν αργά. Δεν μπορούσε να κουνηθεί. Άρχισε να βγάζει αίμα από τη μύτη και το στόμα του. Γουρλώσανε τα μάτια του. Σοριάστηκε και ξεψύχησε. Μα τα τάλαρα όλο και πέφτανε. Από το βάρος τους βούλιαξε το πάτωμα και έπεσε μαζί με το Χρυσοχώο και τα τάλαρα στο υπόγειο. Ωστόσο πάλι δεν σταμάτησε η βροχή τα τάλαρα. Πέφτανε κι άλλα κι άλλα, ώσπου γίνανε σωστά 10 εκατομμύρια. Ούτε ένα παραπάνω, ούτε ένα παρακάτω. Και θάψανε κάτω από το σωρό τους τον αχόρταγο το Χρυσοχώο. Οι γειτόνοι ακούσανε τον κρότο που έκανε το πάτωμα την ώρα που βούλιαξε και τρέξανε να ειδούν τι είχε συμβεί. Μα η αστυνομία δεν άφησε κανέναν να ζυγώσει στο σπίτι, ώσπου ήρθανε οι κληρονόμοι και μοιραστήκανε τα τάλαρα. Τι είχε απογίνει ο νεαρός χωρικός? Είχε φτάσει πια στο σπίτι του όλος χαρά και έδειξε το δαχτυλίδι στη γυναίκα του. «Τώρα γυναίκα, σωθήκανε τα ψέματα. Κάναμε την τύχη μας. Μονάχα να σκεφτούμε καλά τι θα ζητήσουμε πρώτα, για να μην χτυπάμε ύστερα το κεφάλι μας. Τι λες, να ζητήσουμε αμέσως ένα δεύτερο χωράφι? Το δικό μας είναι τόσο μικρό». «Μπα, δεν αξίζει τον κόπο να ζητήσουμε τόσο λίγο πράγμα. Αυτό μπορούμε και να το αγοράσουμε. Άμα βάλουμε τα δυνατά μας και δουλέψουμε φέτος παραπάνω, θα οικονομήσουμε τα χρήματα που χρειάζονται». Κι έτσι κι έγινε. Το ανδρόγυνο δούλεψε γερά όλο το χρόνο. Βοήθησε και ο καιρός και κάνανε μπόλικο σιτάρι. Από την ξεπούληση μπορέσανε να αγοράσουν ένα διπλανό χωράφι και να τους περισσέψουνε και κάμποσα χρήματα. «Βλέπεις», είπε ο χωρικός στη γυναίκα του, «έχουμε το χωράφι. Έτσι μπορούμε τώρα να ζητήσουμε άλλο πράγμα από το δαχτυλίδι». «Να ζητήσουμε μια γελάδα και ένα άλογο», του είπε η γυναίκα του. «Αμπά, αν δουλέψουμε και φέτος γερά τα χωράφια μας, θα μπορέσουμε να αγοράσουμε με τα χρήματά μας τη γελάδα και το άλογο». Κι έτσι και έγινε. Και την επόμενη χρονιά ξαναείπε ο χωριάτης στη γυναίκα του: «Είδες, και αυτή τη φορά τα καταφέραμε. Έτσι μπορούμε να ζητήσουμε κάτι άλλο από το δαχτυλίδι. Τίποτε πιο δύσκολο που μπορεί να γίνει». «Τι καθόμαστε και χάνουμε τον καιρό μας άδικα», του απάντησε η ανυπόμονη γυναίκα του. «Να ζητήσουμε μια κιόξο, να γίνουμε πλούσιοι, να χαρούμε και εμείς τη ζωή μας. Τώρα που είμαστε νέοι». «Μπα», της κάνει πάλι ο χωριάτης, «τι τα θέλεις τα πλούτη καημένη? Μήπως περνούμε άσχημα τώρα? Μήπως μας λείπει τίποτα? Πρέπει να σκεφτούμε πολύ και καλά τι θα ζητήσουμε. Γιατί ύστερα, άμα θα μας παρουσιαστεί καμιά αναπάντεχη ανάγκη που δεν θα μπορούμε μονάχοι μας να τα βγάλουμε πέρα, τότε θα είναι αργά. Δεν θα έχουμε να ζητήσουμε από το δαχτυλίδι. Μη βιάζεσαι το λοιπόν. Τότε ζήτα να γίνεις βασιλιάς».
1: του λέει η γυναίκα του. Τόσα χρόνια βασανιζόσουνα και έλεγες, δεν θα ξεκουραστώ κι εγώ μια φορά. Και τώρα που μπορείς να τα έχεις όλα, κάθεσαι και δουλεύεις σαν σκλάβος. Όχι, όχι, όχι, έκανε πάλι ο νεαρός χωριάτης. Μήπως από τότε που έχουμε το δαχτυλίδι δεν προκόβουμε κάθε μέρα και περισσότερο? Είμαστε πλούσιοι, δεν μας λείπει τίποτα. Ο κόσμος μας ζηλεύει και μας καμαρώνει. Κάνε υπομονή, γυναίκα. Θα έρθει η ώρα να ζητήσουμε και από το δαχτυλίδι το θάμα του. Και έτσι περνούσανε τα χρόνια. Το ανδρόγυνο δούλευε και δούλευε και όλο πρόκοβε. Ο χωριάτης γύριζε, ξαναγύριζε το δαχτυλίδι στο δάχτυλό του, το κοίταζε και το χαϊδολογούσε. Μα φοβότανε να ζητήσει και τίποτα χωρίς λόγο. Ποιος ξέρει τι μπορεί να μας τύχει? Ας το αναβάλουμε και φέτος. Ζητάμε άλλη φορά. Και για να μην τα πολυλογούμε, ο χωριάτης μας έγινε πολύ πλούσιος. Είχε πολλά χωράφια, πολλούς παραγιούς, ολάκερο τσιφλίκι. Όλοι δουλεύανε με προθυμία και όρεξη. Και όλοι καλοπερνούσανε. Και έτσι, ο νεαρός χωριάτης που ξεκίνησε να δουλεύει σιγά σιγά, έγινε χωρίς να το καταλάβει ο πρώτος του χωριού με τα χρόνια. Και όταν τα βράδια καθότανε στην πόρτα του σπιτιού του να πάρει τον καφέ του, όσοι περνούσαν από μπροστά του τον χαιρετούσανε με σεβασμό. Και στο τέλος έγινε δήμαρχος του χωριού του. «Δε σου το έλεγα, γυναίκα, να μη βιάζεσαι και να μη γκρινιάζεις». «Δε λέω όχι, άντρα μου, μα πρέπει τελευταία κάτι να ζητήσεις». «Δεν είναι ακόμη καιρός να ζητήσω από το δαχτυλίδι», απαντούσε εκείνος. Και έτσι είχανε πια γεράσει και οι δυο τους. Η γυναίκα του έπαψε να του κάνει κουβέντα για το δαχτυλίδι. Και στο τέλος με τα χρόνια το ξεχάσανε και οι δυο τους. Και αφού γίνανε πια 100 χρονών, ένα καλό πρωί, ήσυχα-ήσυχα, κλείσανε και οι δυο τα ματάκια τους. Και έτσι φύγανε από τη ζωή, χωρίς να έχουν ζητήσει από το δαχτυλίδι να κάνει το θάμα του. Το δαχτυλίδι, λοιπόν, δεν ήταν τίποτα. Ήταν ένα πράγμα της σειράς. Ο χωριάτης θαύτηκε με το δαχτυλίδι στο χέρι. Και το δαχτυλίδι δεν είχε καμιά μαγική δύναμη. Μα έλα που μόνο και γιατί το νομίζανε μαγικό και προσπαθούσανε να αποκτήσουνε με τον κόπο τους ό,τι θέλανε να ζητήσουν από το δαχτυλίδι, μόνο γι' αυτό είδανε τόση προκοπή και ευτυχία. Έτσι, για να μάθει ο κόσμος πως η δουλειά κάνει τα μεγαλύτερα θάματα.

Η πεντάμορφη και ο δράκος. Η δύναμη της καλοσύνης, της ταπεινότητας και της προσφοράς των καλόκαρδων ανθρώπων. Ήταν μια φορά ένας πλούσιος έμπορος που είχε 6 παιδιά, 3 κορίτσια και 3 αγόρια. Τα κορίτσια ήταν πολύ όμορφα, μα το μικρότερο ήταν το πιο όμορφο από όλα. Γι' αυτό και την ονόμασαν Πεντάμορφη. Και δεν ήταν μονάχα η πρώτη στην ομορφιά από τις αδερφάδες της, μα πρώτη και στην καλοσύνη. Είχε την πιο τρυφερή και πονετική καρδιά του κόσμου. Και για όλα αυτά τα χαρίσματά της, οι αδερφές της την ζήλευαν. Γιατί ήταν περήφανες και ακατάδεικτες. Περιφρονούσαν όλο τον κόσμο και περνούσανε τον καιρό τους μπροστά στον καθρέφτη τους με στολίδια, πηγαίνοντας σε γλέντια και διασκεδάσεις. Η πεντάμορφη πάλι καθότανε στο σπίτι και πάλευε από το πρωί ως το βράδυ, κάνοντας όλες τις δουλειές του σπιτιού και πλέκοντας τα βράδια το ροδάνι της. Και να που ήρθε μια εποχή που τα πράγματα ήρθαν ανάποδα και ο πατέρας τους έχασε ξαφνικά όλη του την περιουσία. Δεν του έμεινε τίποτε άλλο από ένα μικρό σπιτάκι στην εξοχή, μακριά από την πολιτεία και τα γλέντια. «Εκεί θα πάμε να καθίσουμε», είπε ο πατέρας σκεφτικός ένα βράδυ στα κορίτσια του. Τα δύο μεγαλύτερα, μόλις το άκουσαν, στραβομουτσούνιασαν. Και αντί να λυπηθούν τον πατέρα τους, που ήταν τόσο στενοχωρημένος, και να του δώσουνε έστω λίγο κουράγιο, τα βάλανε μαζί του, γιατί στάθηκε ανάξιος που έχασε όλα του τα χρήματα. «Εσύ είσαι γέρος», του είπανε. «Δεν σε νοιάζει και πολύ που φτώχεινες. Εμάς όμως μας αδίκησες, μας στέρισες τα πάντα, κατάστρεψες τα νιάτα μας και το μέλλον μας». Όμως η πεντάμορφη είπε μέσα της: «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να μη στενοχωριέται ο πατέρας μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να ξεχνάει τον πόνο του και τα βάσανά του. Θα του αποδείξω με την περιποίηση και την αγάπη μου πως η ευτυχία δεν είναι τα πλούτη». Αυτά σκεφτόταν η πεντάμορφη και σιγά σιγά όλη η φαμίλια μετακόμισε στο ερημικό σπιτάκι. Ο έμπορος με τα 3 του αγόρια ριχτήκανε με πάθος στην καλλιέργεια της γης. Δουλεύανε ολημερείς για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν το ψωμί της οικογένειας. Η πεντάμορφη από το άλλο έκανε όλες τις δουλειές του σπιτιού. Στην αρχή κουραζότανε πολύ, μα δεν μιλούσε. Και σιγά σιγά συνήθισε, δυνάμωσε και έγινε τόσο γερή και ροδοκόκκινη όσο δεν ήταν ποτέ. Και σαν τέλειωνε το βράδυ τις δουλειές της, διάβαζε, έπαιζε και τραγουδούσε. Οι μεγαλύτερες αδερφές της σηκωνότανε από το κρεβάτι τους το μεσημέρι πια για να φάνε έτοιμα πράγματα. Δεν δουλεύανε καθόλου και όλο γκρινιάζανε πως είναι δυστυχισμένες και αδικημένες. «Αχ, τι χάσαμε! Πώς ξεπέσαμε», έλεγε η μία. «Τι ταπεινή ψυχή αυτή η πεντάμορφη», έλεγε η άλλη. «Είναι ανάξια να λέγεται αδερφή μας. Όχι μονάχα δεν την νοιάζει που ξέπεσε, αλλά ευχαριστιέται να κάνει και τη δούλα». Κι έτσι πέρασε ένας χρόνος, όταν κάποιο πρωί ο έμπορος πήρε γράμμα πως ένα καράβι του που έλειπε στις Ινδίες είχε φτάσει στο λιμάνι γεμάτο εμπορεύματα. Τα δύο μεγαλύτερα κορίτσια δεν μπορούσαν να κρατηθούν από τη χαρά τους. «Ω, επιτέλους τελειώσανε τα βασανά μας. Θα ξαναπάμε στην πολιτεία και θα ξαναρχίσουμε την ωραία μας ζωή». Και όταν ο πατέρας τους ξεκίνησε για να πάει στο καράβι να δει τα εμπορεύματά του, οι δύο μεγαλύτερες θυγατέρες τρέξανε αμέσως και του παρήγγειλαν με τα ξωτά φουστάνια και ακριβά στολίδια. Η πεντάμορφη στάθηκε παράμερα και δεν ζήτησε τίποτα. «Πεντάμορφη», τη ρώτησε ο πατέρας της, «τι θέλεις να σου φέρω?» «Εγώ δεν θέλω τίποτα, πατέρα. Αν δεν σου κάνει κόπο και αν δεν το ξεχάσεις, φέρε μου το πολύ πολύ ένα κόκκινο τριαντάφυλλο».

Κατά κακή τους τύχη, τα πράγματα δεν πηγαίνανε τόσο καλά όσο φανταστήκανε, γιατί οι άνθρωποι που είχαν να λαβαίνουν από τον έμπορο κάνανε κατάσχεση στο καράβι με όλες του τις πραμάτιες. Ο δυστυχισμένος έμπορος έτρεξε στα δικαστήρια και έχασε τον καιρό του και όλα του τα χρήματα άδικα. Γύρισε στο σπίτι του πολύ στενοχωρημένος, χωρίς πεντάρα και μαδιανά τα χέρια. Και εκεί που περνούσε από ένα δάσος, έχασε το δρόμο του. Ήταν νύχτα με χιόνι πυκνό. Ο έμπορος άρχισε να φοβάται πως θα πάγωνε από το κρύο ή θα τον τρώγανε οι λύκοι που τους άκουγε να πλησιάζουν σιγά σιγά. Και μέσα στα δέντρα ξεχώρισε η ματιά του κάτι που έφεγγε πολύ μακριά. Τράβηξε κατά εκεί και είδε μπροστά του ένα ωραιότατο παλάτι που λαμποκοπούσε από την κορφή ως τα θεμέλιά του. Η πόρτα του ήταν ανοιχτή, αλλά πουθενά δεν έβλεπε ψυχή. Προχώρησε και σε μια μεγάλη σάλα βρήκε το τζάκι αναμένο και στη μέση ιστρωμένο το τραπέζι με ένα σωρό φαγητά. Αλλά και πάλι δεν έβλεπε ψυχή. Κάθισε λοιπόν αντίκριστη φωτιά να ζεσταθεί και να στεγνώσει. Ελπίζω πως ο αφέντης του παλατιού θα με συγχωρέσει που μπήκα προσκάλεστος και κάθισα κιόλας και ζεσταίνομαι. Όπου να είναι θα φανεί ο ίδιος ή κανένας υπηρέτης του και τότε θα του εξηγήσω. Οι ώρες περνούσανε, ο πατέρας των κοριτσιών δεν βάσταξε πια, έφαγε και έπειτα ευχαριστημένος άρχισε να κάνει βόλτες στο παλάτι από σάλα σε σάλα χωρίς πάλι να βλέπει κανέναν. Παντού έβλεπε όμορφα πράγματα που λαμποκοπούσαν. Διάλεξε λοιπόν ένα ωραίο δωμάτιο και πέρασε τη νύχτα του. Όταν ξύπνησε το πρωί, είδε πως δεν είχε τα ρούχα του που φορούσε από το βράδυ. Φορούσε μια άλλη ονοκένουρια και ολομέταξη στολή και όχι τη δική του τη σκισμένη φορεσιά. «Α», είπε μέσα του, «αυτό το παλάτι είναι μαγεμένο». Και φεύγοντας σιγά σιγά από το παλάτι, φώναξε: «Σε ευχαριστώ, καλή μου νεράιδα, για όλα σου τα καλά και για όλες σου τις φροντίδες». Φεύγοντας όμως, είδε στον κήπο τριαντάφυλλα και θυμήθηκε το τριαντάφυλλο που του παρήγγειλε η πεντάμορφη. Έκοψε λοιπόν ένα υπέροχο τριαντάφυλλο. Αλλά την ίδια στιγμή ακούστηκε ένας μεγάλος βρόντος και παρουσιάστηκε μπροστά του ένας αγριεμένος και ασκημομούρης δράκος. «Αχάριστε άνθρωπε, εγώ σου γλίτωσα τη ζωή. Σε φιλοξένησα στο παλάτι μου και εσύ μου κόβεις τα τριαντάφυλλα που τα αγαπώ πιο πολύ από κάθε άλλο πράγμα στον κόσμο. Το φταίξιμό σου αυτό θα το πληρώσεις με τη ζωή σου». «Ω, συμπάθαμε αφέντη μου», είπε ο έμπορος. «Δεν ήθελα να σου κάνω κακό. Έκοψα ένα τριαντάφυλλο να το πάω της μικρής μου θυγατέρας που μου το παρήγγειλε. Είναι το μόνο πράγμα που μου ζήτησε να της φέρω από την πολιτεία». «Δεν με λένε αφέντη, με λένε δράκο. Και μη ζητάς με ψευτιές και με κολακίες να τα καταφέρεις. Αλλά αφού έχεις κορίτσια, θα σου χαρίσω τη ζωή αν ένα από αυτά θελήσει να πεθάνει στη θέση σου». Ο έμπορος έδωσε το λόγο του. Όχι γιατί ήθελε να θυσιάσει τα κορίτσια του και να γλιτώσει αυτός, μα γιατί επιθυμούσε να γυρίσει στο σπίτι του και να δει τα παιδιά του. Κι ύστερα ας πέθαινε. Και καθώς ετοιμαζόταν να φύγει, ο δράκος του λέει: «Δεν κάνει να πας έτσι στο σπίτι σου μαδιανά τα χέρια. Ανέβα στην κάμαρα και γέμισε την με ό,τι σου αρέσει περισσότερο από όλα τα πλούσια πράγματα που βρίσκονται στο παλάτι. Και μη σε νοιάζει πώς θα μπορέσεις να τα φορτώσεις στο άλογο, θα σου τα στείλω εγώ στο σπίτι σου». Και με τα λόγια αυτά, ο δράκος έγινε άφαντος. Έτσι έκανε ο έμπορος. Βρήκε πολλά πλούτη, γέμισε όσα τσουβάλια μπορούσε και γύρισε στο σπίτι του. Οι δυο αδερφές θαμπόθηκαν από τα δώρα του πατέρα τους. Η πεντάμορφη στεκότανε στο πλάι και δεν έλεγε τίποτα. «Εμένα, πατέρα, μου έφερε στο τριαντάφυλλο που σου παράγγειλα». «Ναι, παιδί μου», είπε εκείνος, «μα μου κόστισε τη ζωή μου». Και διηγήθηκε ο έμπορος ό,τι έζησε στο παλάτι του δράκου.
Οι δύο αδερφές θύμωσαν και του είπαν ολοφωνές. «Είδες τι έκανες με την κακία και την υποκρισία σου. Δεν ήθελες να ζητήσεις ό,τι ζητήσαμε εμείς. Ζήτησες ένα τριαντάφυλλο και τώρα ο πατέρας μας έμπλεξε». «Όχι, όχι, δεν θα κλάψω. Δεν θα πάθει τίποτα ο πατέρας μου. Θα πάω εγώ, εγώ να πεθάνω στη θέση του, αφού αυτό ζητά ο δράκος. Και είμαι πολύ ευτυχισμένη που θα σώσω τη ζωή του πατέρα μου, πόσο τον αγαπώ. Παιδί μου, εγώ είμαι γέρος. Εγώ πρέπει να πάω να του ζητήσω να πάρει τη ζωή μου. Η ζωή μου δεν χρειάζεται πια τόσο πολύ. Εσύ είσαι νέα και όμορφη. Όχι, πατέρα, θα έρθω μαζί σου. Θέλω να είμαι μαζί σου στις τελευταίες σου στιγμές. Και ποιος ξέρει, μπορεί στο τέλος να μας λυπηθεί ο Θεός και να κάνει το θάμα του και να σωθούμε». Όταν έφτασαν στο παλάτι, οι πεντάμορφοι και ο έμπορος κάθισαν περιμένοντας να παρουσιαστεί ο δράκος. Αλλά αυτός δεν φαινότανε πουθενά και οι ώρες περνούσανε. Τότε η πεντάμορφη αποφάσισε να πάει μονάχη της να τον γυρέψει, μήπως και τον συναντήσει. Ο δράκος όμως δεν βρισκότανε σε κανένα μέρος του παλατιού. Έτρεξε τότε στον κήπο ακούγοντας βογγητά και είδε στην ίδια γωνιά που της είχε δείξει ο πατέρας της το δράκο να ψυχομαχάει. Τον είδε πραγματικά να κοίταται στη χλώη και να ανασένει με δυσκολία σιγά και αργά. Γονάτισε και όταν είδε πως ήταν ακόμα ζωντανός του ράντισε το πρόσωπό του με λίγο δροσερό νεράκι. Τότε ο δράκος άνοιξε τα μάτια του και της είπε με μεγάλη θλίψη: «Πεντάμορφη, άργησες να έρθεις και τώρα εγώ θα πεθάνω εξαιτίας σου». «Όχι, όχι», του φώναξε η κοπέλα. «Εγώ δεν θέλω να σ' αφήσω. Θα ζήσεις γιατί άφησες τον πατέρα μου να γυρίσει στο σπίτι, ζωντανός. Θέλω να σε βοηθήσω». Και πριν καλά-καλά τελειώσει το λόγο της, ο δράκος άξαφνα έγινε άφαντος από μπροστά της. Και όσο να καταλάβει τι τρέχει, είδε γονατισμένο στα πόδια της ένα ωραίο βασιλόπουλο. «Πεντάμορφη, σε ευχαριστώ που με έσωσες». Και την ίδια εκείνη στιγμή φωτίστηκε ολάκερο το παλάτι σαν άλλοτε και άρχισε να παίζει γλυκιά μουσική. «Πεντάμορφη», της είπε το βασιλόπουλο, «με είχε μαγέψει μια κακή μάγισσα και με έκανε δράκο. Με καταράστηκε να μείνω έτσι, ώσπου να βρεθεί άνθρωπος να με συμπονέσει και να συμπαθήσει με αυτή την αγριάδα και την ασκήμια που έδειχνα στους ανθρώπους. Ώσπου εσύ με λυπήθηκες και έτσι λύθηκαν τα μάγια. Γι' αυτό, πεντάμορφη, όλο το παλάτι, όλα μου τα πλούτη και όλο μου το βασίλειο είναι δικά σου. Και όλα αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στο καλό που μου έκανες εσύ». Και λέγοντας αυτά τα λόγια, την πήρε από το χέρι και την έφερε στη μεγάλη σάλα του παλατιού, όπου ήταν μαζεμένος πολλής κόσμος, με επίσημες στολές, αυλικοί, κυρίες της τιμής, υπηρέτες. Είχαν γίνει και αυτοί άφαντοι και μόλις τον βασιλόπουλο μεταμορφώθηκε ξανά σε άνθρωπο, εμφανίστηκαν και αυτοί λύνοντας τα μάγια. Σε λίγες μέρες ήρθαν στο παλάτι ο πατέρας της, τα αδέρφια και οι αδερφάδες της πεντάμορφης. Και τότε γεννήκανε η γάμη της με το βασιλόπουλο που βούηξε όλη η χώρα. Και ζήσανε ευτυχισμένοι για 100 χρόνια. Όσο για τις αδερφάδες της, τις συγχώρεσε η πεντάμορφη.

το παραμύθι που δεν είχε τέλος. Η δύναμη της εξυπνάδας. Ζούσε κάποτε πέρα στην Ανατολή ένας τεμπέλης βασιλιάς. Δεν έκανε καμιά δουλειά. Ολημερής ξαπλωμένος σε ντιβάνι με πολλά μαλακά μαξιλάρια, έβαζε να του λένε παραμύθια και αυτός άκουγε μαχμουρλίδικα. Σ' όλο το βασίλειο έστελνε πλήθος αυλικούς να μαζεύουνε και να στέλνουνε στο παλάτι του όσους ξέρανε παραμύθια, άντρες ή γυναίκες, γέρους ή νέους, ντόπιους ή ξένους. Γιατί δε χόρτενε να ακούει. Όταν τέλειωνε το παραμύθι, έπεφτε σε βαθιά πλήξη και δυστυχία. Γι' αυτό ήθελε πάντα το ένα παραμύθι να ακολουθάει το άλλο. Ακόμα κι όταν έτρωγε αυτός ο τεμπέλης βασιλιάς και έπινε ή έπαιρνε το μπάνιο του στη χαβούζα του παλατιού, πάλι ήθελε να ακούει παραμύθια. Μονάχα αργά, πολύ πολύ αργά, μετά τα μεσάνυχτα, όταν τον έπαιρνε ο ύπνος, τότε σιωπούσαν εκεί οι παραμυθάδες και πατώντας τα νύχια τους απάνω στα παχιά κυλίμια, φεύγανε σιγά σιγά να πάνε να ξεκουραστούν κι αυτοί. Όσο πιο μεγάλο και μπερδεμένο ήταν το παραμύθι, τόσο περισσότερο άρεσε στο βασιλιά. Ήταν παραμύθια που βαστούσανε μέρες και εβδομάδες ολάκερες. Μα όσο μεγάλα και να ήτανε, ερχόταν επιτέλους η ώρα τους να τελειώσουν. Τότε ο βασιλιάς γινότανε τρομερά δυστυχισμένος. Αρρώσθαινε και έλεγες πως θα πεθάνει. Έτσι, το συμβούλιο του και ο γιατρός του αποφασίσανε όλοι μαζί να στείλουνε τελάλιδες σε όλες τις επαρχίες του βασιλείου και σε όλα τα χωριά και να διαλαλήσουνε. «Όποιος ξέρει ένα παραμύθι που να μην τελειώνει ποτέ, ας παρουσιαστεί να το πει του πολυχρονεμένου βασιλιά και αυτός θα του δώσει ένα σακί φλουριά και την κόρη του για γυναίκα». Όσοι ακούγανε αυτά τα λόγια, αστράφτανε τα μάτια τους από τον πόθο να γίνουνε πολύ πλούσιοι και να παντρευτούν τη βασιλοπούλα. Και όλοι νομίζαν πως θα τα καταφέρουν. Στο κάτω-κάτω της γραφής, αν αποτύχαιναν, δεν θα είχαν να χάσουν και τίποτα. Όμως, οι τελάλιδες στο τέλος προσθέταν. «Όποιος όμως δεν τα καταφέρει, τότε ο βασιλιάς θα του κόψει το κεφάλι». Μόλις ακούγανε αυτή την ποινή, τους έπιανε τρόμος και φόβος. Νιώθανε πως ο βασιλιάς δεν ζητούσε εύκολο πράγμα και λέγανε πως αδύνατα πράγματα ζητάει. Ωστόσο, παρουσιαστήκανε στο βασιλιά 2-3 αποφασισμένοι να κερδίσουνε το στοίχημα ή να χάσουνε το κεφάλι τους. Ο πρώτος που δοκίμασε να πει το ατέλειο το παραμύθι μπόρεσε να το βαστάξει 3 μήνες. Μα ύστερα η φαντασία του είχε στερέψει. Μασούσε τα λόγια του, δεν έβρισκε τίποτα να πει και έτσι έχασε το κεφάλι του. Τότε οι άλλοι 2 φοβηθήκανε και ούτε καν τολμήσανε να αρχίσουνε. Φύγανε και ευχαριστούσανε μάλιστα το Θεό που γλιτώσανε από το χάρου τα δόντια. Κι έτσι πέρασε πολύς, πάρα πολύς καιρός και κανένας δεν ερχόταν στο παλάτι για αυτή τη δουλειά. Όπου να σου μια μέρα και παρουσιάζεται ένας ξένος. Από που ήταν, κανένας δεν ήξερε. Μα η εξυπνάδα του και το θάρρος του ήταν μεγάλα.

0: «Μεγάλε βασιλιά», είπε αφού τον χαιρέτησε με μια βαθιά υπόκληση. «Άκουσα πως δίνεις μεγάλη αμοιβή σε εκείνον που θα σου διηγηθεί ένα παραμύθι χωρίς τέλος. Του δίνεις ένα σακί φλουριά και τη βασιλοπούλα. Είναι αλήθεια?»
1: «Αλήθεια είναι. Όποιος όμως δεν πετύχει, του παίρνω το κεφάλι»,
0: του απάντησε ο βασιλιάς. «Είμαι αποφασισμένος να σου διηγηθώ κι εγώ μια ιστορία που δεν τελειώνει», του είπε ο ξένος. Και έτσι, σιγά σιγά, ο ξένος ξεκίνησε το παραμύθι του. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας μεγάλος βασιλιάς που μάζεψε όλο το σιτάρι της απέραντης χώρας του και το κλείδωσε σε μια αποθήκη τόσο μεγάλη που για να πας από τη μία άκρη της έως την άλλη θα έπρεπε να περπατάς από το πρωί ίσα με το βράδυ. Μια μέρα έπεσε στην πρωτεύουσα ένα μαύρο σύννεφο. Ένα μαύρο σύννεφο με ακρίδες τόσο μεγάλο που σκοτίνιασε ο ήλιος και όλοι νομίσανε πως ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Γιατί γεμίσανε οι δρόμοι, τα σπίτια, ο αέρας από ακρίδες τόσο πυκνές που δεν μπορούσες να ανασάνεις. Αυτές οι αμέτρητες ακρίδες, αφού φάγανε όλα τα μπέλια και τα δάση και δεν χορτάσανε, μυριστήκανε τελευταία και την αποθήκη του σιταριού. Μα η αποθήκη ήταν πολύ καλά κλεισμένη από παντού και όχι μονάχα δεν είχε παράθυρα ή καμινάδες, μα ούτε και καμιά σχισμάδα για να μπορέσουν να τρυπώσουν μέσα και να φάνε το σιτάρι. Κάμποσες μέρες φέρνανε βόλτα γύρω στην αποθήκη και κοιτάζανε με προσοχή όλες τις μεριές, μπας και βρεθεί πουθενά καμιά τρυπίτσα ή καμιά χαραμάδα. Μα επιτέλους, μια τυχερή ακρίδα, βασιλιά μου, ανακάλυψε στην ανατολική μεριά της αποθήκης μια μικρούλα σκισμάδα που μόλις χωρούσε μονάχη της. Μπήκε το λοιπόν μέσα, πήρε ένα σπυρί σιτάρι και βγήκε. Άμα βγήκε αυτή, μπήκε μια δεύτερη ακρίδα. Πήρε και αυτή ένα δεύτερο σπυρί σιτάρι και βγήκε. Άμα βγήκε και αυτή, μπήκε μια τρίτη ακρίδα, βασιλιά μου. Πήρε ένα τρίτο σπυρί σιτάρι και βγήκε. Ύστερα μπήκε μια τέταρτη ακρίδα και πήρε ένα τέταρτο σπύρι σιτάρι. Και άμα βγήκε κι αυτή, μπήκε μια πέμπτη ακρίδα. Και συνέχιζε τη διήγησή του ο νεαρός ξένος. Περάσανε μέρες, βδομάδες, μήνες, χρόνια. Και ο ξένος εξακολουθούσε να λέει από το πρωί ως το βράδυ το ίδιο πράγμα μπροστά στο βασιλιά. Ύστερα, βασιλιά μου, μπήκε μια άλλη ακρίδα και πήρε ένα άλλο σπυρί σιτάρι. Και άμα βγήκε κι αυτή, μπήκε άλλη ακρίδα και πήρε ένα άλλο σπυρί σιτάρι. Και έτσι περάσανε 2 χρόνια και ο ξένος έλεγε και ξαναέλεγε από το πρωί ως το βράδυ το ίδιο παραμύθι. Ο βασιλιάς στεναχωριότανε πολύ, ώσπου μια μέρα τον ερώτησε θυμωμένος. «Δε μου λες, ξένε μου, πόσο καιρό αυτές οι ακρίδες θα μπαίνουνε και θα βγαίνουνε?» «Μα, βασιλιά μου, ως τώρα οι ακρίδες αδειάσανε μονάχα μια πιθαμή σιτάρι από την αποθήκη. Και μένουνε ακόμα 300 πιθαμές και μιλιούνια ακρίδες. Ίσως μετά 600 χρόνια θα κατορθώσουν να μπουνε στην αποθήκη όλες οι ακρίδες μία-μία και να αδειάσουνε το σιτάρι, βασιλιά μου. Και πάλι βλέπουμε». Τότε πια δεν άντεξε ο βασιλιάς, γούρλωσε τα μάτια του, τεινάχτηκε από τον τιβάνι του και ξεφώνησε με όλη του τη δύναμη. «Καταραμένε άνθρωπε, θα με τρελάνεις. Πήγαινε στο καλό. Το στοίχημα το έχασα. Πάρε το σακί της λύρες και την κόρη μου και άφησέ με ήσυχο». Και έτσι, ο έξυπνος αυτός ξενοτοπίτης πήρε τα χρήματα, πήρε τη βασιλοπούλα και έγινε και διάδοχος του θρόνου. Ο βασιλιάς είχε γεράσει πια πολύ και ευχαριστιότανε τώρα να ακούει παραμύθια και ιστορίες που είχανε τέλος. Και κάθε τόσο συνήθιζε να λέει: «Είμαι ευχαριστημένος που έμαθα πως μονάχα οι ιστορίες που τελειώνουν είναι όμορφες και έχουν ενδιαφέρον». Και άμα πέθανε, παιδιά, ο βασιλιάς, έγινε βασιλιάς ο έξυπνος γαμπρός του και το κράτος ευτύχησε.
1: Αλλά κανείς δεν ήξερε από ποιο τόπο ήταν αυτός ο ξένος.

Εκπομπή «Διηγήσεις». Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Έφη Γεωργοπούλου. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

0: Ωραία, Ελλάδος 18. UTC 15.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον κάμπο Παραμυθιάς. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις με τη συμμετοχή 18 πυροσβεστών, 5 οχημάτων, μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος καθώς και ενός ελικοπτέρου. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και οι υδροφόρες της περιφέρειας Υπήρου, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το μέτωπο εξελίσσεται μακριά από κατοικημένες περιοχές ή υποδομές. Προχωράει και η κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Περιβολάκη στο Λαγκαδά. Συγκεκριμένα επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων με 20 οχήματα και από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νέο μήνυμα από το 112 εκδόθηκε στις 16 και 23 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Περιβολάκη προς Λαγκαδά. Είχε προηγηθεί το πρώτο 112 στις 15 και 27 που συνιστούσε αρχικά στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα πλησίων του οικισμού Περιβολάκη Θεσσαλονίκης. Άμεσα αντιμετωπίστηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 στο υπόγειο του Θριάσιου Νοσοκομείου στην Ελευσίνα. Στο νοσοκομείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εντοπίστηκε εντός της τουαλέτας του ισογείου, ήταν μικρής έκτασης και αντιμετωπίστηκε ενώ δεν υπήρξαν τραυματίες. Αναζητούνται τα αίτια. Διώξει σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την

0: Νέα στοιχεία για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στην Μανφίν, που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους τον Μάιο του 2010, φέρνει στο φως η ελληνική αστυνομία μετά την ταυτοποίηση και τη σύλληψη δύο 42χρονων που αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη, ενώ μία 46χρονη που καταζητείται επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές και αναμένεται να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία για να καταθέσει. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μία αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, τα οποία είχαν χωριστεί σε δύο υποομάδες με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους. Ολοκληρώθηκαν στον ανακριτή ναυπλίου οι απολογίες των δύο αστυνομικών που κατηγορούνται για τον σοβαρότατο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι τρεις αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, είπαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν, αμφισβήτησαν τον ενδεχόμενο δόλο και ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Σημειώνεται ότι ο 20χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Στην επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, πιθανόν το ερχόμενο Σαββατοκυριακό, μεταφέρεται η τελική σύγκρουση και οι αποφάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρά την αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής από την αναπληρώτρια γραμματέα, η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σήμερα με πρωτοβουλία στελεχών της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, με το κλίμα να παραμένει ακραία πολωμένο. Τα στελέχη υποστήριξαν ότι υπήρξε απαρτία με φυσική παρουσία μελών αλλά και διαδικτυακή. Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε η ανατροπή του πολιτικού σκέλους της 6ης Ιουνίου περί συμπόρευσης με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Στην ίδια απόφαση ζητείται η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα από την οποία είχε διαγραφτεί από το Σοκράτη Φάμελο. Σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι έχει ήδη δώσει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες να εξαπολύσουν στρατιωτικά πλήγματα σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Εκδίκηση για το θάνατο του πατέρα και προκατόχου του υπόσχεται με γραπτό μήνυμά του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεΐ. Η Ισπανία μετρά τις πληγές της από την πιο φωνική πυρκαγιά στην ιστορία της Ανδαλουσίας. Η φωτιά στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, ενώ υπάρχουν 23 αγνοούμενοι. Τα θύματα εγκλωβίστηκαν σε παγίδα θανάτου εκτός της διαδρομής εκένωσης, ενώ η κυβέρνηση της Ανδαλουσίας κήρυξε επίσημο πένθος. Η πύρινη λέλαπα κατέκαψε 66.000 στρέμματα και σήμερα δίνεται μεγάλη μάχη για να αποκοπεί προτού προλάβει και φτάσει στις παραλιακές πόλεις.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα δυτική, βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34 βαθμούς.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Νίκος Κλαβενίτης στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης.

0: Έγραψε τη δική του προσωπική ιστορία στη Βραζιλία, καθώς κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα στο ξύφος μονομαχίας νέων ανδρών σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Αρτέμις Τζοβάνης έχει επίσης στη συλλογή του και 6 μετάλλια από παγκόσμια κύπελα σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. 1 χρυσό, 3 σημαίνια και 2 χάλκινα. Θα μας εξιστορήσει τώρα όλες τις σημαντικές διεθνείς διακρίσεις του και τη διαδρομή του, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Αρτέμη, για τις επιτυχίες σου. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού εδώ στο ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι εδώ.
0: Αρτέμις Τζοβάνης, ετών
1: 20.
0: Ετών 20. Αρτέμη, τι είναι για εσένα η ξυφασκία πέρα από τα μετάλλια και τις διακρίσεις? Παραδείγματος χάρη, μπορεί να είναι απόλαυση, ευχαρίστηση, εκτόνωση. Τι είναι?
1: Ξυφασκία πλέον είναι η δουλειά μου, μπορούμε να το πούμε. Παράλληλα με τις σπουδές μου στο Πολυτεχνείο, είναι βασικό κομμάτι της ημέρας μου. Αφού αφιερώνω πάρα πολλές ώρες στην προπόνηση και σε ενδυνάμωση, αλλά γενικά σε όλη τη φιλοσοφία της ζωής μου έχω δομήσει έτσι την καθημερινότητά μου, ώστε να μπορώ να αποδίδω τα μέγιστα.
0: Λοιπόν, θα κάνω μια ερώτηση, υπόθεση εργασίας που δεν θα συμβεί, για να δούμε τι περιέχει αυτό που λέμε στη δική σου αντίληψη των πραγμάτων. Εάν σταματούσες αύριο το πρωί, τι θα σου έλειπα από την καθημερινότητα της ξυφασκίας?
1: Νομίζω θα μου έλειπε αυτή η πίεση, αλλά με την άποψη της δημιουργικότητας. Γιατί αυτή η πίεση σου σε οθεί να κάνεις πράγματα που δεν ήξερες ότι μπορείς να τα κάνεις. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο προσόν ο αθλητισμός γενικά και η ξυφασκία από την άλλη να σε κινητοποιεί και να είναι μια όθηση για να ζεις κάθε μέρα διαφορετικά.
0: Τι στοιχείο ή τι στοιχεία σου έχει δώσει η ξυφασκία, Αρτέμη, που τα έχεις ενσωματώσει στην καθημερινότητά σου και δεν θα τα είχες αν δεν είχες ασχοληθεί με τον αθλητισμό, με την ξυφασκία δηλαδή?
1: Πρώτα απ' όλα είναι η πειθαρχία, η οποία είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να σου δώσει ο αθλητισμός γενικότερα, η στοχοπροσήλωση, σε ψυχολογικό επίπεδο να μπορείς να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου και στις νίκες και στις είδες περισσότερο, να μπορείς να ξανασηκώνεσαι, να προσπαθείς ακόμα πιο σκληρά, ώστε κάθε μέρα να γίνεσαι εσύ καλύτερος σαν άνθρωπος.
0: Είπες να γίνεσαι καλύτερος ως άνθρωπος. Ποια στοιχεία είναι αυτά που σε συναρπάζουν όταν πηγαίνεις είτε για προπόνηση είτε στον αγώνα? Αυτό που λέμε, ποια είναι τα στοιχεία της ξυφασκίας που σου δίνουν ευχαρίστηση? Μπορεί να είναι εκτός από την νίκη, βέβαια, έτσι. Εννοείται το μετάλλιο. Αυτό που λέμε η απόλαυση έξω από τη διάκριση.
1: Γενικά, δεν πρέπει να βρούμε μόνο τη διάκριση, αλλά υπάρχει μια διαδρομή από πίσω που χτίζεται μέρα με τη μέρα, ώστε να μπορέσουμε, εχόντων καλών των πραγμάτων, κάποια στιγμή να φτάσουμε σε ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κάθε μέρα στην προπόνηση χτίζομαι μαζί με όλους τους συναθλητές μου βήμα-βήμα τη διαδρομή μας κάθε μέρα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε την κουκίδα, όπου μαζεύοντας όλες το ίδιο σακούλι, σιγά-σιγά θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Αλλά πραγματικά σημασία έχει κάθε μέρα στην προπόνηση να τη βλέπουμε τον ίδιο ζήλο, την ίδια χαρά, να πηγαίνουμε. Γιατί εγώ στην προπόνηση χαίρομαι που βλέπω τους συναθλητές μου, γιατί προσπαθούμε όλοι μαζί και οι επιτυχίες είναι επιτυχίες όλων των συναθλητών, δεν είναι μόνο δικές μου.
0: Αρτέμι, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, άρα και ο κάθε αθλητής από θέμα χαρακτήρα, έτσι, διαφορετική σκέψη, διαφορετικές συνήθειες. Στην δική σου εκδοχή, πόσο της εκατό είναι αυτό που λέμε η σκέψη και η ψυχοσύνθεση και πόσο της εκατό είναι η αθλητικότητα στο αποτέλεσμα?
1: Στην ξυφασκία μπορούμε να πούμε ότι είναι σαν το σκάκι με πόδια, δηλαδή πρέπει να οθείς τον αντίπαλο να κάνει κάτι που έχεις εσύ προνοήσει. Παίζουμε δηλαδή με δεύτερη σκέψη πολλές φορές, ώστε να τον οθήσουμε στο λάθος. Οπότε είναι πιο πολύ ψυχολογικό και παιχνίδι σκέψης, και έρχονται τα πόδια, η δύναμη, η ταχύτητα συνεπικουρικά στο αποτέλεσμα.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, η παρομοίωσή σου, το γεγονός ότι έβαλες το σκάκι για να δείξεις το βαθμό της πνευματικότητας
1: του αθλήματος
0: που έχει το άθλημα. Είσαι από τους αθλητές που έχει σε καλό βαθμό την αντίληψη του να διαβάσεις πάνω στον διάδρομο τον αντίπαλο?
1: Είναι βασικό κομμάτι του αγώνα, γιατί όταν μπορείς να επιβάλλεις το παιχνίδι σου με την ταχυδύναμη, αλλά σε φάση του αγώνα που υπάρχει και κάτι που δεν πηγαίνει και τόσο καλό το παιχνίδι, πρέπει να πας σε δεύτερο επίπεδο ώστε να μπορέσεις να κερδίσεις τον αντίπαλο σε αυτό το κομμάτι της σκέψης.
0: Για πες μου, το γεγονός ότι ήταν το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα στο αγώνισμα του ξύφου μονομαχίας σε παγκόσμιο πρωτάθλημα,
1: σωστά,
0: το έχεις και θα μείνεις για πάντα στην ιστορία. Θα λέει Αρτέμις Τζοβάνης ο πρώτος που πέτυχε αυτή τη σπουδαία διάκριση και δεν υπήρχε ποτέ στο άθλημα της ξυφασκίας για το συγκεκριμένο αγώνισμα. Το έχεις σκεφτεί, σου δίνει την ίδια ικανοποίηση, βέβαια θα το διαπιστώσεις σε βάθος χρόνου, έτσι εννοείται αυτό, σου δίνει την ίδια ικανοποίηση με το μετάλλιο που κατέκτησες?
1: Θα σας πω την αλήθεια, δεν το έχω τόσο πολύ συνειδητοποιήσει ακόμα, γιατί προσπαθώ, γιατί ήταν μια καλή στιγμή, αλλά πρέπει να κοιτάμε πάντα την επόμενη. Και αυτό που μπορώ να σου πω με μεγάλη σκουρίνη, το έχω κρεμάσει στο σπίτι σε ένα σημείο και όποτε περνάω, εκεί σκέφτομαι, wow, τι έχω καταφέρει, αλλά με το που συνεχίζω, λέω, ωραία, πάμε παρακάτω τώρα.
0: Απλώς το γεγονός ότι είσαι ο πρώτος αθλητής θα μείνει για πάντα στο αθλητικό βιβλίο.
1: Μακάρι να μείνει ο τελευταίος, μακάρι να έρθουν και άλλοι μετά από μένα.
0: Αυτό είναι το βέβαιο, γιατί θα το επιδιώξεις και εσύ και οι επόμενοι μετά από εσάς που είναι, είσαι σε τόσο νεαρό της ηλικίας που λέμε, που έχετε πολλά χρόνια ακόμη. Τα 7 μετάλλια που έχεις κατακτήσει μέχρι σήμερα στο σύνολο 7 φορές έχεις ανέβει στο βάθρο, τι αποτελούν για σένα? Είναι το αποτέλεσμα της προπόνησης, είναι το κίνητρο, είναι ο στόχος?
1: Αποτελούν σίγουρα μια επιβεβαίωση των πολλών ετών προσπάθειας, αλλά κυρίως αποτελούν αυτή την τροφή για το επόμενο. Δηλαδή να σου δίνουν το κίνητρο να προσπαθήσεις κι άλλο, πιο σκληρά, ώστε να καταφέρεις ακόμη περισσότερα αποτελέσματα στο μέλλον.

0: Αρτέμι Τζοβάνι, θα ήθελα να προσθέσεις γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο. Τι αγωνίσματα έχουμε στην Ξηφασκία και κάποια πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για το δικό σου αγωνίσμα, το ξύφος μονομαχίας.
1: Η Ξηφασκία έχει τρία όπλα, όπως τα λέμε. Είναι το ξύφος μονομαχίας που κάνω εγώ, το ξύφος ασκήσεως και η σπάθη. Το ξύφος μονομαχίας, αν μπορούσαμε να το πούμε, είναι το πιο απλό για να το καταλάβει ο κόσμος, αφού όταν το σπαθί μπροστά έχει ένα κουμπάκι, η πούντα, με την οποία όταν την πατάμε ανάβει το λαμπάκι και κατοχυρώνει το πόντο στο μηχάνημα. Οπότε με απλά λόγια, όταν ανάβει το λαμπάκι, παίρνουμε και τον πόντο. Αυτό δεν ισχύει στα άλλα δύο όπλα, όπου στη σπάθη και στο ξύφος ασκήσεως μπαίνει και ο κανόνας της προτεραιότητας στο παιχνίδι, όπου ο αθλητής που θα ανάψει το λαμπάκι και θα έχει την προτεραιότητα, αυτός θα πάρει τον πόντο. Σε πολύ απλούς κανόνες, αν μπορούμε να το πούμε.
0: Τι περιέλαμβανε η προετοιμασία σου για το παγκόσμιο στην Βραζιλία?
1: Η προετοιμασία μου, εκτός από το κομμάτι της προπόνησης με την Ξηφασκία με τους υπόλοιπους αθλητές μου, περιλαμβάνει σίγουρα κομμάτι ενδυνάμωσης και φυσικής κατάστασης, που το κάνουμε σε εξειδικευμένα κέντρα με τον Γιώργο τον Παναγιωτόπουλο και τον Γιώργο τον Άκη που δουλεύουμε μαζί με τους άλλους δύο συναθλητές μου, καθώς και επίσης και ατομική προπόνηση με τον προπονητή μου τον Γιώργο Πασά.
0: Θα ήθελα να μου πεις, αν βάζαμε έτσι μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10, με το 10 να είναι ο μεγαλύτερος βαθμός έκπληξη, έτσι. Πριν πας στο παγκόσμιο, τι βαθμολογία θα βάζεις, βάσει πιθανότητων να πάρεις το μετάλλιο?
1: Λοιπόν, θα σας πω την αλήθεια ότι τη μέρα πριν παίξω στο παγκόσμιο δεν είχα βάλει κάποιο στόχο, αλλά ήθελα απλά, επειδή ήταν και ο τελευταίος μου αγώνας στην ηλικιακή κατηγορία, ήθελα απλά να ευχαριστηθώ την κάθε στιγμή. Και τελικά αυτή η ευχαρίστηση, παιχνίδι το παιχνίδι, έφερε αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα. Οπότε το μυστικό της επιτυχίας τελικά είναι να ευχαριστηθείς την κάθε στιγμή.
0: Δεν είχες μπει καν στη διαδικασία να σκεφτείς το βάθρο και το μετάλλιο. Δηλαδή πήγαινες αυτό που λέμε αγώνα με τον αγώνα, έτσι, να ευχαριστηθείς.
1: Αγώνα με τον αγώνα, και η ιδέα για το μετάλλιο ήρθε πολύ προς το τέλος, όταν άρχισε να μου λέει ο προπονητής μου ότι τελικά δεν είναι και τόσο μακριά, μου λέει. Και αν μπορούσα να πω ότι είχα στο μυαλό μου ένα κουτάκι, ένα παραθυράκι που στην άκρη φαινόταν το μετάλλιο. Αυτό, λέει, στους δύο τελευταίους αγώνες άρχισε να μεγαλώνει, να έρχεται πιο κοντά, μέχρι την τελική στιγμή που ανέβηκα και ο ίδιος στο παγκόσμιο βάθρο.
0: Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε πάλι την κλίμακα για το ακροατήριο. Ο βαθμός ετοιμότητος ποιος ήταν πηγαίνοντας εκεί από το 1 μέχρι το 10, με το 10 να είναι η μέγιστη, έτσι, ο μέγιστος βαθμός ετοιμότητας που είχε. Τι θα έβαζες εκεί?
1: Θα έβαζα ένα 9. Γιατί πάντα μπορούμε να προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Ωραία, πάμε τώρα να προσγειωθούμε. Αρτέμι, να μας πάρεις όλους μαζί σου και να πάμε στη Βραζιλία. Ρίο, έχεις ξαναπάει?
1: Όχι, πρώτη φορά και όνειρο ζωής για πολλούς. Μετάξει και εμένα.
0: Για πες μου πώς ήταν η πόλη, όλα.
1: Το καλό με την Ξηφασκία και τον αθλητισμό γενικότερα είναι ότι εμείς οι αθλητές υψηλού επίπεδου που έχουμε την ευκαιρία να ταξιδεύουμε σε πολλά μέρη του κόσμου, έχουμε και ένα μικρό παραθυράκι να βλέπουμε λίγο τα μέρη που πάμε, να τα εξερευνούμε και να μας μένει κάτι όταν γυρνάμε πίσω στην Ελλάδα. Οπότε, εντάξει, προφανώς πήγαμε στο Χρυσό το Λιτρωτή πάνω, πήγαμε στην Κοπακαμπάνα, είδαμε κάποια ωραία μέρη. Βεβαίως είδαμε και τις φαβέλες με τον τρόπο που ζουν εκεί πέρα οι άνθρωποι. Οπότε έχουμε κρατήσει ένα πολύ δυνατό στίγμα της τοπικής κοινότητας.
0: Θα ξαναπήγαινες?
1: Ναι, θα ξαναπήγαινα βεβαίως.
0: Από θέμα διατροφής, δοκίμασες κάτι που σου έκανε εντύπωση, από διαμονή, πώς ήταν που λέμε?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν τόλμησα να δοκιμάσω κάτι τοπικό, μη μας πειράξεις και στους αγώνες. Αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να πάω καθαρά για διακοπές που λέει ο λόγος. Γιατί ήμασταν στο αυστηρό πλαίσιο της αθλητικής
0: αποστολής. Αθλητικής αποστολής. Οπότε το έχεις στο μυαλό σου για μια δεύτερη φορά?
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Ήταν καλά. Από θέμα η διοργάνωση, από θέμα οργάνωσης, πώς ήταν και η κατάσταση?
1: Καταρχήν, η εγκαταστάσεις που έγινε το παγκόσμιο ήταν στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις που έγιναν και οι αγώνες του Ρίο το 2016. Παίζαμε στην αρένα Καριώκα και στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο. Υπήρχε ένα πρόβλημα ότι υπήρχε απόσταση μεταξύ των δύο εγκαταστάσεων, το οποίο δημιουργούσε ένα πρόβλημα όταν παίζαμε πολλοί αθλητές ταυτόχρονα. Αλλά γενικά η διοργάνωση σε μεγάλο βαθμό ήταν ικανοποιητική.
0: Λοιπόν, πάμε στο αγωνιστικό του μέρους. Ήσουν νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη όταν ξεκίνησε.
1: Πετώντας για το Ρίο, ναι, ξεκίνησε. Ήμουνα στο νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη. Σωστά.
0: Λοιπόν, εκεί ήταν όμιλος αρχικά. Πόσους αγώνες έδωσες στον όμιλο?
1: Καταρχήν, σε έναν αγώνα ξυπασκίας έχουμε τον πρώτο γύρο, τον όμιλο, που είμαστε γκρουπ των 6 και 7 ξυφομάχων, οι οποίοι παίζουμε όλοι με όλους. Από εκεί βγαίνει ένα σίντινγκ, μια κατάταξη, όπου από εκεί φεύγει ένα περίπου 25% των αθλητών και οι υπόλοιποι παίζουν αγώνες νοκάουτ. Το 1 με το 128, το 2 με το 127 και ούτω καθεξής, σε ταμπλό μέχρι τον τελικό. Εγώ συνολικά έπαιξα δηλαδή 6 αγώνες στην πουλ. Και μετά γύρω στα 7 νοκάουτ νομίζω. 7 νοκάουτ.
0: Στον όμιλο, στο πουλο όπως λες, ήταν αναμενόμενο για εσένα? Είχες αντιμετωπίσει ξανά κάποιους αθλητές ή όλους ήταν η πρώτη φορά που τους έβρισκες?
1: Επειδή με τη σειρά αγώνων που γίνεται κάθε χρόνο, έχεις την δυνατότητα να παίζεις με κάποιους αθλητές ακόμα και πάρα πολλές φορές. Οπότε δεν είχα παίξει με όλους, αλλά είχα μια ιδέα για το παιχνίδι, το ύφος των κινήσεων του κάθε αθλητή. Η αλήθεια είναι δεν είχα κάνει πολύ καλό ξεκίνημα. Έκανα 3 νίκες, 3 ήττες, οι οποίες με έφεραν σε ένα, ας πούμε, μέτριο ξεκίνημα στην κατάταξη. Ήμουνα στο 101 συγκεκριμένα.
0: Πόσοι αθλητές είπαμε ήταν σύνολο στο μονομαχίας?
1: Διαγωνίστηκαν 204 αθλητές, οι περισσότεροι από όλα τα όπλα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Πολύ μεγάλος ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός.
1: Πολύ μεγάλος, πολύ μεγάλος.
0: Και μετά πάμε στα νοκάουτ. Εκεί?
1: Εκεί πέρασε καταρχήν χωρίς αγώνα το ταμπλό των 2.56 λόγω της θέσης μου στην κατάταξη. Και από εκεί, στο πρώτο παιχνίδι αντιμετώπισα από το Κατάρ τον Αλεζάντρα, που νίκησα 15-10. Στο ταμπλό των 64 νίκησα τον Ισπανό Μαρτίν Γκαμάθο 15-9. Στο ταμπλό των 32 κέρδισα τον πανευρωπαϊκό πρωταθλητή Καπέρσκι από το Ισραήλ. Στο ταμπλό των 16 κέρδισα τον Νόγκ από τη Σιγκαπούρη 15-8. Και στον αγώνα που θα έκρινε την είσοδο στην τελική τετράδα και τα μετάλλια, κατάφερα να κερδίσω 15-14 τον Ολύμπιαν του Παρισιού Ζανκ Νίκολας από τον Καναδά.
0: Μέχρι εδώ. Ήταν κάποιος αγώνας που ήταν έκπληξη και για σένα η νίκη σου?
1: Ήταν έκπληξη η νίκη απέναντι στον Ισραηλινό, αλλά επειδή ακριβώς ήμουνα τόσο ήρεμος από το πρωί μέχρι και την τελευταία στιγμή, δεν ένιωσα ότι είχα κάνει μια τέτοια υπέρβαση να κερδίσω ένα τέτοιο παιχνίδι, αλλά ακολούθησα πιστά τις οδηγίες του προπονητή μου και έφτασα στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Και τώρα είμαστε στους αγώνες που θα κρίνουν τα μετάλλια, έτσι?
1: Είμαστε στην τελική οχτάδα, όπου όσοι έχουν φτάσει εκεί έχουν κάνει ήδη πάρα πολλούς αγώνες, είμαστε όλοι εξαντλημένοι, αλλά είναι το τελευταίο παιχνίδι πριν, ας πούμε, τη μεγάλη διάκριση που όλοι θέλουν, να πάρουν ένα μετάλλιο σπίτι τους.
0: Και όλοι είναι δυνάμοι μεταλλιούχοι, για να
1: όλοι είναι δυνάμοι πρωταθλητές κόσμου.
0: Πρωταθλητές κόσμου μέσα εκεί. Για πάμε τώρα να μας εξιστορήσεις ποιους βρήκες εκεί στο δρόμο για το μετάλλιο.
1: Όπως είπα, πέτυχα αθλητές από το Κατάρ, την Ισπανία, το Ισραήλ, τη Σιγκαπούρη, τον Καναδά και την Αίγυπτο, μεταξύ των οποίων ήταν ο πρωταθλητής Ευρώπης Καπέρσκι και ο Ολύμπια του Παρισιού Ζανκ Νίκολας. Το παιχνίδι με τον Ζανκ ήταν πολύ σφιχτό παιχνίδι, γιατί ξέραμε και οι δύο τον τελικό στόχο του μεταλλίου. Οπότε πήγαινε πόντο-πόντο και τελικά κρίθηκε στο 15, στο 14, όλο που έχουμε τη συνθήκη του Αβαντάζ, όπου ένας αθλητής επιλέγεται αυτόματα από το μηχάνημα και άμα περάσει ένα λεπτό, ο αθλητής που έχει το αβαντάζ κατοχυρώνει τον πόντο. Οπότε είμαστε στο 14 όλα, ξεκινάει το παιχνίδι και ξέρουμε ότι όποιος δώσει το χτύπημα παίρνει σπίτι του και ένα μετάλλιο. Οπότε προσπαθούσα σε αυτό το σημείο να φέρω τον εαυτό μου σε μια κατάσταση όπου δεν ήθελα να σκεφτώ τόσο το αποτέλεσμα όσο τον επόμενο πόντο και πώς θα καταφέρω να τον δώσω εγώ.
0: Και πώς το σχεδίασε βγήκε εκεί η Αρτέμη?
1: Εκείνη αλήθεια δεν σκεφτόμουν πολλά πράγματα, αλλά ήρθαν όλα τα προηγούμενα χρόνια της προσπάθειας που είχα κάνει και βγήκαν φυσικά, λέει, πάνω στο παιχνίδι.
0: Τον Νίκολας τον είχες αντιμετωπίσει ξανά, ήταν η πρώτη φορά?
1: Ήταν η πρώτη φορά που έπαιζα μαζί του σε κάποια διοργάνωση, είναι αλήθεια.
0: Και ποια είναι η πρώτη σου σκέψη όταν παίρνεις τον πόντο, κατοχυρώνεται 15-14 ξέρεις ότι έχεις μετάλλιο, έτσι, τέλος?
1: Ναι, η πρώτη σκέψη ήταν να πάω να αγκαλιάσω τον προπονητή μου, γιατί ήταν ένας στόχος που δεν ήρθε τυχαία από το πουθενά, αλλά το είχαμε προσεκτικά σχεδιάσει πριν 2 χρόνια, όταν έκανα μια αρκετά σημαντική αλλαγή στην αθλητική μου καριέρα και άλλαξα όπλο, μεταπήδησα από το ξύφος ασκήσης στο ξύφος μοναχίας, το οποίο θα το συζητήσουμε πιο μετά παρακάτω.
0: Στη συνέχεια, ποιον αντιμετώπισες?
1: Αντιμετώπιζα και τον μετέπειτα παγκόσμιο πρωταθλητή Γιουσέφ Σαμέλ από την Αίγυπτο, όπου στο πρώτο τρίλεπτο το σκορ έμεινε κλειδωμένο στο 3-3, αλλά μετά κατάφερε δυστυχώς εκ του αποτελέσματος να πάρει το παιχνίδι με 15-7. Ωστόσο, είχαμε καταφέρει ένα φοβερό αποτέλεσμα και μια ιστορική στιγμή για την ελληνική ξυφασκία.
0: Ο Αιγύπτιος, πώς θα το χαρακτηρίζεις ως αθλητή?
1: Είχε ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, ήταν λεπτός, ψηλός και ας πούμε κάπως ανορθόδοξο για τα δεδομένα του αθλήματος παιχνίδι, το οποίο ωστόσο του έδωσε τη δυνατότητα να κατακτήσει τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή.
0: Για πες μου, με τους δικούς σου ανθρώπους μίλησες?
1: Ναι, μίλησα μετά το παιχνίδι. Ούτε αυτοί το πίστευαν, γιατί στην Ελλάδα ήταν 2 τα ξημερώματα συγκεκριμένα όταν εγώ τελείωσα τους αγώνες μου. Τους είχα ξενυχτήσει. Αλλά ήταν και αυτοί πάρα πολύ χαρούμενοι. Ούτε αυτοί προφανώς το είχαν συνειδητοποιήσει εκείνη τη στιγμή. Αλλά ήμουν πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να τους δώσω κι εγώ κάτι πίσω. Γιατί 14 χρόνια τώρα αυτοί δίνανε. Οπότε πρέπει να δώσω κι εγώ κάτι. Κατάφερα να τους δώσω πίσω μετά από τόσο καιρό.
0: Για πες μου, όταν ανέβηκε στο βάθρο, πώς έχει μείνει στη μνήμη σου?
1: Η αλήθεια είναι ότι μου είχαν κοπεί λίγο τα πόδια. Λέω, Παναγία μου, πού είμαι τώρα αυτή τη στιγμή? Αλλά όταν μου φορέσαν στο λαιμό το μετάλλιο, ήταν πραγματικά φοβερή. Από τις καλύτερες στιγμές που έχω ζήσει.
0: Για πες μου, έχεις δει τους αγώνες ξανά σε βίντεο?
1: Μόνο μια φορά. Συνέχεια, δηλαδή ανατακτά διαστήματα καταφεύγω και ξαναβλέπω. Και βλέποντας, όχι όντοντας παίζοντας, αλλά βλέποντας τον αγώνα, έχω ακόμα αυτή τη στιγμή που το βλέπω, έχω το ίδιο άγχος που είχα όταν έπαιζα τον αγώνα, μπορεί και παραπάνω.
0: Έχεις διαπιστώσει κάτι, εάν έχει συμβεί αυτό, που να σου έχει κάνει έκπληξη, που να είπες, εγώ το έκανα αυτό, βλέποντας αγώνες σε δεύτερο χρόνο που λέμε, ή όχι, όλα που τα ξαναβλέπεις γίνανε που λέμε όπως έπρεπε, όπως βγήκανε?
1: Πάρα πολλές φορές γίνεται αυτό, γιατί πάνω στο παιχνίδι σου βγαίνει και κάπως φυσικά. Οπότε δεν το αντιλαμβάνεις και πάρα πολύ, ενώ ένας εξωτερικός παρατηρητής το βλέπει από άλλη οπτική γωνία.
0: Ως εξωτερικός παρατηρητής εσύ το είδες από κάποια άλλη γωνία ή όχι?
1: Ως εξωτερικός παρατηρητής μπορώ να πω ότι έπαιξα πάρα πολύ φοβερή ξυφασκία όλη τη μέρα και μπράβο μου γι' αυτό.
0: Μπράβο σου γι' αυτό. Τι πήρες, Αρτέμη, τι θα κουβαλήσεις μαζί σου ως αγωνιστική εμπειρία για τις επόμενες διοργάνωσεις από εκεί?
1: Θα πω αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι αποτελεί αυτή η επιτυχία αυτή την τροφή για το επόμενο. Γιατί μου έδωσε περισσότερο κίνητρο για προπόνηση, για προσπάθεια περαιτέρω, ώστε να μπορέσω να κυνηγήσω τα όνειρά μου που ευελπιστώ να έρθουν να γίνουν πραγματικότητα στο μέλλον.

0: Αρτέμι Τζοβάνι, πάμε τώρα στην προηγούμενη χρονικά σημαντική διάκριση που έγινε στο Ουζμπεκιστάν, παγκόσμιο κύπελο ξύφους μονομαχίας των νέων. Εκεί πήρατε το ασημένιο μετάλλιο ομαδικό με τον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο και τον Κωνσταντίνο Καραμπάση. Για κάνε μας τις συστάσεις και ως αθλητές και ως χαρακτήρες. Ποιοι είναι οι δύο συναθλητές σου?
1: Οι δύο στενότεροι, αν μπούμε, άνθρωποι μου στο χώρο του της κυφασκίας πλέον είναι ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος και ο Κωνσταντίνος Καραμπάσης. Δύο αθλητές που έχουμε πορευθεί τα δύο αυτά τελευταία χρόνια μαζί. Έχουμε γυρίσει όλο τον κόσμο και έχουμε ζήσει απίστευτες εμπειρίες μαζί και ελπίζω στο μέλλον να καταφέρουμε και παρέα, αν μπορώ να το πω, γιατί είμαστε μια παρέα πρώτα απ' όλα, να καταφέρουμε ακόμα μεγαλύτερα αποτελέσματα.
0: Για πες μου πώς είναι ο καθένας και ως χαρακτήρας και ως αθλητής, τι στοιχεία έχει?
1: Και οι δύο είναι εξαιρετικά παιδιά. Ο Παναγιώτης από τη μία, αν μπορούμε, έχει το πιο ανορθόδοξο παιχνίδι, ενώ ο Κωνσταντίνος έχει πιο στιτό, όχι το κανονικό, γιατί όλοι έχουμε μια ιδιαιτερότητα στον τρόπο που παίζουμε, αλλά έχει πιο τεχνικό, σε τεχνικό κομμάτι έχει πιο καλά χαρακτηριστικά. Ενώ ο Παναγιώτης παίζει πιο πολύ με το μυαλό του.
0: Και ως χαρακτήρες, ποιος είναι από τους τρεις πιο εκδηλωτικός και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα συγκρατήσει, που λέμε, την τριάδα?
1: Ο πιο εκδηλωτικός είναι ο Κωνσταντίνος και μπορώ να πούμε ότι εγώ είμαι αυτός που συγκρατεί τα πνεύματα κάποιες φορές.
0: Πώς φτάσατε στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου? Πριν όμως θέλω να μου πεις τα σκένδια του Ουζμπεκιστάν, είχες ξαναπάει?
1: Ούτε στην Τασκένδη είχαμε ξαναπάει και οι τρεις και ο προπονητής μου. Και δεν μας άφησε, είναι αλήθεια, μια ωραία εμπειρία, γιατί δεν είχαν πάρα πολύ επαφή με τον έξω κόσμο. Ήμασταν σε ένα ξενοδοχείο όχι τόσο καλό. Αλλά επειδή είχαμε πάει για δουλειά, παραμείνουμε στο κομμάτι το αθλητικό.
0: Εκεί. Ωραία, και πάμε τώρα πώς φτάσατε στο ασημένιο μετάλλιο.
1: Σωστά. Παίξαμε πρώτα στο ταμπλό των 8 με την ομάδα του Κυργιστάν, την οποία κάναμε μια σχετικά άνετη νίκη 45-29. Ένας εξωτερικός παράγοντας θα μπορούσε να πει ότι το πήραμε άνετο το παιχνίδι. Ωστόσο, ήταν δύσκολο παιχνίδι, ήταν πολύ καλή η απέναντι ομάδα, αλλά ακριβώς επειδή παίξαμε εμείς πάρα πολύ καλή ξεφασκία, καταφέραμε να πάρουμε σχετικά άνετα το παιχνίδι. Οπότε μετά συνεχίσαμε στο ταμπλό των 4, όπου αντιμετωπίσαμε την πολύ καλή ομάδα του Καζακστάν, η οποία έχει πάρει πάρα πολλά παγκόσμια μετάλλια σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Και φτάσαμε στο τελευταίο παιχνίδι, το σκορ να είναι στο 43 όλα. Ο Παναγιώτης ήταν που ανέλαβε το δύσκολο έργο να τελειώσει το παιχνίδι. Και πάλι σε διαδικασία του αβαντάζ, καταφέραμε να πάρουμε τον τελευταίο πόντο και να πάρουμε αυτό το πολύ σημαντικό μετάλλιο, γιατί και μας κράτησε ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη και μας έδωσε και το αργυρό, όχι το αργυρό, και κλείδωσε το μετάλλιο και για την ελληνική παρουσία στη Δασκένδη εκείνη την περίοδο.
0: Και στον τελικό, ποια χώρα αντιμετωπίσατε?
1: Αντιμετωπίσαμε την επίσης πολύ καλή ομάδα της Αιγύπτου, από την οποία ιτηθήκαμε 45-32, άμα θυμάμαι καλά, αλλά παίξαμε πάρα πολύ καλά και σε αυτό το παιχνίδι. Κάναμε κάποια τεχνικά και τακτικά λάθη, τα οποία όμως τα χρησιμοποιήσαμε για τη μετέπειτα πορεία μας στους υπόλοιπους αγώνες σειράς.
0: Και ποια ήταν αυτό που λέμε η γεύση εμπειρία που σας άφησε μετά τον τελικό? Ήταν η χαρά του ασημένιου μεταλλίου ή το γεγονός ότι δεν νικήσαμε την Αίγυπτο? Τι κυριάρχησε αρχικά?
1: Όχι, δεν επικράτησε κάποιο τέτοιο. Η χαρά ήταν περισσότερο, γιατί είχαμε πετύχει μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη και θέλαμε να προσπαθήσουμε στο μέλλον ώστε να μπορέσουμε να κατακτήσουμε ακόμα περισσότερες κορυφές.
0: Λοιπόν, είπες για κορυφή. Στην κορυφή ανεβήκατε στην Κωνσταρίκα, έτσι?
1: Σωστά.
0: Χρυσό μετάλλιο για την Εθνική Ελλάδα στο ξύφος μονομαχίας.
1: Το πρώτο που παίρνει και ομάδα της Ελλάδας, πρέπει να σημειωθεί στην ιστορία της ελληνικής φασκίας, δεν έχουμε ξαναπάρει.
0: Χρυσό μετάλλιο
1: σε παγκόσμιο κύπελο.
0: Σε παγκόσμιο κύπελο, δεύτερη φορά βάζεις το όνομα σου στο βιβλίο της ελληνικής αθλητικής ιστορίας και της ελληνικής ξυφασκίας. Κωνσταρίκα, σε ποιο μέρος ήτανε?
1: Ήτανε στο Σαν Χωσέ, στην πρωτεύουσα, σε ένα σχολείο, στο Ευρωπαϊκό Σχολείο του Σαν
0: Χωσέ. Για πες μου πρώτα απ' όλα, η περιοχή πώς ήτανε, όσο μπορέσατε να δείτε?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε στην Κωνσταρίκα τίποτα σημαντικό, γιατί ήταν είχαμε πάρει, βλέπαμε ότι παντού υπήρχαν σηματοπλέγματα, δεν περπατούσαν πάρα πολλοί άνθρωποι στο δρόμο, οπότε ήμασταν και εμείς περιοριστήκαμε αρκετά.
0: Και για πάμε τώρα, ήταν ιστορική στιγμή και μάλιστα ο Γιώργος Πασάς, ο προπονητής, δήλωσε τότε ότι είμαι πραγματικά γεμάτος χαρά και υπερηφάνεια για αυτά τα παιδιά. Κατάφεραν να ανέβουν στο πρώτο σκάλι του Βάθρου σε ένα παγκόσμιο κύπελο και μόνο είπε, όσοι ζουν από κοντά την προσπάθειά τους μπορούν να καταλάβουν πόσο σπουδαίο είναι αυτό το επίτευγμα. Είχαμε μόλις 10 μέρες να δουλέψουμε και να διορθώσουμε κάποια λάθη. Μας βοήθησε πολύ το γεγονός, είπε, ότι δουλέψαμε ένα δεκαήμερο, κάναμε προπονήσεις πολύ ψηλού επίπεδου, καθώς η προετοιμασία μας έγινε στη Νέα Υόρκη μαζί με την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και πρωτοκλασσά τους αθλητές από διάφορα κολέγια.
1: Σωστά, γιατί στην Αμερική που είχαμε ταξιδέψει είχαμε πάρει αρχικά για το παγκόσμιο κύπελο του El Salvador, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Οκτώβρη, που κάναμε και εκεί μια αξιόλογη παρουσία σαν ομάδα. Και μετά πήγαμε για να μην επιστρέψουμε στην Ελλάδα για μια μισή εβδομάδα περίπου στη Νέα Υόρκη, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε καλύτερο ρυθμό με αυτούς τους αθλητές και να μπορέσουμε να δώσουμε ένα καλύτερο πρόσωπο στο παγκόσμιο κύπελο του Σαν Χωσέ που ήταν στις αρχές Νοεμβρίου.
0: Για πες μου, πώς φτάσαμε στο πρώτο σκάλι του Βάθρου εκεί στην Κωστάρικα.
1: Κερδίσαμε κατά σειρά το Παναμά, τη Χιλή και στο τελικό κερδίσαμε την ομάδα της Βραζιλίας. Η οποία, με παιχνίδι που ενώ βρισκόμασταν πίσω στο σκορ, με λίγο πριν το τέλος, καταφέραμε με χειρουργικές, αν μπορούμε να πούμε, κινήσεις να το φέρουμε στα μέτρα μας και να το πάρουμε στα σημεία.
0: Και να το πάρουμε στα σημεία 45-40, έτσι.
1: 45-41 νομίζω.
0: 45-41 νικήσαμε τη Βραζιλία. Η πρώτη αντίδραση εκεί με τα παιδιά αλλά και με το προπονητικό επιτελείο ποια ήταν?
1: Η αλήθεια είναι ότι μας βγήκε στο τέλος όλη η ένταση της χαράς, της έντασης του αγώνα, γιατί μέχρι τελευταίο λεπτό ήμασταν πάρα πολύ σφιχτοί, γιατί όλοι θέλαμε να πετύχουμε κάτι τόσο σπουδαίο. Και όταν άναψε το λαμπάκι και πήραμε το τελευταίο χτύπημα, το 45ο όπως είναι στα ομαδικά, όλοι πήραμε πανηγύρια, χαρές, αγκαλιές, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
0: Εκεί πήρες και το ασημένιο μετάλλιο στο ατομικό. Πώς έφτασες σε αυτή τη διάκριση?
1: Την προηγούμενη μέρα είχα αγωνιστεί και στο ατομικό, όπου βρέθηκα αντιμέτωπος και με τον Παναγιώτη στη φάση των 8. Όπου δηλαδή το καλό ήταν ότι Έλληνας αθλητής θα έπαιρνε μετάλλιο στον αγώνα, ό,τι και να γινόταν. Έτυχε να κερδίσω εγώ, θα μπορούσε να το καθιστήσω να το είχε κάνει και ο Παναγιώτης. Και θα ήμουν το ίδιο χαρούμενος άμα είχε πάρει το μετάλλιο και ο Παναγιώτης, μπορώ να πω.
0: Εκεί μετά την επιτυχία σου είπες ότι κατάφερα μέχρι το τέλος να κρατήσω τη συγκέντρωση και την προσήλωσή μου και να φτάσω σε αυτό το αποτέλεσμα. Τι μπορεί να χαλάσει την προσήλωση και τη συγκέντρωση?
1: Το πρώτο που μπορεί να τη χαλάσει είναι όταν ένα παιχνίδι δεν πάει καλά, δεν πρέπει να κυριεύσει η απογοήτευση. Αλλά εκεί θα πρέπει να μπει κάτω η στρατηγική του αγώνα, η τεχνική που θα πρέπει να, η τακτική που θα πρέπει να ακολουθήσω, ώστε τα λάθη που έχω κάνει μέχρι εκείνο το σημείο να μην τα επαναλάβω και να μπορέσω να αλλάξω προς το δικό μου συμφέρον το παιχνίδι.

0: Νιγηρία, Λάγος. Η εθνική ομάδα βρέθηκε εκεί, Αρτέμι Τζοβάνι, για το ομαδικό του παγκοσμίου κυπέλου. Λάγος Νιγηρίας, ποια είναι έτσι η εντύπωσή σου? Είχες ξαναπάει η Νιγηρία και Λάγος ήταν πρώτη φορά?
1: Ούτε στην Νιγηρία είχαμε ξαναπάει, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο ταξίδι, γιατί από την πρώτη στιγμή που κατεβήκαμε από το αεροπλάνο, η υγρασία, η μυρωδιά και η όλη κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή ήταν πολύ δύσκολη ακόμα και για έναν αγώνα ξεφασκίας να πραγματοποιηθεί. Αλλά καταφέραμε και φτάσαμε πάλι σε ένα πολύ αξιόλογο αποτέλεσμα παρόλα τα αυτά.
0: Ασημένιο μετάλλιο. Εκεί πώς φτάσαμε στο δεύτερο σκάλι του βάθρου?
1: Νικήσαμε κατά σειρά πρώτα το Κονγκό, το Χονγκ Κονγκ στον ημιτελικό και μετά αγωνιστήκαμε με την Αίγυπτο στον τελικό.
0: Και εκεί από την Αίγυπτο ιτηθήκαμε, έτσι, τους ξαναέχουμε βρει.
1: Ιτηθήκαμε την Αίγυπτο. Πάλι παίξαμε πάρα πολύ καλή ξεφασκία, αλλά η Αίγυπτος, μπορούμε να σημειώσουμε ότι εκείνη την περίοδο ήταν και στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Είχαν πάρει κατά σειρά 2 ή 3 παγκόσμια κύπελα.
0: Πολύ καλά κάνεις για να καταλάβει και να αντιληφθεί το ακροατήριο που δεν ασχολείται ενδεχομένως με την ξεφασκία, τη δυναμική που έχει η Αίγυπτος.
1: Όπως επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι εκείνη την περίοδο είχαμε καταφέρει την Ελλάδα να τη φέρουμε από το... Δεν είχαμε καν στο χάρτη των ομαδικών και καταφέραμε να τη φέρουμε στην πρώτη δεκάδα, όπου και μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Ρίο η Ελλάδα έφτασε στην 7η θέση παγκόσμιας κατατάταξης, πάνω από υπερδυνάμεις όπως η Ιταλία, το Ισραήλ, ο Καναδάς, υπερδυνάμεις του αθλήματος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και αυτό που λες.
1: Και εκείνη την περίοδο είχε γίνει η αρχή, ώστε να μπορέσουμε στο τέλος να γευτούμε τους καρπούς επιτυχίας.
0: Αυτό που λες, η αρχή στο παγκόσμιο κύπελλο στην Κωνσταντίνα, που πήραμε το χάλκινο στο ομαδικό και το χάλκινο στο ατομικό εσύ, αυτό που λες ότι ήταν η αρχή, τότε ο Γιώργος Πασάς είχε πει ότι τα αποτελέσματα ήταν καλά για τα δύο μετάλλια, τα χάλκινα στην Κωνσταντίνα, και μας δίνει περισσότερη δύναμη να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε, και αποδείχτηκε στη συνέχεια. Είπε τότε ότι είμαι πραγματικά περήφανος για τους αθλητές, όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά για την επαγγελματική συμπεριφορά που έχουν υπηρετώντας ένα ερασιτεχνικό άθλημα. Αυτό είναι, νομίζω, τα λέει όλα, έτσι, μέσα από τον Γιώργο Πασά.
1: Γιατί στις αρχές Νοεμβρίου, που ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο της Νιγηρίας, ήταν μόλις η δεύτερη φορά που αγωνιζόμασταν σαν ομάδα. Και κατά σειρά πρώτα παίξαμε με την Κωνσταντίνα, την οποία κερδίσαμε 45-23. Στη συνέχεια ιτηθήκαμε από την πολύ δυνατή ομάδα της Γερμανίας, 45-21. Και πήγαμε αγωνιζόμενοι στο μικρό τελικό με το Περού, όπου ξέραμε πριν ξεκινήσουμε ότι ο νικητής θα φύγει με ένα μετάλλιο από την Κωνσταντίνα. Οπότε προσπαθήσαμε, βάλαμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε το αποτέλεσμα, το οποίο ήρθε με σκορ 45-39 και ήταν η πρώτη ουσιαστικά μεγάλη επιτυχία που είχε φέρει μετά από πολλά χρόνια η ελληνική ομάδα στην ελληνική ξεφασκία γενικά βασικά.
0: Και είχε προηγηθεί η Κωνσταντίνα εκεί με το χάλκινο και το ομαδικό που ανέφερα τις δηλώσεις, έτσι, και στο ατομικό
1: σωστά.
0: Γιώργου Πασά. Πώς ήταν εκεί οι αγώνες, που ήταν η αρχή, έτσι, για αυτήν την πορεία, ήταν η πρώτη σημαντική διάκριση στην Κωνσταντίνα. Πώς φτάσαμε εκεί στο ομαδικό, στο χάλκινο? Ήταν έκπληξη βασικά εκεί πέρα?
1: Ήταν έκπληξη για πολλούς παράγοντες, γιατί στην ελληνική ξεφασκία δεν έχουμε τόσο τσανοτροπία την ομάδα. Μπορεί το άθλημα να είναι ατομικό, αλλά δεν πάβει να υπάρχει και το ομαδικό σκέλος, στο οποίο δεν έχουμε επενδύσει δυστυχώς τόσο πολύ. Ωστόσο, εμείς σαν ομάδα, με τους δύο συναθλητές μου και τον Γιώργο Μπασά, προσπαθήσαμε αυτά τα δύο χρόνια να χτίσουμε πάνω σε αυτό και καταφέραμε πάρα πολλά σπουδαία αποτελέσματα, τα τέσσερα ομαδικά που αναφέραμε, και λόγω αυτών ήρθαν και τα υπόλοιπα. Οπότε μπορεί στην αρχή είχαμε σχεδιάσει στη διετή αυτή πορεία να έρθει ένα μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μπορεί αυτό το μετάλλιο να έρθει στο ατομικό, να το πήρα εγώ. Ωστόσο, το μετάλλιο αυτό πρέπει να πούμε ότι ήταν μετάλλιο όλης της ομάδας και το πήρε όλη η ομάδα μαζί. Γιατί δουλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί αυτά τα χρόνια και κατάφερε να είναι το επιστέγμα αυτής της μεγάλης πορείας.
0: Ποιες νίκες κάναμε στην Κωνσταντίνα για το χάλκινο?
1: Κάναμε κατά σειρά, όπως είπα, με την Κωνσταντίνα 45-23, ιτηθήκαμε από τη Γερμανία 45-21 και κερδίσαμε το Περού 45-39.
0: Και η αντίδραση που ήταν το πρώτο εκεί μετάλλιο με τα υπόλοιπα παιδιά είναι η πρώτη
1: ήταν
0: επιτυχία.
1: Ίσως και εντονότερη από την αντίστοιχη χρονιά την επόμενη που κερδίσαμε το χρυσό, επειδή ακριβώς ήταν το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία του ξύφου ζωμανομαχίας που έπαιρνε ελληνική ομάδα.
0: Και μάλιστα εκεί ήταν διπλή ιστορία, καθώς ήσουν ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατέκτησε ατομικό μετάλλιο σε παγκόσμιο κύπελο έως 20 ετών. Πριν 21 χρόνια το έχει καταφέρει ο Αλέξανδρος Κοντογιάννης, ένα χάλκινο στη Βουδαπέστη. Και εκεί πάλι
1: ήταν πολλά τα χρόνια, είναι η αλήθεια. Και δεν το περιμέναμε την έννοια ότι εγώ άλλαξα όπλο τον Ιούλιο του 2024 και μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου είχαν περάσει μόλις 3,5 μήνες, αν μπορούμε να το πούμε. Οπότε δεν είχα κι εγώ απαιτήσει από τον εαυτό μου να φτάσω σε κάτι τόσο μεγάλο. Οπότε ήρθε πάλι με την οτροπία του πάμε βήμα-βήμα και δεν ξέρουμε τι θα έρθει και το περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία.
0: Πρέπει να ήταν μεγάλος ο βαθμός έκπληξης για σένα, έτσι, μόλις 3 μήνες στο όπλο που άλλαξε αγώνισμα.
1: Ήταν πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη, αλλά και χαρά, γιατί ήταν πολύ δύσκολο το καλοκαίρι που πέρασε, πάρα πολλές ώρες προπόνησης, αλλά τελικά έφερε ένα αποτέλεσμα.
0: Για πες μου, θα ξαναεπανέλθω στη δήλωση του Γιώργου Πασά, επαγγελματική συμπεριφορά σε ένα ερασιτεχνικό άθλημα. Πώς είναι αυτό, πώς μεταφράζεται στην καθημερινότητα για το ακροατήριο?
1: Μεταφράζεται σε πάρα πολλές ώρες προπόνησης, γύρω στις 3 με 4 τη μέρα, στο οποίο όμως πρέπει να συμπεριληφθούν και τα χιλιόμετρα που κάνει ένας αθλητής για να πάει στην προπόνηση. Εγώ, π.χ., διαμένω στο Εγάλαιο και η προπόνησή μου βρίσκεται στην Παιανία, που είναι και ο σύλλογός μου και η εθνική ομάδα. Οπότε αφιερώνω μεγάλο μέρος της μέρας μου στο κομμάτι της προπόνησης, το οποίο, δόξα τω Θεώ, έφτασε σε ένα σημείο ώστε να μπορώ να πω ότι γεύτηκαν τους καρπούς των κόπων.
0: Και για να αντιληφθεί κάποιος που δεν γνωρίζει τις χιλιόμετρικες αποστάσεις, κάνεις 2 έως 4 ώρες την ημέρα με στο αμάξι, που μπορεί να είναι και 5 ώρες εάν είναι διπλή προπόνηση.
1: Σωστά.
0: Και αν βάλουμε, δηλαδή, θα είσαι εκεί περίπου 10 με 11 ώρες την ημέρα.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Έτσι, και
1: είναι τρομακτικό το νούμερο.
0: Είναι για να αντιληφθούμε το νούμερο και το μέγεθος, ότι θα είσαι 10 με 11 ώρες την ημέρα. Τι είναι αυτό όμως που σας κρατάει και μένετε? Γιατί δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι μπάσκετ, να πεις ότι ο Αρτέμις Τζοβάνης θα έχει στα 30, στα 35 λύσει το οικονομικό του πρόβλημα.
1: Σίγουρα όχι, γιατί προφανώς οι Έλληνες αθλητές που ασχολούμαστε με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό δεν περιμένουμε και να ζήσουμε από αυτό. Γι' αυτό και όλοι οι αθλητές που είμαστε σε αυτό το επίπεδο σπουδάζουμε σε και καλά πανεπιστήμια, ώστε να μπορέσουμε μετά το τέλος της καριέρας μας, ας το πούμε, να έχουμε κάποια αποκατάσταση. Εγώ σπουδάζω στο Πολυτεχνείο ναυπηγός, μηχανολόγος, μηχανικός, αλλά προσπαθώ παράλληλα με τις σπουδές μου να κρατάω και την αθλητική μου επίδοση σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Γιατί σκοπός είναι να, ας πούμε, η αριστεία που έχω εγώ σαν στόχο να είναι και μια ισορροπία μεταξύ και ακαδημαϊκής και αθλητικής, πώς το λένε, σε ένα επίπεδο και αθλητικής και ακαδημαϊκής αριστείας, στο υψηλότερο επίπεδο που είναι εφικτό.
0: Αρτέμι, και πόσο δύσκολο είναι όταν κάποιος είναι ανήλικος και πηγαίνει σχολείο σε αυτές τις υποχρεώσεις? Εκεί σίγουρα η οικογένεια είναι χορηγός. Και ποιες είναι, το πέρασε σε αυτό το στάδιο, αλλά ακολουθούν άλλα παιδιά.
1: Εκεί η οικογένεια παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην υποστήριξη του παιδιού, γιατί το παιδί όταν είναι μικρό δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά μεταξύ, πόσο μικρό είναι η διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας, και πόσο σημαντικό είναι μετά την ήττα να μην απογοητεύεται, αλλά εκεί η οικογένεια να δίνει προς τη σωστή κατεύθυνση στο παιδί να καταλάβει ότι πρέπει από την ήττα να καταλάβει ότι μπορεί να πάει πολύ ψηλότερα.
2: Ταξιδεύουμε στα διάφορα μέρη του ελληνισμού για να συναντήσουμε κάποια από τα έθιμα της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Ας μεταφερθούμε τώρα στην Κομωτινή.

0: Αρτέμι Τζοβάνι, πώς είναι να σκέφτεται κάποιος την επαγγελματική αποκατάσταση, αυτό που λέει ο Γιώργος Πασάς, σε ένα ερασιτεχνικό άθλημα, να το υπηρετεί επαγγελματικά και να σκέφτεται συγχρόνως και την επόμενη μέρα?
1: Είναι πολύ δύσκολο, είναι η αλήθεια, γιατί ακόμα και να καταφέρει κάποιος να βγάλει ένα καλό πανεπιστήμιο, πρέπει να αφιερώσει πολύ χρόνο μέσα από την μέρα του, ο οποίος είναι ήδη περιορισμένος από την προπόνηση. Οπότε ένας καλός αθλητής, ένα από τα ακόμα από τα προτερήματα που δίνει αθλητισμός, είναι το time management, αν μπορούμε να πούμε. Οπότε μπορεί σε πολύ πιεσμένα χρονικά πλαίσια να αποδώσει τα μέγιστα σε ό,τι και αν κάνει. Και αυτό είναι και μετά για την επαγγελματική του πορεία πολύ μεγάλο προσόν, το οποίο ελπίζουμε να εκτιμηθεί, γιατί εμείς σαν αθλητές μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και σε πολύ καλό βαθμό.
0: Χορηγοί υπάρχουν, άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα σε αυτή την προσπάθεια?
1: Χορηγοί, είμαστε πολύ τυχεροί να έχουμε στο πλάι μας πολλούς καλούς ανθρώπους που έχουν στηρίξει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήταν δυνατή η πραγματοποίηση αυτού του ταξιδιού που κάναμε αυτά τα δύο χρόνια. Εκτός των άλλων βέβαια, με τις επιτυχίες μας αυτές πλέον βρισκόμαστε και στην προολυμπιακή ομάδα της Κυφασκίας και οι τρία, και εμείς, και εγώ και ο Παναγιώτης και ο Κωνσταντίνος, οπότε πλέον μας στηρίζει και η Ολυμπιακή Επιτροπή πάρα πολύ, το οποίο είναι σημαντικό γιατί όσο προχωράμε και σε επίπεδο αυξάνονται πάρα πολύ και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις αλλά και οι απαιτήσεις και σε προπόνηση. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τους ευχαριστούμε μέσα τα βάθη της καρδιάς μας γιατί έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί δεν θα είχαμε καν ξεκινήσει. Και είναι απίστευτο ότι μπροστά σε κάθε δυσκολία που βρισκόμασταν, με κάποιο μαγικό τρόπο, ερχόταν σαν απομηχανής Θεός και βοηθούσε κάποιους άνθρωπους στο επόμενο ταξίδι. Και ήταν, τη μία μέρα δεν ξέραμε πώς θα ταξιδέψουμε, π.χ. για το Χονγκ Κονγκ, και την άλλη μέρα είχαμε κλείσει ήδη τα εισιτήρια. Ήταν μαγικό.
0: Αυτό που λες ότι βήμα-βήμα και τεράστια προσπάθεια, έτσι, και από ανθρώπους που δεν φαίνονται, που είναι πίσω από όλους εσάς.
1: Που δεν φαίνονται και δεν ζητάνε τίποτα και σε αντάλλαγμα. Είναι η ιδιοτέλειά τους που μας μάγεψε, που μας έδωσε το κίνδυνο να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο.
0: Αυτό είναι, Αρτέμι, αθέατη πλευρά, αυτό που δεν φαίνεται, αυτός που δεν είναι μπροστά στις δηλώσεις, στις κάμερες, στα μετάλλια, στις επιτυχίες. Και όμως χωρίς αυτούς τους ανθρώπους είναι δύσκολο.
1: Δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα.
0: Τα είπες όλα. Για πες μου, υπάρχουν χορηγοί στο άθλημα γενικά ή μόνο όταν φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή την επιτυχία, θα βρεθεί και ο χορηγός?
1: Ο χορηγός δεν θα βρεθεί. Θα πρέπει να τον βρεις εσύ, είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Γιατί είμαστε που είμαστε μικρό σαν άθλημα και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, οπότε δεν προβαλόμαστε πάρα πολύ στον έξω κόσμο. Οπότε πρέπει κάποιος να αναλάβει να χτυπήσει πόρτες. Από τις 10 θα ανοίξει μία και μπορεί και να μη σου δώσει και αυτό που περίμενες. Οπότε πρέπει, είναι πολύ δύσκολο, αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και στην οικογένεια της Στίχημαν, στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθυνότητας eures.gr, που μέσα από δράση προβάλλουμε και εμείς το άθλημά μας στον έξω κόσμο. Οπότε είναι μια δράση δούνε και λαβίνας, μπορούμε να πούμε, γιατί δίνουμε και εμείς προς τα έξω. Οπότε και παίρνουμε και δίνουμε προς τον έξω κόσμο.
0: Και μέσα από αυτές τις δράσεις υπάρχει και διάδοση του αθλήματος?
1: Προφανώς. Πρόσφατα είχαμε συμμετάσχει και στη δράση Empower Forward Women in Sports που έγινε στη Χαλκίδα, όπου στη συνεργασία της Στίχημαν με την Ολυμπιακή Επιτροπή κάναμε ένα event όπου εκτός των άλλων αθλημάτων δείξαμε και την Κυφασκία στην τοπική κοινωνία και ευαισθητοποιήσαμε και κινητοποίησαμε γυναίκες όλων των ηλικιών να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.
0: Για πες μου, Αρτέμι, εσύ το έχεις βιώσει

0: διάταξη, βιώνουμε μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα, γιατί έχουμε φύγει από το χώρο που βρισκόμασταν. Είχαμε ένα πολύ ωραίο πρότυπο προπονητήριο στο Γέρακα και πλέον είμαστε σε ένα σχολείο στην Παιανία, όπου είναι αρκετά δύσκολες συνθήκες, αλλά έχουμε μάθει μέσα από δυσκολίες να βγαίνουμε πιο δυνατοί και να αντιμετωπίσουμε ό,τι προκύπτει στον δρόμο μας.
1: Τι χρειάζεται ένα σύλλογος από υλικοτεχνική υποδομή?
0: Σίγουρα χρειάζεται τα μηχανήματα, που είναι και το μεγαλύτερο έξοδο μαζί με τις πίστες. Δηλαδή χρειαζόμαστε τη μεταλλική πίστα πάνω στην οποία παίζουμε. Και από εκεί και πέρα το ηλεκτρολογικό κομμάτι, που είναι τα μηχανήματα και το μηχάνημα που δίνει τα σκορ.
1: Αυτό μία τάξη μεγέθους έχουμε για να αντιληφθούμε και το κόστος ή όχι? Αν το
0: βασικά
1: έχουμε,
0: το μεγαλύτερο κόστος είναι και το ίδιο το ενίκιο, αν μπορούμε να πούμε, που στις μέρες μας έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Όπου άμα δεν έχεις, δηλαδή, τη στέγη πάνω από το κεφάλι, δεν μπορείς να έχεις τίποτα.
1: Και μετά πρέπει να το διαμορφώσεις, να φτιάξεις και ένα αποδυτήριο.
0: Και ειδικά άμα το φτιάξεις και πρέπει να φύγεις μετά, όλα πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν μετά.
1: Από το μηδέν. Το κόστος με την κατάσταση μετά είναι από το μηδέν, όπως λες, γιατί πρέπει να ξαναφτιαχτούν οι υποδομές. Πόσες σύλλογοι έχουν ιδιόκτητα, ας πούμε? Πάρα πολύ λίγοι, έως ελάχιστοι σύλλογοι. Παιδιά, νέα παιδιά έρχονται στη σημερινή μορφή που έχει ο αθλητισμός, που βλέπουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, που βομβαρδίζονται, που λέμε, από την πληροφορία. Έρχονται στην ξηφασκία?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έρχονται τόσα παιδιά όσο θα θέλαμε, γιατί η ξηφασκία είναι, μπορούμε να πούμε, ένα από τα 5 πρώτα αθλήματα που εισήχθησαν στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 και παραμένει στο Ολυμπιακό πρόγραμμα μέχρι και σήμερα. Και είναι, αν μπορούμε να πούμε, άδικο για την ιστορία του αθλήματος να μην έχει αυτή την προβολή όσο άλλα αθλήματα. Οπότε πρέπει και εμείς από μέρους μας να βάλουμε το λιθαράκι μας, ώστε να γίνει μια συλλογική προσπάθεια ανάδειξης του αθλήματος προς την κοινωνία.
1: Ο Αρτέμις Τζοβάνης πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησε την ξηβασκία?
0: Εγώ ξεκίνησα την ξηβασκία το 2012. Βλέποντας τηλεόραση την αγωνίστη Βάσο Βουγιούκα στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου, όπου ήταν το πρώτο ερέθισμα που μου έδωσε το κίνητρο να ξεκινήσω στον τοπικό σύλλογο του Εγάλεο.
1: Τι ήταν αυτό που σου άρεσε βλέποντας τη Βάσο?
0: Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα, αλλά νομίζω η όλη αίσθηση του παιχνιδιού πάνω στην πίστα που μου κέντρισε το ενδιαφέρον.
1: Και η διαφορά από το να βλέπεις όταν πήγες και δοκίμασες ήταν η ίδια αίσθηση?
0: Ήταν η ίδια αίσθηση, ναι. Όταν έπιασε σπαθί για πρώτη φορά, θυμάμαι, και έκανα τους πρώτους μου φίλους, κοινωνικοποιήθηκα μέσα στο σύλλογο, ήταν μια πολύ σημαντική στροφή στην καθημερινότητά μου εκείνη την περίοδο.
1: Άλλα αθλήματα έκανες?
0: Είχα περάσει από τον μπάσκετ, από την κολύμβηση και από την ενόργανη γυμναστική πριν προσπαθήσω την ξηφασκία. Ναι, είχα κάνει αρκετά αθλήματα.
1: Και πώς είπες θα μείνω εδώ? Τι ήταν αυτό που σε κράτησε, που κόλλησες ως παιδάκι?
0: Να σας πω ότι δεν με κράτησε στο μπάσκετ π.χ. Θυμάμαι είχα κάνει 3 μήνες προπόνηση και στον πρώτο αγώνα, που δεν ήμασταν και ήμουνα μικρό παιδάκι κι εγώ, γυρνάω στον πατέρα μου που ήταν στην κερκίδα και με έβλεπε και του λέω: «Μπαμπά, δεν μου δίνουν την μπάλα». Και ήταν το πρώτο, ας πούμε, δηλαδή, παιδικό μου τραύμα από τον αθλητισμό. Όπου μετά ακολούθησαν και... Αλλά βρήκα το δρόμο και στην ξηφασκία είμαι πλέον 14 ολόκληρα χρόνια στο κουρμπέτι, αν μπορούμε να το πούμε.
1: Ποιος ήταν ο πρώτος σύλλογος?
0: Ο πρώτος μου σύλλογος ήταν ο Αθλητικός Όμιλος της Ξηφασκίας Εγάλεο, όπου έκανα τα πρώτα μου βήματα με την πρώτη μου προπονήτρια, την κυρία Έλλη Τσολακίδου.
1: Τι ήταν αυτό που σου έδωσε η πρώτη σου προπονήτρια, τι ήταν αυτό που έμαθες?
0: Καταρχήν είμαι μεγάλος, ήταν σαν δεύτερη μητέρα μου και με εισήγαγε στο μαγικό κόσμο της ξηφασκίας μέχρι τα πολύ μεγαλύτερα βήματά μου που έγινα, κατάφερα να πάρω πανελλήνια από τα αθλήματα και να κάνουμε και μεγάλη διακρίση στο εξωτερικό. Ωστόσο, δεν μπορούσα να έχω όραμα για το μέλλον, υπήρχαν κάποιες δύσκολες καταστάσεις, όπου με βρήκε ο καινούργιος μου προπονητής, ο Γιώργος Πασάς. Βάλαμε κάτω τα δεδομένα, βάλαμε ένα πολύ μεγάλο στόχο για τα επόμενα χρόνια, το οποίο θα ακολουθούσαμε πιστά, και μέσα από αυτό ήρθε και το παγκόσμιο πρωτάθλημα φέτος.
1: Για πες μου, πότε συνειδητοποίησες ότι πέρα από την απλή άθληση το έχεις και μπορείς να γίνεις πρωταθλητής?
0: Δεν νομίζω ότι ήταν ποτέ όνειρό μου να γίνω πρωταθλητής, αλλά ήταν να έχω μια σταθερή παρουσία στον αθλητισμό, το οποίο είναι υγεία για μένα. Είναι πολύ... Πρέπει όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτου ηλικίας, και παιδιά και ενήλικες και μεγαλύτερη ηλικία, να έχουμε μια ενεργή ανασχόληση με τον αθλητισμό.

Γιατί σου δίνει πάρα πολλά πράγματα. Όπως είπα και προηγουμένως, σε εμάς τους νέους δίνει και την πειθαρχία και σε ψυχολογικό επίπεδο όσα είχα παραναφέρει. Αλλά γενικά δίνει υγεία. Αυτό είναι ο αθλητισμός.

0: Αρτέμι Τζοβάνι, Γιώργος Πασάς ως προπονητής και ως άνθρωπος, τι σου δίνει, τι έχεις μάθει, τι έχεις πάρει?
1: Έχει μάθει να με φέρνει στα όρια μου στην προπόνηση, ώστε να μπορώ να κυνηγάω τον καλύτερό μου εαυτό, μπορούμε να πούμε.
0: Είπες τον καλύτερό μου εαυτό, πρότυπο είχες ως... ακόμη πιο νέος από ό,τι είσαι τώρα. Είχες κάποιο πρότυπο στην ξεφασκία?
1: Δεν νομίζω να είχα κάποτε κάποιο πρότυπο, γιατί δεν είμαστε και τόσο προβλεπτικοί σαν άθλημα. Οπότε κάποιον μεγάλο αθλητή δεν μπορώ να πω ότι είχα. Αλλά είχα σαν όνειρο πάντα να κυνηγάω τον καλύτερο μου αυτό, το οποίο δεν τον έχω δει ακόμα.
0: Έβλεπες από κάποιες άλλες χώρες αυτό που λέμε σχολή προπονητικά και να πεις ότι μ' αρέσει από αυτή τη χώρα όπως αγωνίζονται τεχνικά, από τεχνικά χαρακτηριστικά?
1: Στην ξηφασκία μεγάλες σχολές είναι η Ιταλική, η Ουγγρική, η Ρώσικη, οι οποίες έχουν κάποιες διαφορές στο παίξιμό τους. Το ένα είναι πιο τεχνικό, το άλλο είναι πιο ταχυδυναμικό. Αλλά εμείς στην Ελλάδα εδώ δεν κάνουμε κάτι συγκεκριμένο, κάνουμε λίγο απ' όλα. Οπότε έχουμε πάρει επιρροές από διάφορες σχολές και αναδεικνύουμε το ταλέντο και το στυλ του κάθε αθλητή ξεχωριστά.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να μου πεις πώς βλέπει κάποιος το μπάσκετ και λέει ο Μάικλ Τζόρνταν ή ο Μέση ή ο Πελέ από άλλες δεκαετίες. Στην ξηφασκία υπάρχουν κάποιοι που τους βλέπεις και τους δίνεις τον ανάλογο ορισμό, να πεις τι κάνει ο άνθρωπος πάνω στο διάδρομο?
1: Είναι κάποιοι αθλητές οι οποίοι έχουν αφήσει το στίγμα τους στο παγκόσμιο στερέωμα. Α, τώρα που μπορώ να πω ότι όντως είχα ένα πρότυπο, ήταν ο Ιταλός Ντανιέλε Γκαρόσο, αθλητής Ολυμπιονίκης πάρα πολλές φορές, παγκόσμιος πρωταθλητής, ευρωπαϊκός πρωταθλητής στο ξύφος ασκήσεως, ο οποίος, ναι, μπορούσα να πω ότι ταυτιζόμουν απόλυτα με αυτόν τον χαρακτήρα, ναι.
0: Είναι αυτό που λέμε έξω από την προπονητική, κάνουν κάποια πράγματα που δεν τα γράφουν τα βιβλία?
1: Γενικά οι μεγάλοι αθλητές είναι ήρωες. Μπορώ να πω συγκεκριμένα ένα παράδειγμα για την Ιταλίδα ξυφομάχο Αριάννα Ερίγκο, η οποία πλέον και μητέρα έχει κατακτήσει σε περισσότερα από ένα αθλήματα παγκόσμιο και ολυμπιακό μετάλλιο. Γιατί μπορούσε, είχε νομίζω χάνει και τα τρία όπλα μαζί. Και το ΕΠΕ και το φλερέ και τη σπάθη.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει, έτσι,
1: ναι, κατά το κοινό λεγόμενο. Ναι.
0: Δεν υπάρχει σε τρία αγωνίσματα, σε τρία όπλα να έχεις κατακτήσει μετάλλια. Είναι κάτι το οποίο σε γράφει η ιστορία. Πιστεύεις ότι μια τέτοια αθλήτρια που έχει αυτή την ικανότητα είναι θέμα τεχνικής, τακτικής, ταλέντου ή συνδυασμός το να πετύχει κάτι που δεν γίνεται?
1: Νομίζω ότι εκεί μιλάει το έμφυτο ταλέντο πάνω απ' όλα. Γιατί όσο και να προσπαθείς, άμα δεν το έχεις και λίγο, δεν γίνεται.
0: Ναι, γιατί η ξηφασκία είναι ένα άθλημα, δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο, πετάς μία μπάλα σε μία λάνα και παίζεις, ή δεν είναι 100 μέτρα θα βάλω ένα ζευγάρι παπούτσια και ταχυδυναμικά μπορώ να κάνω 60.
1: Απ' την άλλη βέβαια, 100. Ξηφομάχος δεν γεννιέσαι, ξηφομάχος γίνεσαι.
0: Γίνεσαι από θέμα τεχνικής, γι' αυτό
1: από
0: έφερα τα δύο.
1: Από θέμα προπόνησης και πόσο το πιστεύεις και πιστεύεις τον ίδιο στον εαυτό.
0: Ναι, κανένας δεν μπορεί να πάρει ένα ξύφος χωρίς να έχει διδαχτεί την τεχνική, έτσι. Είναι αυτό που λέμε, δεν είναι 60 ή 100 μέτρα που θα σε δουλέψουν, ναι, αλλά έχεις κάποια στοιχεία.
1: Τα βασικά τα ξέρεις. Ξεκινάς και τρέχεις μέχρι να φτάσεις.
0: Έτσι ακριβώς. Για πες μου, Αρτέμις Τζοβάνης, ο ξυφομάχος, ποια είναι τα στοιχεία που έχεις αθλητικά?
1: Έχω πάρα πολύ εκρηκτικότητα και ταχυδύναμη στα πόδια, τα οποία μπορούν σε συνδυασμό με την πολύ καλή τεχνική κατάρτιση που έχω και δένουν όλα μαζί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και φέρνουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα που έχουμε ήδη προαναφέρει.
0: Τι θέλεις να προσθέσεις, τι θέλεις να βάλεις τεχνικά, τακτικά?
1: Νομίζω θέλω απλά να γίνω ακόμα περισσότερο εκρητικός, να είμαι πιο ελαφρύς πάνω στην πίστα, να κινούμαι πιο γρήγορα και να βελτιώσω ακόμα περισσότερο την τεχνική μου κατάρτιση.
0: Όλα αυτά απαιτούν εκτός την προπόνηση το να βρίσκεις απέναντί σου και ζευγάρια στην προπόνηση, έτσι, αντιπάλους που θα είναι στο δικό σου και πιο υψηλό επίπεδο, αυτό βοηθάει?
1: Σίγουρα πρέπει να είναι σε πιο υψηλό επίπεδο, ώστε να μπορώ να ανέβω και εγώ επίπεδο. Γι' αυτό και μέσα στη χρονιά πάμε πάρα πολλές προετοιμασίες σε camp στο εξωτερικό με πολύ μεγάλες ομάδες, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε και εμείς κάτι από αυτούς τους αθλητές και να το εντάξουμε στο δικό μας παιχνίδι.
0: πάνω κάτω πόσα τέτοια κάμπ χρειάζονται να πηγαίνει ένας αθλητής ή μια αθλήτρια για να μπει στο υψηλό επίπεδο σε ευρωπαϊκό, παγκόσμιο και ολυμπιακούς αγώνες?
1: Πρέπει σίγουρα να πηγαίνει πριν τις μεγάλες διοργανώσεις, πριν τα μεγάλα ραντεβού, ώστε να μπορεί να μπαίνει στο κλίμα των αγώνων και στη μετέπειτα να αποδίδει και κανονικά στο τερέν, μπορούμε να πούμε.
0: Για πες μου, υπάρχουν αθλητές, αθλήτριες που μπορούν να παίξουν και με το δεξί και με το αριστερό?
1: Εντάξει,
0: το ίδιο καλά λέμε, έτσι.
1: Στην ξυφασκία, αν και πολύ, συγκριτικά πολύ λιγότεροι αριστερόξερες αθλητές, έχω διαβάσει ότι είναι συγκριτικά και πολύ περισσότεροι πρωταθλητές που ήταν αριστερόξερες. Μπορούμε να σημειώσουμε. Αυτό το αφήνουμε να υπάρχει. Αλλά να παίξει κάποιος και με το αριστερό και με το δεξί, όχι, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί πρέπει να μάθεις τα πάντα από την αρχή. Οπότε δεν νομίζω ότι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Κάτι τέτοιο τουλάχιστον σε υψηλό επίπεδο.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Όχι, πουθενά νομίζω.
0: Ολυμπιακοί αγώνες για τον Αρτέμι Τζοβάνι, τι είναι βλέποντας στην τηλεόραση? Έχεις σκεφτεί να είμαι εκεί και να ανέβω στο βάθρο?
1: Δεν το έχω σκεφτεί, το έχουμε σχεδιάσει με τον προπονητή μου. Όπως ήρθε το παγκόσμιο, ελπίζουμε να έρθουν και τα επόμενα μεγάλα ραντεβού. Τώρα, άμα θα είναι στους Ολυμπιακούς, ελπίζουμε να είναι και εκεί.
0: Για πες μου, μέσα από τις σπουδές σου στην επόμενη μέρα, έχεις σχεδιάσει επαγγελματικά το τι θέλεις?
1: Η αλήθεια είναι δεν έχω κατασταλάξει ακριβώς τι δρόμο θέλω να ακολουθήσω. Καταρχήν θέλω να πάρω το πτυχίο μου από το Πολυτεχνείο και μετά έχει ο Θεός. Αλλά όχι, δεν έχω κάποια σταθερή διαδρομή ακόμα. Θέλω να κάνω σίγουρα κάτι παραπάνω σε ένα καλό πανεπιστήμιο του εξωτερικού στην Αμερική, όπως το MIT ή κάποιο άλλο που να εξειδικεύεται στη ναυτική μηχανολογία και την ναυπική που έχω σαν βασικό πτυχίο. Αλλά το μέλλον είναι ανοιχτό.
0: Το μέλλον είναι ανοιχτό. Αθλητική υποτροφία υπάρχει? Σου έχει γίνει πρόταση? Το έχεις ψάξει?
1: Η αλήθεια είναι ότι τη χρονιά των Πανελληνίων Εξετάσεων είχα κυνηγήσει μήπως έβρισκα κάποια ευκαιρία, αλλά προτίμησα να μείνω να δουλέψω στην Ελλάδα και να σπουδάσω στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, γιατί θεωρώ ότι δεν θα μου δίνει η Αμερική την ίδια δυνατότητα να δουλέψω και στα δύο με την ίδια καλή ισορροπία.
0: Στην πορεία, άμα θέλεις να κάνεις ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό, θα το ψάξεις εάν μπορεί να το συνδυάσει με αθλητική υποτροφία?
1: Ειδικά σε τέτοιο μεταγενέστερο επίπεδο, εννοείται θα το ψάξω να το συνδυάσω.
0: Για τον Αρτέμι Τζοβάνι, ποιες είναι οι αξίες και οι αρχές και οι δικές σου και αυτές που θέλεις να μεταδώσεις στα νέα παιδιά, είτε θέλουν να γίνουν αθλητές είτε θέλουν να είναι κοινό, έτσι? Και για να γίνεις κοινό πρέπει να ξέρεις τους κανονισμούς από ένα άθλημα.
1: Σίγουρα, αλλά οι νέοι αθλητές ειδικά πρέπει να πορεύονται πάντα με χαμηλό προφίλ και να μην επιζητούν, όχι να πούμε ακρότητες, αλλά να πορεύονται και να μην δείχνουν τόσο πολύ, να το κρατούν την επιτυχία και την ευτυχία για τον εαυτό τους και να, πώς να το πούμε τώρα, ότι ναι, το πέτυχα αυτό, αλλά έχω τόσα ακόμα να πετύχω που πρέπει να προσπαθήσω ακόμα περισσότερο για να φτάσω εκεί πέρα. Δηλαδή, ήταν το τέλος μιας διαδρομής, αλλά όχι το τέλος όλης της πορείας μου. Κάπως έτσι.
0: Και αν έπρεπε να δώσεις ένα μήνυμα στα νέα παιδιά που ασχολούνται ή όχι με τον αθλητισμό, ποιο θα ήταν?
1: Ότι το κέντρο του αθλητισμού δεν είναι σίγουρα οι νίκες, αλλά έρχεται περισσότερο από τις ήττες. Γιατί μαθαίνεις από το να χάνεις να ξανασηκώνεσαι. Και το σημαντικότερο εφόδιο είναι ότι αν μάθεις να μην τα παρατάς την προπόνηση, σίγουρα δεν θα τα παρατήσεις ποτέ και στη ζωή σου.
0: Για τον Αρτέμι Τζοβάνι, τι είναι το εθνόσημο να εκπροσωπεί την Ελλάδα, τη χώρα μας?
1: Είναι ευθύνη και περηφάνεια.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αρτέμις Τζοβάνι στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος, κάτοχος 7 μεταλλίων σε παγκόσμια πρωταθλήματα και κύπελα. Αρτέμι, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν εδώ στο Ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ.
1: Δικιά μου η χαρά.
0: Να έχεις υγεία πάνω απ' όλα, να φτάσεις στο βάθρο ευρωπαϊκών, παγκοσμίων πρωταθλημάτων και ολυμπιακών αγώνων. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

διακρίσεις και επιτυχίες για την Ελλάδα στον διεθνή χώρο. Έχουμε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων και Νεανίδων που διεξάγεται κολύμβηση στη Γερμανία στο Μόναχο. Στα 200 μέτρα πρόστιο, ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας πήρε το ασημένιο μετάλλιο με 2:11:37. Αυτό είναι το τέταρτο προσωπικό του στην ιστορία της διοργάνωσης. Το 66ο της Ελλάδας, έχουμε 15 χρυσά, 17 σημαίνια, 34 χάλκινα. Ο πρωταθλητής του Ολυμπιακού πέτυχε να κατακτήσει μετάλλιο σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις. Το χρυσό το 2024 στη Λιθουανία στα 100 μέτρα πρόστιο, ασημένιο το 2025 στη Σλοβακία, 100 μέτρα πρόστιο μάλιστα βελτίωσε την πανελλήνια επίδοση με 1:00:18, ασημένιο το 2026 στη Γερμανία στα 200 μέτρα πρόστιο. Παράλληλα έχει και το ασημένιο με την ομάδα 4x100 μεικτή των εφήβων. Αυτό το πέτυχε το 2025. Στην ίδια διοργάνωση είχε προηγηθεί για τη χώρα μας χρονικά το μετάλλιο που πήρε ο Γιώργος Κάλανδρος στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα. Μάλιστα πλησίασε την ατομική του επίδοση, είναι 1:58:41, πέτυχε 1:58:77 και πήρε το ασημένιο μετάλλιο. Το χρυσό πήρε ο Ούγγρος Νταβίτ Αντάλ με 1:57:40, ενώ στην τρίτη θέση ήταν ο Γάλλος Σαρμασόν με 1:58:79.

Επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό έχουμε και από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης έως 20 ετών, το οποίο διεξάγεται στα Σκόπια, είναι σε εξέλιξη. Τρία μετάλλια μέχρι στιγμής έχουμε στα 55 κιλά της ελληνορωμαϊκής. Ο Πάπα Γεωργίου Βασίλης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, καθώς επικράτησε του Βέρνερ με 5-1 του Γερμανού, και είναι τρία χρόνια μετά το χάλκινο μετάλλιο που είχε κατακτήσει σε ηλικία έως 17 ετών ο Βασίλης Πάπα Γεωργίου, αθλητής του Θησέα Περιστερίου. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης, ο Αρέωνας Κολιτσόπουλος κατέκτησε στην κατηγορία των 72 κιλών της ελληνορωμαϊκής το χάλκινο μετάλλιο για να ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Νίκησε στον τελευταίο αγώνα τον Αρμένιο Γκρεγκοριάν με 3-1. Αυτό ήταν το έκτο μετάλλιο του Κολιτσόπουλου σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα σε ηλικία 19 ετών. Η Μαρία Λουίζα Γκίκα στα 50 κιλά της Ελευθέρας, μόνο στις γυναίκες υπάρχει μόνο Ελευθέρα, νίκησε την Κουλακίφσκα με σκορ, παρότι έληξε ισόπαλο 6-6, πήρε τους τελευταίους πόντους, γι' αυτό ευνοήθηκε ισοπαλία βασικά. Η Ουκρανή μάλιστα προηγήθηκε με 6-4, ισοφάρισε σε 6-6 και βάσει των κανονισμών αυτός που θα πάρει τον τελευταίο πόντο, ακόμη και αν λήξει ισοπαλία, παίρνει και το μετάλλιο. Αυτό ήταν το έκτο μετάλλιο για την Γκίκα σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Είναι το πρώτο που κατακτά στην ηλικιακή κατηγορία έως 20 ετών. Στο Κάλι, στην Κολομβία, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Παιδών, πήραμε το ασημένιο μετάλλιο Παναγιώτης Σπύρου, αθλητής του ΠΑΣ Ανταγόρα ΚΟ, αγωνίστηκε στα 71 κιλά. Στο αγώνισμα του ΖΕΤΕ με 127 κιλά ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ολοκλήρωσε το ΑΡΑΣΕ με τρεις επιτυχημένες προσπάθειες στα 120, 124 και 127. Το χρυσό μετάλλιο στο ΑΡΑΣΕ πήρε ο Μουτ Κολέογλου από την Τουρκία, με ένα κιλό παραπάνω, 128 κιλά. Ο Παναγιώτης Σπύρου στο Επολέ ΖΕΤΕ ξεκίνησε επιτυχημένα στα 145 κιλά, δεν και τα κατάφερε στις δύο επόμενες προσπάθειες, στα 150 και 151 κιλά. Στο αγώνισμα του Επολέ ΖΕΤΕ πήρε την 8η θέση και στο σύνολο με 272 κιλά ο Παναγιώτης Σπύρου κατέλαβε την τέταρτη θέση στην γενική κατάταξη.

στο στίβο, στο Diamond League στο Μονακό, ο Μίλτος Τεντόγλου με 8.61 πήρε την πρώτη θέση, είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση στην καριέρα του. Είχε 4 άλματα πάνω από τα 8.48. Στο πρώτο έκανε 8.48, στο δεύτερο 8.52, 8.34 η τρίτη προσπάθεια, ήταν άκυρο στο τέταρτο, στο πέμπτο άλμα έκανε 8.49, στο έκτο 8.61. Είναι τρελό, είπε να πηδάς 8.50 και μετά 8.60. Δεν νομίζω ότι έχει συμβεί πολλές φορές στην ιστορία. Ξέρω ότι είμαι σε πολύ καλή φόρμα και για να είμαι ειλικρινής, ήθελα λίγο παραπάνω. Αν είδατε το τελευταίο μου άλμα, νομίζω ότι υπήρχε περιθώριο για μικρή βελτίωση. Έκανα το άλμα και αμέσως μετά άγγιξα το κεφάλι μου, επειδή νομίζω ότι έκανα μικρό λάθος. Ωστόσο, ήταν ένας πολύ καλός αγώνας. Το record meeting, είπε του Πεδρόσο, που πήρα στην κατοχή μου, ήταν το πιο σημαντικό για εμένα. Πριν από αυτή τη σεζόν άλλαξα 3 πράγματα, άλλαξα τα spikes μου, δηλαδή κάτω τα καρφιά από τα παπούτσια, και τώρα πηδάω ξανά με αυτά των μεσών αποστάσεων. Πονούσα όταν πηδούσα με τα πιο σκληρά, οπότε χρειαζόμουν τα μαλακά. Άλλαξα πολύ την φορά μου σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο σε κλειστό στίβο, κατά 1,5 μέτρο, και επίσης είμαι υγιής και σε καλή φόρμα. Πέρσι δεν ήμουν υγιής και δεν μπορούσα να αποδώσω. Αυτή τη σεζόν περιμένω κάτι κοντά στο 8.70 και πιστεύω ότι μπορώ να το πετύχω, γιατί έχω πολλούς καλούς αγώνες μπροστά μου. Ο Τζαμαϊκανός ο Γουέιν Πίνοκ έκανε 8.39, ο Κουβανός ο Ντελίνο 8.38, ο Βούλγαρος Σαραμπογιούκοφ 8.36 και ο Ελβετός Χάμερ 8.32. Εδώ είχαμε την επιστροφή από τραυματισμό του Ιταλού Ματίας Φουρλάνη, ήταν 8ος με 8.01. Ελληνική παρουσία στο Μονακό στο Diamond League. Είχαμε και στον ακοντισμό των γυναικών Ελίνα Τζένκο, ξεκίνησε στα 54 μέτρα και 88 εκατοστά, μετά έστειλε το ακόντιο να προσγειωθεί στα 56 και 66 τη δεύτερη προσπάθεια για να εξασφαλίσει μια θέση στην πρώτη οκτάδα. Η τρίτη της βολή ήταν άκυρη, η τέταρτη 58-20, πολύ κοντά στο φετινό της, στην εφετινή της καλύτερη επίδοση που είναι 58-37. Η πέμπτη ήταν άκυρη, αλλά τα 58-20 ήταν αρκετά για να τη φέρνουν στην τρίτη θέση και να αποκτήσει δικαίωμα για έκτη βολή που μετρήθηκε στα 57-91. Η Τζένκο ήταν τρίτη, πρώτη ήταν η Ζιχή Γιάν από την Κίνα, που το ακόντιο προσγειώθηκε στα 68 μέτρα και 75 εκατοστά, ενώ στη δεύτερη θέση ήταν η Βιλάγκος, η Σέρβα, που έριξε 63 μέτρα και 18 εκατοστά με την πρώτη της προσπάθεια.

Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου είμαστε στη φάση των 8. Ισπανία, ο Μικέλ Μερίνο ήταν ο άνθρωπος τελευταίας στιγμής, ο ποδοσφαιριστής της Arsenal. Ήρθε από τον πάγκο στο 88 λεπτό, διαμόρφωσε το τελικό 2-1 επί του Βελγίου, στέλνοντας την ομάδα του την Ισπανία στους ημιτελικούς, παρουσία 70.000 θεατών στο Los Angeles. Η Ισπανία προηγήθηκε με τον Φαμπιάν Ρουίτ στο 30 λεπτό. Το Βέλγιο ισοφάρισε με τον Ντε και Τελάρε 1-1 στο 41 και στο 71 λεπτό ο Τιμπού Κουρτουά, τερματοφύλακας του Βελγίου, αποχώρησε, τον αντικατέστησε ο Σένε Λάμες 24 ετών και στο 88 λεπτό δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα από το σούτ του Κουμπαρσί για να βρεθεί ο Μερίνο και να διαμορφώσει το τελικό 2-1. Ο Λουίς Ντελαφουέντε, προπονητής των Ισπανών, είπε ότι είναι τιμή μου να προπονώ ένα σύνολο τόσο αφοσιωμένο και με τόσο μεγάλη διάθεση να βελτιώνεται. Είναι απολύτως λογικό να πιστεύουμε ότι μπορούμε να νικήσουμε στον ημιτελικό τη Γαλλία. Θα δουλέψουμε σκληρά. Είμαστε η μοναδική ομάδα που έχει καταφέρει να την νικήσει δύο φορές. Μια σπουδαία ομάδα θα αντιμετωπίσει μια άλλη σπουδαία ομάδα. Ο Μικέλ Μερίνο, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, είπε ότι μοιάζει με σύμπτωση. Αλλά αν είσαι προετοιμασμένος, μπορεί να συμβεί ξανά. Είμαι ενθουσιασμένος, αμφιβάλλω αν θα συμβεί πάλι, αλλά θα δούμε. Δύο παιχνίδια μας χωρίζουν από την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου και αυτό είναι ένα όνειρο, είπε ο Ισπανός, που γίνεται πραγματικότητα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ο Τιμπό Κουρτουά, ο τερματοφύλακας του Βελγίου, που έγινε αλλαγή, είπε ότι είναι κρίμα να βγαίνει σε ένα ιδιαίτερο αγώνα. Ένιωσα καλά και ήθελα να μείνω. Τους είπα ότι δεν μπορούσα να πλωτσίσω μακρινά, σε μακρινή απόσταση στην μπάλα. Θα μπορούσα να μείνω στο γήπεδο, αλλά ο προπονητής θέλει να αλλάξει γιατί δεν ήμουν υγιής. Όσον αφορά για την επέμβαση του Λέμενς, που ήταν ασταθής, είπε ότι ο Σένε δεν μπόρεσε να μπλοκάρει την μπάλα. Πήγαμε κοντά του μετά τον αγώνα για να τον αγκαλιάσουμε. Είναι εξαιρετικός θερματοφύλακας, αυτό είναι σκληρό. Αλλά τέτοιες στιγμές σε κάνουν πιο δυνατό. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Είμαστε η μόνη ομάδα που έχει σχοράρει εναντίον της Ισπανίας, ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί. Η Γαλλία πήρε την πρόκριση απέναντι στο Μαρόκο στη Βοστόνη με 2-0, Εμπαπέ στο 60 και Ντεμπελέ στο 66 τα δύο τέρματα. Μάλιστα ο Εμπαπέ από το σημείο του πέναλτι νικήθηκε από τον τερματοφύλακα του Μαρόκου, το Μπόνο, από το σημείο του πέναλτι στο πρώτο μέρος. Ο Τιτκέ Ντεσάν, ο προπονητής της Γαλλίας, είπε ότι ήταν δύσκολο παιχνίδι. Χάσαμε ένα πέναλτι και δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε κάποιες ευκαιρίες. Βρισκόμαστε ακριβώς εκεί όπου θέλουμε να είμαστε. Θα ανακάμψουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε στην συνέχεια. Εδώ είμαστε, βρισκόμαστε στη δική μας φούσκα και εγώ περισσότερο. Γι' αυτό εγώ και παίκτες έχουμε υποχρέωση να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Ο προπονητής, ο Ουάχπι του Μαρόκου, είπε ότι το μέλλον θα είναι λαμπρό αν συνεχίσουμε έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλαμε να νικήσουμε απέναντι στην Γαλλία. Είναι μια απογοήτευση ασφαλώς, αλλά θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με το λέμε στο μέλλον. Γνωρίζουμε ότι εκπροσωπούμε κάτι περισσότερο από μια χώρα, εκπροσωπούμε το λαό του Μαρόκου, αλλά και πολλούς ανθρώπους σε ολόκληρη την Ασία και την Αφρική. Πολλοί βλέπουν τον εαυτό τους σε αυτήν την ομάδα και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να κατακτήσουμε τίτλους στο μέλλον. Γαλλία-Μαρόκο 2-0, Ισπανία-Βέλγιο 2-1. Έχουμε ακόμη δύο προμητελικούς στο Μαϊάμι, Νορβηγία-Αγγλία και στο Κάνσας, Αργεντινή-Ελβετία. Στους ημιτελικούς, Γαλλία-Ισπανία είναι το ένα ζευγάρι και οι νικητές από τις δύο αναμετρήσεις, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία, θα κάνουν το δεύτερο ζευγάρι που θα αναμετρηθεί στην Ατλάντα για το εισιτήριο του τελικού.

Ο πρώην τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Ελβετία θα διεξαχθεί στο Kansas City 4 η ώρα Ελλάδος ξημερώματα Κυριακής και οι τοπικές αρχές σε πόλεις και καντόνια της Ελβετίας αποφάσισαν να επιτρέψουν την κατεξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων εστίασης της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή λόγω της αναμέτρησης της εθνικής ομάδας. Μάλιστα στο καντόνι της Γενέβης τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι λόγω του ενθουσιασμού που έχει δημιουργήσει η πορεία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Ελβετίας διοργάνωση όλα τα καφέ και τα εστιατόρια έχουν την άδεια να ανοίξουν χωρίς χρονικούς περιορισμούς κατά τη νύχτα της 11ης προς 12ης Ιουλίου και να μεταδώσουν τον αγώνα προσθέτοντας ότι οι καταστηματάρχες είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν τα μέτρα τάξης και να διασφαλίσουν ότι η λειτουργία της επιχείρησής τους δεν θα προκαλέσει προβλήματα στους περίοικους. Τα καντόνια στην Βασιλεία και στην Βέρνη επέτρεψαν επίσης τη νυχτερινή λειτουργία των καταστημάτων εστίασης όπως και σε πόλεις όπως η Λοζάνη, η Σιόν. Η πόλη μάλιστα της Ζήριχης με τη σειρά της ανακήρυξε το βράδυ του Σαββάτου λευκή νύχτα επιτρέποντας την αναμετάδοση του αγώνα της Εθνικής Ελβετίας με την Αργεντινή σε στεγασμένους χώρους εστιατορίων, σε μπαρ καθώς και σε βεράντες καταστημάτων.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Νίκος Σκλαβενίτης στην ηχοληψία, από τον Γρηγόρη Νάνη καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Το ταξίδι συνεχίζεται. Ανοίξαμε κυρίες και κύριοι και αγαπημένο παιδάκια, και σας περιμένουμε. Το πρωινό που μας ετοίμασαν ο μάγειρας και ο παραμάγειρας σχεδόν τελείωσε και είμαστε έτοιμοι να πάει ο καθένας στη δουλειά του, εκτός από τη βάρδια που είναι ήδη στο πόστο της. Άλλοι έχουν ματσακόνι έξω στην κουβέρτα ή στη πρίμη, άλλοι μάνικα στο τρία το αμπάρι. Οι της μηχανής έχουν και αυτοί τα δικά τους συντήρηση κάτω στη μηχανή. Όλοι έτοιμοι, όλοι στο πόδι. Και μια νέα μέρα στο πέλαγος και σε αυτό το λουκάδο ταξίδι ξεκινάει. Ο καιρός καλός. Ένα τριάρι. Έχουμε ακόμα 5-6 μέρες να φτάσουμε στο λιμάνι για να ξεφορτώσουμε το σιτάρι που κουβαλάμε εδώ και 10 ημέρες. Ο καθένας μας με τις σκέψεις του, το πρόγραμμά του, τη βάρδια του, τη διάθεσή του και την εργασία του φυσικά. Πάμε παιδιά για ακόμα μια μέρα, για ακόμα ένα ταξίδι. Πάμε γερά και δυνατά. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες» βάρδια Σαββάτου, εδώ από την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, από την παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, τη Φωνή της Ελλάδας. Το ταξίδι μας συνεχίζεται και στέλνουμε τα χαιρετίσματα καθώς και τη σκέψη μας σε όλους τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν σε όλες τις θάλασσες του κόσμου και στα πελάγη. Καλές θάλασσες να ευχηθούμε, να είσαστε όλοι καλά και σύντομα με το καλό στα σπίτια σας και στους ανθρώπους που αγαπάτε. Η καπετάνισά μας Στεφανία Τσακίρη είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέχτες σας. Αντώνης Καραγιαννάκης στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Από αυτό εδώ το βήμα της Καλές Θάλασσες βάρδια Σαββάτου. Μη φύγει κανείς, και σήμερα έχουμε μια εκλεκτή καλεσμένη όπου θα συζητήσουμε ενδιαφέροντα θέματα γύρω από την ναυτιλία. Βυράραμε την Άγκυρα, σφύριξε η Μπουρού, Καλές Θάλασσες.

0: Εδώ είμαστε στην Φωνή της Ελλάδας και ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, να υποδεχθούμε τη σημερινή μας καλεσμένη, να συζητήσουμε για τη δική της ειδικότητα και το δικό της αντικείμενο στο χώρο της ναυτιλίας. Δραστηριοποιείται με τις διαπραγματεύσεις, εξειδικευμένη στις διαπραγματεύσεις, ελεύθερη επαγγελματίας, έχει συνεργασίες με πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό, νίκη στην Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η κυρία Λεμονιά Παπαδοπούλου Κελίδου είναι στην παρέα μας σήμερα, να την υποδεχθούμε και να την ευχαριστήσουμε που βρήκε λίγο χρόνο από τον πολύτιμο που έχει, γιατί χτυπάνε τα τηλέφωνα, έχει διάφορες υποχρεώσεις, και ήρθε να μιλήσουμε για το αντικείμενο της. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόσκληση, ευχαριστώ που είμαι εδώ μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πλούσια παρουσίαση που κάνατε. Να σημειώσουμε μόνο, μια που αναφέρατε αρκετές ιδιότητες μου, ότι σήμερα είμαι εδώ μαζί σας να μοιραστώ σκέψεις, απόψεις, επιστημονική γνώση και πρακτική εμπειρία, εκπροσωπώντας την ιδιότητά μου ως ειδική στις διαπραγματεύσεις, όπως είπατε, χωρίς όμως να εκπροσωπώ απόψεις είτε του Υπουργείου είτε άλλων φορέων.
0: Πολύ ωραία. Ωραία. Κυρία Παπαδοπούλου, τώρα έτσι για να μπούμε σιγά σιγά στη κουβέντα μας και έτσι για να σπάσει και ο πάγος πολλές φορές, το ότι θέτουμε μια τέτοια ερώτηση πάντα στους καλεσμένους μας. Αλήθεια, τι είναι η θάλασσα για την Λεμονιά Παπαδοπούλου?
1: Η θάλασσα για μένα είναι πεδίο διαπραγμάτευσης. Είναι διαπραγμάτευση. Έχει όλα τα στοιχεία που έχει μια διαπραγμάτευση και βρίσκει κανείς τα στοιχεία που συναντά όταν διαπραγματεύεται. Τη θάλασσα πρέπει να τη σέβεσαι, να τη διαβάζεις, να την υπολογίζεις, να προγραμματίζεις όταν χρειάζεται να περιμένεις, να κάνεις πίσω, να αλλάζεις σχέδια, να αλλάζεις πλάνα, να έχεις εναλλαγές, εναλλακτικές λύσεις μάλλον. Οπότε η θάλασσα πρωτίστως είναι πεδίο διαπραγμάτευσης, είναι ισχύ. Δεν μπορείς να τις επιβληθείς, όπως είπα, πρέπει να τις σεβαστείς πρωτίστως. Και επίσης για μένα είναι μέρος της ταυτότητάς μου. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκα λοιπόν δίπλα στη θάλασσα. Τα έχει φέρει έτσι η ζωή μου που είμαι σε μέρη, ζω, εργάζομαι που είναι δίπλα στη θάλασσα. Οπότε έχει και πολλά συναισθήματα για μένα η θάλασσα. Είναι επικοινωνία λαών. Είναι διεθνές εμπόριο, είναι ανάπτυξη, είναι πολιτισμός, είναι ιστορία μας, είναι το DNA μας.
0: Τόσα πράγματα.
1: Τόσα πράγματα
0: και δυνατά μαζί. Πράγματα. Η θάλασσα όντως μεταφέρει πολιτισμούς, μεταφέρει κουλτούρες και φυσικά τη διαπραγμάτευση μέσα σε όλα, έτσι.
1: Ναι, και νομίζω ότι είναι σημαντικό να το πούμε και να το περιγράψουμε σήμερα μέσα και από την κουβέντα μας, διότι οι περισσότεροι όταν ακούν τη λέξη διαπραγμάτευση έχουν στο μυαλό τους ένα απλό, θα το πω λίγο λαϊκά, παζάρι, που μόνο αυτό δεν είναι. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία με πάρα πολλά τεχνικά στοιχεία. Είναι συνδυασμός πολλών επιστημών. Απαιτεί γνώση, απαιτεί σαφέστατα εμπειρία, ώρες πτήσης, όπως λένε και οι
0: πιλότοι.
1: Οι πιλότοι, ακριβώς.

0: Θα επανέλθουμε στο θέμα της διαπραγμάτευσης, δηλαδή θα είναι ένα από τα κύρια μας θέματα τα οποία θα αναπτύξουμε και θα συζητήσουμε. Όμως έτσι, πείτε μας λίγο για σας, έτσι, Θεσσαλονίκη και μετά Πειραιάς, έτσι, θάλασσα και εκεί, θάλασσα και εδώ.
1: Αθήνα, ναι. Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι είχα και άλλες θάλασσες. Πριν από την Θεσσαλονίκη ήταν το πρώτο μου λιμάνι. Το δεύτερο λιμάνι για μένα ήταν όταν έφυγα για τις σπουδές μου στο εξωτερικό, στο Southampton.
0: Όπου εκεί
1: πάλι ακριβώς ένα άλλο λιμάνι, μια άλλη περίοδο στη ζωή μου για σπουδές. Να πω λοιπόν κάποια πράγματα για μένα. Οι σπουδές μου είναι οικονομικά. Ξεκίνησα με τα οικονομικά. Στη συνέχεια έκανα μεταπτυχιακό οικονομικά, χρηματοοικονομικά στο Southampton. Έμεινα κάποια χρόνια, επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη, όπου εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα σε διάφορες επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων. Στη συνέχεια η αγάπη μου και πάντοτε αυτό το μικρόβιο και η ερώτηση αν κάποιος γεννιέται με την ικανότητα της διαπραγμάτευσης ή αν μπορεί κανείς να μάθει, αν είναι επίκτητη η δεξιότητα, με οδήγησε να κάνω ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο ολοκλήρωσε επιτυχώς και μετά, και αυτό ήταν το σκαλάκι για να σκεφτώ ότι θέλω να εξειδικευτώ ακόμα περισσότερο, οπότε ολοκλήρωσα, ας το πούμε, την εξειδίκευσή μου στις διαπραγματεύσεις με το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και πεδίο στρατηγικές διαπραγματεύσεων με εφαρμογή σε διάφορους κλάδους, πρωτίστως στον κλάδο του τουρισμού. Όμως γενικά διαπραγμάτευση είναι μια επιστήμη και σου δίνει εργαλεία τα οποία μπορείς να τα εφαρμόσεις σχεδόν σε όλους τους κλάδους και τους τομείς της οικονομίας. Οπότε μετά το λιμάνι και το δεύτερο που επέστρεψα Θεσσαλονίκη, έκανα τον κύκλο μου επαγγελματικά. Ήμουν 10 χρόνια στις διεθνείς σχέσεις στον Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί διαπραγμάτευση ήταν πλέον και σε διπλωματικό επίπεδο, μέσα από αντιπροσωπείες κρατών, πρέσβεις, όλο το διπλωματικό σώμα της Ελλάδας. Να πούμε εδώ ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα διεθνώς, διότι έχει ένα δίκτυο σχεδόν 50 αδελφοποιημένων πόλεων. Συμμετέχει σε διάφορα δίκτυα, είτε ευρωπαϊκά είτε διεθνή. Οπότε εκεί είδα τις διαπραγματεύσεις μέσα από μία άλλη οπτική της διπλωματίας. Και στη συνέχεια το επόμενο λιμάνι μου, ο Πειραιάς, όπως είπατε.
0: Και το Southampton, και αυτό επίσης είναι αυτότοπος και θάλασσα.
1: Βέβαια.
0: Και οικονομικές σπουδές και ναυτιλιακές σπουδές. Ναι. Οπότε με το ταξίδι αυτό που κάνατε εσείς το επαγγελματικό, ήρθε και να παντρευτούν και η γνώση σας, και η διαπραγμάτευση και η θάλασσα.
1: Και η θάλασσα, να πούμε εδώ ότι η πρώτη εφαρμογή και το όνειρό μας, το πούμε, ήταν να γίνει εφαρμογή στο ξενοδοχειακό κλάδο. Ναι. Εκεί λοιπόν αφιέρωσα κάποια χρόνια συνεργαζόμενοι με επαγγελματίες του κλάδου, ξενοδόχους, διευθυντές ξενοδοχείων και εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά. Εκεί λοιπόν είδα ότι η ψαλίδα ή ο διαχωρισμός των ξενοδοχείων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Στην πλειοψηφία τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα είναι μικρομεσαίες οικογενειακές, τα λέγαμε, επιχειρήσεις, και έχουμε και τα μεγάλα τα ξενοδοχεία, τα big chain hotels. Υπάρχει η δυσκολία που βλέπουμε όταν προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τις διαπραγματεύσεις στην πράξη, είναι ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με παλιές πρακτικές και με ανθρώπους οι οποίοι επιμένουν στην εφαρμογή παλιών πρακτικών, παρόλο που αυτές πλέον δεν φέρνουν αποτελέσματα. Μπορεί πριν από κάποια χρόνια να ήταν πολύ αποδοτικές, πολύ παραγωγικές, όμως τα πράγματα αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν, τα δεδομένα αλλάζουν, οι καταναλωτές, ας το πούμε, αλλάζουν, οι επιθυμίες, οι προτεραιότητες. Η πανδημία που ζήσαμε όλοι άλλαξε πολλά πράγματα. Βέβαια. Υπάρχει λοιπόν, θα μπορούσα να πω με μεγάλη στεναχώρια, ότι υπάρχει μία μερίδα στον ξενοδοχειακό κλάδο που έχει μία άρνηση να διαβάσει τα σημεία των καιρών, να τα αποκωδικοποιήσει. Αυτό που λέμε ότι η γνώση πολλές φορές έχει ημερομηνία λήξης για όλους μας, για όλους τους κλάδους. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι πρέπει να επικαιροποιείται η γνώση, και για να επικαιροποιηθεί η γνώση πρέπει να ξεμάθουμε πρώτα, να είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε για να μάθουμε το καινούργιο και να προσαρμοστούμε. Οπότε έγινε μία δουλειά στο ξενοδοχειακό κλάδο, αλλά νομίζω ότι όταν πλέον κάποιος αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι διατεθειμένος κάποιος να αλλάξει, να προχωρήσει, να αναπτυχθεί. Mm-hmm. Είναι μάταιο να επιμένει κάποιος να το κάνει. Αυτό που λέμε ότι αν κάποιος δεν θέλει να αλλάξει, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να τον κάνει να αλλάξει. Και αν κάποιος θέλει να αλλάξει, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να τον εμποδίσει να το κάνει. Ακόμα... Οπότε έφυγα από τον ξενοδοχειακό κλάδο.
0: Αυτός ήταν ο κύριος λόγος που κάνατε στροφή 180
1: μερών. Μια μεταστροφή ακριβώς, ναι, στον ναυτιλιακό κλάδο, για να εφαρμόσω πλέον τις στρατηγικές διαπραγμάτευσεις εκεί που πλέον είναι σε άλλο επίπεδο οι διαπραγματεύσεις.
0: Ωραία, θα επανέλθουμε στο ναυτιλιακό κλάδο και διαπραγματεύσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ. Καλές θάλασσες, Λεμονιά Παπαδοπούλου και Λίδου στην παρέα μας. Μη φύγει κανείς.

0: ταξίδι μας συνεχίζεται. Ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες, βάρδια Σαββάτου σε εξέλιξη. Στεφανία Τσακίρη στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, παρέα με την κυρία Λεμονιά Παπαδοπούλου Κελίδου, η οποία έχει πάρα πολλά πράγματα να μοιραστεί μαζί μας, να συζητήσουμε για τις διαπραγματεύσεις στον ναυτιλιακό κλάδο και πριν από λίγο μας έλεγε και για τον ξενοδοχειακό χώρο, που μάλλον μας έδωσε να καταλάβουμε ότι δεν αλλάζουν αυτοί που έχουν μάθει παλιές τακτικές. Ακόμα και η νέα γενιά, οι νέοι έχουν ενδιασμούς στο να κάνουν την αλλαγή.
1: Οι νέοι είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, οι νέοι. Είναι το δυναμικό μας, είναι το μέλλον μας, είναι το μέλλον ενός τόπου οι νέοι. Υπάρχουν νέοι οι οποίοι όντως είναι συνειδητοποιημένοι σε κάθε επάγγελμα και κλάδο που αλλάζουν, είναι διατεθειμένοι να προσπαθήσουν, να δουλέψουν, να προχωρήσουν, να πετύχουν, έχουν στόχους. Δυστυχώς όμως παρατηρώ ότι η νέα γενιά στην πλειοψηφία της θέλει κάτι γρήγορο, κάτι εύκολο. Θεωρεί ότι ένα πτυχίο είναι απαραίτητο το εισιτήριο για να πάρει πολύ γρήγορα μια πολύ καλή θέση, με πολύ καλά χρήματα, με πολύ καλές συνθήκες εργασίας. Πράγματα τα οποία θεωρώ ότι δεν περιγράφουν την πραγματικότητα και δυστυχώς οι περισσότεροι δεν είναι έτοιμοι για να κάνουν κάτι διαφορετικό. Η ναυτιλία λοιπόν θεωρώ ότι είναι ένας κλάδος που απαιτεί εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το γνωρίζουν και να το καταλάβουν πολύ καλά οι νέοι. Η ναυτιλία είναι θάλασσα. Η θάλασσα θέλει υπομονή, θέλει χρόνο, θέλει αφοσίωση, αυτό που λέμε full dedication, θέλει γνώση, θέλει όχι απλά μια θεωρητική γνώση και να πούνε νέοι ότι έχω ένα πτυχίο άρα είμαι έτοιμος για να απασχοληθώ στην ναυτιλία. Πρέπει κάποιος να έχει υπομονή να περάσει και μέσα από τη βιωματική μάθηση η οποία κρατάει χρόνια. Οι εταιρείες οι ναυτιλιακές και σε όλα τα συνέδρια και στα events, το μεγαλύτερο γιορτή της ναυτιλίας στα Ποσειδόνια, όλοι οι εκπρόσωποι λένε ότι θέλουμε νέους, όχι να καθίσουν ένα και δύο χρόνια. Στα ένα και δύο και τρία χρόνια δεν προλαβαίνει κάποιος να δει και να μάθει τίποτα. Θέλουμε κάποιον ο οποίος θα είναι έτοιμος να μείνει μαζί μας για 5 και 10 χρόνια ακόμα. Νομίζω ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο ζουν και μεγαλώνουν οι νέοι σήμερα δεν τους βοηθάει σε κάτι τέτοιο. Σίγουρα όμως θα πρέπει να το έχουν αυτό στο μυαλό τους, γιατί η ναυτιλία θέλει πρωτίστως αγάπη, αφοσίωση, επένδυση, χρόνο και είναι μια επένδυση η οποία αποδίδει αργά, αλλά για αυτόν που θέλει νομίζω ότι αποδίδει.
0: Και πρέπει να το καταλάβει, μάλλον να το συνειδητοποιήσει όποιος θέλει να μπει σε αυτό το χώρο, ότι απαιτούνται θυσίες και πάνω απ' όλα να αγαπήσει αυτό το αντικείμενο. Βλέπουμε, κυρία Παπαδοπούλου, και πολλές εταιρείες οι οποίες πάνω σε αυτά που είπατε ακριβώς έτσι επενδύουν στους νέους, στα στελέχη τους και τα πιάνουν από την αρχή και τα αξιοποιούν σιγά σιγά, βάζοντάς τους στην εταιρεία τους ως δόκιμους και σιγά σιγά θα ανέβουν τα παιδιά αυτά και θα αναπτυχθούν ο καθένας όπως θέλει και όπου θέλει. Και φυσικά υπάρχουν και τα επαγγέλματα εκτός από τα καράβια και τόσες άλλες θέσεις που υπάρχουν στο χώρο της ναυτιλίας, στο ναυτιλιακό κλάστερ εκτός καραβιών.
1: Σίγουρα, οι ευκαιρίες είναι πάρα πολλές στην ναυτιλία. Είναι ένας κλάδος ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα ως χώρα. Είμαστε η πρώτη δύναμη ναυτιλιακά. Αυτό όμως φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη και έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Να σκεφτούμε δηλαδή για να καταλάβουν οι νέοι ότι για να φτάσουμε ως χώρα να κάνουμε πρωταθλητισμό ξεκινήσαμε πολλά χρόνια πίσω. Κάποιες οικογένειες δούλεψαν σκληρά για να πετύχουν
0: θυσίες
1: γενεών, για να πετύχουν την πρωτιά που απολαμβάνουμε και ακόμα και σήμερα τη λέτε εσείς, τη λέμε εγώ, είμαστε περήφανοι για κάτι που έκαναν κάποιες οικογένειες για να μας κάνουν περήφανους. Θα πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι αν κάποιος θέλει να ανέβει σε αυτό το άρμα που λέω εγώ της ναυτιλίας, το οποίο κάνει πρωταθλητισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και έχουμε να ανταγωνιστούμε χώρες τεράστιες όπως είναι η Κορέα, όπως είναι η Κίνα, όπως είναι η Ιαπωνία, θα πρέπει να είναι εξίσου ανταγωνιστικοί, εξίσου να έχουν τα skills και να είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν σε αυτούς τους ρυθμούς, γνωρίζοντας ότι από τη μία έχουν πάρα πολλές προοπτικές, αλλά ξέρετε, η πρωτιά δεν χαρίστηκε, η πρωτιά δεν διατηρείται εύκολα. Οπότε για να πάρει κάποιος, αν αυτή θέλετε να την ονομάσουμε εταιρεία, στην ομάδα του έναν νέο, για να συμπορευτεί με την εταιρεία, με τον κλάδο που έχει πρωτιά, θα τον δοκιμάσει, θα χρειαστεί να περάσει από διάφορα στάδια. Μπορεί να είναι και η απογοήτευση, μπορεί να είναι και η αποτυχία, θα πρέπει να έχει υπομονή και θα πρέπει σαφέστατα οι νέοι να καταλάβουν ότι για να παραμείνουν στο χώρο της ναυτιλίας θα πρέπει να γίνουν εξίσου ανταγωνιστικοί, όχι μόνο στα χαρτιά. Δεν γίναμε πρώτοι γιατί είχαμε χαρτιά, γιατί στη θάλασσα και στον διεθνή ανταγωνισμό μπορούμε να έχουμε πρακτικά την πρωτιά. Οπότε δεν νομίζω, φανταστείτε να έχετε εσείς λοιπόν μια εταιρεία, να έχω εγώ, θα πάρετε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τελειώσει παράδειγμα ένα πανεπιστήμιο και θέλει μέσα σε ένα εξάμηνο να γίνει διευθυντής ή να γίνει καπετάνιος. Δεν γίνεται αυτό, και σκεφτείτε ότι στην ναυτιλία το κάθε λάθος κοστίζει. Είναι σημαντικό λοιπόν να καταλάβουν οι νέοι ότι εκτός από τα τυπικά προσόντα θα πρέπει να έχουν υπομονή να επενδύσουν και θα πρέπει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων, που είναι κάτι δύσκολο, γιατί επαναλαμβάνω, σε όλες τις εργασίες και σε όλους τους κλάδους όλα τα λάθη κοστίζουν. Στην ναυτιλία όμως τα ποσά που παίζονται καθημερινά είναι τεράστια. Οπότε είναι ένας χώρος ανταγωνιστικός, έχει προοπτικές εξέλιξης, αλλά δεν είναι και εύκολος χώρος. Και δεν νομίζω ότι και η ναυτιλία θέλει ανθρώπους που δεν είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν στους ρυθμούς της. Θα προσαρμοστούν οι νέοι στους ρυθμούς της ναυτιλίας και όχι η ναυτιλία στους ρυθμούς των νέων και της εκάστοτε νέας γενιάς. Αυτό το λέω και ως μητέρα δύο έφηβων κοριτσιών, που καθημερινά αυτό που λέω και επαναλαμβάνω και στην πράξη είναι ότι πρέπει να μάθετε να δουλεύετε. Ακούμε από τους ανθρώπους της ναυτιλίας ότι δουλεύουν 24/7. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί ο νέος να έχει στο μυαλό του ότι θα πάω, θα δουλέψω ένα 8-7, θα δω το ρολόι μου και θα φύγω. Δεν είναι αυτή η ναυτιλία. Και καλό είναι να το γνωρίζουν, γιατί δεν κάνουν όλοι για όλους και όλοι, δεν κάνουμε όλοι για όλους τους κλάδους και όλα τα πόστα. Η κάθε δουλειά, είτε έχει να κάνει στην ναυτιλία με τη στεριά, είτε με τη θάλασσα, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και καλό είναι να τα γνωρίζουν και να σκεφτούν να διαπραγματευτούν με τον εαυτό τους, εάν μπορούν να το κάνουν και μπορούν να παραμείνουν. Γιατί και η ναυτιλία από την άλλη πλευρά δεν θέλει άτομα που θα δουλέψουν, θα κοιτάξουν το ρολόι και θα πούν ότι θα λείπω και τον επόμενο ένα μήνα, ας πούμε, γιατί θέλω να πάω διακοπές. Και επαναλαμβάνω, αυτά τα λέω και ως μητέρα, που αντιμετωπίζω τέτοιες συμπεριφορές, το γρήγορο, το εύκολο και η εύκολη λύση.
0: Καλά κάνετε και τα αναφέρετε όλα αυτά. Έτσι πρέπει να λέγονται τα πράγματα όσο έχουν.
1: Είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις δηλαδή. Από τη μία χαιρόμαστε την πρωτιά, αλλά από την άλλη κάποιοι δούλεψαν, δουλεύουν και θα συνεχίσουν να δουλεύουν με εντατικούς ρυθμούς για να διατηρηθεί.
0: Το κάτι
1: γιατί
0: παραπάνω.
1: Ο ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο είναι τεράστιος.
0: Έτσι. Αυτούς που θα κάνει τη διαφορά είναι αυτούς που θα δουλέψει παραπάνω, θα κάτσει παραπάνω στη δουλειά του, θα κοπιάσει περισσότερο και κακά τα ψέματα η σοφή ρίση πιάνει και εδώ τόπο, τα καθά κοπισκτώνται. Και επίσης δεν κάνουν όλοι για όλα.
1: Σωστά. Και αμείβεται κιόλας, να το πούμε γι' αυτό. Ναι. Οι απολαβές στην ναυτιλία είναι πάρα πολύ καλές. Όμως κανείς δεν θα τις πάρει εύκολα, κανείς δεν θα τις πάρει τυχαία, κανείς δεν θα τις διατηρήσει τυχαία. Είτε είναι κάποιος ο οποίος απασχολείται στη στεριά, είτε στη θάλασσα. Θέλει θυσία γι' αυτό.
0: Εσείς πώς βλέπετε την ναυτική εκπαίδευση, έτσι, σε γενικές γραμμές? Είναι σε καλό δρόμο ή έχει ακόμα περιθώρια βελτίωσης σε αυτό το κομμάτι?
1: Η εκπαίδευση, να ξεκινήσουμε και να το πούμε, ότι η εκπαίδευση έχει πάντοτε περιθώρια βελτίωσης. Είναι μεγάλη πρόκληση για μένα για την ναυτιλία, εκτός από την πρωτιά που ήδη έχουμε και δουλεύουμε για να την διατηρήσουμε και να την ξεπεράσουμε και τον εαυτό μας. Ένα άλλο πεδίο στο οποίο θα μπορούσαμε επίσης να κατακτήσουμε την πρωτιά μας είναι στο κομμάτι της ναυτιλιακής εκπαίδευσης. Θα μπορούσε για μένα η Ελλάδα να γίνει ένα hub, ένα κέντρο διεθνούς εκπαίδευσης. Εδώ να αναφέρω ότι πριν από χρόνια έκανα μια συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Τουρισμού, με το University of York Europe Campus City College στη Θεσσαλονίκη. Υπογράψαμε λοιπόν ένα συμφωνητικό οι δύο φορείς και ο Διεθνής Οργανισμός Τουρισμού. Έχει περίπου 20, αν θυμάμαι, 23-24 κόρσεις, τα οποία μπορεί κανείς να παρακολουθήσει διεθνώς για τον τουρισμό. Εκεί λοιπόν σκεφτήκαμε και κάναμε ένα κόρς, το οποίο ήταν η διαπραγματεύση στον τουρισμό, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά. Και συζητάμε για διάφορα θέματα στον τουρισμό. Αντιστοίχως, θα μπορούσε η Ελλάδα να κάνει κάτι αντίστοιχο με διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο IMO, όπως είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ναυτιλίας, ή να κάνει ακόμα και σε δικά της πανεπιστήμια προγράμματα που θα μπορέσει να προσελκύσει ανθρώπους από όλο τον κόσμο, ακριβώς προκειμένου να εκπαιδευτούν μέσα από τους Έλληνες. Γιατί εμείς έχουμε την πρωτιά μας, έχουμε την ιστορία μας, έχουμε τη γνώση. Είναι μέρος του DNA μας η ναυτιλία, mm-hmm. οπότε σαφέστατα θα μπορούσαμε και πρέπει, κατά την άποψή μου, να γίνουμε ένα τέτοιο hub παγκοσμίως. Τώρα, χρησιμοποιώντας το καπέλο το ακαδημαϊκό, θα πρέπει να πω ότι είναι σημαντικό όταν δημιουργούνται τα εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι καλό να γίνεται μέσα από μια συνεργασία εταιριών, ναυτικών. Γενικά η ναυτιλία είναι ένα οικοσύστημα. Όσο καλός και να είναι ένας ακαδημαϊκός, όσο καλός και να είναι ένας εκπαιδευτής, ας το πούμε, είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να δημιουργεί συνεχώς επικαιροποιημένα προγράμματα επιμορφωτικά, και αυτό απαιτεί, για να δημιουργηθεί στη βάση του και στη δομή του και στο περιεχόμενό του, επικοινωνία με φορείς, με πανεπιστήμια, με ναυτικούς, με εταιρείες, με ανθρώπους που έχουν ζήσει, αν θέλετε, τη θάλασσα στην πράξη. Είναι δηλαδή αποτέλεσμα και προϊόν συνεργασίας φορέων και θα πρέπει συνεχώς να επικαιροποιείται. Όπως mm-hmm. είπα, δεν σταματάει και ποτέ. Και σίγουρα μπορούν να υπάρχει μεγάλο περιθώριο δράσης σε αυτό. Και εδώ να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, όπως είναι το Adopt a Ship, όπως είναι το Yes Forum, όπου είναι πρωτοβουλίες που βλέπουμε για πρώτη φορά να έρχονται σε επαφή. Πρόσφατα ήμουνα στο, θα το αναφέρω γιατί ήμουν και πρόσφατα στα Ποσειδόνια, στο Yes Forum της κυρίας Μπεζαντάκου, Δανάης Μπεζαντάκου, όπου πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Μπήκα σε μία αίθουσα, δεν ξέρουμε πόσα, 400, 500, 600 άτομα.
0: Ακριβώς.
1: Σπουδαστές, πολιτικοί, εταιρείες, άνθρωποι από πανεπιστήμια, οι οποίοι ήταν εκεί για να συζητήσουν, για να ανταλλάξουν απόψεις, για να ακούσουν τους νέους, οι νέοι να ακούσουν τους ανθρώπους. Και αυτό θέλω να πω ότι είναι κάτι που πρώτη φορά το βλέπουμε. Και να πούμε και κάτι άλλο. Η ναυτιλία για πολλά χρόνια για τους Έλληνες ήταν κάτι που δεν υπήρχε. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν ακούγαμε στην τηλεόραση.
0: Μάλλον υπήρχε, αλλά δεν ήταν
1: υπήρχε
0: τόσο...
1: πάντοτε.
0: Αλλά για συγκεκριμένα μέρη.
1: Όμως,
0: κάποια...
1: θεωρώ με όλο τον σεβασμό στον mm-hmm. κλάδο, ήταν αποστασιοποιημένη ναυτιλία από την κοινωνία την ελληνική. Δεν ακούγαμε στις ειδήσεις, δεν διαβάζαμε στον τύπο. Τώρα έχουμε και τα social media. Δεν βλέπαμε τους ανθρώπους της ναυτιλίας. Οπότε θέλω να πω ότι είναι σημαντικό δράσεις που γίνονται, όπως είναι, όπως επανέλαβα, το Connect to Yes Forum, που φέρνουν όλους τους φορείς στην κοινωνία.
0: Και το ναυτικό επιμελητήριο.
1: Το ναυτικό επιμελητήριο, σωστά, έχει και μία πλατφόρμα. Είδα πρόσφατα κάνει και επισκέψεις σε σχολεία mm-hmm. Και έχουν κάνει μία πλατφόρμα, βέβαια, όπου βρίσκει κάποιους νέους που θέλει να απασχοληθεί, αγγελίες εργασίας.
0: Γίνονται τώρα σιγά σιγά βήματα, αλλά νομίζω θα χρειαστεί περισσότερα.
1: Γίνεται, θέλει πολλά χρόνια. Είναι όμως σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι συστήνεται, επανασυστήνεται στην ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Είναι σημαντικό ότι μπαίνουν σε σχολεία. Διότι πολύ δύσκολα ένα παιδί που αυτή τη στιγμή είναι στο λύκειο θα ακούσει για πρώτη φορά την ναυτιλία και θα αρχίσει όντως να σκέφτεται να ακολουθήσει τον κλάδο, ή ακόμα και οι γονείς του, όλοι εμείς που είμαστε γονείς. Θεωρώ λοιπόν ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να ξεκινάει από τις πολύ μικρές τάξεις του δημοτικού, Ναι, έρχονται σε επαφή τα παιδιά με την ιστορία μας.
0: Από μικρά, όχι στις τελευταίες τάξεις.
1: Από πολύ μικρά, θα έλεγα και από, κατά τη γνώμη και από νηπιαγωγείο, ζωγραφίζοντας ένα βαπόρι. Να μάθουμε την ιστορία μας, να μάθουν τα παιδιά τι έχουμε κάνει, γιατί είμαστε πρώτοι, τι είναι αυτό που μας κάνει πρώτους, τι επαγγέλματα υπάρχουν. Και επίσης να ενημερωθούν και οι γονείς σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Διότι όπως επαναλαμβάνω, ήταν λίγο απόμακρος ο κλάδος τώρα μέσα και από τις κοινωνικές δράσεις, από υποτροφίες που δίνει η Ένωση Εφοπλιστών. Για μένα συστήνεται στην κοινωνία και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

0: Ξέρετε τι μου θυμίσατε τώρα που είπατε ότι πρέπει από μικρά να μπουν τα παιδιά στο χώρο αυτό? Σε πρόσφατη συνέντευξη με τον κύριο Κυριαζόπουλο, ο οποίος πλέον έφυγε από το χώρο του Υπουργείου Ναυτιλίας και είναι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
1: σωστά,
0: το ευχόμαστε καλή
1: επιτυχία.
0: Είπε πολύ χαρακτηριστικά, πρέπει να μάθουμε να κολυμπάμε.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να κολυμπάνε. Τι εννοούσε με αυτό? Και φυσικά μετά την ιστιοπλοεία μας ανέφερε. Τι εννοούσε? Πρέπει να αποκτήσουμε την επαφή με τη θάλασσα, να μας αγκαλιάσει η θάλασσα, να την αγαπήσουμε τη θάλασσα, όπως τόσα χρόνια γίνεται στη χώρα μας, και έτσι να γίνει και αυτό. Και μετά σιγά σιγά θα πάρει το δρόμο του αυτή η αγάπη και στους χώρους της ναυτιλίας και των διαφόρων επαγγελμάτων. Αυτό εισέπραξα και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, τώρα θα συνδέσω αυτό το ερώτημα με το προηγούμενο που κάναμε για τους νέους και για την ναυτιλία. Η ναυτιλία συστήνεται ξανά. Έχει ένα πλεονέκτημα, αλλά για μένα έχει να κάνει και μία διαπραγμάτευση σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι, γιατί έχουμε τη σιωπηλή διαπραγμάτευση. Το πρώτο επίπεδο είναι να κάνει μία διαπραγμάτευση με τα παιδιά, με τους νέους. Συστήνεται, περιγράφεται, αφηγείται την ιστορία της, τα επιτεύγματά της. Το μικρό το παιδί σε μικρή ηλικία, αυτό το ερέθισμα θα το επεξεργαστεί πολύ διαφορετικά από ότι εσείς και εγώ. Οπότε το πρώτο πεδίο διαπραγμάτευσης σε αυτή την επανασύσταση στην ελληνική κοινωνία είναι με τα μικρά παιδιά. Το δεύτερο είναι με τους γονείς, γιατί κακά τα ψέματα.
0: Και από την οικογένεια ξεκινάνε πολλά.
1: Όπως και αν, όσο και αν θέλουμε να το πούμε διαφορετικά, οι Έλληνες γονείς είμαστε ακόμα παρεμβατικοί. Οπότε
0: όπως
1: πάντοτε...
0: είπε ένας άλλος, συγγνώμη σε διακόπτω,
1: ναι,
0: είπε ένας άλλος από αυτό το μικρόφωνο, η Ελληνίδα μάνα καθορίζει.
1: Έτσι,
0: καθορίζει.
1: Αλήθεια είναι.
0: Δεν ξέρω, συνεχίσει τον
1: αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Και εγώ εφαρμόζω δυστυχώς τέτοιες πρακτικές ακόμα, αν και δεν θεωρώ σωστές, αλλά θέλω να πω ότι η ελληνική οικογένεια ακόμα είναι παρεμβατική σε έναν βαθμό, που σημαίνει ότι οι γονείς επηρεάζουν, στηρίζουν οικονομικά καλώς ή κακώς. Οπότε είναι σημαντικό παράλληλα με τα μικρά παιδιά να υπάρχουν παράλληλες δράσεις για να ενημερώνονται σιγά σιγά και οι νέοι, η νέα γενιά των γονιών, για το τι είναι ναυτιλία, τι προοπτικές έχουν. Και το τρίτο πεδίο για μένα διαπραγμάτευσης που έχει η ναυτιλία αυτή τη στιγμή είναι η φήμη που την ακολουθεί. Να το ορίσουμε λίγο. Τι είναι φήμη? Φήμη είναι αυτό που πιστεύει κάποιος άλλος ότι είμαι. Η ταυτότητά μου είναι αυτό που είμαι. Όταν αυτά τα δύο δεν συμφωνούν, σημαίνει ότι κάπου κάτι έχει γίνει λάθος. Και σίγουρα υπάρχει περιθώριο να αποκατασταθεί αυτό το κενό. Τι θέλω να πω με αυτό? Έχουμε κάποιες γενιές ναυτικών, οι οποίοι κάποιοι δεν είναι εν ενεργεία, ίσως κάποιοι είναι ακόμη. Με τα social media έτυχε να δημοσιεύσω και ένα άρθρο πρόσφατα. Πήρα πάρα πολλά σχόλια, μου διηγήθηκαν πολλοί άνθρωποι ναυτικοί πάρα πολλές ιστορίες. Κάποιοι με παράπονο, κάποιοι με πόνο, κάποιοι με γκρίνια. Θέλω να πω ότι έχει μία φήμη ναυτιλία των ανθρώπων που ήδη έχουν δραστηριοποιηθεί, είναι ακόμα δραστηριοποιημένοι, και περιγράφουν και αυτοί με τη σειρά τους την ναυτιλία, που μπορεί να μην είναι αυτή η σωστή περιγραφή. Μπορεί να είναι η ναυτιλία που ήταν κάποτε. Είναι η ναυτιλία που έτυχε να ζήσει κάποιος μέσα από τη δική του οπτική. Είναι σημαντικό λοιπόν για μένα η ναυτιλία να δουλεύει σε τρία επίπεδα. Στους νέους, στα πολύ μικρά παιδιά, στους γονείς των μικρών αυτών παιδιών, γιατί αυτοί θα υποστηρίξουν τα παιδιά τους για τις σπουδές και τον κλάδο, και να αποκαταστήσουν ή να απαντήσουν σε μία φήμη η οποία μπορεί και να μην αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα ή μπορεί να έχει και μία αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι η ναυτιλία έχει εξελιχθεί. Η ναυτιλία δεν είναι αυτή που ήταν πριν από 30 χρόνια. Οπότε είναι σημαντικό στην επανασύσταση της ναυτιλίας στην κοινωνία να επικαιροποιηθεί και το ποια είναι η ναυτιλία και η φήμη της, μέσα από τη σωστή τοποθέτηση που μόνο οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής της ναυτιλίας μπορούν να το κάνουν και να το αποκαταστήσουν. Αν υπάρχουν άνθρωποι με αιτήματα, επίσης να μιλήσω πάλι, που θέλουν να έρθουν σε επαφή και να βελτιώσουν συνθήκες εργασίας ή οτιδήποτε άλλο, ο τρόπος για να γίνει είναι να γίνει σωστή επικοινωνία. Και η σωστή επικοινωνία για να λυθούν τα οποιαδήποτε ζητήματα, γιατί πάντοτε κάπου υπάρχουν και κάποιες αλήθειες, είναι να γίνει μια σωστή προσέγγιση και από τις δύο πλευρές. Τι θέλω να πω με αυτό? Αν εγώ είμαι ναυτικός και δεν είμαι ικανοποιημένος από την εργασία μου, βέβαια σαν άνθρωπος, εδώ να κάνω μια παρένθεση, δεν πιστεύω σε αυτή την γκρίνια και στο ότι δεν μας αρέσει συνεχώς. Είμαι περισσότερο όταν κάτι δεν μου αρέσει να κάνουμε πράγματα παρά να εστιάζουμε στο ποιο είναι το πρόβλημα. Μπορεί λοιπόν η προσέγγιση, αν είναι αφοριστική, δογματική, όπως ακούω πολλές φορές ή διαβάζω, εσείς οι πλειοκτήτες που εκμεταλλεύεστε τον κόσμο, που κοιτάτε τα συμφέροντά σας, σίγουρα εάν εγώ είμαι πλειοκτήτης και με πλησιάσει κάποιος με αυτόν τον τρόπο, δεν μου προδιαθέτει καθόλου να καθίσω να κάνω μια κουβέντα.
0: Συνήθως αυτό ακούγεται και από τους, να το πούμε έτσι, από κακά τα ψέματα, οι οποίοι, αυτούς που συνδικαλίζονται στο χώρο, που
1: χωρίς να θέλω να μπω σε τέτοια μονοπάτια, ναι, είτε συνδικαλιστικά είτε οτιδήποτε, καθαρά διαπραγματευτικά και επιστημονικά, ο τρόπος που εκφράζουμε ένα αίτημα, ο τρόπος που το παρουσιάζουμε, είναι το 50% της διαπραγμάτευσης. Είναι διαφορετικά να έρχεται κάποιος και να είναι αφοριστικός, επαναλαμβάνω, και δογματικός στις απόψεις του και πολύ αρνητικός, και είναι διαφορετικά να έρχεται οργανωμένα, να έρχεται συλλογικά, διότι τα social media τα έχουμε λίγο επίσης παρεξηγήσει. Το να καθόμαστε κάποιοι άνθρωποι και να γράφουμε κάποια σχόλια δεν είναι παραγωγικός τρόπος επικοινωνίας και δεν φέρνει αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αν λοιπόν υπάρχει μια συλλογική προσπάθεια, που συλλογική σημαίνει μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη, μεγαλύτερη από ότι αν κάποιος κάνει κάτι μόνος του, και υπάρχουν αιτήματα, νομίζω ότι είναι ένας κλάδος που ακούει και μπορεί να καθίσει και να συζητήσει και να γίνει ένας παραγωγικός διάλογος. Για να κλείσω λίγο και να επιστρέψω στο ερώτημα, για να μην μου πείτε ότι έφυγα από το ερώτημα, η ναυτιλία επανασυστήνεται και για μένα είναι σε τρία επίπεδα. Τα πολύ μικρά παιδιά, οι γονείς τους και η φήμη.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, θα επανέλθουμε στην επανασύσταση της ναυτιλίας και του χώρου αυτού, αφού κάνουμε το διάλειμμα μας και αφού υπενθυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι είσαστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στην Παγκόσμια Συχνότητα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στις Καλές Θάλασσες Βάρδια Σαββάτου, υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου Στεφανία Τσακίρη, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, η κυρία Λεμονιά Παπαδοπούλου Κελίδου είναι εδώ στην παρέα μας. Διάλειμμα, τραγούδι και επιστρέφουμε. Μη φύγει κανείς, έχουμε πάρα πολλά ακόμα να συζητήσουμε.

0: ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: ελεύθερη επαγγελματίας από την Lambda Negotiations. Ενήκει στη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η κυρία Παπαδοπούλου μας έκανε τιμή να είναι εδώ στην παρέα μας. Η Στεφανία Τσακίρη είναι στην επιμέλεια του ήχου. Αντώνης Καραγιαννάκης στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Και επανέρχομαι στο θέμα που αναλύαμε πριν, κυρία Παπαδοπούλου, για την επανασύσταση.
1: Εδώ να προσθέσω κάτι που επίσης έτσι μου ήρθε όσο συζητάμε και όσο κάνουμε έτσι και το διάλειμμα μας. Επειδή επικοινωνώ αρκετά με τους ανθρώπους του κλάδου ναυτικούς καπετάνιους, που αυτή τη στιγμή δεν είναι στα καράβια, ήταν πριν από χρόνια καπετάνια, αυτό που μου λένε είναι ότι συγκεκριμένα έτσι ένας φίλος μου είπε ότι αν μου δώσεις τώρα εμένα ένα καράβι, δεν μπορώ να το πάω.
0: Ακριβώς.
1: Διότι η τεχνολογία πλέον.
0: Προλάβατε την ερώτησή μου.
1: Έχει αλλάξει τόσο πολύ που δεν μπορώ.
0: Αυτό ήθελα να πω ότι...
1: Και να πρέπει, δηλαδή, δεν μπορώ να πάρω τη θέση, δεν μπορώ να ακολουθήσω άλλο αυτό το επάγγελμα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο πολύ έχει αλλάξει και πόσο είναι σημαντικό να έχουν και στο μυαλό τους οι νέοι, γιατί αυτό που είπαμε πριν για τη φήμη, οι νέοι είναι κάπου λίγο στη μέση. Ακούν τους ανθρώπους της ναυτιλίας που έχουν το αφήγημά τους, το επικαιροποιημένο, και ακούν και τους παλιούς, οι οποίοι έχουν το παλιό αφήγημα.
0: Το παλιό αφήγημα όμως νομίζω ότι πλέον.
1: Θα πρέπει όμως να το ξεχωρίσουμε, έχει, να το πούμε και να το τονίσουμε ακριβώς ότι η ναυτιλία έχει αλλάξει.
0: Έχει προχωρήσει πάρα πολύ και προχωράει. Δηλαδή, σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν νέες εξελίξεις, νέα δεδομένα, υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη, Α και Ω, νέα καύσιμα, νέες τεχνολογίες μέσα στο πλοίο, νέες συνθήκες εργασίας και επίσης, κακά τα ψέματα, να το πούμε και αυτό, δεν είναι όπως ήταν παλιά και τα καράβια μένανε 5 μέρες, 10 μέρες σε ένα λιμάνι, 2 εβδομάδες. Επίσης, στα καράβια υπάρχουν διαφόρων εθνικοτήτων πληρώματα που και αυτά παίζουν το ρόλο τους.
1: Σωστά. Είναι σημαντικό να πούμε λοιπόν σε αυτό που είπατε αρχικά, ότι τεχνητή νοημοσύνη, είπατε μια λέξη κλειδί. Υπάρχει και ένας φόβος που τον είδα και στον ξενοδοχειακό κλάδο, αλλά το βλέπω και στην ναυτιλία, το έχω δει και στο γιότινγκ. Υπάρχει ένας φόβος αν θα μας αντικαταστήσει τεχνητή νοημοσύνη.
0: Mm-hmm.
1: Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι σε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στο επίπεδο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη, δεν νομίζω ότι απειλεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Όμως, ο φόβος στα επόμενα χρόνια είναι ο εξής. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν, δεν θα είναι χρήστες της τεχνητής νοημοσύνης και δεν θα ξέρουν πώς να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, θα αντικατασταθούν.
0: Ναι.
1: Θα μείνουν πίσω. Η τεχνητή νοημοσύνη, επειδή τη δουλεύουμε και κάνουμε και εκπαιδεύσεις επάνω στην τεχνητή νοημοσύνη και πώς τη χρησιμοποιούμε και πώς την αξιοποιούμε και πώς δίνουμε τις εντολές, πιστέψτε με, επειδή δουλεύω και πάρα πολύ με τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορεί να δουλέψει μόνη της. Θέλει σαφέστατα ανθρώπινο παράγοντα, αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας πρέπει να γνωρίζει, να είναι γνώστης πρωτίστως του αντικειμένου,
0: ναι, ναι,
1: για να μπορεί να επιβλέψει την τεχνητή νοημοσύνη, να τη διορθώσει, να την καθοδηγήσει και να την εκπαιδεύσει.
0: Δεν θα καταργήσει επαγγέλματα, ίσως να μεταλλάξει επαγγέλματα.
1: Θα λειτουργήσει και λειτουργεί αυτή τη στιγμή βοηθητικά.
0: Βοηθητικά.
1: Κάνει όμως και πάρα πολλά λάθη η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Γι' αυτό χρειάζεται και ο παράγοντας άνθρωπος.
1: Ακριβώς.
0: Και η κρίση του ανθρώπου.
1: Κάποιος που είναι αποστασιοποιημένος και δεν μπορεί να χειριστεί την τεχνητή νοημοσύνη, ναι, ίσως στο κοντινό μέλλον να έχει πρόβλημα. Come sail your ships around me. And burn your bridge.

0: Αναφερθήκατε επίσης στην πολυπολιτισμικότητα. Εκεί λοιπόν ξαναέρχονται οι διαπραγματεύσεις, διότι και ένας άνθρωπος και ένα πλήρωμα στο καράβι διαπραγματεύονται, επικοινωνούν καθημερινά. Η επικοινωνία είναι μέρος της διαπραγμάτευσης και εδώ έρχεται και η εκπαίδευση. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσω να επικοινωνήσω με άλλους πολιτισμούς, με άλλες κουλτούρες. Μία φράση, μία λέξη, μία χειρονομία μπορεί να έχει διαφορετική εντελώς ερμηνεία σε έναν πολιτισμό από ότι σε έναν άλλον. Άρα είναι σημαντικό να είναι μέσα στην εκπαίδευση πολυπολιτισμικότητα και να υπάρχουν να αναπτυχθούν δεξιότητες επικοινωνίας τόσο σε ομαλές συνθήκες όπως σε συνθήκες κρίσης ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό το βλέπουμε και στο θαλάσσιο τουρισμό πλέον, που πάλι το στοιχείο της πολυπολιτισμικότητας είναι, είναι εμφανές. Θεωρώ όμως ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα στις επικοινωνιακές δεξιότητες των ναυτικών, του πληρώματος, λιγότερο των ανθρώπων της στεριάς, γιατί είναι τέτοια η φύση της δουλειάς που έρχονται περισσότερο έτσι σε επαφή.
1: Είπατε για την επικοινωνία μέσα στο πλοίο, ας το πούμε έτσι. Εκεί λοιπόν, ανάλογα βέβαια και τις συνθήκες, αλλά εκεί πρέπει να είναι προετοιμασμένοι όλοι για όλα. Και εκεί λοιπόν νομίζω ότι μεγάλο ρόλο παίζει το πρέπει να μάθουν και να εκπαιδευτούν τα εκάστοτε πληρώματα. Παίζει ρόλο και ο ίδιος ο πλοίαρχος, το ίδιο πρέπει να εμπνέει, πρέπει να
0: ηγεσία, με πάτε στην ηγεσία τώρα
1: λοιπόν, και να δώσει. Εκτός του ότι ο πλοίαρχος πρέπει να επιβάλλει την τάξη και όλα αυτά, αλλά πρέπει να δίνει και το κάτι παραπάνω στο να εμπνέει τον κάθενα, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι από τις Φιλιππίνες, είτε είναι Ουκρανός. Να βρίσκει το μαγικό τρόπο του να παντρεύει τον κόσμο και να υπάρχει μια αρμονική συνύπαρξη μέσα σε αυτή τη μικρή κοινωνία.
0: Τώρα τα παντρεύετε όλα μαζί. Τώρα όντως είναι παντρεύονται.
1: Παντρεύουμε
0: σωστά.
1: Αυτό δεν είναι το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης.
0: Σωστά. Εδώ τώρα ερχόμαστε σε πρότυπα ηγεσίας. Ερχόμαστε στην διαπραγμάτευση που είναι οι ικανότητες όντως που θα πρέπει να έχει ένας πλοίαρχος με το πλήρωμά του. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα γενικότερο και μεγαλύτερο κεφάλαιο, τα soft skills. Δεν αρκεί λοιπόν κάποιος να έχει τις τεχνικές γνώσεις και εν πλώ για να φέρει εις πέρα στην αποστολή του, εντός εισαγωγικών την εκάστοτε αποστολή του. Τα soft skills πλέον είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ λοιπόν έρχεται η επικοινωνία όταν είμαστε σε έναν ωκεανό και είναι ένας πλοίαρχος με ένα πλήρωμα και το πλήρωμα είναι από διαφορετικές εθνικότητες. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο πλοίαρχος θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί, θα πρέπει να έχει μελετήσει πολιτισμούς, κουλτούρες, διαφορετικούς κώδικες επικοινωνίας. Και αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η εμπειρία μου στη διπλωματία και στις διεθνείς σχέσεις. Είναι διαφορετικά όταν περιμένεις τον Γερμανό, τον Ιάπωνα, τον Κορεάτη, τον Γάλλο. Πρέπει λοιπόν ένας πλοίαρχος να έχει μια σφαιρική γνώση, να μπορεί να επικοινωνήσει όπως είπατε και να γνωρίζει τουλάχιστον τις βασικές μορφές και να μπορεί να τις υιοθετήσει και όλες τις ηγεσίες. Δηλαδή γνωρίζουμε και λέμε ότι σε περίοδους κρίσης πρέπει να έχουμε το αυταρχικό στυλ της ηγεσίας. Εκεί λοιπόν δεν χωράνε συζητήσεις, αποφασίζει ένας, μιλάει ένας, δεν ρωτάνε γιατί πρέπει να γίνει αυτό, γιατί είμαστε σε μια κρίση. Η κρίση μπορεί να είναι ένα άσχημο επεισόδιο στη θάλασσα, είτε καιρικό φαινόμενο, είτε οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει όμως επίσης να μπορεί να εναλλάσσει αυτό μέσα από την έμπνευση που είπατε, μέσα από το παράδειγμα, να ενθαρρύνει τους ανθρώπους, γιατί κακά τα ψέματα είναι δύσκολες οι συνθήκες.
1: Και κάπως πρέπει να τα βγάλουν πέρα σε αυτό το.
0: Ακριβώς. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα στοιχεία που τον δυσκολεύουν, έχει τα στοιχεία του χαρακτήρα του, έχει αυτό που λέμε την κουλτούρα. Η κουλτούρα δεν είναι μόνο, δεν είναι μιας μορφής. Έχουμε την εθνική κουλτούρα, έχουμε την τοπική κουλτούρα, όπως λέμε οι Βόρειοι και οι Νότιοι σε μια χώρα δεν έχουν την ίδια νοοτροπία και έχουμε και την ατομική κουλτούρα που βλέπουμε αδέρφια στο ίδιο σπίτι και έχουν εντελώς διαφορετική συμπεριφορά. Αλλά η κουλτούρα είναι ένα πολύσύνθετο επίσης πράγμα. Ένας πλοίαρχος λοιπόν σαφέστατα θα πρέπει να γνωρίζει τις κουλτούρες, να μπορεί να τις αποκωδικοποιεί για να μπορεί να επικοινωνήσει, να διαχειρίζεται τα συναισθήματα του πληρώματος, αυτά που μπορεί να τον δυσκολεύουν, να μπορεί να κάνει, να αποκωδικοποιεί την μη λεκτική επικοινωνία, γιατί είναι μεγάλο κομμάτι της διαπραγμάτευσης η μη λεκτική επικοινωνία. Τώρα σας κοιτάω και με κοιτάτε, κάτι μου λέτε με τα μάτια σας και κάτι αντιστοίχως και εγώ πέρα από τα λόγια μου.
1: Σωστά.
0: Θα πρέπει να μπορεί να διαβάζει κάποιος πίσω από τις λέξεις. Αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή είναι οι θέσεις μας. Αυτό που έχουμε όμως στο μυαλό μας είναι τα συμφέροντά μας, είναι οι επιδιώξεις μας, είναι οι στόχοι μας. Να μπορεί κάποιος να διαβάζει τους ανθρώπους, αυτά τα soft skills για το ανθρώπινο στοιχείο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ λοιπόν παρουσιάζεται και η μαγεία, αν θέλετε, της ναυτιλίας, του ναυτικού επαγγέλματος και των εμπειριών που μπορεί να έχει κάποιος στη θάλασσα, αλλά και το πόσο απαιτητικό ταυτόχρονα είναι να βρίσκεται κάποιος σε ένα πόστο, διότι φέρει και την ευθύνη του οτιδήποτε συμβεί σε μια τέτοια σε αυτό το ιδιαίτερο εργασιακό περιβάλλον. Οπότε πλήρχος δεν σημαίνει πάω σε μια σχολή, παίρνω το χαρτί μου και απλά πηγαίνω.
1: Το συνέχεια πρέπει να το δουλεύει όλα αυτά.
0: Ακριβώς. Και το ανθρώπινο δυναμικό για μένα είναι, όπως και για όλους, για όλες τις επιχειρήσεις, νομίζω ότι είναι το α και το ω. Αν οι άνθρωποι δεν ταυτιστούν, ειδικά στην ναυτιλία, πρέπει να υπάρχει το στοιχείο της ταύτισης. Και νομίζω ότι και οι άνθρωποι της ναυτιλίας το ζητούν και το αναζητούν αυτό το στοιχείο. Για να δουλέψω στην ναυτιλία θα πρέπει να αφοσιωθώ και να δουλέψω με την ψυχή μου. Πρέπει να δώσουν ψυχή. Οι νέοι πρέπει να είναι διατεθειμένοι να δώσουν ψυχή και να δουλέψουν επάνω στο καράβι, σαν να είναι δικό τους το καράβι. Ο άνθρωπος που θα δουλέψει σαν να είναι δικό του είναι και ο άνθρωπος που θα κερδίσει την εμπιστοσύνη του πλειοκτήτη. Είναι ο άνθρωπος που θα έχει μέλλον, θα έχει προοπτική και πραγματικά θα έχει εξέλιξη στο χώρο.
1: Κάθε μέρα, ας το πούμε έτσι, δίνουν εξετάσεις και σίγουρα τα καλά στελέχη, τα καλά πληρώματα πάντα θα τα θέλουν στις διάφορες εταιρείες.

0: κυρία Παπαδοπούλου, καθώς μιλούσατε μου ήρθαν και άλλες δύο λέξεις κλειδιά που θα ήθελα έτσι να τις ρίξουμε στο τραπέζι και να τις συζητήσουμε, καθότι εμείς διαπραγματευόμαστε τώρα εδώ πέρα.
1: Βέβαια.
0: Και συζητάμε.
1: Σκληρή διαπραγμάτευση.
0: Λοιπόν, μέσα στο πλοίο πλέον έχει μπει για τα καλά και η γυναίκα. Mm-hmm. Και εκεί λοιπόν χρειάζεται μια, όχι διαπραγμάτευση, αλλά να την αποδεχθεί, και ήταν ένας ανδροκρατούμενος χώρος η ναυτιλία. Μπήκε όμως τώρα για τα καλά και έχουμε και υψηλές ποσοστά γυναικείας απασχόλησης στο χώρο της ναυτιλίας. Αλλά υπάρχει και η άλλη λέξη την οποία θέλω να ρίξω και αυτή στο τραπέζι, η λέξη φιλότιμο. Mm-hmm. Που τη συναντάμε κυρίως στους Έλληνες ναυτικούς.
1: Mm. Μου ανοίγετε τώρα δύο μεγάλα κεφάλαια. Να ξεκινήσω από τη γυναίκα ή από το φιλότιμο?
0: Διαλέγετε και πέρα.
1: Ας ξεκινήσω από τη γυναίκα λοιπόν, ως γυναίκα. Η ναυτιλία ήταν και θεωρώ ότι συνεχίζει να είναι ένας ανδροκρατούμενος χώρος. Αυτό το βλέπει κανείς πάρα πολύ εύκολα εάν πάει σε κάποιο συνέδριο. Είναι ακόμα ανδροκρατούμενος χώρος. Όμως εγώ θέλω να πω ότι πιστεύω πάρα πολύ στον άνθρωπο. Πιστεύω ότι ειδικά η ναυτιλία, όπως και όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι, είναι σημαντικό το ποιος μπορεί να σηκώσει την ευθύνη, ποιος μπορεί να ανταπεξέλθει στην ευθύνη. Σαφέστατα υπάρχουν στερεότυπα και υπάρχουν ακόμα για τη γυναίκα, όχι μόνο στην ναυτιλία, ναι, σε πάρα πολλούς κλάδους, και σίγουρα μία γυναίκα πρέπει να δώσει περισσότερες μάχες από έναν άντρα για να αποδείξει ότι στέκεται. Ακούμε πολλές φορές ότι ακόμα και στην καθημερινότητά μας βαφτίζουμε κάποιες συμπεριφορές ως αντρική σκέψη, αντρική συμπεριφορά, που σημαίνει ότι είναι η σωστή. Επειδή γενικά δεν πιστεύω στις διακρίσεις και βλέπω γυναίκες συνεχώς και περισσότερες να συμμετέχουν, να διαπρέπουν και να έχουν μία πορεία, και θέλω να πιστεύω ότι μία τέτοια μάχημη γυναίκα είμαι κι εγώ. Δεν πιστεύω λοιπόν στις προκαταλήψεις. Πιστεύω στην αξία του ανθρώπου. Πιστεύω σε γυναίκες που έχει ο χαρακτήρας του στοιχεία που μπορούν να ανταπεξέλθουν, γιατί κακά τα ψέματα η ναυτιλία έχει και πολλές συνθήκες, δουλεύει κανείς σε συνθήκες πίεσης πάρα πολύ μεγάλης, εγρήγορσης, αντοχής, με πάρα πολλές, όπως ήδη περιγράψαμε, δεξιότητες. Σίγουρα η γυναίκα στην κοινωνία έχει περισσότερες ιδιότητες, αν θέλετε, ακόμα από έναν άντρα. Όμως και εκεί νομίζω ότι επανασυστήνονται οι ιδιότητες των ανθρώπων. Οπότε θα έλεγα ότι όλοι μας έχουμε πάρα πολλές ιδιότητες. Είμαστε φίλοι, είμαστε σύντροφοι, είμαστε γονείς, είμαστε γείτονες, είμαστε κόρες, είμαστε γη, είμαστε συνεργάτες, είμαστε διάφορα. Καλούμαστε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε και αυτή την ιδιότητά μας. Νομίζω ότι τα πράγματα αλλάζουν. Είναι ανδροκρατούμενος χώρος η ναυτιλία, αλλά καθημερινά βλέπω περισσότερες γυναίκες. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να είναι ανασταλτικός παράγοντας η οικογένεια ή η μητρότητα για να ασχοληθεί μια γυναίκα με την ναυτιλία, αρκεί να έχει τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε, την αγάπη, τη φιλοδοξία, γιατί χρειάζεται και φιλοδοξία, επιμονή, υπομονή, πολλές τεχνικές δεξιότητες, πολλά επικαιροποιημένα προσόντα για να μπει και να σταθεί καλά σε αυτόν τον ανταγωνιστικό χώρο. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Να πούμε την κυρία Αγγελικούση παράδειγμα, έτσι, που είναι μια γυναίκα που μας κάνει περήφανος, ένα τυχαίο όνομα. Έτσι.
0: Υπάρχουν πολλά. Ωραία.
1: Να πάω τώρα στην άλλη.
0: Να ακούσουμε ένα τραγούδι, mm-hmm, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με το φιλότιμο στο χώρο της ναυτιλίας του Έλληνα ναυτικού. Το βλέπαμε κατά κόρον στο παρελθόν, να το δούμε και σήμερα, αν και πώς υπάρχει και αν υπάρχει. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, κύριε Παπαδοπούλου, εδώ θα ήθελα λιγάκι να πάρετε θέση, να διαπραγματευτούμε και το φιλότιμο στην ναυτιλία.
1: Φιλότιμο. Φιλότιμο είναι μια λέξη που μόνο εμείς οι Έλληνες μπορούμε να καταλάβουμε. Είναι στοιχείο της ταυτότητάς μας, της ιστορίας μας, του DNA. Όχι ότι οι άλλοι ναυτικοί από άλλες χώρες δεν είναι εξίσου καλοί. Να μην είμαστε και πάλι δογματικοί και απαντήσουμε με στερεότυπα. Όμως έχουμε αυτά τα ιδιαίτερα στοιχεία της θάλασσας, της ναυτοσύνης, του φιλότιμου, που μας κάνει να ξεχωρίζουμε. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι, και γενικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, υπάρχουν άνθρωποι με φιλότιμο και νομίζω ότι αυτούς θέλει ναυτιλία. Θα πω όμως ότι ξανά σαν μαμά δύο εφήβων κοριτσιών, η νέα γενιά θέλει εύκολα πράγματα και πρέπει να τους υπενθυμίσουμε ότι αυτό το στοιχείο που έχουν μέσα τους, το πιστεύω ότι το έχουν μέσα τους, θα πρέπει να το ενεργοποιήσουν, ειδικά στο χώρο της ναυτιλίας. Και το βλέπουμε πόσο συλλογικά λειτουργούμε οι Έλληνες σε δύσκολες στιγμές μας, από την ιστορία μας, σε διάφορες περιόδους της ιστορίας μας, που το φιλότιμό μας ήταν αυτό που μας ενεργοποίησε, μας ένωσε και κατακτήσαμε τους αγώνες που έχουμε κατακτήσει. Πάντοτε λειτουργούμε ως γροθιά και νομίζω ότι η βάση που μας κάνει σαν λαό να λειτουργούμε ως γροθιά είναι το φιλότιμο ακριβώς που έχουμε και η αγάπη για κοινά πράγματα.
0: Θα προσθέσω σε αυτά που λέτε, κατά καιρούς έχω μιλήσει με παλιούς κυρίως ναυτικούς, οι οποίοι βλέπαν το καράβι σαν δεύτερο σπίτι τους και θέλανε να το έχουν όπως το πραγματικό του σπίτι, να το φροντίζουν, να το βάψουν, να το έχουν στην πένα που λέμε. Και αυτό ήταν ένα γνωρισμό κυρίως των παλιών, αλλά πιστεύω και οι νέοι το έχουν.
1: Αυτοί όμως είναι οι άνθρωποι που έχτισαν την ναυτιλία. Αυτοί είναι αυτοί που έβαλαν τις βάσεις για την ναυτιλία, γι' αυτό για το οποίο εμείς σήμερα είμαστε περήφανοι. Οπότε δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία θα πρέπει όσοι μπαίνουν στην ναυτιλία και στην ναυτιλία της πρώτης γραμμής να τους έχουν και σαν πρότυπο και να μην ξεχάσουν ποτέ τα στοιχεία εκείνα που μας έκαναν πρωτοπόρους σε αυτό. Έτσι. Και πρώτους παγκοσμίως. Οπότε αυτό είναι...
0: Και να μην το ξεχνάμε και να είναι οδηγή για τους επόμενους, και γιατί ναι μεν φτάσαμε και ψηλά, αλλά είναι εξίσου δύσκολο να κρατηθούμε εκεί, γιατί και οι άλλες χώρες εξελίσσονται και οι άλλες χώρες έχουν μπει δυναμικά σε αυτό το παιχνίδι.
1: Και όπως είπαμε, αυτό είναι το στοιχείο που θα κάνει κάποιον πλειοκτήτη, κάποιον που έχει μια ναυτιλιακή εταιρεία, να εμπιστευτεί ένα νέο για να τον έχει στην ομάδα του. Γιατί ακούμε πολλές φορές θέλω να απασχοληθώ στην ναυτιλία, αλλά δεν βρίσκω δουλειά, αλλά δεν με παίρνει κανένας, και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι γιατί καλώς ή κακώς τα social media δείχνουν λίγο και την ζωή που κάνουμε, γιατί την προβάλλουμε εμείς οι ίδιοι. Δεν μπορούμε να έχουμε και τα κοκτέιλ μας στην παραλία, να κάνουμε και τις καλοκαιρινές μας διακοπές και μετά να περιμένουμε το Σεπτέμβριο κάποιος ο οποίος δουλεύει 24-7 να μας ανοίξει την πόρτα και να πούμε ελάτε, έχουμε μια θέση για εσάς. Δηλαδή η πραγματικότητα είναι σκληρή. Η διαπραγμάτευση είναι σκληρή, η αγορά είναι σκληρή, και εφόσον και η όρη της αγοράς είναι σκληρή, αντιστοίχως θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι το παιχνίδι, αυτή είναι η όρη, και θα πρέπει να προσαρμοστούμε εμείς αυτό οι νέοι για να μπουν και να μείνουν.

0: Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα λοιπόν τη γνώμη σας και να το συζητήσουμε και να δούμε ποιος είναι ο ρόλος της διαπραγμάτευσης αυτό, είναι τα οικονομικά κίνητρα που και αυτά είναι, έχουν το ρόλο τους στο χώρο της ναυτιλίας. Ο άλλος λέει, φυσικά πρέπει να το αγαπάει το αντικείμενο αυτό, αλλά πάνε και για τα λεφτά.
1: Και αυτό είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις. Να ξεκινήσω λοιπόν από τους νέους. Σίγουρα η ναυτιλία έχει πολύ καλές απολαβές που δεν έχει κανένας άλλος κλάδος. Δηλαδή το να φανταστώ ότι κάποιος είναι 30 χρονών και παίρνει 12 και 15.000 το μήνα και δουλεύει κάποιους μήνες και τους υπόλοιπους δεν εργάζεται σε σχέση με κάποιον που δουλεύει σε ένα γραφείο και παίρνει έναν μισθό, είναι τεράστια η διαφορά. Τώρα θα μου πείτε βέβαια ότι υπάρχει και μια συζήτηση για τις συνθήκες κτλ. Όλες οι δουλειές έχουν τα θετικά και τα αρνητικά. Σίγουρα ο μισθός και τα χρήματα που μπορεί κάποιος να πάρει στην ναυτιλία είναι ένα πολύ καλό κίνητρο. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα χρήματα από μόνα τους δεν μπορούν να κάνουν κάποιον να αγαπήσει έναν κλάδο, δεν μπορούν να κάποιον να τον κάνουν να παραμείνει. Για να παραμείνει κάποιος εκτός από τα χρήματα, θα πρέπει να βλέπει, να βλέπει και κάποιες προοπτικές. Γιατί αν γίνει μια διαπραγμάτευση μόνο με οικονομικούς όρους, όταν κάποια στιγμή θα βρεθεί κάτι καλύτερο, είναι πολύ εύκολο κάποιος να κάνει drop, να φύγει δηλαδή από μια εργασία και να πάει κάπου αλλού. Για να παραμείνει κάποιος στην ναυτιλία, που αυτό θέλουν και οι άνθρωποι της ναυτιλίας, είναι να δεθεί συναισθηματικά με την ναυτιλία. Αυτό που λέγαμε πριν, να θεωρήσει ότι το καράβι ότι είναι δικό του. Άρα, σίγουρα μια πολύ καλή αμοιβή είναι ένα κίνητρο, από μόνο του όμως δεν φτάνει. Θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να είναι προετοιμασμένοι λοιπόν οι νέοι για το τι είναι ναυτιλία, τι είναι το επάγγελμα, τι θα κάνει, τις προοπτικές που έχει, αλλά αυτές οι προοπτικές υπάρχουν. Αλλά για να τις εκμεταλλευτεί κάποιος, να τις αξιοποιήσει και να τις πάρει, θα πρέπει να δουλέψει. Το γεγονός ότι θέλω να μπω στην ναυτιλία γιατί είναι ένας χώρος ανταγωνιστικός, μου δίνει προοπτικές, οι προοπτικές υπάρχουν, αλλά θα πρέπει και εγώ να κάνω κάτι επάνω σε αυτό. Εδώ λοιπόν η αλήθεια είναι λίγο κάπου στη μέση. Mm-hmm. Από τη μία σίγουρα δεν είναι σωστό να εστιάζουμε μόνο στο ότι είναι καλά τα χρήματα, δηλαδή κατά την άποψή μου η ναυτιλία από την πλευρά της, εκτός από τα καλά χρήματα που όντως δίνει, θα πρέπει να τονίσει και όλα τα υπόλοιπα που πλέον το κάνουν, δηλαδή το ακούμε καθημερινά, για τις προοπτικές που έχει κάποιος, για τις γνώσεις, για την εξέλιξη. Αρκεί όμως και ο νέος να μην είναι ένας ανειδίκευτος νέος ο οποίος θα θεωρήσει ότι τελείωσα ένα σχολείο ή τελείωσα μια σχολή και θα βγάζω 15.000 το μήνα έτσι απλά. Γιατί θα πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ, να ξέρει τι απαιτείται να κάνει, να μπορεί να το κάνει, να αντέξει ψυχικά, γιατί όπως είπαμε και πριν δεν είναι όλοι για όλους. Το potential, δηλαδή η προοπτική ευκαιρία, είναι εκεί. Οι νέοι λοιπόν σίγουρα υπάρχουν, με λίγα λόγια, δηλαδή αν συζητήσω τώρα παράδειγμα για τη δική μου την κόρη, αν τη ρωτήσετε, 14 θέλει 15.000 το μήνα να μην δουλεύει, να ταξιδεύει, δεν γίνονται όλα αυτά. Αυτό προσπαθώ να πω καθημερινά και σαν μαμά, για να σου δώσει κάποιος αυτά τα χρήματα.
0: Καλά, δεν τα
1: θα πρέπει να, θα, πρέπει να, θα πρέπει να μπορείς κιόλας να τα στηρίξεις. Οπότε ναι, θα έλεγα ότι είναι μεγάλη ευκαιρία, είναι πολύ καλά τα χρήματα, από μόνα τους βέβαια δεν αρκούν για να παραμείνει κάποιος, θα πρέπει να το αγαπάει κιόλας, και νομίζω ότι και η ναυτιλία, σαν ανθρώπους που δεν αγαπάνε πραγματικά και δεν δίνουν την ψυχή τους, δεν νομίζω ότι είναι στις επιλογές τους για τα επόμενα τους βήματα. Mm-hmm. Σίγουρα αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από μια προοπτική. Και εδώ να πω, θα πρέπει να υπάρχει ένα commitment, μια δέσμευση δηλαδή, και από τις δύο πλευρές, ότι θα υπάρχει μια προοπτική. Το commitment αυτό δεν είναι, όταν λέμε δέσμευση, δεν είναι κάτι γραπτό. Η αγορά δεν δίνει εγγύηση για κανέναν μας. Και εσείς σήμερα είσαστε εδώ και εγώ σήμερα έχω κάποιες θέσεις. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι αύριο θα έχω αυτά που έχω σήμερα. Η εγγύηση είναι οι συνθήκες. Και η ναυτιλία σαν κλάδος έχει τις συνθήκες, είναι ορατές οι συνθήκες, ότι δεσμεύεται ότι αν κάποιος είναι πολύ καλός θα εξελιχθεί, το βλέπουμε. Ναι. Πρακτικά υπάρχει, αυτή είναι η δέσμευση. Αντίστοιχα όμως και ο νέος, οι νέοι, θα πρέπει και να δείξουν και από την δική τους την πλευρά τη δέσμευση. Όχι να πούν με λόγια, εγώ θα έρθω παράδειγμα και θα καθίσω. Η δέσμευση είναι κάτι που δεν γίνεται ελεκτικά. Γίνεται ακριβώς, κυρίως πρακτικά. Θα μείνεις στην εταιρεία, θα καθίσεις τα χρόνια που πρέπει να καθίσεις, θα έχεις την υπομονή να μάθεις. Ή θα θέλεις μια γρήγορη εξέλιξη, ή θα θες και 2 μήνες το καλοκαίρι διακοπές. Δεν γίνονται όλα αυτά. Ναι.
0: Και σε αυτό που είπατε για την ναυτιλία, σίγουρα όμως έχει και πάρα πολλές ευκαιρίες.
1: Δηλαδή,
0: υπάρχουν επαγγέλματα που δεν τα βάζει στο μυαλό του ανθρώπου. Γενικά, υπάρχουν, λένε, 100 επαγγέλματα σε όλο αυτό το ναυτιλιακό κλάστερ. Ωραία, λοιπόν, με το χέρι στην καρδιά απαντήσατε εν μέρη σε αυτό, αλλά τι θα λέγατε και σαν μητέρα, αλλά σαν ειδικό στο χώρο της ναυτιλίας, σε ένα νέο σήμερα που θέλει να ακολουθήσει τον χώρο αυτόν?
1: Να αγαπάει τη μάθηση, να έχει υπομονή, να επενδύσει στον εαυτό του, στη θάλασσα και στα επόμενα χρόνια, και η ναυτιλία θα τον ανταμείψει.
0: Ωραία. Κάνουμε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε για λίγο θαλάσσιο τουρισμό και το διατάφτα.

σαν πίνακα ζωγραφικής, καφέουλι και πινελιά, άρωματα φθηνά θα βρεις, ξόρκια κρυμμένα μυστικά.

0: Επιστρέψαμε εδώ λίγο πριν πιάσουμε λιμάνι και δέσουμε κάβους. Η κυρία Παπαδοπούλου είναι εδώ στην παρέα μας, η κυρία Λεμονιά Παπαδοπούλου Κελίδου, εξειδικευμένη στις διαπραγματεύσεις και ανήκει στη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Δύο κουβέντες λίγο για το θαλάσσιο τουρισμό, που και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής ναυτιλίας και φυσικά της οικονομίας μας.
1: Ναι, όταν αναφερόμαστε σε θαλάσσιο τουρισμό, στο μυαλό μας έχουμε την κρουαζιέρα και το γιότινγκ. Σίγουρα εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλες πρόπτικες εξέλιξεις. Το στοίχημα για μένα με τον θαλάσσιο τουρισμό, και τώρα θα αναφερθώ στο γιότινγκ, αρχικά να πούμε ότι και αυτό ήταν κάτι πολύ αποστασιοποιημένο, δηλαδή πολύ λίγοι άνθρωποι είχαν στο μυαλό τους και ακόμα ότι μπορούν να έχουν και αυτό το είδος τουρισμού. Υπάρχει δηλαδή ένα στερεότυπο ότι είναι μόνο για high-end tourist, δηλαδή για πολύ ευκατάστατους, για τις υψηλές κοινωνικές τάξεις, το οποίο σιγά σιγά και αυτό νομίζω ότι καταρρύπτεται. Το στοίχημα για μένα με τον θαλάσσιο τουρισμό είναι να υπάρξει η σύνδεση με τις παραδόσεις μας, με τη γαστρονομία μας, με τους τουριστικούς προορισμούς. Αυτό απαιτεί σίγουρα συνεργασία πολλών φορέων. Είναι σημαντικό όμως όταν έρχεται κάποιος και διαμένει σε αυτό το πλωτό εφτάστερο ξενοδοχείο όπως είναι το γιότινγκ, να μπορέσουμε να του συστήσουμε την ελληνική κουζίνα, τον ελληνικό πολιτισμό, εκτός από τις ακτές μας και τις θάλασσές μας.
0: Ένα πανηγύρι, μια τοπική κοινωνία που κάνει αυτό το δρόμενο.
1: Ακριβώς. Αυτό που λέω καμιά φορά, τα κεφτεδάκια της κυρίας Κατερίνας που τα κάνει με τον κύριο Τάσο, έτσι λέω τώρα τυχαία ονόματα, μπορεί να είναι αυτό το ιδιαίτερο που όμως να ενθουσιάσει και είναι μέρος της ταυτότητας και πολλών τοπικών προορισμών, που είναι τόσο διαφορετικοί στα νησιά ακριβώς και από μέρος σε μέρος στην Ελλάδα, που νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Αυτό βέβαια, όπως είπα, απαιτεί συνεργασία πολλών φορέων και νομίζω ότι σε αυτό πάσχουμε. Εδώ υπάρχει οι συνεργασίες, οι συνέργειες είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη διαπραγμάτευση, και νομίζω ότι υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Βέβαια, πιστεύω πραγματικά ότι μπορεί να γίνει. Μέσα δηλαδή από μια σωστή διαδικασία διαπραγμάτευσης και σωστή συζήτηση μπορεί να γίνει αυτό, και είναι πολύ σημαντικό να γίνει.
0: Υπάρχει
1: για να μην
0: δρόμος.
1: Είναι απομονωμένοι στο σκάφος, ζουν την ελληνική θάλασσα, ζουν την εμπειρία επάνω στο σκάφος, αλλά τελικά δεν έχουν πάρει ένα κομμάτι της ιστορίας μας που θα θέλαμε πάρα πολύ να το δουν, να το γευτούν, να το νιώσουν, όπως είπατε και εσείς, να πάνε σε ένα πανηγύρι, σε ένα χωριό και να δούνε πώς διασκεδάζει ο κόσμος, οι χωροί μας κτλ.
0: Υπάρχει πολύς δρόμος, αλλά είμαστε σε ένα καλό επίπεδο για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα σε αυτό το χώρο του θαλάσσιου τουρισμού. Και βέβαια συζητάμε, βλέπουμε εδώ πέρα που έρχονται διάφοροι ειδικοί, προσαρμόζονται στο να αλλάξει και λίγο η κρουαζιέρα ή ο θαλάσσιος τουρισμός, με μικρότερα σκάφη πλέον, κρουαζιερόπλια, και να απευθυνθούν και να πάνε σε μικρότερα νησιά, που να δεχτούν λιγότερο πληθυσμό και να μπορέσουν να απολαύσουν τις συνήθειες και την κουλτούρα των τόσων ωραίων νησιών που έχει η Ελλάδα.
1: Ακριβώς αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία και μεγάλο στοίχημα. Ακριβώς επειδή παραδοσιακοί προορισμοί κρουαζιέρας είναι Μύκονος, Σαντορίνη, Κρήτη, είναι πολύ σημαντικό, ακριβώς επειδή κάποιος βρίσκεται είτε πάνω στο κρουαζιεροπλοίο, είτε σε μικρότερο, όπως είπατε, είτε σε αυτά είτε σε σκάφος, έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί πάρα πολλά μέρη. Αυτό όμως, όπως είπατε, απαιτεί συνεργασία φορέων και είναι ευκαιρία να συστήσουμε και άλλους λιγότερο γνωστούς προορισμούς, οι οποίοι ναι, μπορούν να αναπτυχθούν, και αυτό σημαίνει και τοπική ανάπτυξη και για την κοινωνία αλλά και παγκοσμίως, να μην ξέρουμε μόνο τη Σαντορίνη και τη Μικρομονίδιο, υπέροχα νησιά. Έχουμε και άλλες όμως ομορφιές
0: έτσι.
1: Και άλλα μέρη.
0: Δυστυχώς, κυρία Παπαδοπούλου, πρέπει να δέσουμε. Το ξέρω ότι.
1: Ήταν πολύ ωραία η συζήτησή μας.
0: Θα ξανακάνουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
1: Να το ανανεώσουμε.
0: Να έρθετε
1: λοιπόν
0: κάποια άλλη στιγμή να συζητήσουμε και για άλλα θέματα.
1: Δεσμευόμαστε.
0: Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται.
1: Συνεχίζεται η διαπραγμάτευση. Δεν σταματάει ποτέ. Είναι δυναμική διαδικασία.
0: Ήθελα να ρωτήσω, κλείνοντας, τι είναι η διαπραγμάτευση, έτσι, με δύο λόγια. Έτσι.
1: Τι είναι η διαπραγμάτευση. Με δύο λόγια, τι είναι διαπραγμάτευση γενικά. Είναι διεκδίκηση. Σωστή διεκδίκηση. Παραγωγική διεκδίκηση.
0: Παραγωγική διεκδίκηση.
1: Συνεργασία. Ανάπτυξη σχέσεων. Νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε μία κουβέντα, γιατί θεωρώ ότι είναι λίγο παρεξηγημένη η έννοια και η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Mm. Η διαπραγμάτευση έχει ένα μεγάλο... στηρίζεται πάνω σε αξίες. Δεν είναι ανταγωνιστική διαδικασία. Σίγουρα
0: είναι
1: όχι.
0: Επικοδηματική.
1: Είναι συνεργασία.
0: Μάλιστα.
1: Η διαπραγμάτευση είναι συνεργασία με συμφωνημένους όρους και είναι μια συμφωνία και για το και ως προς το τι θα συμφωνηθεί, αλλά και ως προς το πώς θα υλοποιηθεί, πότε θα υλοποιηθεί,
0: και
1: σε τι χρονικό ορίζοντα θα υλοποιηθεί.
0: Και τι θα διεκδικηθεί μήπως.
1: Συγγνώμη, και τι θα
0: διεκδικηθεί.
1: Και τι θα διεκδικηθεί, για να είναι κοινή η διεκδίκηση, δεν είναι μονομερής. Η διαπραγμάτευση λοιπόν είναι κοινό, αναγνωρίζουμε τα κοινά ζητήματα, αναγνωρίζουμε κοινούς στόχους και αναγνωρίζουμε ότι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε τους στόχους μας και να λύσουμε τα προβλήματά μας. Και πολλές φορές λέμε ότι όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μπορούμε να διαπραγματευτούμε πάνω σε ένα χρονικό ορίζοντα. Ναι. Κάπως δηλαδή να κάνει λίγο πίσω κάποιος στο χρονικό διάστημα που θέλει να υλοποιήσει τους στόχους του, ώστε κανείς να μην κάνει έκπτωση σε αυτά που θέλει, επιθυμεί και διεκδικεί.
0: Είναι
1: μεγάλη κουβέντα
0: είναι
1: λοιπόν.
0: Μεγάλη.
1: Αυτή είναι δέσμευση για επόμενη.
0: Λοιπόν, κυρία Παπαδοπούλου, κουβέντα. Το μήνυμά σας στους Έλληνες ναυτικούς.
1: Καλές θάλασσες και πάντα πρώτη, τη σημαία μας ψηλά.
0: Τη σημαία μας ψηλά, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Παπαδοπούλου, κυρία Λεμονιά Παπαδοπούλου Κελίδου.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ
0: που ήσασταν εδώ στην παρέα μας
1: και την όμορφη κουβέντα.
0: Να είστε καλά. Και τους ακροατές μας που ήταν εδώ, οι συνταξιδιώτες, τη Στεφανία Καπετάνισσα Τσακίρη, που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά, καλές θάλασσες. Το νου σας εκεί έξω, Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Διαδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Φανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζαζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Αργύρης Πεντηλιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καληνύχτα σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλησπέρα ή καλημέρα από την Αθήνα και τη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Περιπλανόμενη και Ευτυχισμένη με την Άννα Προκόβα. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, από όπου και αν μας ακούτε και σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Και επίσης, πολύ βασικό, να είστε στην κατάλληλη διάθεση για τη σημερινή μουσική περιπλάνηση. Το αφιέρωμα της εκπομπής σε τραγούδια για το καλοκαίρι συνεχίζεται. Σήμερα και για την επόμενη περίπου ώρα θα ασχοληθούμε με μια υποκατηγορία τραγουδιών που σχετίζονται με το καλοκαίρι και συγκεκριμένα με τραγούδια με θέμα τη ζέστη. Τραγούδια ξένα και ελληνικά, αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους θα έλεγα, που μιλάνε για καύσωνα και ακραία ψηλές θερμοκρασίες, κάτι που εμείς εδώ στην Ελλάδα το έχουμε μάλλον αποδεχτεί, καθώς διανύουμε την πιο θερμή εποχή του χρόνου. Πρώτο καυτό κομμάτι για σήμερα είναι το Hot από τον James Brown, επωνομαζόμενο και νονό της Soul. Αν το ρίφ με το οποίο ξεκινάει σας θυμίζει κάτι, είναι μάλλον γιατί ο James Brown το έχει κλέψει πολύ συνειδητά από το Fame του David Bowie. James Brown και Hot.

περιπλανόμενη και ευτυχισμένη στη φωνή της Ελλάδας, στο τρίτο μέρος του αφιερώματος με τραγούδια για καλοκαίρι. Σήμερα έχουμε τραγούδια για πολύ ζέστη. Ξεκινήσαμε με soul και θα συνεχίσουμε με rock σε αναζήτηση λίγης δροσιάς. Rolling Stones και Ventilator Blues, δηλαδή τα blues του αναμνηστήρα.

Συνεχίζουμε με τραγούδια για υψηλές θερμοκρασίες και πάμε να ακούσουμε ένα μποντιλερικής θεματολογίας βάλς με τίτλο Melt, το οποίο είναι ένα από τα πιο ωραία κομμάτια των Suzy and the Banshees.

Περιπλανούμενη και ευτυχισμένη, και από την υπέροχη Σούζη πάμε σε ένα δικό μας αρχοντορεμπέτικο του Νίκου Γούναρη με τη φωνή της Βίκης Μουσχολιού.

Αυτό ήταν το La Chaleur του Bertrand Bellin, ο οποίος θέτει εδώ διάφορα υπαρξιακά ερωτήματα, τα οποία είναι μάλλον καταδικασμένα να μείνουν αναπάντητα, όπως το «Πού πάει η ζέστη με το πέρας του καλοκαιριού». Mr. Sadhead για τη συνέχεια στο «Hot Weather Blues», τα blues του καύσωνα.

Η Cure είναι από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα του Cold Wave, του λεγόμενου ψυχρού κύματος στα ελληνικά, ως μια υποκατηγορία της punk. Αποτελεί μια μικρή ειρωνία το γεγονός ότι έχουν κάνει ένα κομμάτι που λέγεται Hot Hot Hot με 3 θαυμαστικά.

Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Περιπλανόμενοι και ευτυχισμένοι» με την Άννα Προκόβα. Η αφορμή για τη σημερινή εκπομπή είναι η ζέστη και τα τραγούδια που μιλάνε για ζέστη. Σε αυτή τη φάση θα πάμε λίγο πίσω στα 60s και σε ένα αρκετά υποτιμημένο συγκρότημα από τη Βρετανία ονόματι Night People. Το κομμάτι λέγεται Summertime Blues.

Αυτή ήταν η Γιωβάννα στην ελληνική διασκευή της μεγάλης επιτυχίας του Ρικάρντο Ντελ Τούρκο. Ο τίτλος στα ιταλικά είναι Λούλιο και το έχει πει και ο Ζοντα Σαν στα γαλλικά, αν δεν κάνω λάθος. Για τη συνέχεια έχουμε μια σύγχρονη Γαλλίδα τραγουδοποιό από την Νάντ, την Ζαν Σεγάλ. Από αυτή θα ακούσουμε το Κανικιούλ, δηλαδή καύσωνα στα γαλλικά.

Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου υπόγεια ρεύματα στο κινέζικο πορτρέτο. Το επόμενο ζεστό τραγούδι είναι μια οργανική σύνθεση του Gabriel Yared. Ακούγεται στην ταινία Betty Blue του Jean-Jacques Benex, μία από τις πιο αξέχαστες ερμηνείες της Beatrice Dahl. Ο γαλλικός τίτλος της ταινίας είναι 37.2 degrés le matin, πρωινή θερμοκρασία δηλαδή, 37.2 βαθμοί υποσκιά.

Το πρόβλημα με τη ζέστη κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι ότι δεν σε αφήνει να κοιμηθείς. Και αν τελικά καταφέρει να σε πάρει ο ύπνος, είναι πολύ πιθανό να δεις πολύ ζεστά όνειρα. I wanna dance, I wanna dance, I wanna dance with a black woman.

Ήταν το Hot Dreams από τους Καναδούς Timber Timber και κάπου εδώ πλησιάζουμε και για σήμερα στο τέλος. Ήταν η εκπομπή Περιπλανόμενη και Ευτυχισμένη με μια επιλογή από τραγούδια με θέμα τη ζέστη. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν η Άννα Προκόβα. Ευχαριστώ την Κατερίνα Λιοντή που ήταν επί του ήχου και σας αφήνω με ένα ελαφρώς μελαγχολικό καλοκαιρινό κομμάτι από την Αρλέτα. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα με περισσότερα τραγούδια για καλοκαίρι. Μέχρι τότε να περάσετε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε και όπου και αν βρίσκεστε. Γεια σας από την καλοκαιρινή Αθήνα και τη Φωνή της Ελλάδας.

0: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά προάστια».
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προαστία. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Δώρα Ιωακιμίδου και στο μικρόφωνο η Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά σε έναν μεγάλο Έλληνα συνθέτη, στη λοβάτη του λαϊκού τραγουδιού, σολίστα του μπουζουκιού και μόνιμη πηγή στιβαρών διαχρονικών μελωδιών. Καλώς ήρθατε στα μουσικά προαστία, σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού, λιγότερο γνωστά τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου.

Χρήστος Νικολόπουλος γεννήθηκε στο καψοχώρι της Αλεξάνδρειας του νομού Ημαθίας. Με τα πρώτα του ακούσματα να έχουν σαφέστατα ρίζες στην ελληνική μουσική παράδοση. Τυχαία βρέθηκε στο περιβάλλον του ένα μπουζούκι με το οποίο άρχισε να μελετάει ατελείωτες ώρες και πολύ σύντομα άρχισε να παίζει με κάποια μικρά συγκροτήματα της περιοχής. Πολύ γρήγορα ο Χρήστος Νικολόπουλος άρχισε να γίνεται ένας δεξιοτέχνης του μπουζουκιού. Το 1963, σε ηλικία μόλις 16 ετών, με την ευχή του πατέρα του ως μόνο εφόδιο, έφτασε στην Αθήνα. Στην οδό Βερανζέρου, στην Ομόνια, υπήρχε το καφενείο των μουσικών. Ο Στέλιος Ζαφυρίου, δεξιοτέχνης στο μπουζούκι, τον άκουσε και του πρότεινε να παίζουν μαζί στις ηχογραφήσεις μεγαλύτερων εταιριών. Σύντομα, ο Χρήστος Νικολόπουλος άρχισε να γίνεται πιο γνωστός και πολλοί μιλούσαν για μεγάλο μουσικό ταλέντο, εκθιάζοντας παράλληλα τη σεμνότητά του. Ξεκινήσαμε την απόψινη βόλτα με Λουίζα Ελευθεριάδου και «Ο κόσμος έχει Κυριακή». Στη συνέχεια, Γιάννης Ντουνιάς και «Πάρ' την καρδιά μου».

διαβάζουμε στο cnicolopoulos.gr. Το 1964 ο Νικολόπουλος δούλεψε για μία σεζόν με τον Μανώλη Αγγελόπουλο, που χαρακτηριζόταν ως μεγάλος τραγουδιστής της περίοδου εκείνης. Το 65 του πρότεινε ο Στέλιος Καζατζίδης να δουλέψει μαζί του, όπου και αυτό έκανε για δύο σεζόν και σε δύο μεγάλες περιοδίες στην Αμερική, Γερμανία, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα άνοιξε ένας μεγάλος δρόμος για τον Νικολόπουλο. Γνώρισε και δούλεψε σχεδόν με όλους τους ρεμπέτες της εποχής. Από το 68 άρχισε να γράφει τα πρώτα δικά του πλέον τραγούδια. Την περίοδο 69-70 συνεργάζεται με τον Μανώλη Χιώτη. Όπως αναφέρει ο Χρήστος Νικολόπουλος, με τον Μανώλη Χιώτη ήταν σαν να απέκτησα μεταπτυχιακό δίπλωμα. Ο Νικολόπουλος υπήρξε επίσης στενός συνεργάτης με τον Γιώργο Ζαμπέτα, που τον αποκαλούσε γιο του. Ακολουθεί η Άντρη Κωνσταντίνου, αυτή η τόσο αδικημένη φωνή, και «Εκεί είμαι εγώ».

Για μισό αιώνα ο Χρήστος Νικολόπουλος έχει παίξει με τον μπουζούκι του σε πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής δισκογραφίας. Έχει στο ενεργητικό του πολύ περισσότερα από 20.000 τραγούδια, playbacks και recordings σε πάρα πολλούς δίσκους, συλλογές. Τα τραγούδια που έχει γράψει ο ίδιος υπερβαίνουν τα 1.800. Όλα τα τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου υπάρχουν δημοσιευμένα σε παρτιτούρες από τις εκδόσεις ΝΑΚΑ. Επίσης, στο τέλος του 2000, με τη συνεργασία του Κώστα Γανοσέλη, μετά από μακρόχρονη έρευνα, εκδόθηκε ένα βιβλίο του με διδακτικό χαρακτήρα. Ο τίτλος του «Οι λαϊκοί δρόμοι». Το 2016, μετά από χρόνια έρευνας και συζητήσεων, εκδόθηκε η προσωπική του βιογραφία, γραμμένη από τον ερευνητή του λαϊκού τραγουδιού Κώστα Μπαλαχούτη.

Σημειώνει ο Νικολόπουλος για τη Λίνα Νικολακοπούλου. Τη Λίνα την παρακολουθώ χρόνια. Από τα πρώτα τραγούδια της με το Σταμάτη Κραουνάκη και σε όλες τις ποικίλες πολιτιστικές της δραστηριότητες. Από την αρχή κατάλαβα ότι θα κάνει τη διαφορά στο χώρο μας. Τα θέματα της δείχνουν κάθε φορά μια διαφορετική γραφή. Σου δίνουν μια έκπληξη. Είναι πολύ τυχεροί όσοι έγραψαν τραγούδια μαζί της και όσοι τα τραγούδησαν. Με τη Λίνα συναντηθήκαμε το 1992-93 όταν γράψαμε 2-3 τραγούδια για την αγαπημένη μας Ελευθερία Αρβανιτάκη, το «Εδώ να μείνεις» και άλλα 2, και αργότερα γράψαμε 1-2 ακόμα που δεν είναι πολύ γνωστά. Πιστεύω ότι στα τραγούδια με την Ελευθερία δείξαμε ότι μπορούν να συνυπάρχουν ένας προχωρημένος στίχος όπως αυτός της Λίνας με μια λαϊκή μελωδία. Από τη μεριά μου βεβαίως εκείνη την περίοδο υπήρχε μια ιδιαίτερη φόρτιση στα συναισθήματά μου και την ψυχολογία μου, με αποτέλεσμα να μου βγουν αυτές οι μελωδίες που τις θεωρώ εξαιρέσεις από τα άλλα μου τραγούδια. Από τότε είχα πάντα την ελπίδα ότι με τη Λίνα θα ξαναδημιουργήσουμε μαζί. Αυτό μάλιστα ήταν κάτι που κάθε φορά που συναντιόμασταν το συζητούσαμε. Ήρθε λοιπόν η στιγμή αυτή και η χαρά είναι πολύ μεγάλη. Είμαι απερίγραπτα ευτυχής που γράψαμε αυτά τα τραγούδια για την καταπληκτική φωνή της Ζωής Παπαδοπούλου.

Γράφει ο γνώστης Κώστας Μπαλαχούτης στο 8.gr. Ο Χρήστος Νικολόπουλος δεν έχει μεγάλα λόγια. Κινείται αθόρυβα, αλλά με τη στόφα του πρωταγωνιστή. Τιμάει τους φίλους του και τους καλούς γνωστούς του και συντρέχει όταν υπάρχει ανάγκη. Γήινος, ευγενής, ταπεινός, αλλά με επίγνωση των δυνατοτήτων του στην καθημερινότητά του. Στη δουλειά όμως μεταμορφώνεται σε κέρβερο. Δεν το φωνάζει, αλλά απαιτεί με τον τρόπο του σοβαρότητα, επαγγελματισμό, αφοσίωση. Όσοι είναι στην ομάδα του πρέπει να λειτουργούν αναλόγως. Πολλοί σημερινοί συνεργάτες του είναι φιλαράκια από τα παλιά. Δεν μεγαλοπιάνεται, ούτε παραμυθιάζεται. Αποδέχεται τους άξιους και τους τιμά. Ακούει, αλλά στο τέλος επιλέγει αυτό που πιστεύει εκείνος πως του ταιριάζει. Τολμά, αλλά με μέτρο. Πριν ξανοιχτεί στο πέλαγος, έχει μελετήσει τους χάρτες και έχει φροντίσει για τις προμήθειες και τις αντοχές του σκάφους και των επιβατών του.

Στην παρέα ο Χρήστος Νικολόπουλος με αυτούς που εμπιστεύεται λύνεται. Είναι χιουμορίστας μέχρι και πειραχτήρι κάποιες στιγμές. Θα γελάσει, θα σχολιάσει, θα διαφωνήσει και θα κεράσει. Το τελευταίο χωρίς να το καταλάβει κανείς. Νοιάζεται να μάθει για ένα σωρό πράγματα, από την πολιτική μέχρι την τεχνολογία. Πάμπολα τα ενδιαφέροντά του και οι ανησυχίες του. Γνωρίζοντας πως η μοίρα στάθηκε καλή απέναντί του, μάλλον εκείνος την ανάγκασε, συμπάσχει με τον ξένο πόνο. Έτσι θα τον δεις να συμπαρίσταται σε συνοδοιπόρους, μέχρι και σε αγνώστους. Κάποια μεσημέρια μπορεί να τον δεις να μοιράζει γλυκά και σάντουιτς στα παιδιά των φαναριών. Αυτά, λέει, δεν τους τα παίρνουν. Στο πόρτ παγκάζ του αυτοκινήτου του υπάρχει πάντα σκυλοτροφή για τα αδέσποτα. Τα σκυλιά είναι η αδυναμία του. Η μεγάλη του λατρεία όμως είναι τα εγγόνια του. Η οικογένεια ήταν και είναι πάντα το όχυρό του. Ο χρόνος που περνάει τον μελαγχολεί. Συνειδητοποιεί τα γυρατιά κι ας είναι ακόμη μαμούνι και στη ζήση και στην εργασία. Φαντάζομαι πώς θα λειτουργούσε όταν ήταν νέος. Στη συμπεριφορά και την τέχνη του εμπεριέχονται όσα το λαϊκό τραγούδι προϋποθέτει. Κώστας Μπαλαχούτης.

Με τον Γιώργο δεν μπορεί να μας χωρίσει τίποτα. Ήμασταν οι διαχώριστοι φίλοι και μετά από πολλά χρόνια κάναμε δίσκους μαζί. Η τελειομανία του, η εργασιομανία του είναι μνημειώδης. Διδάχτηκα από τον Γιώργο αυτή την τελειότητα στη δημιουργία της δομής ενός τραγουδιού, στην πρόβα, στο ψάξιμο για τις φράσεις. Είναι μεγάλος τραγουδιστής και από τους ελάχιστους που τραγουδάνε μουσικά. Για μένα είναι πολύ σημαντικό που ήμασταν συνοδοιπόροι όλα αυτά τα χρόνια. Αναπτύξαμε μεγάλη φιλία. Ζήσαμε θριάμβους. Χρήστος Νικολόπουλος. Ο Χρήστος είναι ο σπουδαιότερος λαϊκός συνθέτης εν ζωή και ένας από τους σπουδαιότερους οργανοπαίκτες αυτού του μαγικού οργάνου. Ένα μεγάλο ταλέντο που έχει στηρίξει πολλά ονόματα του τραγουδιού με το παίξιμό του. Ακόμη και σήμερα, μετά από 50 χρόνια, γυρίζω πίσω στην ορχήστρα και απευθύνομαι στους μουσικούς και τους λέω «Χρήστο, μακάρι στη ζωή σας να βρείτε τέτοιες φιλίες όπως η δική μας με τον Χρήστο». Γιώργος Νταλάρας.

Οδυσσέας Ιωάννου, αυτός ο μεγάλος στιχουργός αλλά και διανοούμενος, γράφει στο NGR. Έχει αναπτυχθεί μια φιλολογία τα τελευταία χρόνια γύρω από το λαϊκό μας τραγούδι. Πολλοί μιλούν για τον αμετάκλητο θάνατό του, άλλοι για μια απλή υποχώρηση και κάποιοι για τη μετεξέλιξή του με βάση τις ανάγκες εποχής. Η αλήθεια είναι πως το λαϊκό τραγούδι, πέρα από κώδικας, είναι πολύ περισσότερα. Δεν είναι μόνο οι ρυθμοί, ο ήχος, η ορχήστρα και οι δρόμοι. Δεν μπορείς να το δεις αποκομμένο από τη συγκυρία και το γενικότερο λαϊκό αίσθημα. Υπό αυτή την έννοια, σίγουρα δεν είναι εύκολο να ξαναζωντανέψει η απήχηση, το αποτύπωμα και κυρίως η λειτουργία που είχε σε άλλες εποχές. Αυτό δεν είναι από μόνο του κακό. Η κάθε εποχή γεννάει αυτό που έχει ανάγκη.

Αν θελήσουμε να δούμε ιστορικά την πορεία του και το μέχρι που έφτασε το λαϊκό μας τραγούδι, συνυπολογίζοντας όλες τις παραμέτρους που το ορίζουν, νομίζουμε πως θα σταματήσουμε στο Χρήστο Νικολόπουλο. Ο Νικολόπουλος κράτησε ανοιχτό το μαγαζί του λαϊκού μας τραγουδιού σχεδόν μόνος του για πολλά χρόνια. Δεν παραγνωρίζουμε την προσφορά κι άλλων συνθετών, όπως για παράδειγμα του Βαγγέλη Κορακάκη. Όμως ως παραγωγή, διάρκεια, ποιότητα και αποδοχή, ο Νικολόπουλος είναι ο τελευταίος μεγάλος. Γεννημένος το 1947, άρχισε να δίνει σπουδαία τραγούδια ήδη από την ηλικία των 20 χρόνων και με το δίσκο «Υπάρχω» το 1975, με τους στίχους του Πυθαγόρα και τις ερμηνείες του Καζατζίδη, καθιερώνεται ως ένας πηγαίος λαϊκός δημιουργός, ως ένας δημιουργός με προσωπικό σημάδι αλλά και βαθιά γνώση της δουλειάς όλων των μεγάλων μαστόρων που προηγήθηκαν.

Καταλήγει ο Οδυσσέας Ιωάννου στο σημείωμά του Νικολόπουλος, ο τελευταίος λαϊκός εξαίρετος σολίστας στο μπουζούκι και ουσιαστικά αυτοδίδακτος, αποτέλεσε μέρος της ορχήστρας σημαντικών συνθετών. Υπάρχουν ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες που ίσα που διακρίνεται στο πάλκο, κάπου στην άκρη της ορχήστρας, λίγο πριν κλείσει τα 20 του χρόνια. Πρόλαβε να γνωρίσει και να συνεργαστεί με τον Τζιτσάνι, τον Παπαϊωάννου, τον Ζαμπέτα και να αποτελέσει ο ίδιος ίνδαλμα για πολλούς νέους συνθέτες αλλά και σολίστες του λαϊκού τραγουδιού. Τραγούδια του ερμήνευσαν ο Γαβαλάς, η Βιτάλη, η Αλεξίου, ο Νταλάρας, ο Πάριος, ο Διονυσίου και πολλοί ακόμη, προσθέτοντας ο καθένας μικρά διαμάντια στο προσωπικό του ρεπερτόριο. Πολυγραφότατος, έχει γράψει μέχρι σήμερα, παραμένοντας ενεργός, περίπου 1000 τραγούδια. Ακόμη και οι εισαγωγές που έγραψε για πολλά τραγούδια του είναι σχολείο ολόκληρο για όποιον θέλει να γράψει επάνω σε αυτόν τον κώδικα του τραγουδιού μας.

Λέει ο Χρήστος Νικολόπουλος στην Τασούλα Επτακύλη και την Καθημερινή για τη γυναίκα του, την Τασούλα Νικολοπούλου. Την άνοιξη του 64, όταν τελείωσε η σεζόν του Μανολιά, όπου δούλευα, ο ακορντεονίστας του μαγαζιού μου είπε να παίξουμε σε ένα κέντρο στην Κόρινθο. Εκεί γνώρισα τη γυναίκα μου. Ανταλλάξαμε βλέμματα και ραβασάκια, μιλήσαμε, της έδωσα τη διεύθυνσή μου στον Κολονό. Αλληλογραφούσαμε για ένα διάστημα, μετά χαθήκαμε, αλλά όταν απολύθηκα από φαντάρος ξαναβρεθήκαμε και δεν χωρίσαμε ποτέ. Είναι σπουδαία σύζυγος και μητέρα. Εκείνη κράτησε το σπίτι, μεγάλωσε τα παιδιά, ζορίστηκε, γιατί τα πιο πολλά έπρεπε μόνη της να τα κάνει λόγω της φύσης της δουλειάς μου. Ούτε σε μια παρέλαση δεν μπόρεσα να δω το γιο και την κόρη μου. Υπήρξα τυχερός. Η Τασούλα μου άλλαξε τη ζωή. Έβαλε ένα πρόγραμμα στη ζωή μας. Με νοικοκύρεψε. Έχουμε 4 εγγόνια και ακόμη μετράμε χιλιόμετρα μαζί.

Κώστα Μακεδόνα και το γκάζι του Φονταλάδη. Φοβάμαι ότι τα αποψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα είπαμε χρόνια πολλά στον Χρήστο Νικολόπουλο, κάνοντας μια αναδρομή σε μερικά λιγότερο γνωστά τραγούδια του, ερμηνευμένα από φωνές όπως Άντρη Κωνσταντίνου, Γιώργος Σαρής, Γιώργος Καμπουρίδης, Γιώτα Λίδια, Λεωνίδας Βελής και Κατερίνα Κούκα. Και φυσικά συμπεραίνει κάποιος, αν τα λιγότερο γνωστά του Νικολόπουλου είναι τόσο ωραία, σκέψου τι γίνεται με τις γνωστότερες, τις πιο μεγάλες επιτυχίες του. Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας με Πασχάλη Τερζή, κι αν τελείωσε η αγάπη μας. Από τη Δώρα Ιωακιμίδου που φρόντισε τον ήχο και τον Ηρακλή Κονόμου που ήταν στο μικρόφωνο, γεια και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής μας, της δικής μας πόλης, εδώ με τη φωνή της Ελλάδας, στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στούντιο L, Γιώργος Κωστόπουλος, τεχνική επιμέλεια, Θέμης Ροδαμίτης στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, και έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ έναν εκλεκτό καλλιτέχνη, έναν άνθρωπο που συνδυάζει πολλά πράγματα με μεγάλη επιτυχία και νομίζω ότι εκεί είναι το κλειδί της δημοφιλίας του αλλά και της ποιότητας της ποιοτικής ζωής, της ποιοτικής γραμμής, της ποιοτικής οδού την οποία έχει χαράξει. Είναι ο Άγγελος Παπαδημητρίου και έχω τη χαρά να τον έχω δίπλα μου εδώ στο στούδιο. Άγγελε, σε ευχαριστώ πολύ που...
1: Χαίρομαι που θυμάσαι πολύ έντονα το Άγγελος και ξεχνάς το Παπαδημητρίου. Και το ξεχνάς. Θέλω να ξεχαστεί το Παπαδημητρίου, να μείνει μόνο το Άγγελος. Ένας Άγγελος.
0: Μα όταν λες Άγγελος και το εννοείς ή το βλέπεις, θα μπώνεσαι και δεν πας παρακάτω.
1: Αυτό το όνομα.
0: Υπάρχει ένα κενό.
1: Μα Θέμη μου, το έχω έλεγα τότε. Μα τόσο ωραία ονόματα. Γιώργος, Νίκος, Κώστας, Γιάννης. Το Άγγελος ήταν σαν ιδιότητα. Άγγελε φωνάζαν οι ίδιοι. Πάπα, Θέμη, τι όνομα. Και το συμφιλιώθηκα ως μεγάλος με αυτό το όνομα.
0: Η μητέρα σου πώς φώναζε?
1: Πάντα Άγγελε, αλλά έλεγα δεν με παραγγελίε. Γιατί δεν με λένε Νίκο, Γιώργο, Γιάννη. Έβλεπε τα άλλα παιδιά. Ναι. Το Άγγελε μοιάζε σαν μια ιδιότητα.
0: Και αποστασιοποιημένο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε εδώ στον κόσμο, στους ακροατές και ακροάτριες, ότι έλεγα πριν συνδυάζεις, βέβαια είσαι εικαστικός με γλυπτά στην αρχή, είσαι ηθοποιός, τραγουδιστής, αλλά και ένας performer, δηλαδή κάθε συνάντηση μαζί σου είναι μια αποκαλυπτική έτσι, στιγμή για τον άνθρωπο που διαλέγεται με τη δική σου φαντασία και το δικό σου πνεύμα. Και βεβαίως εγώ σε βλέπω συχνά με ανθρώπους αξιόλογους να μιλάς και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που σε θρέφει και εσένα. Και νομίζω ότι το νόημα το βρίσκεις κάπου εκεί, σε μια ζεστή ανθρώπινη επικοινωνία που μπορεί να μεταμορφώνει τη στιγμή και να της δίνει μια άλλη διάσταση από αυτή που βλέπουν οι πολλοί άνθρωποι με τα μάτια τα δικά σου. Και με
1: είναι
0: τα μάτια...
1: ακριβώς έτσι. Όπως το λες ακριβώς.
0: Ναι. Πες μου λοιπόν τώρα εδώ, θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας ως εξής. Να μας πεις λίγο για την παράσταση που μόλις τελείωσε και θα επανέλθει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το Τζένι Τζένι.
1: Α, για την Τζένι Τζένι του Καραθάνου, βέβαια.
0: Και να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό.
1: Ναι. Αυτό έχει τη μοίρα που είχε και η Γκόλφο. Δηλαδή ήταν μια φοβερή επιτυχία, εισπρακτική, ας πούμε. Σπάνιοι πόρτες που λένε αυτά τα πράγματα. Αυτά σημαίνουν σπάνιοι. Αυτό ναι. Συνέβη τώρα και στο Τζένι Τζένι.
0: Ναι.
1: Εκεί ο Νίκος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: κάνουμε μία παράσταση. Θες να είμαστε μαζί, γιατί ο Νίκος έχουμε συνεργαστεί στις μεγάλες
0: επιτυχίες. Θα μας τα πεις και αυτά, ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και αυτό το λέω για το, μια και μιλάμε για την παράσταση αυτή. Mm-hmm. Λέω: βεβαίως, Νίκο μου, αμέσως. Ναι. Μου λέει: κάτσε να σου πω τι θα κάνεις πρώτα. Mm-hmm. Ό,τι και να μου πεις, του λέω: θα το κάνω. Μου λέει: θα κάνεις την αδελφή μου. Ευχαρίστω, του λέω και αυτό.
0: Για πες λοιπόν, τι
1: έγινε. Και αρχίζουμε πάλι το Σεπτέμβριο. Τέλη Σεπτεμβρίου, άλλους δύο μήνες.
0: Τι έδωσε λοιπόν αυτή η παράσταση, το Τζένι Τζένι, γιατί ακούσαμε τόσα πολλά που δεν ξέρουμε από πού έρχεται η πληροφορία στο τέλος τέλος. Και προσπαθήσαμε να είμαστε έστω σε μια βραδιά και σε μια γωνίτσα να καθίσουμε, αλλά δεν υπήρχε και γωνίτσα.
1: Δεν υπάρχει δυστυχώς.
0: Ούτε προάστιο.
1: Πραγματικά αυτό έφερε κάτι που είναι ένα λαϊκό θέαμα, ας πούμε, πολύ, yeah. πολύ υψηλών προδιαγραφών. Mm. Το ήθελε ο κόσμος αυτό. Mm-hmm. Έχει όλη τη γλύκα των παλιών musical και των ζεστών παραστάσεων.
0: Και της λαϊκής,
1: ας πούμε, διάθεσης.
0: Ναι, ναι.
1: Χορός, γέλιο, τραγούδι κτλ. Αλλά ταυτοχρόνως έχει μια πάρα πολύ υψηλή αισθητική στη σύλληψη που έχει κάνει ο Νίκος. Yeah. Και έχει ένα cast καταπληκτικό.
0: Πες μας δύο λόγια.
1: Καταρχάς τη Τζένι την κάνει η αγαπημένη μας η Χατζηπασχάλη, η Γαλήνη.
0: Ναι,
1: πετάει,
0: ναι.
1: Ένα αερικό είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Λούλης, ο υπέροχος Λούλης, κάνει τον νεαρό, πολιτευόμενο.
0: Ναι.
1: Ο Μπερικόπουλος κάνει τον Κωνσταντάρα. Η αγαπημένη η Μαυρέα.
0: Ναι.
1: Κάνει την περίφημη Αμερικάνα, την μαμά της πρώην αναγνωστικιάς που βγαίνει Ζέτα Μακρυπούλια.
0: Ναι.
1: Ιωάννα Μαυρέα, ζευγάρι. Ζέτα Μακρυπούλια, μαμά και κόρη. Καταλαβαίνετε. Ναι. Ο Κότσιφας, ο υπέροχος Κότσιφας, χιλιάδες πράγματα. Είναι δύο νεαροί καταπληκτικοί. Α, είμαι κι εγώ. Είναι ο Καρθάνος βέβαια που παίζει.
0: Και σκηνοθετεί νομίζω.
1: Και σκηνοθετεί. Και είναι ο Σκουρλέτης. Κωνσταντίνος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και ο αδελφός του κάνει τα σκηνικά.
0: Αχα.
1: Σκηνικά έχει ένα αδελφό.
0: Πλούσια.
1: Τα παιδιά του βεβαίως. Είναι η Μπιτούνη η Ιωάννα.
0: Αλλά τι καινούργιο όμως φέρνει. Ναι, ό,τι θυμάσαι θα μας το λες.
1: Θυμάμαι τα ονόματα αυτά. Και,
0: ναι, και καταλαβαίνει ο αυτός που ακούει ότι μπορεί να ξεχάσουμε και κανένα.
1: Δεν ξεχνάμε κανένα.
0: Αλλά δεν ξεχνάμε εδώ.
1: Όπως το Μαγκλάρα.
2: Και αυτό είναι από τους νεαρούς που ναι. Ηθοποιούς καταπληκτικούς.
0: Ναι.
2: Και σκέφτηκα σε αυτή την περίπτωση, Θέμη μου,

0: φουσκώσατε με τίποτα.
1: Ένα συστατικό να λείπει, δεν θα φουσκώσει το γλυκό.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί αφορά όλο το εμείς. Και το εμείς είναι μαγικό όταν πετυχαίνει και μας δείχνει και το δρόμο, ε.
1: Βέβαια. Επειδή με ρώτησα τα συστατικά, ας πούμε ότι ο Άγγελος ο Τριανταφύλλος έχει κάνει τη μουσική.
0: Ναι, ωραίος.
1: Καταπληκτικός.
0: Για το θέατρο ειδικά.
1: Καταπληκτικός, σαν λιμπρέτο είναι. Ο κάθε λόγος μας υποστηρίζεται από μουσική.
0: Πόντο.
1: Ναι.
0: Το αντιλαμβάνομαι τι λες. Πολύ καλά. Άρα λοιπόν από Σεπτέμβρη.
1: Κουστούμια ο Άγγελος Μέντης. Αριστουργηματικά.
0: Δηλαδή είναι μια μεγάλη παραγωγή.
1: Πολύ μεγάλη
0: και
1: παραγωγή.
0: Και πώς αντέχει αυτή η παραγωγή, μου κάνει εντύπωση.
1: Παραγωγός είναι ο Γεροδήμος.
0: Υπάρχει ναι. Από πίσω γερή κατά υποστήριξη.
1: Βεβαίως.
0: Άρα τι καινούριο έφερε αυτή η παράσταση, δηλαδή σε σχέση με αυτό που ξέραμε από τα παλιά πράγματα.
1: Εγώ νομίζω, Θέμη μου, μια χαρά.
0: Τη φρεσκάδα.
1: Έφερε μια φρεσκάδα και μια χαρά.
0: Νομίζω
1: έστω και είναι ειδωμένη με πολλή σκέψη και πολύ έτσι και πάρα πολύ έτσι μελαγχολικά μερικές φορές, αλλά έδωσε χαρά. Το ξέσπασμα, το τελευταίο χειροκρότημα, ο κόσμος σηκώνεται πάνω από τις καρέκλες και φωνάζει ένα λυτρωτικό το απογειώνει σιγά σιγά ο Νίκος.
0: Πόσο ανάγκη το έχουμε αυτό.
1: Πολύ.
0: Τη χαρά.
1: Αποδεικνύεται.
0: Ξεχνάμε τη σπουδαιότερη λέξη που είναι η χαρά. Και κάνουμε κάτι για να το κάνουμε. Αν δεν υπάρχει η χαρά, γιατί να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Η χαρά μπορεί να έχει πολλές μορφές, αλλά πάντως καταλαβαίνουμε τι εννοούμε.
1: Μάθημα, Θέμη, ένα μάθημα είναι αυτό, γιατί βλέπεις ότι ο κόσμος διψάει για αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Διψάει πραγματικά.
0: Ναι, και μόνο γι' αυτό η παράσταση είναι λαμπερή.
1: Ναι.
0: Και δεν θα ξεχαστεί για αυτόν που τι παρακολουθεί, τουλάχιστον. Αλλά φτιάχνει και μια μαγεία και αυτός που είναι σε απόσταση, αν θέλει. Όλα αυτά όπως γράφονται, όπως λέγονται, όπως τα φαντάζεται κανείς. Γιατί η φαντασία εδώ πλησιάζει σιγά-σιγά.
1: Βεβαίως.
0: Θες, δεν θες.
1: Βεβαίως.
0: Και σου λέει, Άγγελε Παπαδημητρίου, κοίτα, σε θυμάμαι από τότε. Και είναι, δεν θα το ξεχάσω.
1: Ναι. Λειτουργεί και, και διάφορα πράγματα. Ακόμα και τώρα μου λένε, α, εκεί αυτό, ναι. Και είναι κάτι η μνήμη αυτή.

0: Άγγελε Παπαδημητρίου, πες μου λίγο έτσι, πριν πάμε σε άλλες συζητήσεις, λίγο έτσι πιο προσωπικές, φιλοσοφικές, στοχαστικές, καθημερινές, λαμπερές, όπως αρέσει να λες και σένα. Μην παραξηγηθούμε το λαμπερές. Το λαμπερές έχει πολύ ζουμί μέσα.
1: Λαμπερές αντιπαραστασία.
0: Πολύ
1: λαμπερές.
0: Ανθρωπιά, αλλά και πολύ φαντασία και πολύ χαρά. Γιατί. Λοιπόν, πες μου λίγο τι ετοιμάζεις τώρα. Να μην αρχίσουμε τώρα να λέμε τα βιογραφικά σου. Είναι τόσα πολλά.
1: Ναι,
0: θα πρέπει εγώ να κάθομαι εδώ πέρα και να λέω.
1: Δεν θέλω, τα ξεχνάω.
0: Συνεχώς τέτοια πράγματα. Δεν μ' αρέσει.
1: Ένας νέος είμαι που αρχίζω τώρα έτσι, λέω πάντα.
0: Ναι, μα και όταν έχω απέναντί μου έναν άγγελο, ας πούμε, Παπαδημητρίου. Από μόνος μου εγώ δεν μπορώ παρά να πάω την κουβέντα στη στιγμή, στο τώρα.
1: Στη στιγμή, στο τώρα.
0: Για πες μας.
1: Το λες. Σε αυτό το Η Ελλάδα είναι πολιτισμός. Μας έδωσαν για δύο μέρες τους Δελφούς. Και μαζί με το Θανάση Σαράντο. Και με τους Κατσολιά στην ηθοποιό και τον Αβδελιώδη στα μουσικό, κάνουμε μια παράσταση που λέγεται «Ο Κυράγγελος διδάσκει και οδηγεί». Και μέσα από τραγούδια και μουσικές υπάρχει μια διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού.
0: Μάλιστα. Ναι, πες κάτι παραπάνω. Δηλαδή, τι εννοείς μουσική?
1: Μερικά για μυστικά για τη ζωή, μερικά μυστικά για το θάνατο, μερικά μυστικά για την τέχνη. Ένας πιο σοφός άνθρωπος που είμαι εγώ και λόγω ηλικίας, ας πούμε, διδάσκω έναν με τρόπο διακριτικό, έναν νέο. Πώς να απολαύσει τη ζωή του. Ουσιαστικά αυτό είναι το μήνυμα.
0: Λέξη κλειδί, η απόλαυση. Έτσι.
1: Απόλαυση, ναι. Να χαρεί τη ζωή του.
0: Και η μουσική τι ακριβώς είναι, τι εννοείς?
1: Η μουσική είναι τραγούδια, διαλεγμένα από αυτό το πλούσιο ελληνικό ρεπερτόριο. Εγώ λατρεύω το ελληνικό ρεπερτόριο.
0: Πολύ εσένα.
1: Και είναι πράγματα, τραγούδια που έχουν χτίσει τη ζωή μας. Είναι σαν λέξεις αυτά τα τραγούδια. Κάτι σημαίνουν δηλαδή αυτά.
0: Και τι θα. Φεύγοντας ο θεατής, ο ακροατής και λοιπά, ο συμμετέχων με τον τρόπο του στο κοινό, άνθρωπος, τι θα πάρει από εκεί?
1: Θα τον διασκεδάσουμε. Θα τον διασκεδάσουμε και θα τον παρηγορήσουμε. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε και για μια Ελλάδα η οποία είναι λίγο ξεχασμένη και διεκδικεί την ταυτότητά της κι αυτή. Μέσα από αυτό.
0: Ναι.
1: Δεσπόζει ένα γλυπτό δικό μου του 2000 που είχα κάνει.
0: Επισκηνής δηλαδή.
1: Επισκηνής, το είχα δανείσει στο Μουσείο Βορρέ και το πήραμε πίσω για να κάνουμε την παράσταση αυτή. Οι μουσικές είναι αυτές υπέροχες που παίζει ο Βδελιώδης, ο Αλέξανδρος.
0: Είναι γιος του.
1: Είναι γιος του Βδελιώδη, το αγαπημένο, ναι.
0: Του Δήμου.
1: Ναι, και είναι και αυτό εξαιρετικό παιδί σαν τον πατέρα του.
0: Α, βέβαια. Βέβαια, είναι οικογένεια λοιπόν εδώ. Ωραία. Και φεύγοντας λοιπόν, φεύγει πάλι με ανάταση.
1: Φεύγει με ανάταση, με χαμόγελο και μια διάθεση αυτοκριτικής. Είδα τώρα τι πώς είναι. Και πολύ ευχάριστο, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά και με μια διάθεση κατανόησης το τι είναι αυτό που μπορεί να χάνουμε και να είναι δίπλα μας.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Δεν είναι πολύ σημαντικό.
1: Να μην παραπονιόμαστε δηλαδή συνεχώς για πράγματα ότι μας έχουν εγκαταλείψει, ότι μας έχουν κουράσει, ότι δεν μας παραδέχονται κτλ. Σιγά σιγά φουντώνει και λέει γιατί το κάνεις αυτό. Χοντρικά τώρα.
0: Ναι.
1: Το κείμενο το έχει γράψει ο Σαράντος, τον βοηθάω βέβαια κι εγώ. Και το άλλο στηρίζεται πάνω στη γλυπτική μου, σε κείμενα που έχω γράψει κι εγώ. Είναι μια πολύ ωραία συνεργασία.
0: Μια σύνθεση λοιπόν.
1: Μια σύνθεση, ναι.
0: Σύνθεση ζωής και πορείας.
1: Και θα παιχτεί στους Δελφούς 15 και 16 Ιουλίου. Ήδη τώρα μας κάνουν προτάσεις να παιχτεί κι αλλού.
0: Α, ωραία. Άρα μετά το Jenny Jenny λοιπόν
1: έχει
0: και τη χαρά του Jenny Jenny.
1: Έχει γούστο να κάνουμε να μην προλαβαίνουμε.
0: Ναι, τη χαρά έχει στη, θα έλεγα την απόλαυση αυτή, αφού σου αρέσει και η λέξη και εμένα μου αρέσει πολύ, να είναι κάτι πολύ δικό σου και ταυτόχρονα να μπορείς να το μοιραστείς με ωραίους συνεργάτες.
1: Είναι μια ωραία συγκυρία.
0: Ναι, τραγουδάς λοιπόν εκεί. Επίσης,
1: και τραγουδάω.
0: Εκτός των άλλων.
1: Και τραγουδάω. Και παίζω και τραγουδάω. Και γλυπτική έχω κάνει.
0: Μια μικρή ορχήστρα δηλαδή.
1: Όχι, παίζει πιάνο ο Δελιώδης.
0: Α, είναι πιάνο.
1: Ένα πιάνο να σου φτάνει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ένα πολύ καλό πιάνο.
0: Ένα πολύ καλό πιάνο
1: στο θέατρο.
0: Και για αυτά που κάνεις εσύ και τραγουδάς εσύ, νομίζω ότι είναι το ιδανικό.
1: Εγώ πάντα θέλω μου τα πολλά όργανα με ζαλίζουν. Δηλαδή βλέπω κάτι ορχήστρες. Επειδή έχω τραγουδήσει κιόλας. Ο Γιαννίδης δεν θέλει η ΟΤΙΚ. Ή άλλοι συνθέτες.
0: Ή ο Χερόπουλος και λοιπά.
1: Όχι, δεν θέλουν αυτά τα 300 βιολιά.
0: Όχι.
1: Μια μελωδία, μια γραμμή να υπάρχει, ένα πιάνο να κρατάει και μετά να μπεις να κολυμπήσεις.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο. Όταν είναι γυμνό το πράγμα, με την καλή έννοια γυμνό, βγαίνει και το συνέστημα πολύ πιο αβίαστο. Δηλαδή αρχίζει πια να φέρει, ακόμα και γρατζουνιά καμιά φορά, μοιάζει ένας μικρός λυγμός που είναι απαραίτητος για να καταλάβει και ο άλλος ότι στη ζωή τα πράγματα προχωράνε και κάπως έτσι. Όχι μόνο μονόπλευρα. Το έχει ζήσει αυτό.
1: Βέβαια.
0: Το ζεις.
1: Ούτε το πολλό το F.
0: Ούτε το πολλό το F. αλλά το μελωδικόν ψηλά.
1: Ναι, το μελωδικόν ψηλά, βέβαια. Φτάνει ένας άνθρωπος, μια φωνή. Εγώ έχω μια δυναμία στη φωνή πάντοτε. Νομίζω ότι τα όργανα με εμποδίζουν να ακούσω καλά την μουσική και τους στίχους.
0: Ναι, η φωνή.
1: Η φωνή για μένα το
0: μεγάλο ατού του ανθρώπου. Θα φαντάζομαι ότι είσαι συλλέκτης, σε εισαγωγικά ή εκτός σπάνιων φωνών.
1: Τις ξέρω όλες, έχω ακούσει, έχω ζήσει με τις φωνές, ζω με τις φωνές.
0: Τι
1: πρέπει
0: ωραία.
1: Να ακούσω, ειδικά τις ελληνικές φωνές είναι αυτές που χτίζουν και την προσωπικότητά μου, ανδρών και γυναικών.
0: Οπότε εδώ έχουμε δύο καλά. Πρώτον, την αίσθηση της φωνής και τη χρειά, άρα και το χαρακτήρα σε ένα βαθμό. Και δεύτερον, την ακοή. Διότι μέσα από την ακοή περνάει η φωνή με ταχεία.
1: Ταχεία, δεν είναι μόνο η γεύση που λέει ο Προύστ, είναι η φωνή, εμένα ο ήχος. Ο ήχος είναι που με έμαθε. Mm-hmm. Το μικρό παιδί, επειδή άκουγα τη γιαγιά μου είχε τότε κάτι πικά παρχαία και όλα αυτά,
0: αυτά
1: τα πράγματα. Αυτά μου φτιάξανε την προσωπικότητά μου. Αυτά τα σπάνια τραγούδια. Τη στέλνανε από την Αμερική τα αδέλφια τη. Τον Καρούζο, ναι, τέτοια πράγματα.
0: Σε εκείνες τις ωραίες ηχογραφήσεις.
1: Μέχρι θυμάμαι δίσκο της Αλίκης Μπουγιουκλάκη και του Χατζηδάκη, τον Νιάου Νιάου Βρεγατούλα, σε 78 στροφές.
0: Τι λες.
1: Για το τελευταίο δίσκο που μπήκε σε αυτό πικάπ.

0: Άγγελε Παπαδημητρίου, είπαμε για την ακοή τώρα και εδώ δεν μπορεί να προσπεράσει κανείς εύκολα. Η ακοή είναι ένα πολύτιμο όργανο των αισθήσεων. Θα έλεγα εγώ ότι είναι οι drums στην ορχήστρα, που αν ξεφεύγει λίγο ή τον μπάσο, χάνεται όλος ο συντονισμός. Η ακοή λοιπόν οπλίζει τη φαντασία. Στον μικρό άγγελο η ακοή ήταν ένα ταξίδι σε έναν κόσμο που ονειρευόταν ότι μπορεί να ζήσει.
1: Είχε αυτή, ναι, το θυμάμαι, τα πρώτα μου ερθίσματα ήταν αυτά τα ακούσματα, φωνές. Και μετά ήρθε η εικόνα. Εγώ πρώτα άκουσα τις φωνές και μετά ήρθε η εικόνα.
0: Ποιες φωνές ήταν αυτές που άκουσες πρώτα-πρώτα?
1: Θυμάμαι το πιο έντονο πράγμα που σοκαρίστηκα, επειδή είμαι γεννημένο το 1952 και δεν υπήρχαν τόσα πολλά μέσα ενημέρωση κτλ. Ακούγαμε μόνο από το κρατικό ραδιόφωνο ή από σε σπίτια. Οπότε θυμάμαι, ήμουν 12 ετών. Με βοήθησε αυτό να το καταλάβω και ο Βογιατζής, ο Γιάννης που παίξαμε μαζί, επιλέξει τις ημερομηνίες και μου λέει: ήσουν 12 τότε. Και άκουσα για πρώτη φορά λαϊκό τραγούδι. Νομίζω ήταν πολύ πάνω ή Καζαντζή της Μαρινέλα. Και θυμάμαι ότι πέρασα μια ταραχή μεγάλη. Θυμάμαι πόσο από εκεί κατάλαβα πόσο με επηρεάζει η φωνή. Έτρεμα για πολλή ώρα ακούγοντας, γιατί είχα μάθει να ακούω τα ελαφρά, τη Βέμπο, το Γούναρι, Στέλλα Γκρέκα και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα. Και ξαφνικά ακούω, πρέπει να είναι ή Πολυπάνω ή Μαρινέλα Καραζίδης. Αυτό το λαϊκό άκουσμα, το οποίο με διέλυσε κυριολεκτικά.
0: Που εμπεριέχει και τον πόνο μέσα του, ε.
1: Διαλύθηκα, κατάλαβα, ναι, ότι υπάρχει
0: σπαραγμό.
1: Η άλλη πλευρά του φεγγαριού.
0: Ναι.
1: Και το έπαθα πάλι στα 20 μου, ακούγοντας την Κάλλας. Ακούγοντας τη φωνή της Κάλλας. Στην όρμα μου έφερε μια φίλη από το εξωτερικό πάλι. Ήταν τα δύο μεγάλες ταραχές. Ναι. Και θυμάμαι το λίγο τσαρούξι αυτό. Το λαϊκό τραγούδι και η όπερα.
0: Και βλέπω διαφορετικά πράγματα σε λίγα χρόνια μέσα. Δηλαδή ελαφρό τραγούδι, λαϊκές αιχμές του τραγουδιού με τρομερές φωνές. Και όταν λέμε Μαρινέλα, ας φανταστεί κανείς ότι δεύτερη φωνή, αν ψάξουμε στην Ευρώπη σαν της Μαρινέλας, δεν θα βρίσκουμε.
1: Έτσι. Εγώ είχα τη χάρη να την τύχη να την γνωρίσω και προσωπικά λόγω των μελισσών που κάναμε του Γιάννη Ξανθούλη. Ήταν ένας, μη σου πω, Θέμη μου, ότι πήγα για να γνωρίσω τη Μαρινέλα πιο πολύ παρά για να παίξω σε αυτό το αριστούργημα του Γιάννη, ναι, του Ξανθούλη. Και θυμάμαι την εντύπωση μου είχε κάνει η φωνή της τότε.
0: Ναι, και αυτή η λαμπερότητα, έτσι, είχε μια λάμψη.
1: Μια λάμψη.
0: Μοναδική.
1: Ναι, ναι. Είχε μια φωνή η οποία ήταν σαν μεταμφιεσμένη φωνή, σαν μια μεγάλη τραγουδίστρια που τραγουδάει, καταδέχεται να τραγουδήσει και έτσι χαμηλά. Νομίζω ότι αυτή θα μπορούσε να ήταν και μια μέτρο σοπράνο να τραγουδάει πολύ πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή ήταν πρικισμένη.
0: Ναι, εκ του ασφαλούς όμως, με την έννοια ότι ήξερε καλά που πατάει.
1: Ναι.
0: Και έκανε το δώρο με τη φωνή της στον απλό άνθρωπο.
1: Κόσμο,
0: ναι. Να σε ρωτήσω τώρα, μια και μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση, με τον Πιθικότσι είχες κάποια, έτσι, ας το πούμε, συμπάθεια με τη φωνή του,
1: για
0: με τα τραγούδια
1: είναι,
0: του?
1: Για μένα είναι η ωραιότερη αντρική φωνή που έχω ακούσει.
0: Αχα.
1: Είμαι σαφώς πιθικοτσικός.
0: Α, είσαι.
1: Ξεκάθαρα. Όταν τον άκουσα και αυτόν τότε νέος παιδί, σοκαρίστηκα από την ευγένεια αυτής της φωνής.
0: Ποια τραγούδια είσαι?
1: Γιατί του Θοδωράκη και όλα αυτά τα πράγματα τότε που ακούγαμε και τα παλαιότερά του. Δεν μ' άρεσαν οι ιατρικές φωνές. Πρέπει δύσκολα, προτιμώ τις γενικές φωνές να ακούω. Και μόλις άκουσα τον Πιθικότσι όμως, είπα ότι Θεέ μου είναι, τραγουδάει ο Θεός τώρα.
0: Ναι.
1: Ήταν αυτή η φωνή, μια τέτοια ευγένεια. Και επειδή η φωνή του έμοιαζε με τον πατέρα μου. Δηλαδή, όχι με τη φωνή του πατέρα μου, με τον ίδιο μου τον πατέρα. Είχα ένα πολύ ωραίο πατέρα, έτσι. Πολύ όμορφο. Και η φωνή του Πιθικότσι ήταν σαν να ήταν η εμφάνιση του πατέρα μου.
0: Ναι, και επειδή πριν μιλήσαμε για σύνθεση, νομίζω ότι η φωνή του συνέθεται διάφορα λαϊκά στοιχεία, δρόμους, ανθρώπους.
1: Ομορφιάς. Ένας άντρας ωραίος που τραγουδάει.
0: Και ένας πόνος κρυμμένος. Και ένας ύμνος στη ζωή κρυμμένος. Δηλαδή μια σύνθεση πολλών πραγμάτων σε ένα ηχείο.
1: Σε ένα ηχείο. Μα ξέρεις ότι νόμιζα, μια μεγάλη με απογοήτευση, το λέω τώρα ως αστείο, νόμιζα ότι αυτός θα ήταν 2 μέτρα. Ψηλός. Μου έδινε την αίσθηση, ήταν κοντός.
0: Ένας
1: άνθρωπος μικροκαμωμένος σχεδόν. Αλλά φανταζόταν 2 μέτρος.
0: Τι ωραία που το λες. Αυτό μου αρέσει, γιατί εγώ
1: το είχα συνδυάσει με τον πατέρα μου.
0: Εγώ, ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο συνδυασμός. Και βλέπεις ότι όταν, ας πούμε, ο άνθρωπος έχει μια ευγένεια και μια λάμψη, μοιάζει πολύ πιο ψηλός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τον βλέπουμε πιο ψηλό, όχι ότι μοιάζει μόνο. Εμείς τον βλέπουμε έτσι.
1: Μα είμαι σίγουρος. Ναι, ο Λούκο, ας πούμε. Το Λούκο.
0: Ναι, το Γιώργο.
1: Έχω κάνει παρέα μαζί του μέσα με ηθοποιούς κτλ. Έπαιρνα όρκο σε δικαστήριο ότι είναι 2 μέτρα. Τώρα που τον είδα στο αφιέρωμα που του κάναμε όλοι και. Ναι.
0: στο φεστιβάλ.
1: Είδα ότι είναι μέτριος άνθρωπος. Έπαιρνα ορκιζόμουν στο δικαστήριο ότι είναι 2-10 τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς μου είχε κολλήσει ότι είναι τόσο ψηλός, πανύψηλος.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως η έγκλη του, ας πούμε.
0: Η έγκλη του, ναι. Αλλά και το σώμα καμιά φορά όταν είναι μετρημένο, όταν είναι συναισθαλμένο, όταν είναι προς τα μέσα κοιτάει, ας πούμε. Πάλι κόβει από το ύψος λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Το ύψος έχει ανάγκη και με την εξωστρέφεια.
1: Βεβαίως.
0: Τη λάμψη, δηλαδή το χαμόγελο. Την ωραία λέξη, την ωραία κουβέντα.
1: Μα ίσως ο Πιθηκότσης γι' αυτό τραγουδάει έτσι. Γιατί είναι ψηλός.
0: Ναι, ωραία.
1: Και τώρα που είπα αυτό που είπα, μου θύμισε κάτι ωραία πράγματα που έλεγε πάντα ο Σαββόπουλος. Είχα την τύχη να κάνω τα τελευταία χρόνια πολύ στενή παρέα με τον Διονύση Σαββόπουλο.
0: Ναι.
1: Και εκεί κατάλαβα το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου και το τραγούδι του και τη φωνή του και αυτά.
0: Να σου πω, ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα που μιλάμε και λέμε αυτά, ότι η ευγένεια καθορίζεται από τη διάρκεια. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος είναι ευγενής, δεν μπορεί να είναι στιγμιαία ευγενής. Πρέπει να είναι σε όλη τη διαδρομή.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Εκεί θα κριθεί.
1: Μπορεί σε μια στιγμή να καταρρεύσει όλο το οικοδόμημα.
0: Ναι. Σε μια στιγμή, βέβαια. Αλλά στην πορεία θα τον κρίνεις.
1: Και έχεις απέτηση. Μια φορά ευγενής, πάντα ευγενής.
0: Ναι. Εσύ λες κάτι ωραίο, το οποίο το έχω χρησιμοποιήσει κι εγώ. Στο έχω κλέψει.
1: Ποιο?
0: Λες μια φορά όμορφος, πάντα όμορφος.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Γιατί με παίρνει μια φίλη και μου λέει μεγάλωσα. Της λέω, είσαι όμορφη. Μια φορά όμορφη.
1: Μια φορά όμορφος, πάντα όμορφος.
0: Που λέει και ο Άγγελος. Ναι, είναι πολύ ωραία αυτά τα αισιόδοξα τα οποία.
1: Εντάξει. Δεν πιστεύω ότι αλλάζει ο άνθρωπος. Mm-hmm. Εγώ βλέπω την ομορφιά παντού. Γιατί μετά είναι πολλά θέματα. Δηλαδή θυμάμαι και τους γονείς μου. Γέρασαν όμορφα και ήταν πάλι όμορφοι.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Γιατί μετουσιώνεται η ομορφιά.
1: Ακριβώς.
0: Πάει αλλού λίγο, αλλά γιατί δεν είναι και αυτή αρκετά πλήρης και πρέπει να την κρίνουμε.
1: Βέβαια.
0: Mm-hmm. Εξάλλου, Άγγελο, νομίζω ότι ο καλλιτέχνης, και μια και μιλάμε για σένα, που ανήκει στην κατηγορία των σπουδαίων καλλιτεχνών, δεν κρίνει, αλλά κατανοεί.
1: Ναι, βεβαίως, ποτέ. Κατανόηση. Συμπερίληψη. Συμπερίληψη. Λέγαμε προηγουμένως.
0: Αφήνεις τα πράγματα να περνάνε, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή λες, δεν πειράζει. Ας γίνει και αυτό.
1: Βέβαια.
0: Το λες πολλές φορές.
1: Αρκεί να μην με μεταθέτει από τη θέση που έχω.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή αυτό το είναι το μήνυμα. Θέλω το, και το ξέρουν οι φίλοι μου. Ότι μην μου αλλάξεις το οξυγόνο μου, τον αέρα που έχω δίπλα.
0: Mm-hmm.
1: Μην μου βάλεις δηλητηριώδη αέρα.
0: Τον αξιακό μου κώδικα.
1: Βεβαίως αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Είναι φανερό αυτό.
1: Και όσο μεγαλώνεις, δεν μπορείς να κάνεις που χωρίζεις. Παλαιότερα κρύβεις. Δεν μπορείς.
0: Ξέρεις, μετά χάνεις από κάπου και λες τι φταίει. Και χάνεις από ουσία και από ανθρωπιά. Γιατί γίνεσαι και σκληρός. Αν και εφόσον αρχίζουν οι υποχωρήσεις, σκληραίνεις σιγά-σιγά. Γιατί δεν είσαι ο εαυτός σου.
1: Βέβαια.
0: Αναγκάσει να περασπιστείς. Και το να περασπιζόμαστε τώρα είναι και λίγο. Τι, ούτε δικηγόροι να είμαστε.
1: Θέλουμε. Δηλαδή, και αυτό που μιλούσε για την ευγένεια. Εγώ το απαιτώ μια ευγένεια. Μια ευγένεια, έστω και έλεγε Ελένη Βακαλό, η αγαπημένη μου δασκάλα, ότι τι είναι η γραβάτα, μια σαχλαμάρα και το πουκάμισο. Αλλά σε κρατάει στιτό. Μια ιδέα είναι τι είναι, σιγά του. Αλλά σε κρατάει το σώμα στιτό. Είσαι αναγκασμένος από αυτή τη σύμβαση να είσαι στιτός. Καλός να είσαι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Το κρατάμε αυτό.
0: Θα μιλήσουμε για τη Βακαλό, αλλά να σου πω τώρα που θυμήθηκα μια κυρία μεγάλης ηλικίας, έκρινε κάποιους που πηγαίναν να ορκιστούν. Για να αναλάβουν τα κυβερνητικά πόστα.
1: Ναι.
0: Και λέει, μα πώς είναι δυνατόν να κυβερνήσουν αυτοί και πάνε με ξεκούμποτα σακάκια.
1: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Για πολλούς είναι το. Η πέδιλα ή κοντό παντελόνι να πας. Αυτά ήταν μόνο για τις παραλίες και μόνο. Βεβαίως. Ή αξίδιστος, ή αχτένιστος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σιγά σιγά όμως πέφτει αυτό. Σιγά σιγά θα πηγαίνουμε με μαγιό, μην ανησυχείτε.
0: Ναι, ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Μια και το φέρει η κουβέντα, Άγγελε, που η κουβέντα θα φέρει πολλά, βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνετε.
1: Εσύ τι φέρνεις την κουβέντα, θέλουμε. Παγίδες
0: στήνεις. Όχι, δεν είναι, δεν υπάρχει ένας ή υπάρχουν δύο που επικοινωνούν σε ένα πολύ καλό επίπεδο ή δεν υπάρχει επικοινωνία.
1: Αλήθεια, εγώ πιστεύω ότι είναι καλός.
0: Καλά, εννοείται πως η εμπειρία και η σωστή τοποθέτηση των πραγμάτων παίζει μεγάλο ρόλο. Αλλά νομίζω ότι και ο σιωπηλός διάλογος μεταξύ ανθρώπων που αλληλοεκτιμούνται, ακόμα και η σιωπή, είναι δημιουργική και μπορεί να παράξει ωραία πράγματα, ωραίες ιδέες, ωραίες σκέψεις και ωραίο χιούμορ.
1: Πολύ.
0: Εσύ έχεις χιούμορ πολύ. Πού?
1: Λένε ότι έχω.
0: Όχι, λένε. Εδώ πρέπει να σταθείς.
1: Αλλά τη σιωπή την αφήνω για τον εαυτό μου, όταν είμαι μόνος μου. Όταν είμαι άλλος, πρέπει να μιλήσουμε, να πούμε πράγματα, να γελάσουμε.
0: Πες μας για το χιούμορ τώρα. Τι είναι αυτό που κινεί την ευαισθησία και χτυπάει τη χορδή δυνατά στην καλοπροαίρετη στάση απέναντι στον άλλο, που σημαίνει και χιούμορ και τρυφερότητα και όλα αυτά?
1: Επειδή στο χιούμορ οι Άγγλοι είναι πρωταγωνιστές, είναι πρωτοπόροι και πρωταθλητές, ας πούμε. Ναι. Αυτά που έχουν πει όλοι οι μεγάλοι συγγραφείς τους, ότι χιούμορ είναι πρωτίστως να κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Αν δεν έχεις αυτοσαρκασμό, δεν υπάρχει χιούμορ. Mm-hmm. Δηλαδή, λέγοντας κάποιον, πειράζοντας κάποιον, πρέπει να είναι σίγουρο ότι έχεις πειράξει πρώτα τον εαυτό σου. Για να το δεχθεί αυτός έτσι.
0: Έτσι. Αλλά και ότι το κάνεις καλοπροαίρετα, όχι μόνο πειράζοντας, αλλά και προωθώντας τη σκέψη.
1: Βεβαίως.
0: Αναστατώνοντας λίγο το κατεστημένο της σκέψης.
1: Βεβαίως.
0: Και προτείνοντας έναν πιο έξυπνο τρόπο αντίληψης.
1: Του λες δηλαδή.
0: Για να μην βαριώνται και τα πράγματα.
1: Βεβαίως. Του λες δηλαδή με τρόπο, καλυμμένο, ξεκάθαρα. Θα πω κάτι για σένα, αλλά πρώτα απ' όλα το έχω πει για τον εαυτό μου και δεν με έχω βγει καλός.
0: Απαραίτητο.
1: Δηλαδή, να ξεφοβηθεί ο άλλος. Μην το λες αφιψηλού ότι κατέχεις το μυστικό της ζωής.
0: Όχι, όχι. Μα
1: δεν ξέρω τίποτα.
0: Το χιούμορ δεν μπορεί να είναι αφιψηλού.
1: Το χιούμορ είναι υπόγειο.
0: Υπόγειο. Και επίσης οι σκληροί άνθρωποι, οι δικτάτορες ή οτιδήποτε τέτοιο, δεν έχουν χιούμορ. Χιούμορ έχουν οι άνθρωποι καλοπροαίρετοι που θέλουν να δώσουν, που είναι γενναιόδοροι. Έτσι δεν είναι?
1: Το χιούμορ βέβαια είναι και μία. Όταν θέλει να δείξει τα δόντια του διάβολου, λέει ότι αποκτά χιούμορ. Δηλαδή, είναι καμιά φορά περνάνε και πράγματα μέσω του χιούμορ, τα οποία και εκεί πρέπει να έχει το μυαλό σου, για το νου σου. Είναι σε ενεργηγόρση που λέγανε οι παλαιοί, για να δεις τι είναι αυτό. Είναι χιούμορ αυτό τώρα?
0: Η υποβάθμιση.
1: Η υποβάθμιση.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι κάτι που είναι. Γιατί το χιούμορ εξατμίζεται. Είναι σαν ενόπνευμα.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν μένει όμως και γίνεται βούρκος, δεν είναι χιούμορ.
0: Ναι, ναι, το εγώ πρέπει να πάει στην άκρη στο χιούμορ και να μπει το εμείς χαλαρό, όμορφο και αυθεντικό.
1: Ναι.
0: Και υψηλό έτσι σαν αίσθηση.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Λοιπόν, ναι, τώρα θέλω να μου πεις λίγο για τις παρέες σου, πώς ξεκίνησες τη διαδρομή αυτή έτσι με τα καλλιτεχνικά. Ξέρω ότι θα μου πεις για το Μαυροειδή, που είναι μια μεγάλη για σένα υπόθεση.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Σου άνοιξε ένα κόσμο,
1: Βακαλό.
0: Θέλω να μιλήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Διότι βγαίνουν παραπλήσια μεγέθη, όχι τα ίδια, δεν μπορούν να βγουν, ούτε οι συνθήκες, αλλά αισιοδοξείς για το αύριο, εσύ, Άγγελε. Και μίλα μου λίγο για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Τους νέους,
0: και τους παλιούς.
1: Ναι. Εγώ είμαι φύση αισιόδοξος. Πιστεύω ότι. Είμαι αισιόδοξος γιατί πιστεύω ότι δεν μπορεί να είμαστε μόνο εμείς οι τυχεροί. Δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι. Είναι σαν να μου λες θα υπάρχει ομορφιά και αύριο, και δεν θα υπάρχει ομορφιά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ αυτό που κάθε γενιά νομίζει πως είναι τελευταία, η τελευταία η μεγάλη, η τελευταία που γνωρίζω. Όχι. Και οι γεύσεις θα φτιάξουν, μπορεί να εκπέσουν λιγάκι, αλλά πιστεύω ότι κάπως το μέλλον θα είναι καλύτερο. Mm-hmm. Αυτό το κουβεντιάζαμε πολύ με τον Διονύση Σαββόπουλο και λέγαμε για σκέψου τι ήταν η Ελλάδα πριν από 50 χρόνια, 60.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε σε καλύτερη μοίρα τώρα. Μπορεί δηλαδή τότε να λέμε άχτη, αλλά σκέψου.
0: Το καταλάβαινε αυτό ο Σαββόπουλος.
1: Λέμε συνεχώς τα παλιά χρόνια. Ναι. Υπήρχε, εγώ θυμήθηκα βία, φτώχεια. Mm-hmm. Και είχα την τύχη να το. Την τύχη πραγματικά να το βλέπω από μακριά. Mm-hmm. Τώρα τα πράγματα είναι αλλιώς, είναι πιο ανθρώπινα.
0: Mm-hmm. Σε κάποιους τομείς, ναι. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Αυτό είναι ένα πρόβλημα του λαού μας, του κράτους μας, της χώρας μας, να μηδενίζουμε κάτι που έχει γίνει, είπε στον Λούκο πριν, τι πέρασε ο άνθρωπος για να αποκατασταθεί, ενώ είχε κάνει τόση δουλειά. Άλλο
1: ότι,
0: μεγάλο.
1: Είπες αποκατασταθεί, τι θα πει αποκατασταθεί?
0: Όχι, όχι, ίσως είναι λάθος.
1: Όχι, θέλω να πω, όχι, σωστά το είπες.
0: Για τους πολλούς μιλάω. Ναι.
1: Πολύ σωστά το είπες, πολύ, αλλά το γυαλί ραγίζει. Πώς να αντέξει, εγώ δεν θα το άντεχα. Δεν θα άντεχα τέτοια πίεση. Αυτοί είναι ήρωες για μένα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να είναι τέτοιο δηλαδή, τέτοια πίεση δεν ξέρω να το άντεχα. Mm-hmm.
0: Ναι, ναι, ναι. Ό,τι ξεχωρίζει θέλει σεβασμό Και...
1: ένας κώδικας. Πώς επιτρέπεται αυτό το πράγμα, πώς επιτρέπονται. Πιστεύω ότι ναι, με έναν τρόπο το διαδικτύου είναι αυτά τα πράγματα και των καινούργιων μέσων, αλλά πρέπει τα πράγματα να έχουν υπογραφή από κάτω. Mm. Έχουν να έχουν όνομα και διεύθυνση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν μπορεί να λες, να πετάς αυτό το πράγμα μια...
0: Είδες λοιπόν όμως πέρα από τον Λούκο που τον αναφέραμε, γιατί τον ανέφερες και εσύ πριν και το είπα και εγώ, ο Διονύσης Σαββόπουλος τι τράβηξε. Με το θάνατό του. Είναι δυνατόν.
1: Για το Διονύση Σαββόπουλο τώρα, εγώ έχω την τύχη, τη μεγάλη τύχη, να μπορώ να πω με θάρρος, είμαστε φίλοι.
0: Ναι.
1: Και με την Άσπα, μιλάμε για μεγάλο λαχείο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκεί είδα τον, το κύριο θαύμασα. Την αντοχή του, το ταλέντο του, την εξυπνάδα του, τη στοικότητα, την καλοσύνη. Δεν φαντάζεστε. Εσείς δεν τον ξέρετε στην καθημερινότητά του. Δηλαδή, μιλάμε. Τι να πεις, ας πούμε. Τι να πεις. Ένα τεράστιο μέγεθος.
0: Άγγελε, τον κάλεσα στην Τίνο να κάνει μια συναυλία. Ήρθε μια μέρα πριν, του το είπα εγώ δηλαδή. Και μου λέει: πού θα πάμε απόψε? Του λέω: θα πάμε σε ένα πανηγύρι. Κατευθείαν, πού θα πάμε απόψε? Σε ένα πανηγύρι. Και πάμε και του λέω: θα πεις ένα τραγούδι? Μου λέει: άμα χορέψουμε πρώτα, θα πω. Και χορεύουμε και μετά λέει: Ιρλανδά. Πολύ απλά, πολύ ταπεινά, πολύ. Και λέω: ρε παιδιά, ας πούμε, ακόμα και ένα λάθος να κάνει κάποιος. Μηδενίζουμε όλο το έργο. Ακόμα και αν.
1: Τι
0: κάνει...
1: τρέλα και αυτό πράγμα. Τι τρέλα.
0: Ναι.
1: Να μηδενίζει έναν άνθρωπο από ένα γούστο.
0: Για ένα τέτοιο μέγεθος.
1: Που... όσο και να μηδενιστεί όμως ο Σαββόπουλος, αφουντώνει, σαν προζύμι είναι αυτό. Φουσκώνει.
0: Mm-hmm. Απλά οι άλλοι είναι απόντες που το κάνουν αυτό και θα μείνουν απόντες, γιατί η ιστορία γράφεται ερήμηνε πολλές φορές.
1: Είναι αμαρτία δηλαδή. Αν το καλοσκεφτεί, αυτοί που εκτίθενται είναι αυτοί που τολμά να κάνουν αυτή την κακή κριτική.
0: Και επειδή μίλησα για χιούμορ πριν, Άγγελε, και μιλήσαμε δηλαδή, είχε και ένα ωραίο χιούμορ ο Σαββόπουλος.
1: Όχι, είναι θεϊκό χιούμορ.
0: Πνευματώδη.
1: Βέβαια. Πνευματώδης πολύ και ο ίδιος. Και θα σου πω κάτι που δεν. Το είχε γίνει παλαιοί. Το είχε ο πατέρας μου αυτό το πράγμα. Δεν έλεγε αυτό που λέμε βρωμόλογα. Παλιόλογα. Δεν είχε μια αξιοπρέπεια. Θα το μιλήσει ο Σαββόπουλος, θα πει και ένα άγριο. Όχι, ποτέ. Η φινέτσα του αυτή και μπροστά μου 16 χρόνια καθημερινή φιλία. Δεν είχε βρήσει έναν άνθρωπο. Εγώ έχω βρήσει. Έχω κάνει αυτή τη άλλη, λέω μια άσχημη λέξη. Ποτέ. Mm. Ούτε μία φορά.
0: Και ακόμα και τα αστεία του που είχαν ένα γαργαλιστικό περιεχόμενο, έλεγε ο Κόκορας.
1: Ναι,
0: το
1: ναι, βεβαίως.
0: Ότι δεν είναι, ας πούμε, στον παράδεισο, αλλά είναι στο Πικέρμικα.
1: Ναι, ναι. Ναι. Καλά, αυτά μιλάμε τώρα για προσωπικότητες ολκής. Μετά το Χατζηδάκι δηλαδή.
0: Πάντως να σου πω κάτι έτσι τώρα, μια και είπαμε για αυτά, τα προηγούμενα δηλαδή. Εγώ του είπα, αν θέλει να πάρει σε μια εκπομπή μέρος, που είχε πάρει σε μερικές από δικές μου εκπομπές, και δίσταζε γιατί φοβήθηκε την κριτική. Δηλαδή λέω, ρε παιδί μου, να μην μπορείς πια να μιλήσεις στα 80 σου χρόνια ελεύθερα.
1: Φοβήθηκε την κριτική ο Σαββόπουλος?
0: Λέω εγώ τώρα την κριτική, ναι, ναι, γιατί του είπα να μιλήσει για τον Λεωνίδα Κύρκο, ας πούμε, κάπως. Ναι. Και μου λέει, άστο βρε Θέμη, καλύτερα πες τα εσύ και τα παγώ, ας πούμε, αυτά που ήταν να πω. Ήταν αφιέρωμα που έκανα εγώ.
1: Έγινε τελευταία, δηλαδή τα τελευταία χρόνια.
0: Πριν από 2 χρόνια, 1,5.
1: Ίσως είχε προβλήματα και με άλλου είδους.
0: Άλλου είδους.
1: Υγείας εννοώ δηλαδή.
0: Ναι,
1: δεν
0: κατά,
1: μπορεί να.
0: Ναι.
1: Για τον Κύρκο θα πέτα.
0: Ναι, ναι, δεν το ξέρω, ναι, μα μου τα έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Ναι, μήπως με τις.
0: Η φωνή,
1: με την ασθένειά
0: η φωνή
1: του,
0: δεν έβγαινε δηλαδή καλά και δεν ήθελε. Ναι, ναι.
1: Αλλά για να φοβήθηκε στο κόστο, λέω εγώ, αποκλείεται. Και τον αγαπούσε πολύ τον Κύρκο. Πάρα,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Το ξέρω.
1: Ποιος τον αγαπούσε?
0: Σε έναν βαθμό το ξέρω. Ναι. Ναι, κοίταξε. Ναι, αυτά όλα ήταν τα χαρακτηριστικά του, βέβαια. Ενός ανθρώπου που χαιρότανε τη στιγμή. Που είχε το ιδιαίτερο χιούμορ να του λες αστεία με τον Τζαρούχη και να τρελαίνεται από χαρά του. Γιατί ο Τζαρούχης λέει αυτές τις φράσεις, οι οποίες για έναν που του αρέσουν το παιχνίδι αυτό με τις λέξεις. Δηλαδή λέει ο Τζαρούχης, δυο γαλίδες με έμαθα να κάνω μπάνιο. Του το λες αυτό και τρελαίνεται ο Σαββόπουλος. Μάλιστα, λοιπόν.
1: Τον έλεγε ότι ο Σαββόπουλος πάντα Κυριάννη, ο Κυριάννης.
0: Ο Κυριάννης.
1: Έλεγε ο Τζαρούχης, γιατί είναι ευγένεια των Θεσσαλονικιών. Ο Κυριάννης.
0: Ο Κυριάννης, τι ωραία.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν με τον Άγγελο Παπαδημητρίου την κουβέντα μας. Το έχουμε να πούμε πολλά, Άγγελε. Πιάνουμε ένα πρόσωπο με το οποίο έχεις γνωριστεί καλά, έχεις αναπτύξει μια φιλία και αποδίδεις μέσω της σκέψης σου και μέσω του λόγου σου κάποια χαρακτηριστικά στο πρόσωπο που έχουν ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι και από μια καλλιτεχνική οπτική, αλλά βαθύτατα πολύ πιο ανθρώπινη από μια συνηθισμένη παρέμβαση λόγου κλπ. Θέλω να μιλήσουμε τώρα για τους δασκάλους σου. Πες μας λίγο για την Βακαλό. Ήσουν τυχερός, έμενες δίπλα στη Βακαλό. Εγώ δεν το ξέρω αυτό.
1: Εγώ πήρα νίκιασα σπίτι, έφυγα από το σπίτι μου που ήταν στην Κυψέλη και έμενα στην πλατεία Παπαδιαμάντη δίπλα για να είμαι κοντά στην Ελένη.
0: Τι λες τώρα.
1: Βέβαια, και... δασκάλα μου.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή χρωστάω τα εικαστικά, τα χρωστάω σε αυτήν.
0: Από
1: την κουβέντα που κάναμε, από την κουβέντα που μιλούσα, κατάλαβα ότι πώς θα προχωρήσω. Και την αγάπη της και την προσοχή που μου έδειξε. Mm-hmm. Έτσι και με το Μαυροίδη, αυτούς τους δύο, έτσι πίστεψα ότι είμαι καλός, ας πούμε. Εικαστικό, αξίζει τον κόπο. Γιατί είδα μία ενθάρρυνση, αυτή είναι η λέξη. Ναι. Είδα μία αγάπη πραγματική και μία έκπληξη και με κάνω να πιστέψω ότι θα το κάνω.
0: Ναι. Και να είσαι τώρα δίπλα στη Βακαλό και λίγο απέναντι κρυμμένο να είναι το σπίτι του Κόντογλου.
1: Α, βέβαιος.
0: Και να ονειρεύεσαι ότι εκεί ο Πικιώνης έκανε
1: τα γωνία
0: θαύματα.
1: Κάτω, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Κυπριάδης αγόραζε εκτάσεις και τις έδινε στον Πικιώνη για να μην χαλάσει η περιοχή. Για σκέψω τα όλα αυτά. Σκέψω ότι ο Σικελιανός έκανε διακοπές κάποια στιγμή εκεί και τα νερά τρέχανε και τα φυτά μεγαλώνανε.
1: Μα γιατί πας εκεί στην Αγία Ζώνης και Ανάφηση? Η Αγία μου είχε κτήμα, το εξοχικό σπίτι με πηγάδι και κλιματαριά.
0: Και αυλή μεγάλη.
1: Ήταν με κτηματάκι. Κτήμα. Ήταν δηλαδή η πλατεία Αμερικής ήταν τόπος παρεθερισμού για τους Αθηναίους.
0: Άρα γυρίσαμε πολύ πιο κοντά.
1: Βέβαια.
0: Εσύ πήγαινες εκεί με τη γιαγιά?
1: Αυτά δεν τα πρόλαβα. Είμαι μεγάλος, αλλά είπαμε.
0: Όχι, δεν ξέρω πότε, για πότε μιλάς γι' αυτό.
1: Μιλάω για το 30 και το 20.
0: Α, τόσο παλιά. πήγες πριν. Εκεί λοιπόν στην περιοχή μπορεί να πήγαν και 7-8 κινηματογράφοι, για φαντάσου.
1: Τότε?
0: Ναι, ναι. Το 8-30, αλλά πιο μετά, δηλαδή δεκαετίες 60.
1: 60 θυμήθηκα ότι το ΑΕΛΟ υπήρχε. Στην πλατεία Αμερικής δεν υπήρχε το Τριανόν από κάτω.
0: Πάντως και εκεί η πλατεία Αμερικής έχει κάτι σπίτια από πίσω, αν δεις εκεί γύρω-γύρω.
1: Μα έτσι, μα βεβαίως. Έτσι έμαθα τους δρόμους. Το ΑΕΛΟ είναι στο δεξί μου χέρι, το άλλο είναι στο δεξί. Έτσι να καταλάβω στην Πατησίων πώς είμαι. Πού βρίσκομαι. Με τα κινηματογράφους. Αλεξάνδρα. ΑΕΛΟ.
0: Ήταν σημάδια.
1: Ήταν σημάδια με αυτά.
0: Τι λες.
1: Πού βρίσκομαι.
0: Άρα θυμάσαι λοιπόν την Πατησίων, θυμάσαι την 3η Σεπτεμβρίου, τα θυμάσαι αυτά. Με ελάχιστα αυτοκίνητα πρόλαβες.
1: Θυμάμαι πολύ καλά και θυμάμαι ότι από τις Πετσόν 12 από την Ταράτσα, τη θεία μου την Τέζη, που ακούγαμε το πρόγραμμα του Οικονομίδη και τον Όμηρο Αθηναίο,
0: ναι.
1: Και στην Ομόνια βλέπαμε αυτή την τεράστια διαφήμιση του Χροπή. Ήταν τεράστιο κεφάλι, ο Πέτρο έπαιρνε ένα χάπι και έλεγε Χροπή.
0: Ο παλιός τρόπος διαφήμισης.
1: Ναι. Ναι, και θυμάμαι την θεία που μου λέγε μην πας στην Ομόνια ποτέ. Είναι κάτι παλιά άνθρωποι εκεί που μαζεύονται. Και στα παιδάκια, δεν κάνει να πηγαίνουν στον ομόνιο. Γελάω ακόμα που το θυμάμαι αυτό. Με πολύ μεγάλη αγάπη τα λέγε και είναι.
0: Χάνεται η γειτονιά, με έναν τρόπο χάνεται, ή αντικαθίσταται με έναν άλλο τρόπο, αλλά αυτές οι μαζόξεις. Π.χ. είπαμε πλατεία Αμερική, εκείνη είναι ένα MND, ξέρεις, φαντάζομαι.
1: Ναι,
0: το ξέρεις εσύ.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι.
0: Βέβαια. Εκεί λοιπόν σε αυτό την πολυκατοικία, ας το πούμε έτσι, είναι το εσωτερικό ασανσέρ που σε βγάζει κατευθείαν μέσα στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Σπύλιος μάζευε το ρίτσο εκεί, ερχόταν ο Λιβαδίτης κλπ. Αυτές οι παρέες, αυτές οι συντροφιές, σε εκείνη τη διάσταση, την συντροφικό-πνευματική, να το πω έτσι, με την ευγένεια όλη αυτή και την ατμόσφαιρα όλη αυτή, όπου ήταν μια ανανέωση.
1: Και το ταλέντο, βέβαια.
0: Και το τεράστιο ταλέντο. Αυτά τα πράγματα. Πρόλαβες εσύ λίγα τέτοια, λίγα πρόλαβες.
1: Πολλά.
0: Πολλά,
1: πολλά τέτοια. Mm-hmm. Πολλά.
0: Για πες.
1: Μπήκα σε ένα κύκλο τελειώντας τη σχολή Βακαλό, ως παιδί που τελειώσαμε. Μπήκα μέσα σε μια παρέα με πνευματικότητα, με μόρφωση, με μουσική. Είχα μια καλή, με ανθρώπους λιγότερο γνωστούς. Mm-hmm. Ήταν καθηγητές, ψυχίατροι, καλοί αναγνώστες.
0: Ωραία το λες.
1: Γνώρισα πάρα πολύ ωραίο κόσμο.
0: Αυτό το καλή αναγνώστες μου άρεσε πολύ.
1: Ο Σκοπελίτης, ας πούμε, ο Στέλιος.
0: Σκοπελίτης.
1: Όταν από τους πρώτους που γνώρισα. Διανοούμενος, σοβαρός διανοούμενος, αγαπημένος άνθρωπος. Mm-hmm. Πολύ που γνώρισα αρχιτέκτονες. δεν είναι πολύ γνωστή στον κόσμο.
0: Για πες ένα όνομα από τα αρχιτέκτονες.
1: Από αυτούς, τον Γούτι, τον Κώστα τον Γούτι, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είναι αυτό. Δεν κάνανε έργο τον Παπαστάθη, τον Λάκη αργότερα. Τους αυτούς τους αδελφούς, τους δύο που κάνανε το Ποπιλέβεν και τα λοιπά.
0: Τους Φαλιρέα
1: που ήταν και φίλοι του Σαββόπουλου.
0: Τον Τάσο και τον Γρηγόρη.
1: Τον Γρηγόρη, βέβαια. Mm-hmm. Αυτούς πρωτογνώρισε.
0: Δεν ήταν ωραίο που υπήρχε ένα Τάσο στο Κολωνάκι και ξυπνούσε από τη Νέα Σμύρνη, παράδειγμα, λέω τώρα από το Φάλιρο, οπουδήποτε. Και πήγαινε σιγά σιγά, σαν να πηγαίνει σε μια ωραία τελετή. Και διάλεγε και ξαναδιάλεγε.
1: Του δίσκου αυτού.
0: Και το πιάνε με το χέρι σου και το σκάλιζε. Δεν ήταν πολύ ωραίο όταν σαν πηγή, σαν καταφύγιο.
1: Εμένα μου έδωσε μετά μια όθηση η επιλογή μου των εικαστικών. Τα εικαστικά ως πιο δύσκολη τέχνη και πιο εσωτερική, εκεί με οδήγησαν πραγματικά μέσα σε μια πνευματική κατάσταση παρέες. Ζωγράφοι, γλύπτες, μουσική, εκεί. Mm. Και πάνω γνώριζα τον Μαυροίδη.
0: Για τον οποίο θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή.
1: Και αυτό.
0: Γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο και δεν μπορούμε να το περάσουμε γρήγορα.
1: Είναι μεγάλο κεφάλαιο.
0: Αλλά θα πούμε και για άλλους και για άλλα. Πάντως βλέπω ότι εκεί τριφογυρίζεις κι εσύ στις πηγές.
1: Στις πηγές.
0: Λες Φαλιρέα. Όταν λέμε Φαλιρέα, ακούει κάποιος δεν ξέρει. Λέει τι είναι αυτό τώρα Φαλιρέα, λέει ο Άγγελος. Ναι, αλλά Φαλιρέας διαπαιδαγώγησε πολλούς που σήμερα είναι και μπορεί να τον έχουν ξεχάσει και κάποιοι. Είναι στην πρώτη γραμμή της εμπορικότητος. Δηλαδή έφερε πράγματα που δεν τα βρίσκες πουθενά. Ένας Μερακλής εκεί θα πήγαινε. Και έφτιαχνε έναν κόσμο ολόκληρο.
1: Και για το ελληνικό τραγούδι, το ίδιο αυτό καθ' αυτό.
0: Πολύ, πάρα πολύ.
1: Ξεχνιόνται αυτά, ναι, αυτή είναι η μοίρα τους.
0: Πάντως, Άγγελέ,
1: όλων των καλλιτεχνών.
0: Άγγελέ μου, εγώ είμαι λίγο χαρούμενος ότι μπόρεσα να κάνω μερικά πράγματα από αυτά που αγαπώ. Έκανα εκπομπή για το Φαλιρέα, τον Τάσο, με τον Διονύση. Και θα σου πω και ένα ωραίο, μια και είπαμε για τον Διονύση πριν. Λέει ο Διονύσης, μου έλεγε τώρα, στην εκπομπή δηλαδή, ότι πήγαινε ο Φαλιρέας με έναν άλλον. Και παίζαν μπάσκετ πίσω από το γήπεδο του Παθηναϊκού, λεωφόρο. Και έβγαινε μια κυρία και τους μάλωνε. Γιατί έκανε φασαρία. Και της λέει ο Φαλιρέας, κυρία μου, τι θέλετε, να αφήσουμε τον αθλητισμό και να πιάσουμε τα ναρκωτικά? Αυτό το ιδιαίτερο χιούμορ, ξέρεις. Λοιπόν.
1: Είχε πολλές ιστορίες ο Διονύσης για τις παρέες αυτές.
0: Ναι,
1: είχε πολλές ιστορίες, αυτές συνομήλικοι, ας πούμε.
0: Τις κράτησε ζωντανές με τον τρόπο του.
1: Πάντα.
0: Με τις αφηγήσεις του.
1: Πάντα. Τους είχε τους φίλους τους σε πρώτη γραμμή.
0: Τους τίμησε.
1: Τους τίμησε.
0: Mm-hmm. Και έψαχνε κάθε φορά, αν θέλεις, να βρει μια μικρή ιστορία, να αντιπλάσει έτσι, ώστε να ανανεώσει τη σχέση.
1: Βέβαια, και το συναντούσες, ας πούμε, ένα όνομα τώρα που μιλάς, ο κ. Τσόπουλος.
0: Ο Αλέξης, ναι.
1: Αλλά για μένα ήταν δάσκαλος. Παρότι δεν έχουμε και τεράστια διαφορά ηλικίας, αλλά αυτός με γνώρισε στην Όλια τη Λαζαρίδου. Αυτός με γνώρισε στη Μελίνα. Αυτός ήταν στην έκθεσή μου. Και μου άνοιξε. Ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Πιθανόν όλη μου η χαρά και η επιτυχία να οφείλεται στον κ. Τσόπουλο.
0: Ναι, ο οποίος παρεπιπτόντος παραμένει νέος με ό,τι σημαίνει η έννοια της νεότητος στο βάθος της.
1: Μα τα εικαστικά σε κρατάνε νέο.
0: Με τα χρώματά
1: τα τραγούδια
0: του.
1: Σε γερνάνε.
0: Ο λόγος, το καθαρό, τα χρώματά του, η διάθεσή του για ζωή. Τον είχα και αυτόν στην εκπομπή για το, για το Φαλιρέα κλπ. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ, να σε ρωτήσω αν περνάς καλά.
1: Αριστουργηματικά μαζί σου θα είναι,
0: τέλεια.
1: Το ξέρεις.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ περνάω υπέροχα. Βλέπεις ότι δεν έχουμε ανάγκη ούτε από υποσημειώσεις, ούτε αυτά. Είναι το
1: ούτε
0: πράγμα...
1: βεγγαλικά, ούτε τίποτα.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Βεγγαλικά θα τα πετάξουμε σήμερα. Θα μείνουμε εδώ και θα κάνουμε και μια δεύτερη εκπομπή για να επανέλθουμε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», ήταν μια συνάντηση με τον εικαστικό τραγουδιστή, ηθοποιό, αλλά και έναν ευρηματικό άνθρωπο, κατά βάση ένα καλλιτέχνη. Και ξέρετε ότι εμείς τη λέξη καλλιτέχνης, Άγγελε, τη χρησιμοποιούμε έτσι με πολύ φιδό. Δεν λέμε καλλιτέχνη επειδή τραγουδάει ο άλλος. Δεν είναι καλλιτέχνης επειδή κάνει το ένα ή το άλλο. Αυτά είναι επιμέρους πράγματα. Το μέγεθος κρίνεται από το σύνολο, από την ύπαρξη.
1: Βέβαια.
0: Την ύπαρξη και από το συνδυασμό και από την πρωτοπορία και από την τόλμη και την ελευθερία. Γι' αυτό λοιπόν.
1: Να προσθέσω
0: παρακαλώ.
1: Δύο ιδιότητες που τις έχω σε προτεραιότητα. Μαγειρική σιγά-σιγά. Ένας μάγειρας καλός και τεχνίτης μεγάλος. Βρίσκεις ηλεκτρικά πράγματα με τα χέρια.
0: Χειροποίητος.
1: Τεχνίτης, βεβαίως.
0: Άγγελε, θα πω κάτι και θέλω να μου πεις αν το χαίρεσαι που τα ακούς. Χέρια και πνεύμα να γίνουν ένα.
1: Αυτό είναι.
0: Δεν είναι.
1: Αυτό το κλέψω.
0: Το κλέψεις,
1: αυτό θέλω.
0: Το
1: πάντα το ήθελα. Πνεύμα και χέρια.
0: Στο δανείζω για 20 χρόνια.
1: Για
0: 20 χρόνια.
1: Θα το κρατήσω.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, ήταν μια ευχάριστη πολύ αλλά και δημιουργική και ζουμερή συζήτηση με τον Άγγελε Παπαδημητρίου. Θα επανέλθουμε με μία ώρα ακόμη. Νομίζω ότι το θέλετε κι εσείς που μας παρακολουθείτε και είστε πολλοί, και ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας που μας ακούτε από πόλεις του κόσμου, πλατφόρμες δίχτυα τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, το Netflix και άλλα μέσα που δεν χωράνε να ακουστούν σε μία εκπομπή. Μαζί μου ήταν ο τεχνικός ελληνικής ραδιοφωνίας κ. Γιώργος Κωστόπουλος. Θέμη Ζωνταμή στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες. The birds, they sing.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Νίκος Κλεβενίτης, στη ρύθμιση του ήχου, 2 η ώρα και περίπου 5 λεπτά το μεσημέρι στην Ελλάδα. Πάντοτε και μουσικές επιλογές θα ακούσουμε σήμερα χωρίς πολλά λόγια, θαλασσινές επιλογές φυσικά. Ενώ ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή με αυτό το υπέροχο τραγούδι του Νότι Μαυρουδί και του Άκου Δασκαλόπουλου με την ερμηνεία της Αλεξάνδρας και Αφροδίτη, θεά της θάλασσας. Θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε σήμερα τραγούδια που δεν ακούμε τόσο συχνά. Κώστας Χατζής, Μαρινέλα, πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο.

Αυτά ήταν τα θαλασσινά μάτια με τον Τόλι Βοσκόπουλο, ένα τραγούδι του Νίκου Λαβράνου και της Βαρβάρας Τσιμπούλη. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Γιώργο που μας ακούει από την Χαλκιδική, στην Καλλιρόη, Χρήστος, Θεσσαλονίκη, Γιώργος και Δέσποινα. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας, χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283, επαναλαμβάνω, 69-300-78-283, ενώ για τη συνέχεια ακόμη ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και της Κοστούλας Μητροπούλου, Δίκη Μοσχολιού και Σπίτι του Καλοκαιριού.

Αντώνης Καλογιάννης, Μιμής Πλέσας, Δημήτρης Χριστοδούλου και μάζεψε τα παραγάδια. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Χριστίνα που μας έστειλε μήνυμα στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας από το Γαλάτσι. Καλό μεσημέρι και μια δροσερή αγκαλιά. Ενώ εμείς συνεχίζουμε την ακρόασή μας και επιστρέφουμε πάλι στο Λουκιανό και Λαϊδόνη και την Κωστούλα Μητροπούλου. Μανώλης Μητσιάς εδώ και το καλοκαίρι σαν θα έρθει.

Σταματισκόκοτας, μέλι και φωτιά. Πιο πίσω στο χρόνο λίγο τώρα, 1977, και εδώ η στίχη του Άκου Δασκαλόπουλου, η σύνθεση του Σταύρου Κουγιουμτζή, Κώστας Μοκοβίτης και το καλοκαίρι το Μορτάκι.

Σουσκάλισσα εκεί. Μόλις ακούσαμε τον Γιάννη Καλατζή, η σύνθεση του Γιώργου Κατσαρού, η στίχη του Πυθαγόρα μέσα της δεκαετίας του 70, ενώ για τη συνέχεια ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Κώστα Βίρβου από τον δίσκο Θάλασσα, Πικροθάλασσα, με ερμηνευτές τον Γιάννη Πουλόπουλο, τη Ρένα Κουμιώτη και την Κέτη Αμπάβη. Εμείς θα ακούσουμε την Κέτη Αμπάβη, τη Μονιέρη, Μαουνιέρη.

Ακόμη ένα τραγούδι από τον δίσκο του Κώστα Βίρβου και του Μίμη Πλέσσα, Θάλασσα, Πικροθάλασσα, με το εξώφυλλο του Μπος, το 1973. Μόλις ακούσαμε τον Γιάννη Πουλόπουλο, η γυναίκα που μου κέντησαν στο χέρι. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χάρη που μας έγραψε από την Κοζάνη στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Επίσης τους χαιρετισμούς μας στη Σωτήρα από Αλίαρτο, στον Αντώνη που μας ακούει από τη Λιβαδιά, στη Σεμίρα από Πτολεμαϊδα. Ευχαριστούμε πολύ για τα λουλούδια. Αυτό το τραγούδι το ακούμε συχνά πυκνά, είναι του Γιώργου Ζαμπέτα και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, με την Μπέμπα Μπλάνς, το Καράβι.

Πολεπάνω, Βασίλης Τσετσάνης, και μόλις ακούσαμε τα λιμάνια και ακόμα ένα τραγούδι του Βασίλη Τσετσάνη ακριβώς πριν, με το Σταμάτη Κόκοτα, κάποιο αλάνι από το λιμάνι, ενώ ακριβώς πριν από αυτό ακούσαμε το Στράτο Διονυσίου σε ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Άκου Δασκαλόπουλου. Όπως φεύγουν τα καράβια, να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τη Βίβιαν που μας ακούει από το Ξυλόκαστρο, επίσης τον Κοσμά που μας ακούει από το Αγρίνιο. Θα αλλάξουμε λίγο στυλ και κλίμα. Μίκης Θοδωράκης, Γρηγόρης Μπιθικότσης, Ρία Κούρτη και Βάρκα στο γυαλό.

μην ξεχάσω να στείλω τους χαιρετισμούς μου και στον Νίκο που και εκείνος μας ακούει από το Ξυλόκαστρο. Μια βόλτα έως την Αμμουδιά θα πάμε τώρα παρέα με την Κέτη Χωματιά.

Ο Γιώργος Ζωγράφος εδώ στο όμορφο νησί του Βασίλη Τενίδη και του Μάρκου Τσιριμόκου το 1966, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας με την Έλενα Φαλιρέα, Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, ακόμη ένα τραγούδι, μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί. Ακόμη ένα τραγούδι λοιπόν από το νέο κύμα Πόπι Αστεριάδη, όμορφο που σε πέλαγο, Λίνος Κόκοτος και εδώ ακούς Δασκαλόπουλος.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.